0: προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από την Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Φωτιά ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού, Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα, ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, πολύ βραχνός από το Σαββατόβραδο και ύστερα. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά 210-48-00-170-174 και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που προσέφεραν στους Σλάβους το αλφάβητο.

Λοιπόν, ιστορίες από το Σαββατοκύριακο. Ιστορία πρώτη, δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συναυλία των Metallica ήταν αυτό που λένε στην Ήπειρο Talk of the Town. Όσοι δεν ήταν εκεί, ζήλευαν που δεν ήταν εκεί. Εκτός από μερικούς που δεν ζήλευαν καθόλου. Και γενικώς οι εντυπώσεις ήταν, τι να πω, εντυπωσιασμένες. Οι Metallica έκαναν ένα μεγάλο κοπλιμέντο στο αθηναϊκό κοινό και στην ελληνική μουσική. Έπαιξαν μια δικιά τους διασκευή του Ζορμπά. Έπαιξαν και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που την έχουν στάνταρ στο πρόγραμμά τους, που είναι η διασκευή στο τραγούδι στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε, η έκσταση του χρυσού από εκείνη την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, δονήσεις στη Φιλαδέλφια. Να, δύο από τα θέματα που μας άφησε το Σαββατοκύριακο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση την απόδοση όλης της χρονιάς, στη δική της και των υπολείπων, μάλλον δικαίως το πήρε. Και ακόμη ένα από τα αυτά που μας άφησε πίσω η περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της, την Παρασκευή το βράδυ, η Σία Κοσιόνη είπε την τελευταία καληνύχτα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Της αφιερώνω το τραγούδι αυτό, Respect. 45 χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, έχω συνεργαστεί με πολλούς συναδέλφους, αλλά τη Σία την ξεχωρίζω, ήταν μια χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήταν εξαιρετική ο συνάδελφος, ήταν σπουδαία κάνοντας την πιο απαιτητική δουλειά στο τηλεοπτικό σύμπαν, και το πρόσωπό της ταυτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, με ένα δελτίο ειδήσεων που μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει την μεγάλη αρετή ότι δεν ιεραρχεί ποτέ τα θέματα του με βάση την εικαζόμενη εμπορικότητά τους. Δεν θα έκανε ποτέ πρώτο θέμα ένα συνταρακτικό από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα. Ιεραρχεί τα θέματα του βάσει της σημασίας που νομίζει ότι έχουν. Αυτό είναι μια αρετή σπάνια και η Σία εκπροσώπησε αυτήν τη λογική δελτίου. Αυτά έρχονται, αυτά αφήνουμε πίσω μας, τι έχουμε μπροστά μας. Στην εβδομάδα που αρχίζει έχουμε δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα με πελώρια διεθνή σημασία, το ταξίδι στα τέλη της εβδομάδας του Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι. Εδώ έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που, για το οποίο ξοδεύεται πολύ μελάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χωρίς απρόπτα. Το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Για να δούμε πώς θα είναι το συνέδριο. Όλοι το περιμένουν. Αυτά είναι τα δύο ραντεβού της εβδομάδας που αρχίζει, τα δύο μεγάλα θρίλερ που είχαμε σε εξέλιξη, και το ένα εξακολουθούμε να το έχουμε. Το ένα είναι το θρίλερ με την κρουαζιέρα και τον Χανταϊό. Φαίνεται ότι ο πανικός ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, όπου και αν εκδηλώθηκε, αλλά αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάμαι την εποχή του COVID, κάποιος έλεγε ότι τον παλιό καλό καιρό, στα αρχαία χρόνια, στα χρόνια του Μεσαίωνα δηλαδή, όταν οι πανδημίες άρχισαν να εμφανίζονται, ένας ιός ταξίδευε με την ταχύτητα που ταξίδευε ένας άνθρωπος, δηλαδή τα πόδια του, το άλογό του, άντε και ένα εστιοφόρο καράβι. Τώρα πια ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός Boeing που κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες. Το άλλο μεγάλο θρίλερ είναι η σχέση Ιράν-Τραμπ. Είχε δοθεί πριν μερικές ημέρες η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ήταν μια σελίδα όλοι και όλοι, 14 σημεία. Περιμένανε την απάντηση. Η απάντηση δόθηκε χθες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η απάντηση πολύ τον απογοήτευσε και πολύ τον στενοχώρησε, και αν δεν αλλάξουν μυαλά οι Ιρανοί, θα, μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει, θα έχουμε βομβαρδίσει όλους τους στόχους που θέλουμε. Άκουσα την δήλωση, διάβασα μάλλον τη δήλωση, και λέω, κάτι μου θυμίζει. Έψαξα λίγο το αρχείο και βρήκα ότι πριν μερικές εβδομάδες, αρκετές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει: έχουμε ήδη χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν, δεν έχουμε άλλο στόχο να χτυπήσουμε. Ας πούμε χρόνια πολλά. Ο Eric Burton των Animals και της solo καριέρας, ένας σχεδόν συμπατριώτης μας, το περισσότερο μέρος της ζωής του το περνά τώρα πια εδώ στην Αθήνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, είναι γεννημένος μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου. You must know by now I love you only. I never have thoughts about any other woman. Πολιτικά, το Σαββατοκύριακο έφερε νέες σελίδες στο διστοπικό φάκελο των υποκλοπών, νέα δεδομένα. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από πόσο, κάμποσα χρόνια, 3,5 χρόνια νομίζω, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε: εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δηλαδή ήταν μια δήλωση που λέει: εγώ ανέλαβα την ευθύνη, αλλά δεν είχα την ευθύνη.
Και είπε και κάτι ακόμη, ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά, και μάλλον για το πω όπως το διατύπωσε, και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία, όταν από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μένου Μελούς, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ένας δικαστικός, απόστρατος τώρα, αλλά ήταν μετά την συνταξιοδότησή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Βήμα, στη Δήμητρα Κρουστάλη, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στη διερεύνηση των υποκλοπών ενισχύει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία οφείλεται και στους εν ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δεν πρέπει να κάνουν χάρες στην κυβέρνηση, και ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Και λέει επίσης για το συγκεκριμένο ότι όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου, που πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσεις νέα στοιχεία για να δεις αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η απόφαση του πρωτοδικείου περιέχει νέα δεδομένα και όχι μόνο κρίσεις, άρα η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει.

0: πίσω στην, στο μικρό μας κόσμο, εδώ στην περιοχή μας. Μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε αναταράξεις και κάποια ανησυχία. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1995, τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον περίφημο νόμο του Κάζους Μπέλι, πως αν η Αθήνα επεκτείνει, όπως της δίνει δικαίωμα το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Τώρα η περίφημη γαλάζια πατρίδα και οι χάρτες που την συνοδεύουν και που περίπου θεωρούν ότι η ευθύνη για το Αιγαίο μοιράζεται περίπου στη μέση του, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ίσως επιστρέψει, αναγγέλλεται μάλλον ότι θα επιστρέψει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ήρθε και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια κίνηση που έκαναν Έλληνες Ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσούμα.
0: Τι κάνατε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε δημοσίευμα του Bloomberg και άλλων μεγάλων μέσων διεθνών ότι ετοιμάζεται η τουρκική εθνοσυνέλευση να υιοθετήσει νομοθέτημα όπου η γαλάζια πατρίδα, από εκεί που μέχρι τώρα είναι ένα αφήγημα ή μια περιγραφή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό μπορεί να προέκυψε από μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά μπορεί να έχει και δοθεί σκόπιμα από την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να ανιχνευτούν, να δουν τις πιθανές αντιδράσεις Ελλάδας και Κύπρου. Όταν λοιπόν εμείς το είδαμε, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε μια ερώτηση προς την Τάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, αν γνωρίζει αυτή την πρόθεση της Τουρκίας και στην περίπτωση που το γνωρίζει, πώς την κρίνει. Δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεται να προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να αποτραπεί η κατάθεση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, που προκάλεσε και την έντονη ενόχληση της Άγκυρας, ήταν ότι είπαμε σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να εξεταστούν κυρώσεις σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Μπορεί να το κάνει μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που εμείς ως ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμε, ανοίγει ένα θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι οι σοσιαλιστές είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου και εγώ έχω και την ιδιότητα του αντιπροέδρου των σοσιαλιστών για θέματα διεθνή και άμυνας. Άρα αποκτά η ερώτησή μας και έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από αυτό καθεαυτό το κείμενο. Η διαδικασία λοιπόν.
0: Είδα αντίδραση πάντως, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Αυτό που μάθαμε είναι ότι πολλές τουρκικές εφημερίδες, κάποια μάλιστα το έκανε και πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Η ενόχληση της Άγκυρας φάνηκε αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλά που χτυπήσαμε το πρώτο καμπανάκι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση το ξέρει και κάνει τις δικές της κινήσεις χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον εκεί που μας αναλογεί εμάς ευθύνη, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία να προχωρήσει έτσι. Και φαντάζομαι ότι σε ένα περίπου 1,5 μήνα που είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ύπατη εκπρόσωπος, θα έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να δουν ποια θα είναι η συγκεκριμένη απάντηση.
0: Άρα η κίνησή σας έχει έναν προληπτικό χαρακτήρα, κινηθήκατε έγκαιρα για να χτυπήσετε
1: ένα κανονάκι
0: και να προκαλέσετε ενδεχομένως να δούμε τι θα προκληθεί ακριβώς.
1: Κάθε φορά, σχεδόν πάντα στα ελληνοτουρκικά, ερχόμαστε μετά την εκδήλωση δράσης της Τουρκίας. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι σε μια προσπάθεια να προκαταλάβουμε μια κίνηση η οποία, ξέρετε, από το να περιγράφεις την γαλάζια πατρίδα ως ένα ευχολόγιο μέχρι το να το νομοθετήσεις και να αποκτήσεις την ισχύ του εσωτερικού δικαίου είναι μια μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε.
0: Έχετε κάποια εξήγηση γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί
0: το έρχεται τώρα στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία τώρα.
1: Έχει προηγηθεί πριν λίγες εβδομάδες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υπογράφει ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Νάτσο, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία, η οποία ενόχλησε και αυτή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι αναφέρει τα αυτονόητα των αξιών της Ένωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα, και βεβαίως καταγράφει μέσα μετά από δική μας παρέμβαση έγινε αυτό, το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια, έχει επίσης ενοχλήσει την Τουρκία, ίσως να είναι μια κίνηση, αλλά κάθε χρόνο περίπου έτσι είναι η εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη-μέλη θέλουν να έχουν στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βασικές αρχές που σχετίζονται με τις αξίες της ίδιας της Ένωσης, όπως είναι αυτά που σας προείπα, η διαφάνεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και κυρίως ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτό, να ενεργοποιήσουμε το περίφημο άρθρο 42.7, που είναι το άρθρο για την αλληλεγγύη σε περίπτωση επίθεσης μιας τρίτης χώρας σε βάρος κράτους μέλους. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ενοχλήσει, αλλά είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα αυτονόητα, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μανιάτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: I'm in heaven.

0: I'm in heaven.
1: Ακούτε Sky 100,3 είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου, το ημερολόγιο αυτής της μέρας, όπου έχει σημειωμένα πολλά και διάφορα, πολιτικά και διεθνή και μουσικά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλης της ιστορίας, γεννημένος σαν σήμερα, ο Irving Berlin. Έζησε 101 χρόνια, έγραψε κάτι περισσότερο από 1500 τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εδώ, με τη φωνή του Louis Armstrong, ντουέτο με την Ella Fitzgerald. Αλλά η άλλα μπαίνει αργότερα. Αυτή είναι η Ella Fitzgerald. Διακοπή, διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τιθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδος της διαπραγματεύσης. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Φωτιά ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και πάλι σκάχη και το κομματρία, ημερολόγιο Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Είναι η μέρα που οφείλουμε μια σπονδή στο μεγάλο Bob Marley. Σαν σήμερα 1981 έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 36 ετών και όμως πρόλαβε να αλλάξει πολύ. Να αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ήχο που έγινε πια ο ήχος της ζωής μας εδώ και τόσα χρόνια.

0: μηνύματα για το θέμα των υποκλοπών. Τα κρατώ, θα επανέλθω, αλλά τώρα ας βάλουμε έναν επίλογο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή την μεγάλη συζήτηση και αναταραχή που προκάλεσε το επεισόδιο με τον γνωστό Κουραζιερόπλιο και τον Χανταϊό και το θρίλερ του που θα πάει, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες του. Ένας επιβάτης Έλληνας που ήταν στο Κουραζιερόπλιο, όπως έχετε ακούσει, είναι από το πρωί εδώ σε ελληνικό έδαφος, θα είναι σε καραντίνα για κάμποσες μέρες στο Αττικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακάλεσα τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, που είναι καθηγητής μικροβιολογίας, διευθυντής του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι για να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακρή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, επειδή έγιναν πολλές συγκρίσεις με τον κορονοϊό, λέω, ο κορονοϊός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας καινούριος ιός που η επιστήμη δεν τον γνώριζε, εσείς δεν τον γνωρίζατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε καινούριο ιό, είναι ένας ιός που είναι γνωστός αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά πέρα από αυτό, πέρα ότι είναι ήδη ένας γνωστός, ένας ιός που υπήρχε και είναι γνωστός, όπως το στέλεχος των Άνδων που εντιμεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν γενικά οι Χανταϊοί, δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πανδημικά στελέχη. Όπως συμβαίνει με ένα στέλεχος COVID, σε ένα στέλεχος κορονοϊού ή με ένα στέλεχος γρήπης. Είναι τελείως η επιδημιολογική πορεία μιας τέτοιας λίμωξης, μιας τέτοιας υιογενούς ζωοανθρωπονόσου, όπως είναι η λίμωξη από τον Χανταϊό, σε σχέση με την λίμωξη που εμφανίζεται από έναν κορονοϊό ή από έναν ιό της γρήπης, τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά δεν τον καθιστούν ικανό, μπορεί να κάνει σειρές κρουσμάτων σε μια περιοχή, mm-hmm. ιδιαίτερα όπως είδαμε τώρα στο Κουραζιερόπλιο, ακριβώς λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στο Κουραζιερόπλιο, γι' αυτό και οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ αυστηρές, τα πρωτόκολλα υγιεινής είναι πολύ αυστηρά στα Κουραζιερόπλια. Μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια κλάστερ, τέτοιες μικρές εξάρσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ο κορονοϊός να προκαλέσει μια πανδημική έξαρση όπως είδαμε με τον COVID.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα, ως προς αυτό δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, αλλά ήταν μια...
1: Υπάρχει πολλή φοβία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί πολλή φοβία. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι αντικειμενική, ξεκάθαρη, με διάβγεια και με διαφάνεια.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το επεισόδιο λειτουργήσε ως υπόμνηση. Κοντεύαμε να ξεχάσουμε, έχει πέρασει αρκετός καιρός από την πανδημία του COVID και κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτή την προειδοποίηση που πήραμε τότε. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε κάτι που μπορεί να είναι πιο σοβαρό από τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι από τον COVID και ύστερα, σαν παγκόσμιο σύστημα υγείας και εθνικό, έχουμε μάθει κάτι, έχουμε αλλάξει κάτι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με εκείνο, να αντιδράσουμε καλύτερα?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον COVID. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σε πολλά επίπεδα, από να ξεκινήσουμε από την ταχύτερη ανάπτυξη των εμβολίων, που πια έχουμε την τεχνολογία που την είδαμε να εφαρμόζεται στον COVID, που είχαμε παραγωγή εμβολίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε την ικανότητα πολύ γρήγορα και με την τεχνητή νοημοσύνη πια σήμερα, πολύ γρήγορα να γίνει ταυτοποίηση ενός νέου παθογόνου που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά πανδημίας. Αλλά από την άλλη, είδαμε επίσης και συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε πολλές χώρες να επενδύουν σε συστήματα. Είδαμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης να αναπτύσσονται, που παρέχουν αντικειμενικές και με διαφάνεια πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, είδαμε και, για παράδειγμα, την ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν πανδημικά στελέχη ή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, που δεν χρειάζεται μόνο ανάπτυξη εμβολίων, χρειάζεται και ανάπτυξη φαρμάκων. Είδαμε μια καθυστέρηση, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των φαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Επίσης, έχουν γίνει διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, παγκόσμιοι mm-hmm. χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, έχουν συσταθεί. Κατά πόσο όμως είναι αποτελεσματικοί στο να, ενώ σε θεσμικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν, το πόσο σε μια πραγματική δοκιμασία μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, είναι κάτι το οποίο παραμένει ένα ερωτηματικό. Και το βασικότερο που έχουμε σήμερα είναι οι μεγάλες ανισότητες μέχρι των χωρών, που η κλιματική αλλαγή έρχεται ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει αυτές τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Ξέρουμε πια πολύ καλά σήμερα ότι διάφοροι ζωοανθρωπονόσοι, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών, της πολύ στενής επαφής ζώων ανθρώπων που έχουμε σήμερα λόγω της υποψήλωσης των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών του τουρισμού αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων παθογόνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά που θα λέγαμε που προκαλούν προβλήματα σήμερα είναι η υπόπωση και εν μέρη και η, το να μην υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση μετά τον COVID-19. Πολλές κυβερνήσεις μάλλον έχουν εφησυχάσει σε σχέση με τη χρηματοδότηση στο να γίνουν συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Πολιτικό θα έλεγα και θέμα διάβγειας και διαφάνειας της πληροφόρησης. Είχε σαν αποτέλεσμα τα κενά που υπήρχαν στην πληροφόρηση και σαν αποτέλεσμα προσφέρουμε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που υπονομεύουν στην ουσία τα συστήματα δημόσιας υγείας. Και είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή, να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα επιτήρησης. Η χώρα μας είχε, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αναπτύξει καλύτερα συστήματα επιτήρησης στον COVID. Θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα καλύτερα, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και παλιότερα, αν θυμάστε, με την πανδημία ήταν 1-1 το 2009 που μπόρεσε να αναπτύχθηκε το Sentinel την εποχή εκείνη. Είχαμε την ευκαιρία για να έχουμε τέτοια συστήματα που θα έχουν διαφάνεια, πρόσβαση σε όλους και αντικειμενικότητα που είναι πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία θέλει αντικειμενικότητα στην πληροφορία, είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη είναι κάτι που το τόνισε τελευταία και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Όπως ξέρουμε, πολλά κονδύλια κατευθύνονται προς την αμυντική βιομηχανία με αποτέλεσμα να έχουν πάει λίγο πίσω όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων πανδημιών.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρατάω αυτή την απλή επισήμανση ότι θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Το πρόβλημά μας είναι περισσότερο πολιτικό, πολιτικών αποφάσεων παρά επιστημονικών δυνατοτήτων. Να είστε καλά, κύριε Τσακρή.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Με σκοτώσε γιατί. Σήμερα είναι σαν η μέρα που έφυγε από τη ζωή, το λέει το ημερολόγιο, το 1990, πολύ νέος, 56 ετών, 55, ο Στράτος Διονυσίου, μια τεράστια φωνή και μεγάλη φυσιογνωμία. Τον θυμήθηκα γιατί μιλούσα πρόσφατα με τα παιδιά του, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για το γήπεδο της Λεωφόρου, στα οποία και τα δύο παιδιά, και ο Στέλιος και ο Άγγελος, είναι τακτικοί θαμώνες. Η φωνή του Στράτου ήταν τεράστια και είναι στα αυτιά όλων μας. Εδώ τώρα ένα από τα τραγούδια που έχει πει, νομίζω ότι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Δοκιμάζουμε την αντοχή ενός τέτοιου τραγουδιού από μια φωνή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι μια κοπέλα που ονομάζεται Λιφ Σάντσες, Τουρκάλα, είναι, αλλά ζει στην Ισπανία, τζαζίστα. Της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και το έκανε διασκευή.

0: Μια μικρή σημείωση στα δικά σας μηνύματα, πολλά μηνύματα για αυτά που για τις αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator. Ένας φίλος, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, λέει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων καταλαμβάνει το 1,5 με 2% στο ενδιαφέρον του κοινού στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό, λέω εγώ. Λέει επίσης ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν την ίδια εποχή που παρακολουθούσαν και την Εύα Καηλή. Τότε παρακολουθούσαν πολλούς σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, λέει ο κύριος Ιωάννης. Εντάξει, πες ότι είναι έτσι αυτό. Το θέμα δεν είναι πια αυτό. Το θέμα είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνοντας δική της αυτοτελή έρευνα, επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν Ανδρουλάκης, ήταν 115 βεβαιωμένες παρακολουθήσεις ανάμεσά τους πολλοί υπουργοί και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για άλλη τάξη ως πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, λέει ότι αν μια δικαστική απόφαση δεν συνάδει με τις απόψεις σας, πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και όχι να στοχοποιείτε τους δικαστές, γιατί δεν έχει ακουστεί ούτε ένα επιχείρημα κατά της απόφασης Τζαβέλα, πέραν του ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Το επιχείρημα, τη συνέντευξη του Ντίλιαν δεν την έχει επικαλεστεί κανένας στα σοβαρά στο νομικό σύμπαν. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, μίλησε προχτές σε ένα συνέδριο ποινικολόγων. Ο κ. Μενουδάκος μίλησε στο Δήμα. Αυτό που επικαλούνται είναι το κόρπους των 1.600 σελίδων των πρακτικών της δίκης στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου κατά τη γνώμη των πολλών νομικών ειδικών ακούστηκαν και προσφέρθηκαν καινούργια δεδομένα που θα δικαιολογούσαν μια νέα έρευνα. Αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας. Η εβδομάδα στο μεγάλο θέμα του κόσμου ξεκινά με την διάψευση της αισιοδοξίας ότι είμαστε κοντά σε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπήρχε μια τέτοια αισιοδοξία στις αγορές στα τέλη Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Διαψεύδεται. Η απάντηση του Ιράν δόθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ την χαρακτήρισε απογοητευτική. Η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Τελειώνει με μια επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Να δούμε πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Έχει κανείς, λέω, η υποψία είναι ότι όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι με το χρόνο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να πάει στο Πεκίνο και να έχει σε κρίση ανοιχτό το θέμα του πολέμου στον κόλπο. Συμφωνείς?
1: Αυτός ήταν ο λόγος, ο Παύλο, που είχε μεταθέσει χρονικά
0: το ταξίδι του ίδιου.
1: Τον Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα λέγαμε από τότε ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, mm-hmm. υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ σε πολύ σοβαρές συζητήσεις που αφορούν κυρίως εμπορικά ζητήματα και σε μια συμφωνία εμπορική η οποία δεν είναι τόσο μακριά όσο εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, να πήγαινε με μείον ένα όπλο, ας το πούμε, στη φαρέτρα του. Διότι είναι προφανές ότι όσο ο πόλεμος αυτός μένεται, ή τέλος πάντων οι συνέπειες του πολέμου, γιατί πόλεμος δεν υπάρχει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. παρά μόνο κάποιες μάχες κυρίως στον Λίβανο, πάντως όσο ήταν ανοιχτό το θέμα, να το πω καλύτερα, του Ιράν, αυτό θα ήταν σε βάρος του Τραμπ στη διαπραγμάτευση με τους, mm-hmm. με τους Κινέζους. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν, το οποίο είναι μαθημένο στο να παίζει καθυστερήσεις και να πετά την μπάλα όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά μάλλον έξω από το γήπεδο, έχει διαβάσει τον πρόεδρο Τραμπ και κυρίως την απροθυμία του να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ επίτρεψέ μου να πω το εξής πριν πάμε στην Αμερική και την Κίνα, ότι ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να διατηρήσει την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό δεν κάνει καλό στο προφίλ και το γόητρό του. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάει σε μια μαζικότερη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως συνεπάγεται πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είδαμε άλλωστε από την επιλογή που ο ίδιος αποφάσισε να έχει, δηλαδή, το αμερικανικό στόλο εκτός του στενού του ορμούς, να σφραγίσει τον ήδη αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν, αλλά να το κάνει εκτός αλλού. Άρα λοιπόν η δεύτερη επιλογή είναι κάτι που μέχρι σήμερα ο Τραμπ δεν επιθυμεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό εκτός από τα ρίσκα σημαίνει και πιθανόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, Αμερικανών στρατιωτών και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι να πάει σε επιχειρήσεις περίπου όπως αυτές που έγιναν για τις πρώτες 35 μέρες του πολέμου. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν το στόχο τους. Ναι. Δηλαδή δεν κατάφεραν ούτε να ανατρέψουν το καθεστώς σε κανένα των περιπτώσεων, ούτε να εξαναγκάσουν το Ιράν σε μια, όχι αναδίπλωση, σε μια συνθηκολόγηση. Και η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει, παρά το ότι ο Τραμπ μας είχε πει ότι είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αλλά όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, που έλεγε 97%, μάλιστα με τέτοια ακρίβεια. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό, αν έχει γίνει, έχει γίνει σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Άρα θέλω να πω ότι οι στόχοι σε σχέση με τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί η Κίνα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται μεσολάβησε και μέσω Πακιστάν στην διαβούλευση που γίνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο χρόνος περισσότερο φαίνεται να πιέζει τον Τραμπ παρά τους Ιρανούς, πολλό δε μάλλον τους Κινέζους.
2: Άρα, προφανώς η ημερομηνία που ορίστηκε αυτή η επίσκεψη, και θα γίνει όπως όλα δείχνουν, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι όλα θα έχουν τελειώσει στον Περσικό κόλπο. Εγκαίρως. Δηλαδή, θα είχαν τελειώσει τώρα που μιλάμε.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, αν τον παρακολουθήσει κανείς, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, Παύλο, θα δεις ότι εδώ και πολύ καιρό λέει πως είναι ζήτημα χρόνου, πως την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν είναι. Να πω το εξής. Τι σημαίνει τελειώσει? Δηλαδή, πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει τερματισμός των επιχειρήσεων. Αν μιλάμε για αυτές καθ' αυτές τις επιχειρήσεις, ούτε τώρα έχουμε επιχειρήσεις Ισραηλινών και Αμερικανών σε βάρος Ιρανών. Ναι. Αν μιλάμε για διευθέτηση οριστική του ζητήματος του Ιράν, εδώ πλέον στο τραπέζι δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό, δεν υπάρχει μόνο το βαλιστικό, δεν υπάρχει μόνο το θέμα των δορυφόρων του Ιράν στην περιοχή, υπάρχει και το θέμα του στενού του Ορμούς. Υπάρχει και το θέμα των επιθέσεων που το Ιράν έχει κάνει στις γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει η διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες του κόλπου αλλά και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι από εκεί που είχαμε τρία ζητήματα να ασχολούμαστε, πλέον έχουν προσθεθεί άλλα τρία. Άρα λοιπόν, τερματισμός του πολέμου τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αυτή η συμφωνία, Παύλο, αποκλείεται να είναι μια οριστική συμφωνία η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, απαιτείται αρκετός καιρός. Δεν είναι θέμα της επόμενης στιγμής. Γι' αυτό και το καλύτερο που μπορεί να έχουμε είναι μια συμφωνία σε μορφή μνημονίου κατανόησης, η οποία πάλι θα μεταθέτει στον χρόνο την οριστική και τελική συμφωνία ενδεχόμενη, γιατί καθόλου
2: πιστεύει να υπάρξει. Σωστά.
1: Και αν υπάρξει ακριβώς. Και το μόνο το οποίο θα εξασφαλίζεται με το μνημόνιο αυτό είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Περί αυτού πρόκειται.
2: Τώρα, για την επίσκεψη στο Πεκίνο θα συζητήσουμε ξανά, ελπίζω, στη διάρκεια της εβδομάδας. Όχι, ελπίζω, είναι βέβαιο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα teaser που λένε και στη τηλεόραση, να πάρουμε μια πρόγευση, τι να περιμένουμε?
1: Επειδή ο πύχης είναι και από τις δύο πλευρές έχει τοποθετηθεί χαμηλά, εγώ οφείλω να πω ότι αισιοδοξώ. Και αισιοδοξώ γιατί ο Τραμπ ακούει τις αγορές. Διαβάζει τις αγορές. Οι Κινέζοι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως ο σταθεροποιητής του διεθνούς συστήματος. Άλλη κουβέντα αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, πώς η Κίνα έχει καταφέρει να φαίνεται σταθεροποιητής του συστήματος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όπως και να έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι και τα δύο μέρη θα ήθελαν να βγουν με μια συμφωνία. Ο Τραμπ για να την παρουσιάσει ότι είναι ο πρόεδρος που καταφέρνει, δεν έχει σημασία τι θα πει σε σχέση με την Κίνα, καταφέρνει μεγάλες συμφωνίες. Είναι ο πρόεδρος στον οποίο όλοι με κάποιον τρόπο υποτάσσονται, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Και θα την έχει ανάγκη αυτή τη συμφωνία, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Οι δε Κινέζοι έχουν ανάγκη αυτή τη συμφωνία, γιατί η αναταραχή που έχει προκληθεί και η διαταράξη στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μετά την περίοδο COVID, βρίσκεται σε μια συνθήκη στασιμοπληθωρισμού και με σοβαρά πλέον δημογραφικά θέματα. Άρα, εκτιμώ ότι θα έχουμε μάλλον καλά νέα από τη συνάντηση, εφόσον τελικά αυτή γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
2: Ας μείνουμε εδώ. Τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Γιατί εδώ πρέπει να γυρίσουμε την τελευταία σελίδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον αναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Φωτιά ξέσπασε 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείο, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο. Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα
0: δώσει στους ξένους.
1: Θα είναι η εγγύητρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
2: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρευστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουν πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το Υπερταμείο όντως ήταν ψιλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το Υπερταμείο, θυμίζω, ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία να εξηγειάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι Ελληνικές Αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσους το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου, και μια σειρά από άλλες εταιρείες οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σας πω, όπως η ΕΤΑΒ καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει στην ΕΤΑΒ. Άρα λοιπόν, το Υπερταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα και προς το μέτοχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα, η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στάση που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται
1: τα κόστη της αλυσίδας. Τα ταμείο εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
2: Σωστά.
1: Ένα κομμάτι πηγαίνει για
2: υπάρχει
1: δάνεια.
2: Λοιπόν, από τη μία κάνει το μάνατζερ για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές ΔΕΚΟ, από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και asset όπως ήταν η Εγνατία, να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκατοικοποίησης, η Αττική Οδός που
1: η Εγνατία και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής, δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν. Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει επενδυτή, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και για τον επενδυτή και για το ελληνικό δημόσιο. Η αξία αυτής της παραχώρησης, όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει μάλιστα το δημόσιο ελληνικό χρέος.
1: Μπροστά με 383 δισεκατομμύρια βλέπω εδώ, αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση, τα δώσαμε στους
2: αυτά δανειστές μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους, απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το υπερταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στα ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Συν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε καλά, ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξωτερική μονάδα ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο, και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το υπερταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το υπερταμείο και τη μονάδα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας να οριμάσει και να δημοκρατήσει τα έργα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
0: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
2: Οριμάζουμε και καλύτερα, να το πούμε σωστά, έργα για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
0: γιατί
2: είναι
0: γιατί να το κάνετε εσείς?
2: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει με τις διαδικασίες του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Πρεταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία της έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, στο τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα υπερταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά τον χρόνο ορίμασης,
1: δηλαδή,
2: τη δημοκράτηση.
1: Ξέρω, το δημόσιο να πουλήσει κάτι
2: θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κάνουν, ένα χρόνο?
2: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβουν τη φετινή αντιπρική περίοδο. Άρα λοιπόν,
0: όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα, γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
2: Εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσια, γιατί πλέον είναι δεδομένο, έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθμιοποιηθεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι, είναι από αεροπλάνα, είναι απεριοριστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη, τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό υλικό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεμπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Dinero, που θυμίζω ότι μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεμπιπτόντως την Αλεξανδρόπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός την ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτόν την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει. Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
0: Πού βρίσκεται αυτό ο
2: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα.
0: Θα ξεκινήσει
2: αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
0: Μιλάμε για τις κάμερες 2000, αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν
2: λίγο λιγότερο.
1: 6-7 χρόνια μιλάμε για αυτές τις κάμερες. Αλλά...
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως, ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάνε το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει, και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη
0: χώρα. Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του υπερταμείου, το οποίο μας επέβαλε η Τρόικα, ευτυχώς που μας το επέβαλε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, ακόμα θα ψάχναμε.
2: Κοιτάξτε, ήταν ελληνική πρωτοβουλία η σύσταση της μονάδας για την επιτάξη των δημόσιων συμβάσεων. Άρα οι ξένοι υπερταμείοι το δέχτηκαν, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν αν μπορεί να βελτιωθούν και άλλοι χρόνοι στη δημόσια διοίκηση. Θυμίζω ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν και οι ίδιες αναπτυξιακό μηχανισμό για την ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα, εκ των πραγμάτων, η δημόσια σύμβαση είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιος ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
1: Μόνο και μόνο ένας διαγωνισμός που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς, θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
2: Εμείς είχαμε την τύχη, παράλληλα με την δική μας ύπαρξη, να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του, και δημόσια δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
0: Έχω βελτιώσει
2: αισθητά τους χρόνους, αντιλαμβανόμενοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
0: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα ποια είναι η εικόνα? Πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, δείτε, αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 500.000 μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες, νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει στην κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο, να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν στις υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε στο υπερταμείο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με 1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεδομένο σχοινή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα ασθενά τουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, διότι όταν παίζουμε τρύπες μας βαράτε. Τώρα που παίξανε μετά οι μετάλλικα τρύπες, γίνανε τις μόδες.
1: Ποιος τη χάρη τους, στις τρύπες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Το κάνουν αυτό, ξέρεις, τα πιάτα ξένα συγκροτήματα, ρωτάνε εδώ τους ατζέντιδες, βρίσκουν ένα-δύο τραγούδια και τα παίζουν έτσι για να είναι πιο αγαπητοί. Ωραία ήταν η συναυλία στο Μετάλλικα.
1: Έσχισε. Εγώ πήρα τη φίλη μου που είναι στην ηλικιά μου ηλικία, δηλαδή γιατί δεν μπορούσα να ακούσω Μετάλλικα, και λέει ότι ήταν καταπληκτική συναυλία.
0: Ήταν καταπληκτική, γιατί εγώ πάλι διάβασα ότι βγήκανε για λίγο. Το πρόγραμμα ήταν μικρό, δεν τους χόρτασε το κοινό τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, που είναι μαζί μας σήμερα το στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα βλέπω διαγωνισμό για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Θα κάνουμε νέο διαγωνισμό. Πριν από ένα μήνα πήρε ταυτότητά μου.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς.
3: Αυτό είναι θέμα για τη διοίκηση και για τον πάροχο της παροχής υπηρεσίας.
0: Άρα θα έχει συγχρονιστεί και άλλο το σύστημα για να μην έχουμε αναμονές.
3: Εμείς δεν μπλέκουμε θεσμικά στην διαδικασία. Εμείς εκτελούμε την παραγγελία της προμήθειας.
0: Τώρα, έχουμε ορισμένα ερωτήματα. Κάποια είναι των ακροατών, κάποια είναι δικά μας. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει: για ρωτήστε τον κύριο Σταμπουλίδη, τι θα γίνει αυτή η έκταση του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει σκουπιδότοπος.
3: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να το πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης. Γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πει ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται, αυτές που εισβάλλονται, αυτές που εισέρχονται μέσα στο χωρινό. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτόν τον μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε έναν διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan, το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς αξιοποιήσει αυτό το asset. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Mm-hmm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία. Ούτως ώστε...
1: Τι κάνετε εσείς, ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
3: Αυτό τώρα θα λέξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χώρο ταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει δεν μπορεί να κάνει αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλι, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες, που συνήθως 9 στις 10. Δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
1: Έχουν εκκρεμότητες.
3: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια και καταπατητής. Ναι. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον ακροατή σας ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, mm-hmm. άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει μια κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ, είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
0: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
3: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλουμε.
0: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
3: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Και άρα βγάζει το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι.
3: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός ο οποίος, δηλαδή ο πλειοδότης είναι και ο ανάδοχος.
1: Στα πλαίσια σας, εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικές
3: κατοικίες. Ορίζεις ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς τον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας. Βάζει τα δικά του λεφτά, δεν βάζει τα δικά του.
0: Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τίποτα.
1: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
3: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
0: Γιατί είναι σύνθετο?
3: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του πύργου παρεπιπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη δικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει step τα οποία τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να ταυτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
0: Άρα αργούμε
3: ακόμα. Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και η πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
1: Άρα η μετεγκατάσταση αυτή η περίφημη.
3: Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτεθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν.
1: Και η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
3: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
0: Άρα όχι κατοικίες.
3: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε εκεί. Έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
0: σχόλιο. Πείτε μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάληρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
3: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνεται στο πλαίσιο του Αμήνου Άνθρωπης Αμφιχητικότητας.
1: Τι μας καίει εδώ στο Φάληρο, το ΆΚΑ θέλεις?
0: Ναι, το ΆΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
3: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες οι δύο, η μία έγινε και η άλλη
0: θα
3: γίνει.
0: Αν θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού έγκαιρη για τη νέα
3: συναυλία. Το ΆΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως, τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς ο προάβλητος χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
0: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι, Έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια. Έκανε κάποια. Δεν τα έχει κάνει όλα, αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτηση ή αν θα αναλάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
1: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
3: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός στις πρώτες φάσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη.
0: Α, βγήκε.
3: Ναι, έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το καπάστη, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις καταρχήν το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις, ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένας μόνο.
1: Άρα η Φράγκφουρτ που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα, ας
3: πούμε. Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
1: Μάλιστα.
3: Το προβάδισμα σε αυτούς τους διαγωνισμούς έχει τεχνογνωσία, βέβαια. Τεχνογνωσία θα σας πω πλέον είναι παραπάνω από ένας πλέον πάροχος στην χώρα. Δηλαδή είναι και η Φράγκφουρτ, είναι και ο Άγια. Το Καστέλ έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμός είναι διεθνής. Άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτός της χώριας αγοράς. Άρα εμείς έχουμε μια αγωνία να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
3: Αν δεν απατώμε, σε έναν άμισο μήνα πρέπει να κλεινήσεις.
0: Α, σύντομα.
3: 30 Ιουνίου νομίζω.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται για τα ελληνικά αεροδρόμια.
3: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουμε να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σας πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
0: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
3: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί κι άλλο η περιοχή και να προσελκύσει κι άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες. Βέβαια για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά, τώρα το καλοκαίρι αυτό που είπατε, έχουμε ζητήσει από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσει. Τι Πάρο γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να θέλει να βαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με το διαγωνισμό που κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει και τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
1: Τώρα
3: όπως...
1: λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας?
3: Πάνε στα δάνειά μας, όχι στους ξένους.
1: Ναι.
3: Που υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Υπάρχει.
1: Ναι. Υπάρχει πριν γίνει δηλαδή ο διαγωνισμός, ξέρουμε
3: ότι
1: ένα
3: το ποσοστό,
1: θα
3: το 30% θα πάει στο χρέος.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συχνά ακούμε ότι δεν πάει να κάνει διαγωνισμό στο δημόσιο, δεν πάει να κάνει το υπερταμείο. Τα έργα τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία στην οποία 5-10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
3: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει τη τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς. 900. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει αυτή η φημολογία.
0: Διαφορετικές εταιρείες έχουν συμμετέχει
3: προφανώς και, ναι, και έχουν πάρει έργα από το Υπερταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο, παράδειγμα φέρνω, 150 τετραγωνικά ανακαίνιση, γίνονται 200 από την. Από την
1: λιμάνι Λαβρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
3: Ναι, το Λαβρίο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει δικαστεί η προσφυγή. Περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα.
1: Το Λαβρίο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
3: στο,
1: και άλλα πλοία.
3: Στο Λαβρίο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση, ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και, και η πολιτική ακτοπλοεία να πάρει να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία της παραχώρησης.
0: Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπορικό λιμάνι, διότι τώρα
1: Κόσκο.
0: Με το μυαλό μας το λέμε. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι.
1: Επιτρέπεται
0: κατά πόσο θα
1: λειτουργήσει.
3: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει και άλλο τις υποδομές η χώρα.
1: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα
3: 20 χιλιόμετρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Ίσχυε για τα φαρμακεία. Ίσχυε παλιά, τώρα δεν ισχύει για τα φαρμακεία.
3: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιο μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να, να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα γι' αυτό. Όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική οικονομία.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κονδύλια για τη σύντηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά, επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και έχουμε, είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογητικά των συμμετοχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών, και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες και αφορά τη σύντηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίε στου διαγωνισμού με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευση, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Κλέβρη, ο οποίο είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για του διαγωνισμού. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τι επόμενε φάσει.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
3: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και
3: ελπίζω να απαντήσαμε και στο κόσμο.
0: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρού εις καιρό, θα σας ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με 1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φαίνονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο μάλιστα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός, το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τον Αλέξης Τσίπρας. Στην ομιλία του χθες βράδυ, σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky στους 100,3 με όλη την δισκογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν γίνει στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συζητάμε και σας παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ στα ξημέρωτα και στα χάραγα, λίγα λεπτά μετά τις 5 με όλες και με όλους εσάς συντονισμένους στον Sky. Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Πλούσια και η επικαιρότητα και η πολιτική και εσωτερική αλλά και διεθνής επικαιρότητα στο πολιτικό φάσμα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, το κοινωνικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία εδώ θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Ο Νάτος Παπαγιαννάκος ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις. Αν κάτι τώρα χρειάζεστε, αν κάτι θέλετε, ή και έστω μια απλή καλημέρα, αν κάτι σημαίνει στους δρόμους, αττικούς και αθηναϊκούς και όχι μόνον, είμαστε εδώ για να τα ακούσει ο Πέτρος πρωτίστως και να το μεταφέρει σε εμάς εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Επίσης, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν στείλετε το μήνυμά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και βεβαίως στη σελίδα του υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας εδώ ανοιχτή στην οθόνη μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό επαναλαμβάνουμε τις 3ης, 12 Μαΐου. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 10 πρώτα λεπτά και 8 νεαρά άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες έως 33 ετών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσαχθεί, έχουν έρθει με την, στην αστυνομία, έχουν προσαχθεί διότι φαίνεται ότι συμμετείχαν στη ληστεία χθες το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή όπου είχαμε χθες τη ληστεία αυτή στο Ζεμενό Βιωτίας στην Κάτω τη Θωρέα. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτήν την πραγματικά θρασύντατη ληστεία και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν να αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 8 άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί από χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που στη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή του στη ληστεία τη τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, έχουμε την όλη κατάσταση με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα αντιφατικά μηνύματα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που εκπέμπονται για το ζήτημα τη Μέση Ανατολή. Και ο κ. Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε, όπως λέγαμε και χθες, ως απαράδεκτη την πρόταση τη Τεχεράνη, απειλώντας ξανά με πλήρη σύραξη που θα κλειδωνήσει προφανώς και όλους και όλο τον κόσμο και ιδίως και τις αγορές. Παρά πάντως την επιθετική ρητορική και τον χαρακτηρισμό της εκεχηρίας ως ετοιμοθάνατης, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και ένα παράθυρο της διπλωματίας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα για να περιορίσει και βεβαίως τις οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι και μια σύσκεψη που συγκάλεσε ο κύριος Τραμπ για το Ιράν, για το ενδεχόμενο επανάρξης της στρατιωτικής δράσης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε τα σχετικά από τους συναδέλφους. Από την άλλη έχουμε τους κόφτες στο Airbnb, όπως σημαίνει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Περιορισμό λοιπόν του Airbnb ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες, αλλά και δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδημητων σπιτιών στα νησιά για Airbnb. Προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Το χωροταξικό αναρτήθηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για διάστημα 2 εβδομάδων με σκοπό έναν δεύτερο άτυπο γύρο διαβουλεύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για συζήτηση, για να υπάρξουν επιχειρήματα και να υποστηριχθούν απόψεις. Όσον αφορά τώρα την χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο πλαίσιο χωρίζει στις 1035 δημοτικές ενότητες της επικράτειας σε 5 κατηγορίες βασιζόμενο σε σχέση κλινών προς μόνιμους κατοίκους. Για 2 μόνο χρόνια επίσης ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι για 5 μέχρι να τελειώσουν και τους φακέλους τους οποίους έχουν αναλάβει. Όλα αυτά βέβαια από την απόφαση που είχαμε εδώ από την ελληνικό τμήμα της βεβαίως του Αρείου Πάγου που τα 11 μέλη αποφάσισαν τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την διαφορά. Στα υπόλοιπα έχουν με τον κύριο Τσίπρα χθες στο Χαλάνδρι, στο θέατρο της Ρεματιάς, στον Παπαγιαννάκο, να ομιλεί, να συνδιαλέγεται με τον κόσμο του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία της παρουσίασης και στην πορεία προς το νέο κόμμα. Τώρα είναι η ώρα, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε ο κ. Τσίπρας χαρακτηριστικά από το Χαλάνδρι, δίνοντας έτσι το σήμα πως η αναγγελία του κόμματός του δεν θα αργήσει και θα γίνει άμεσα. Είχαμε χθες επίσης την δημοσιοποίηση των πόθεν έσχεσης των βουλευτών και των υπουργών. Όλα αυτά βεβαίως στη διαδικασία της πολύ πολύ μιας τυπικής διαδικασίας. Όλα τα άλλα δεν ούτε πόθεν, ούτε έσχεσης και ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν αναρωτιέται κανένας ούτε τίποτε άλλο. Βλέπεις μια εικόνα για το βασικότερο είναι να υπάρχει η σύγκριση. Πώς μπήκε κάποιος στην πολιτική και πώς βγαίνει ή πώς είναι στην όλη διαδικασία, στην πορεία του στην πολιτική. Από την άλλη, είχαμε και ένα λάθος του λογιστή του, κατευθείαν στο λογιστή του, τον Παπαγιαννάκο, ο οποίος ο ίδιος υπογράφει και λέει βεβαίως συμφωνώ και είναι έτσι, αλλά κατά τα άλλα ξεχάστηκε ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς τώρα είναι στον αγώνα έτσι, για την διαπλοκή και βεβαίως στον αγώνα για τις υποκλοπές, οπότε ξεχάστηκε και δεν είδε ότι έλειπαν όλα τα χρήματά του, τα οποία τα δήλωνε κανονικότατο ο άνθρωπος τις προηγούμενες χρονιές στο εξωτερικό. Λάθος του λογιστή, να πάρουμε το κεφάλι του λογιστή, να τον απολύσουμε, να τον στείλουμε στα κάτεργα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες ήρθε μια αναστάτωση εκεί στην Χαρουλά Τρικούπη στα του κυρίου Ανδρουλάκη. Την ευθύνη πάντως την φέρει απλά έτσι απέναντι για να το γνωρίζουμε όλοι, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είτε είναι ο Νότης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος από εσάς τους ακροατές μας, την ευθύνη για τη δήλωση και το μεγαλύτερο λογιστικό γραφείο να έχεις, την έχεις εσύ όπου λες στον λογιστή ναι. Πατάς το κουμπί, σύμφωνο. Άρα λοιπόν, οφείλεις και εσύ να είσαι απόλυτα τυπικός και απόλυτα σωστός και να προβλέπεις και να βλέπεις. Και είπαμε, δεν είναι μια απλή έτσι. Βλέπουμε τα κουτάκια και είναι όλα έτοιμα. Ναι, εντάξει, ας πατήσουμε το κουμπί, είναι οκ, okay, εντάξει, η δήλωσή μας. Και πόσο μόνο όταν είσαι και αρχηγός, όταν είσαι και πολιτικός πρόσωπο. Όλα αυτά έτσι βεβαίως έτσι στην διαδικασία της κατάστασης που έχουμε. Από την άλλη, να ξέρετε ότι από την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθούν όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, βρήκαν κατοικία για αγορά πριν πήραν έγκριση, αλλά δεν προλάβανε να υπογράψουν δανειακή σύμβαση με την τράπεζα στις 2 Ιουνίου. Όλα αυτά θα πούμε και περισσότερο για εσάς που ενδιαφέρεστε. Και φυσικά εδώ όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Skype. Πάμε στις ειδήσεις σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη και συνέχεια και η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρία χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, για παράδειγμα, 4 χειρομοβίδες, ένα Καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές αλλά και πολλά φυσίγγια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεδομένο σκηνή, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν, συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέρεξη τη στρατιωτική δράση μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές, ο κύριος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα χθες πάντως, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ο κύριος Τραμπ ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα ανάρτηση πάντως, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Παρουσιάστηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση στις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρα, Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται 450. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση των νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 επαναφορπαίων εισαγγελέων, καθώς κρίθηκε ότι 3 εισαγγελείς που θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες που χειρίζονται η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, στην ομιλία του εχθές στην εκδήλωση του Χαλάνδρη στο θέατρο της Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, με σπάνιο αρχιακό υλικό και παρασκήνιο από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει ότι έγιναν, αλλά και για τις σοκαριστικές απαιτήσεις ορισμένων εταίρων το 2010. Στη συνέχεια περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο κουκουέ τις αποδοχές του. Αναλυτικά όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, όπως λέγαμε και στην αρχή, η διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την πλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουζιερό Πλειοχόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Στην Ελλάδα τώρα, οι αρχές ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που επέστρεψε από το εξωτερικό και νοσηλεύεται στο προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν συμβάση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων στις 2 Ιουνίου αντί της 31ης Αυγούστου, προκαλώντας προφανώς αναστάτωση 3.500 περίπου υποψήφιους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη προλάβει να υπογράψουν το συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι λοιπόν δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Φωτιά ξέπεσε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ, συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Ελιοσίων στα κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προνάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις στη διάρκεια της συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Αμερικανό ομολογό του, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα την Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αντίθεση του Πεκίνου σε αμερικανικές κυρώσεις βάρος 3 εταιριών με έδρα την Κίνα, οι οποίες σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκολύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν. Και μετά το ταξίδι του στην Κίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποβληθεί στον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του 26 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, τα ξημερώματα σήμερα της Τρίτης. Ο έλεγχος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed. Άρχισε χθες η πρώτη ακροματική διαδικασία στη δίκη για την πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορούμενους, τον πρώην δήμαρχο του Κωνσταντινούπολη, Εκρέμ Ιμάμογλου, και τον σύμβουλό του και έναν δημοσιογράφο. Η πρώτη συνεδρία της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στην Συλληβρία, ενώπιον του 25ου Κακουργοδικίου Κωνσταντινούπολη, ενώ στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Συνέντευξη τύπου για την πορεία της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα προχωρήσουν και θα παραχωρήσουν σήμερα Τρίτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Εχθές πάντως, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Ως προς την ευλογία των εγωπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων και σε ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να ενσυναχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό βελτίο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα ιατρικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της social media η σύζυγος του Γιώργου Μιλωνάκη, Τίνα Μεσερόπουλου. Αποκαλύφθηκε τέλος για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Έχει περίμετρο 497 μέτρα, ωστόσο η έκταση στην οποία καταλαμβάνει το μνημείο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του τύμβου και του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με την χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητολή. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριχναν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε τις αναστολές εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Και τέλος, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλα αυτά θα γίνουν με τους αγώνες να ξεκινούν σε 7 η ώρα μαζί το πρωί, το απόγευμα. Και πάμε στο ρεπορτάζ το πρώτο και έχει να κάνει με την ληστεία. Με τη ληστεία στη Νέα Τηθωρέα, 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Περισσότερα από το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Με δυο καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια ήταν για πόλεμο.
2: Φώναζε μια κυρία και από απέναντι ληστεία, ληστεία, ληστεία.
3: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, τρεις ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα Φθιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
1: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε το κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε το κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
2: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
3: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι και δύο πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους δύο από τους ληστές.
1: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
3: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν.
4: Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!
1: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
5: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, δύο από τους δράστες έχοντας βαρύ οπλισμό εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην Κάτω Τηθωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που σανέμενε συνεργός.
3: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η λία που άφησαν πίσω τους.
2: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, πεντάρικα, τα μάζεψα, τα έδωσα και τέλος μέχρι εκεί.
5: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στο δρόμο. Έφτασα στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που τους περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
2: Όπως μάζευα, με κοιτάζει κι ένας και μου έκανε έτσι.
3: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.

0: Από τις μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, ακούστε παρακαλώ, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ενώ ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, που συνελήφθησαν άλλοι δύο άντρες, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Επίσης, στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το Ζεμενό Βιωτίας, σε ερημικό σημείο, και όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Η Αθήνα Μαράκη θα μας εκφωνήσει τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε επίσης πολλά πλούσια ρεπορτάζ αναφορικά και με όλα όσα συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως στην Μέση Ανατολή και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του ορμούς, αλλά και βεβαίως και ηχητικά από το χθεσινό επεισόδιο, το δεύτερο στο χιλιοστό, όπου έρχονται πολλά πλέον στην κατανόησή μας από το ότι ναι, όντως είχε ζητήσει τότε η κυβέρνηση Τσίπρα την κουβέντα και είχε ζητήσει με τον κύριο Πούτιν για να βοηθηθεί. Αυτά τα αποκαλύπτει ο κύριος Γιούνκερ, αλλά και βεβαίως και ο κύριος Γιούνκερ λέει επίσης πολλά. Το ότι ακριβώς του είπε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι πρωθυπουργός με το 36% των πολιτών, και ο κύριος Γιούνκερ του λέει: εγώ αν είχα αυτή την ρητορική θα είχα πάρει 80% στην Ελλάδα. Αλλά όπως και να έχει, στο χιλιοστό άλλη μια γροθιά στο στομάχι που καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς γινόταν την περίοδο εκείνη. Όλα αυτά μετά τους ειδήσεων είναι Αθήνα Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό με τα μηνύματά σου. Πολύ, πολύ είναι. Στην επόμενη Δευτέρα θα έχει αναλυτικά το τι ακριβώς υπόθηκε με Πούτιν, τι ακριβώς έγινε με Ρωσία και Ελλάδα και τι του είπε ο Γιουνκέρ. Είχε ένα πολύ μικρό έτσι. Μας έδωσε το τυράκι που λέμε για να κρατηθούμε ακόμη μια εβδομάδα, να μην έχουμε τίποτα και μακριά τα αιχμηρά αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση από τις τηλεοράσεις. Ξέρετε, όταν θα βλέπετε το επεισόδιο αυτού του ντοκιμαντέρ, του πολύ πολύ πλούσιου σε ρεπορτάζ και σε πληροφορία, η οποία έρχεται βεβαίως και μετά από το βιβλίο των δύο συναδέλφων, της Ελένης Βαρτιώτης και της Βικτώριας Ζένερινο. Οπότε λοιπόν όλα αυτά στην οπτικοποίηση και βεβαίως στις μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών. Πάμε να δούμε τα δικά μας την ατζέντα λοιπόν σήμερα, και γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνης, ο Σίου Θεοδόρου εν Κυθύρης, ασκήσας, Επιφάνης, Επιφάνης, Επιφανία, Θεόδωρος, Θεοδόρος, Θεό, Θεοδόρα, Δώρα, Δωρούλα. Είπαμε ότι είναι εν Κυθύρης. Σήμερα είναι Ανατολή του Ιλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, και το 1821 σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά και τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ιδρύει την πυροσβεστική υπηρεσία. 1947 εγκαινιάζεται στο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ενώ το 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για το γούρι κατά πως είπαν οι ίδιοι. 1820 γεννιέται η Φλόρες Νάιτγκεϊλ, Γκλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα. Το 1907 γεννιέται η Κάθρι Χέμπορν, ενώ το 1963 γεννιέται η Αράχνη του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Φασούλας. Το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Σμέτανα, Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσεχικής Μουσικής Εθνικής Σχολής. Το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Ρόι Μπλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν. Και σαν σήμερα, το 2015, φεύγει από τη ζωή μία από τις πολύ πολύ μεγάλες, πασίγνωστη βεβαίως στην Ελλάδα και έτσι στους πολύ χαρακτηριστικούς της ρόλους, έπαιξε με όλους τους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Λίλη Παπαγιάννη το 2015 σε ηλικία 80 ετών, και θυμόμαστε.
1: Μην ψάχνεις για το ένα, μην ψάχνεις για το άλλο. Σε μερικά χρόνια θα ψάχνεις να βρεις ράχνη.
2: Δεν χωράς.
3: Δεν
2: έκτακτος.
1: Χάρης κομψότης, φινέτσα, τσαχπινιά.
2: Και που να με γνωρίσεις καλύτερα, Ανδρέα.
1: Λίγη προκλητικότητα.
2: Κυρία Βασιλείου.
1: Χωρίς κύριο. Πάρε τώρα έναν αέρα.
2: Με τους ανθρώπους που σας συμπαθούν, κυρία Ανδρέα μου, πρέπει να είστε πιο ευγενικός.
1: Δείξε λίγη χάρη. Τι είναι τούτο πάλι?
2: Ποιο?
1: Τούτο, το σερνικό.
2: Μιλάς πολύ περίεργα.
1: Α, έλα τώρα, θεία μου, μην μπαίνεις μέσα στα πόδια μας. Η Λίλα τώρα δεν σπουδάζει μηχανικό, σπουδάζει γυναίκα.
2: Στεχνωμένος, κύριε Ανδρέα.
4: Μα είναι πράγματα αυτά, κυρία μου, τέτοια ώρα.
2: Ο χειρότερος τρόπος για να χωνέψεις τα μακαρόνια είναι ο θυμός.
5: Εγώ για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, του το είπα και του το παράγγειλα. Θέλω τόσα.
2: Θα σε χορέψω εγώ εσένα, μέχρι χορό του Ισαΐα.
1: Μπράβο, και τώρα βέστετε. Λίγη άνεση εσύ. Λέω, βέστετε μόλις σας την άνεση. Εγώ φεύγω.

0: όνειρό μου.
1: Είναι το 12 Μαΐου του 1992 που αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο στιχουργός, μεταφραστής, ο Νίκος Γκάτσος φεύγει από τη ζωή. Παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα, με μία του μόνο ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την περίφημη και αξεπέραστη Αμοργό, που έγραψε με σούς της κατοχής, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές της χώρας μας και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχει αφήσει στα έργα του πίσω και φυσικά εδώ απολαμβάνουμε.
0: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει όνειρό μου.

Και σαν σήμερα επίσης το 2001 εδώ με το μαγικό του κουμπί ο Νέτρος Παπαγιαννάκος θα μας πάει σε έναν επίσης τεράστιο τραγουδιστή, αποβίωσε σε ηλικία 88 ετών στον ύπνο του στη Φλόριντα από την νόσο Αλτσχάιμερ, φεύγει από τη ζωή ο Πέρι Κόμο.

Θα δώσει μελωδικά, δεν έχει πρόβλημα. Θα δώσει πάνω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλημέρα. Άννη Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Σταθή, καλημέρα. Νίκο Υποφαντή, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Αλέξανδρα Καημένου, σε όλε και σε όλου. Ο Σωτήρης από τα Μιλήσια, ο Τάσος Κάρλος, καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Να δούμε λίγο και τι γίνεται στην περιοχή εκεί. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η Καιχηρία βρίσκεται σε εντατική, ενώ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρησης ελευθερία στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο κ. Γκαλιμπάφ τώρα υποστήριξε με νεότερο του μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελές, φορή δήλωσε. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις της στη διάρκεια συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ με τον Αμερικανό ομολογό Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Τα προσγειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στην Ολλανδία. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, ένα από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό του στην Αυστραλία. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε χθες με τον Έλληνα, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα χθες, Δευτέρας, είναι στο Αττικό νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ έχει μέρη σκανδάλι.
1: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδεψε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Συνοδευόταν από γιατρό και νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
2: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
3: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
4: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για τον προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
5: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα. 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμόξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
1: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
6: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάποιος την ευθύνη να υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να συμβεί κάτω από να βλάψει το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
7: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι Χανταϊοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
1: Τα συμπτώματα του Χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
0: Στη δημοσιότητα τώρα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για τα οικονομικά έτη. Για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό του γιοταχή των 1.400 κυβικών και απέκτησε νέο 1.560. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο ΚΚΕ τις αποδοχές, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά όλα μπορείτε να τα δείτε στο Ledger, ρεπορτάζ περισσότερο από την Άντζε Κουκί.
8: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν αίσχυση των πολιτικών για το έτος χρήσης 2024.
9: Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ. Ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση επωνυμία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ. Δήλωσε 17 κατοικίες, εκ των οποίων η μία πρόσφατα αποκτηθήσα στη Σέριφο και ένα όχημα, ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, υπήρξε απόκληση σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού. Απόκληση που ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε λάθος του λογιστή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής.
10: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
9: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 315.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή σε εταιρείες. Το δηλωθέν εισόδημα του Κυριάκου Βελόπουλου ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ δήλωσε 4 ακίνητα, εκ των οποίων εκποίησε τα 3. Ο Δημήτρης Νατζιός δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 47.000, με τις δανειακές του οφειλές να αγγίζουν τα 113.812 ευρώ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει ως εισόδημα 79.466 ευρώ και 8 ακίνητα. Το δηλωθέν εισόδημα του Στέφανου Κασελάκη ανέρχεται σε 8.372 ευρώ και 122.430 δολάρια. Το 2024 προχώρησε στη πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.000 δολάρια. Ο κ. Κασελάκης εμφανίζεται σε 2 εταιρείες με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολονάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
0: Επιστολή τώρα στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Ποθενέσχες, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Και πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη. Εχθές, στο κεντρικό δελτίο, ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Παπαϊωανδρέου, Χαρία Κλειστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες. 5 ζητούσε η κυρία Κοβέση, 2 δόθηκε από, από τους εδώ Έλληνες ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
11: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των 3 εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. Μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο. Και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
12: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
11: Κοίταξε, έχει τρεις δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η οποία, να σημειώσουμε βέβαια, ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονης προεκλογικής πόλωσης εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση, ενώ πυκνές παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα το τελευταίο διάστημα προκαλούν να ταράξει την κεντροαριστερά. Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
13: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
14: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
15: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
13: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
16: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
15: Γιατί το λέτε?
16: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
17: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση επιχειρεί να επανέλθει.
15: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κεντροαριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
18: Θα παίξει τα ρέφια της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπαλό ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
19: Μία άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μία δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
13: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
18: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
15: Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
13: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
20: Ο στόχος και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Στις επόμενες εκλογές του Παπαγιαννάκου δεν θα υπάρξει μάλλον η παράδοξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, στην ομιλία του εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
21: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, αν δεν προλάβουμε κάτι άλλο, με το χιλιοστό Νότι Παπαγιαννάκο. Διότι στις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Με σπάνιο αρχαιακό υλικό και παρασκήνιο από τις αρκρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν δηλαδή η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πραγματικά πριν από τον κρεμό, η Μαρία Δουρουδή.
2: Στο δεύτερο επεισόδιο.

0: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
1: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, θέλω να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι, μου είπε: πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κρατήσετε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφισε το 80%.
2: That's not impressing me. If I had had in my life the program you had before the general elections in Greece, I would have been voted in by 80%.
0: Το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
1: Πήγα με την ομάδα μου να μιλήσω με τον Υπουργό Βαρουφάκη και άλλους. Πώς ήταν η συνάντηση, τον ρωτάει η Βικτώρια Δανδρινού. Αξέχαστη. Ήταν ακριβώς όπως ήταν και στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα πολύ εφράδης και χαρισματικός. Κάποιοι θα έλεγαν ευφιέστατος, αλλά και ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα: ας το πάμε μέχρι τέλους, ας ενώσουμε τα κομμάτια. Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας?
3: Are you confused? I'm a radical Marxist.
1: Και τον θυμάμαι να ξεκάθαρα να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Να μου λέει ότι είμαι ριζοσπαστής μαρξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους.
0: Σπάνιο αρχαιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και έντονη αφηγηματική ένταση, το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα.
1: Σελίδα του Sky βεβαίως μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να τρέξετε στην ιστορία τότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ και επαναλαμβάνουμε δηλώσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών. Η Βικτώρια και η Ελένη απλά φέρνουν και συνδέουν τα κομμάτια και τις συνεντεύξεις. Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Έστειλε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν. Η Πινελόπη Γκάγιου στο ρεπορτάζ.
4: Ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή τις έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
5: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
4: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
6: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
4: Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόουν εκτός χωρικών υδάτων.
7: Είναι επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόουν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
1: Έξι ακριβώς. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρε, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, Βούλα από το Παγκράτη, Σπύρο από το Βοτανικό και ο Στέφανος από το Γέρακα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Η Έθινα Μαρακή έτοιμη να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων των 6 και επίσης πάντα έτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο διορό του. Δύο ώρες και σήμερα ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο, ο Μάνος Βλαρινός είναι ασθενής, είναι και τα παιδιά, βλέπετε, είναι και όλες αυτές οι ιώσεις της περίοδου. Οπότε λοιπόν τον αντικαθιστεί ο Γιώργος με τον Δημήτρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά,

0: και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Νεματιά στο Χαλάνδρη, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ο άλλος απέναντι, παιδιά, είναι με το κοντομάνικο, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά κάτσε καλά. Εσύ και ο Τζούνος, να ξέρεις. Ο Τζούνος κυκλοφορεί από το Γενάρη, κυκλοφορεί. Ναι, έχει κάψες, έχει κάψες το παιδί. Okay. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει πόσο, 12, όχι 13. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που πάει στον ασπρόπυργο για δουλειά, σήμερα μου λέει έχουμε ακύλα ψάλτη. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα. Ε. Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος. Ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε. Ε. Μάλιστα. Okay. Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι. Όπως μου λέει η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε. Τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία τάκα. Μ' άρεσε, γιατί κάναμε και κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλας μου λέει, έχει τη λογική μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο κολλάει τέλος πάντων στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο Φέρτο. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Μα κάνει ένα πράγμα μετά να πάνε καλά. Τώρα θα μου πεις αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμία καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω. Τώρα τι να κάνουμε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα. Είδες λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη. Αμέ, τι νομίζεις. Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα. Θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και τον Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο Χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ. Μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν μες στην πορεία. Άρα, ας πούμε, δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι κανένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν, αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί, λέει, στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, διεθνώς δηλαδή, όχι σε εμάς, θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%, στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, 99 δολάρια το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τύμβο Καστά. όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει, είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρες ή καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές και λοιπά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν τον χώρο παράνομα και λοιπά, τον πέταξαν, τον έβγαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν, λέει, και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πόπο, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν για 3 χρόνια, αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974. Όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι, βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα πόθεν έσχες. Και βεβαίως σύνομο θεολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει. Από εκεί και πέρα, μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή, είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση η οποία υποβλήθηκε και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν τα πράγματα με την ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Είναι δύσκολος ο δρόμος του κ. Μιλωνάκη. Διάβασα και μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που έχουν υποστεί το αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως θα ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω, αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει. Αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος, τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός, για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι, έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά μην το ξεχάσω να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 6.30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δανειολήπτες, που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής, έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας. Υπαναχώρησε, επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν, μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2 μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό, ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό, ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν, ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτα να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια, κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, ο πόλεμος στον οποίο είναι μπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της, είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό, υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κορώνα γράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για το γεγονός ότι και η χώρα μας ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταχθεί αναφανδόν με το Κίεβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 6 και 28, 6 και 29 θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα βρούμε τον Ανέση τον Ντόκα. Έρχονται οι αυξήσεις των επιτοκίων, να ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2 θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έβγαλε και κάποια στοιχεία και το Bloomberg. Και θα πούμε και 2 κουβέντες για τα καύσιμα μετά, γιατί φαίνεται ότι το συνηθίσαμε, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αγορά των καυσίμων. Αυτά. Τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτοτο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη, 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 9 στην Τρίπολη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά, καλά, ψηλές θερμοκρασίες, 18 έχει ο Βενιζέλος, 17 η Ραφίνα, 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό, Γερμανέ φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής, καθώς θυμίζω στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: 4 δις,
1: θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθεί αυτή τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon, και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων,
0: ναι,
1: και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από τον Νόλπ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για τον Νόλπ εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσανε από τα 17 εκατομμύρια στα 11, ακριβώς γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον όρο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Άλγουη, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχο ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγουη θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι όλα.
1: Αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Κλείνω
1: την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς, να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι εκτίμηση στην Αμερική από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5 και 3 και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων, είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση. Δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες μεταφορικά.
0: Μα δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει να, με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά όσο το αφήνουν, νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Να πούμε ότι τα μερίσματα που δώσανε οι Σιγμένες για το 2025 Euro, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever, θυμίζω, το χρηματιστήριο με καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, είναι 6,1, εκ των οποίων πλέον σχεδόν τα 4 δις θα πάνε στο εξωτερικό, έτσι, διότι οι ξένοι ελέγχουν σήμερα το 70 σχεδόν του ελληνικού χρηματιστήριου. Δηλαδή, Κάνουν πλούσιους τους ξένους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο, οι οποίοι αγοράζαν το 2020 όταν ήταν ο COVID στην Ελλάδα και είχαμε όλη αυτή. Αλλά τότε ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο. Που τότε βέβαια εδώ οι επενδυτές, εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
1: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό, είναι διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία εδώ και χρόνια, διότι λέει σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν επάρκεια μαλακού σιταριού για να φτιάχνετε το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό, μάλιστα, αν υπάρχουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα όπως πάνε τα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο τους ενδιαφέρει το πετράδι του στέμματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips, και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνικής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις, έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
0: AI,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αλλά είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίων δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνουν η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
0: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρει. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
1: Και να πω και να τελειώσω με αυτό, σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι.
1: Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη παιδική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μια εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον. Πιθανότατα κάτι θα διαρρεύσει το μάθημα και θα το.
0: Προφανώς κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας. Έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη. Μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τακτική επικοινωνία που κάνουμε. Άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί. Είμαστε. Κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω. Στο ποτάμι. Κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση. Διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, έχουμε ζητηματάκι. Εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Διεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση, η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά την, ξέρω εγώ, στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο, ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα, λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου, κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καματερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καματερό, στην Φιλής, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος και εκεί. Η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. Και την άνοδο στον Καρέα, πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί, στο ύψος της Ηλιούπολης, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. η κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιώνη, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπως προέκυψε, λέει, σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, λέει, ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά. Λόγω, λέει, του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, κύριε Κιμιώνη. Έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει, το λάθος, λέει, του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει, λέει, δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό, το είδα. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής, λέει, από αμέλεια του λογιστή του, δεν συμπεριελήφθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται, λέει, ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιετί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκεια είναι, ξέρετε, κλπ. Ένα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια το αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει, λέει, καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα. Η Αχαρνών, λέει, από την Εκκλησία μέχρι τη Διασταύρωση, λέει, με τη Σούρμελη ζέχνη. Η ρηπαρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά, λέει, στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκέας, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με λάκκους, λέει, στο οδόστρωμα κλπ. Με πιάσε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι ηθαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια τη Δήμαρχο. Θα τη ρωτήσω αν, Πινελόπη, έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη Σελινούπολη. Θλίβομαι, λέει, γιατί δίπλα μου, λέει, σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό που λες, Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις, προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή, η αλήθεια είναι, αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν. Είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει στο πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα. Διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε, λέει, τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά, όχι μερικά, τα πλοία αυτά, κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνή δράση. Δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της, αγαπητέ φίλε? Αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η πίκρα, λέει, της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο, λέει, στο καβούκι του. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, σαν 44. Γιατί, λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις εργενίδες. Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ Μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάτογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
15: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80, αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία, πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε τη τάξη των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της, από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
15: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τα διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν τα 105 δολάρια. Μάλιστα. Και πάνε απάνω. Πού είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από 100 δολάρια, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς. στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Σμαδογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρη είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Η τιμή, συμφωνώ.
15: Αλλά
0: απλώς...
15: σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ, γι' αυτό. Αν το ΦΠΑ είναι...
15: Πρέπει να το πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
15: Μειώνεται, επειδή
0: ναι.
15: Μειώνεται.
0: Ναι. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει το ρόλο του. Έτσι
15: το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο.
15: Δεν
0: έχουμε κάτι όσον αφορά. Δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο, πώς το λένε, πάλι το 50 και το 60 που fuel pass, κύριε Σμάτογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μικρές αυτά. Είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι καύσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό. Γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν...
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
15: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε στο 6. Δηλαδή και τον άλλο μήνα θα πάμε στο 7. Είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη. Μα νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι η οικονομία. Είναι η τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σμάτογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Την
0: καλημέρα μου.
15: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μας δώσει μια εικόνα για το που βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τις 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τις ροές κάτω στις μεταναστευτικές. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρός και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθαν, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί? Διότι φτιάχνουν καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν, 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Είναι ενδεχομένως καταλυτικό, φίλοι ακροατές, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά του τι κάνουν και πώς ζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί πιο πολύ, γιατί κάποιοι από αυτούς σε ένα ικανό κομμάτι επιλέγει η Ελλάδα για να έρθει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Να μην ξεχάσω να πω, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, ότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, μπόλικα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, ότι έρχεται νόμος για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως εκτιμά, όπως τα βλέπει μάλλον από την πλευρά της η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και άρθρο, λέει, του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έρχεται. Η Τουρκία νομοθετεί ότι τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα καταγράφονται ως 6 ναυτικά μίλια. Το πλεονέκτημα του νόμου, λέει, είναι οι κανονισμοί σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπου περιλαμβάνονται η Φαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Με λίγα λόγια, έγκριση από την Τουρκία για οτιδήποτε, λέει, γίνεται στο Αιγαίο που μας καίει εμάς. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Ότι η Τουρκία, ναι, δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα.

0: Πολιτειών Ισραήλ. Η προσοχή, λέει, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Κύπρο, θυμίζω, όπου εκεί η Άγκυρα ζητάει να φύγουν, λέει, τα στρατεύματα τα οποία προσφάτως πήγαν, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και τα γαλλικά που είναι εκεί. Δεν μιλάει βέβαια για τις κατεχόμενες δυνάμεις, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ζεσταίνεται το κλίμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα πάμε στα Χανιά αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση.

0: Πρεσιδί σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Στη προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα η γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι τους, εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή τους στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κουραζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, 1 από τη Νέα Ζηλανδία και 1 Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κουραζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφ προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκαλλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κουραζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται κάθε ησυχαστική, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
3: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ωραία εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη μία το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής πέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Λίντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφισού. Κι έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό, κάθε πρωί, ένας τροχονόμος να διώχνει τη Χιστού. Και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφισού, ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα ΚΤΕΛ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Από την Πατησίων, δηλαδή ανεβαίνοντας προς την ΒΕΙΚΟΥ, αλλά εξ όσων ενθυμούμε είναι και η Λαϊκή Αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, έθριος θερμοκαιρός σε όλη τη χώρα. και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις της, το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3, για να συνεχίσουμε το διμπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός. Όχι ο, ούτε ο, ο, ο καγκελάριος, ο, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πιείς το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι. Υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε ροές. Την αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα, κυρία αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά. Έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού. Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε βάρκες, 5-6 βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι. Εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
0: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κυρία Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν,
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουν φύγει όλοι.
0: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι είναι?
1: Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
0: ναι,
1: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
0: Ναι. Ηλικίες περίπου?
1: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 35 με 40, 30 με 40.
0: Μες.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά. Λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε? Γιατί
1: σταΐζετε,
0: φωτίζετε κλπ. Όπως επίσης,
1: ναι,
0: κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως, ή αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
1: Όχι, η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
0: μάλιστα,
1: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο σαφώς είναι διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
1: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Σας ζηλεύω, να το ξέρω. Έχουμε 500 φορές.
1: Να έρθετε.
0: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη.
0: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. 280, είπε η αντιδήμαρχος ότι είναι στην περιοχή. Και λεφτά, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρος δεν υπάρχει. υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει ακόμα εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς, και πού τα βρίσκουν ψάλτη αυτοί τα λεφτά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι... ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στείλω ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μάκη. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμητικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο. Ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που λέει για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Okay. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιά. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα έχει Αλεπού, πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η έρημη Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Φω.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε,
7: είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω από τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής ερευνές έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφη υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημειών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μελή πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Μας ακούει από το εξωτερικό και του αρέσει η παρέα μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος από το Βόλο μου λέει: μα είναι δυνατόν να πίνετε, λέει, στο ποτήρι τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη? Τι να κάνουμε, την αγαπάμε τη Σαντορίνη, αγαπητέ μου Γιώργο. Κατάλαβες τώρα εσύ. Και η περιοχή σας δεν είναι άσχημη και η Μαγνησία όμορφη είναι, αλλά έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, η Σαντορίνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του θερισμού, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα του θερισμού. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Όπως επίσης μαθαίνω, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουμε και την ανακοίνωση, την πολιτική ανακοίνωση από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, της πρωτοβουλίας της κυρίας Καριστιανού και άλλων για το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει την κυρία Καριστιανού. Ανακατεύεται η πολιτική σούπα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, και θα τα δούμε στην πορεία εν όψη και της νέας εκλογικής αναμέτρησης όταν έρθει η ώρα της περίφημης κάλπης. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε ένα θέμα καθημερινότητας στην παρέα μας η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Ζωντήρου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πατίνια και την νέα κανονιστική απόφαση. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Φτιάχνει χώρους ο Δήμος Αθήνας για να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό πατινιών από τις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν πατίνια. Ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για την επικινδυνότητα της χρήσης των πατινιών από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
21: Καλημέρα, καλά εσείς?
20: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάζονται χώροι από ό,τι βλέπω για να καλυφθούν ανάγκες, πόσο, περίπου 1600 πατίνια?
21: 1600 θέσεις, περίπου σε 124 σημεία της πόλης.
20: Μάλιστα.
21: Σε διάφορες κοινότητες, πρώτη, δεύτερη κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αυτό αφορά για την τοποθέτηση. Θέλω όμως να ξέρουν κάτι οι δημότες. Πρώτο, ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει χωροθετηθεί, εμείς κόβουμε κλήσεις για την παράνομη στάθμευση στις εταιρείες που αφήνουν σε ένα σημείο πάνω από δύο πατίνια.
20: Ναι. Άρα επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, το λέτε προφανώς.
21: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χωροθέτηση, ότι φτιάχνουμε τη χωροθέτηση, τακτοποιούμε τα της πόλης μας, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί, για τη μαζική απόθεση των πατινιών, δεν κόβουμε κλήσεις στις εταιρείες.
20: Okay,
21: γιατί πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
20: Ναι.
21: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη. Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλήσεις για τη μαζική απόθεση των πατινιών, που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλήσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι, και το πιάσεις επ' αυτοφόρο, μπορείς να του κόψεις κλίση.
20: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα, είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμαρχε.
21: Ακριβώς. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση, που ξεκινάει από 30 ευρώ, μέχρι παραδείγματος χάρη τη ράμπα με 150, εφαρμόζεται όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και για τα πατίνια.
20: Κυρία Ζωντήρου, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, εννοώ από τις εταιρείες, ξέρουμε περίπου?
21: Δεν το ξέρουμε περίπου, και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί πολλά πατίνια τα τραβάνε, τα βγάζουν. Περίπου είναι 3 εταιρείες. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Πόσα
20: αριθμητικά πατή... πόσα είναι.
21: Ακριβώς,
20: δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά. Ως,
21: τα ιδιωτικά, έτσι ακριβώς.
20: Ναι.
21: Βεβαίως.
20: Οι χρήστες των πατινιών, από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των κινητών τηλεφώνων κλπ. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω, αν πιάσει.
21: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, πώς θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
20: Ναι.
21: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά, γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα,
20: ένα άτομα
21: πατίνι.
20: Και γυλαίκο.
21: Μπράβο, μπράβο.
20: Ναι.
21: Ενώ σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος, εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Δηλαδή οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα, έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία και θέλει να πάρει το πατίνι.
20: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί, ούτε
21: αν ξέρει ποιοι δρόμοι
20: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια.
21: Μπράβο, που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορεί στα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
20: Μάλιστα.
21: Για τα 25.
20: Καλά. Πόσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη Συγκρού που ανεβοκατεβαίνουμε, χαμός. Μεσογείων, χαμός.
21: Τη
20: Θυσία επίσης.
21: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που εκεί. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμο Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά, που εφαρμόζουμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια Υπουργεία.
20: Άρα, να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
21: Βέβαια.
20: Ναι.
21: Διότι είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
20: Μπράβο, ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
21: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, okay, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες, πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
20: Βέβαια, προφανώς. Οπότε
21: τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωση και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος?
20: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
21: Και της κυκλοφορίας, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
20: Ναι.
21: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως παραβάσεις στάθμευσης με μεμονωμένα πατίνια. Και εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
20: ιδιοκτήτη.
21: Τον ιδιοκτήτη από αυτοφόρο.
20: Ναι.
21: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω τη τροχιά και να μου τα μαζέψει.
20: Ναι.
21: Καταλάβατε.
20: Ναι.
21: Εδώ ζητάμε ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
20: Τι εννοείτε, δηλαδή, πού θα τα βάλετε και πού θα τα πάτε?
21: Να τα πάρουμε εμείς. Μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους αντί να περιμένουμε τη τροχιά να τα μαζέψει.
20: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
21: Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύουν.
20: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την ιστορία.
21: Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
20: Μάλιστα.
21: Και βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
20: Βέβαια, σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιος. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός, ή γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια.
21: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
20: Γενικότερα, που τα αφήνεις και λοιπά.
21: Όχι.
20: Δεν έχουν σχέση.
21: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε, και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε την καθεμιλωμένη αιτιό, είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
20: Okay.
21: Για τα ποδήλατα υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά που βάζουμε που μπορούν να σταθμεύουν, αν εννοούν αυτό.
20: Ναι.
21: Δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κυψέλη, στη δημοτική αγορά η Κυψέλη, υπάρχει
20: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
21: Ναι. Τώρα εννοούσαν τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
20: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα πατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
21: Ναι. Πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
20: Ναι, okay.
21: Φαντάζομαι. Δεν το ξέρω καλά. Γιατί είμαι ηλεκτρικός μηχανισμό. Δεν το ξέρω.
20: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
21: Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ θετικό. Εντάξει, να δώσουμε, επειδή είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ. Το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες, όχι ποδηλατόδρομοι.
20: Ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
21: Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο. Οπότε να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο. Κάναμε και τη ΔΕΗ Tour την Κυριακή. Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
20: Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ στα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρικα. Αλλά το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
21: Καλημέρα σας.
20: Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη Ζωτήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι της στάθμευσης. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στις Βαλτικές. Οι Βαλτικές, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία τους χώρους συγκεκριμένους. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένους χώρους να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Καλώς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βεϊκού, της Γαλατσίου, συγγνώμη, προς τη Βεϊκού, έχουμε και λαϊκή αγορά εκεί. Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
20: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι θαύματα, είναι καθημερινότητα ενδεχομένως. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
29: Πάμε!
30: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
31: Μπορεί να τρέξει.
32: Παίζει να βγει και πρώτος.
31: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
32: Ενισχυτικό και φυσικό.
31: Osteomove.
33: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
34: Από την Natural Factors.
35: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Λοιπόν, να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα, για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω. Όχι καταγγελία, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ., αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας, που κάλυπτε ούτε λίγο το πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλαιπωρηστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτιδα Β και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60-70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η παραλαβή των φαρμάκων λοιπόν από τα φαρμακεία της γειτονιάς πραγματοποιείται, και αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, και έτσι πρέπει. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα που έχει να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει και το φαρμακείο το οποίο είναι το πιο κοντινό στην περιοχή του. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, αλλά δεν έχει ούτε ουρές, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ξαναλέω όμως, μπορεί κάποιος, γιατί τα φαρμακεία του οι οποίοι δεν έχουν κλείσει και μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία του οι οποίοι, τα οποία υπάρχουν στην επικράτεια. Επιμένω όμως να λέω ότι σου δίνει τη δυνατότητα πλέον μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς, άρα και οι φαρμακοποιοί μπαίνουν στο παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βρήκαμε τον πρόεδρο, τον Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, τον έχουμε στην αναμονή, δεν έχουμε, τον έχουμε, ακούμε μουσική. Τον πρόεδρο είχε κάποια υποχρέωση προφανώς και δεν μας βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, θα το βρούμε όμως σε μια επόμενη φάση να μας πει για την συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούνται και αυτοί, εννοώ τα φαρμακεία από τη δική τους πλευρά. Και θα έπρεπε προφανώς όλη αυτή η διαδικασία να έχει ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειώσω επίσης άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ότι αν μη τι άλλο, τα φαρμακεία βρίσκονται παντού. Δηλαδή, έχουμε φαρμακεία παντού. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, στις πιο παραμεθόριες περιοχές. Και έτσι λοιπόν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικείο πρόσωπο, φαρμακοποιός δηλαδή, στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Προφανώς μπορεί να παίξει το ρόλο και τη συνδρομή και τη συμμετοχή στην χορήγηση αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες πραγματικά θέλω να σας πω, γιατί διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, για την, όχι δυνατότητα, για την, έναν κλάδο ο οποίος φέρνει πολλά χρήματα στη χώρα, γιατί εξάγουμε πάρα πολλά φάρμακα, παράγουμε πολλά φάρμακα, παράγουμε και καλά φάρμακα στο εξωτερικό και καλύπτουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Και δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και γενικά με καλές συνθήκες, πρώτον, όχι παντού, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, και με καλούς μισθούς. Βέβαια, μαθαίνω τώρα ότι ενδιαφέρον υπάρχει και εκεί στην περιοχή της Αρκαδίας, όπου υπάρχουν επενδύσεις σε φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Το κυρίαρχο εκεί είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της παραγωγής και της πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκων, που συνήθως αυτά τα κάναμε εισαγωγή, να ξέρετε. Δηλαδή, μου έχει τύχει να δω φάρμακο το οποίο είναι αντικαρκινικό και η πρώτη ύλη είναι 3 γραμμάρια, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σε ειδική συσκευασία για να παραχθεί το φάρμακο σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα, την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα Θεός, αύριο Τετάρτη στις 18:00 θα κάνουμε και πάλι παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μια γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο αλεποχώριο που τους είχαν εστίσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσει τόσο στο Λουτράκι όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ενόπλη ληστεία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσα περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση

0: φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιουνίο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο ηλιόλουστο πρωινό της 12ης Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Με το καλό να ξεκινήσουμε όλοι για τη δουλειά μας, για τις υποχρεώσεις μας, για την ψυχαγωγία μας ενδεχομένως, για τη γυμναστική σας. Σας χαίρομαι απολύτως όταν νιώθω ότι τέτοια ώρα έχετε βγει να κάνετε τη γυμναστική σας. Μα τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια και κάνω πολύ κέφι. Έχω απέναντί μου και τον κύριο Παπαγιαννάκο, χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος κατά το τέλος Μαΐου παρατά την κολύμβηση, θα την ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ελλαδική Επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφίλιο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω, αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμαι ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι. Μπράβο, πολύ ωραία. Όμως υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

είναι όταν οι Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε.

Αρχίζω με ευχές στην κυρία Έλενα Γκουζιούτα. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κινητοποίησε πολλούς φίλους και φίλες και ευχαριστώ πάρα πολύ η χθεσινή μου παρατήρηση για αυτήν την πρασινάδα με τα κίτρινα φύλλα που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου αλλά κυρίως αριστερά στα καμένες εκτάσεις του 2021. Ο Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, την στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις καθράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

λέει επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντε μιας εποχής, τα σλάιντ. Που τα αλήθεια το έχουμε ξεχάσει, προσωπικά το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα slides. Όπω και τον προτζέκτορα που τα είχαμε, είχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις παρά να χτυπιάσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη γιατί τα γούστα, αυτό που βλέπω. Να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, ένα θαύμα της τέχνης και, και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα, άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξης. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτήν την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Αλίμονο αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με αποκαλείτε, να με προσφωνείτε στο ενικό, γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκες περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου. Η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη. Θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς, ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος στα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθη αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε κύριοι και κυρίες τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού. Γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδη Αφιδνών. Το να πας και να έρθεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και στις δύο πλευρές, αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο που λέτε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης Γιώργο μου, έχω και τα παράπλευρα μηνύματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ, δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μες στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς να μου πούν, έχω και το Γιωργάκι μου, αγαπητέ Νότι, ο Γιωργάκης. Ναι, γεια σου Γιωργάκη, ο οποίος μου λέει πόσο ευαισθητούλης πια, πολύ. Πολύ Γιωργάκη, είμαι πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς Γιωργάκη μου που δεν την έχουμε και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει πάρα πολύ.

Άκου κομματάρα τώρα. Every sacred word is true. I learned to love because Best Heart με τον Τζο Μποναμάσα, φοβερός κιθαρίστας. Γιωργάκη μου, για τις μανούλες μας που δεν έχουμε, που δεν τις έχουμε στη ζωή.

0: Και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει: αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ, κύριε Παπαθεοδόρου. Αγαπητέ Θεόδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου: το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των ανδρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει και έχουμε βάλει εσπαντρίγες στα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. And every step I took, you held my hand and watched me grow. You... Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω ΑΕΚ, μου λέει. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ, όπως και σένα, Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτε.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία, πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν, ρωτά την υπάλληλο: γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό? Η υπάλληλος απαντά: ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη, μεγαλοφόνος, άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο: να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτή την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτει, απαντά αυτομάτως. Μου λέει: 2 χρόνια πριν ισχύει, 1 συν 3 ευρώ. Μία για τις 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα. Πούντα, μισό λεπτό. Λοιπόν, 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, να δώσουμε 1 ευρώ δηλαδή, δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει: όπως το είπε, σε κάθε συναυλία τους η Μετάλλικα, πριν από την είσοδό τους, παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε, δηλαδή, από την ταινία Ο Καλός, ο Κακός και Άσχημος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο. Να είστε καλά. Καλημέρα, αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινοβραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών, που δεν αλλάζει η γνώμη μου και αυτοί θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, Δηλαδή, αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας, λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωτέους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα. Έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ. Ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή. Προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker. Στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα η σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι, σε λίγο θα έχουμε, θα δείτε μερικέ, κάποια, έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την, με την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερνού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή το όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες τις συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ωρών, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί. Έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, για να θυμηθούμε έντοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.
1: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου, είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και θυμάμαι ότι του είπα: «Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών». Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός το είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ναι. Ο Juncker της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη, που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Να δω.

0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στη λεωφόρο Κηφισίας. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω του Ιθωρέα, με λέει 200.000 ευρώ. Προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική δήλωση Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
5: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία, ο λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα, με φωτό από τα αναφιώτικα, με σακάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου, καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει έτσι φουντώσαμε τώρα με τα λουλούδια, λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος Οδυσσέας Λιάζος είναι στις υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάζο, να είσαστε καλά. Σπάρτη από το Σπάρτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος Γιάννης Γιαβρόγλου μου έγραφε νωρίτερα, 8 και 13. Επιστρέφοντας, μπήκα από Καπανδρίτη γραμματικό Νέα Μάκρη για την επιστροφή στη Χαμολιά. Με εντυπωσίασε και αναρωτήθηκα κι εγώ με τη σύζυγο τι είναι αυτό το φυτό που το είδα κι εγώ χθες. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, αλλά τα πράγματα είναι χάλια έξω στους δρόμους. Λυπάμαι, σας πιάνω από το πρόσωπο, όπως λέμε. Η παραλιακή από το σταθμό του τραμ ελληνικού, από το ελληνικό αεροδρόμιο δηλαδή, για να καταλάβουν όλοι, ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν ξέρετε και θέλετε, μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας μετά τη Λάμπρου Κατζόνη, αλλά θα αναγκαστείτε να περάσετε μέσα το Μοσχάτο μετά, από το Γεφυράκι, γιατί γίνονται τα γνωστά έργα, τα συσήφια έργα. Το λιμάνι του Πειραιά χάλια στο δεξιό στροφό του, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, για να πάτε Αγίο Διονύση, μετά να πάτε Τρένα και Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό το δεξί πέταλο είναι ακινητοποιημένο. Η άνοδος της Κηφισού ήταν δύσκολη, αλλά έπεσαν και από ένα φορτηγό κάποια πράγματα ψηλά, κοντά στην Παλιά Ρενό και την Αττική Οδό. Έπεσαν κάποια πράγματα από ένα φορτηγό και επιβαρύνθηκε κι άλλο. Οπότε, από τη Λεωφόρο Αθηνών έχετε ισχυρό μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα αυτή τη στιγμή. Και το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού και η Αττική Οδό στα δύο ρεύματά της και ο Σκαραμαγκάς και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού στο κέντρο και κλείνω με αυτό, Άρια, θα σου βάλω το χρόνο. Στο κέντρο προσέχουμε άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
7: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Για σας τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα, εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για σας πρώτο. Φίλτατε Άρη, απολαυστική αναφορά στην ομορφιά των Σπάρτων σήμερα, μου προκάλεσε όμως ένα συνειρμό ασχήμιας. Την προηγούμενη εβδομάδα, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, θαύμαζα τον οικοκυριό του προκομμένου δημάρχου μας. Τα πέριξ της υπέροχης νεοκλασικής τριλογίας μας. Κυπάρια μόνο μπάζα δεν έχουν. Αγριόχορτα και αγκάθια, χαρτιά, πλαστικά σκουπίδια. Η ίδια αθλειότητα και στην πλατεία Κλαθμόνος. Βαδίζοντας τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια, πω τι έκφραση, λίγδα και μπίχλα. Πω, αγαπητή μου Κία, αγαπητή μου Κία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, με αγγίζετε έτσι και αλλιώς. Δεν δείτε το, όλα αυτά με αγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας. Και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας. Γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας, στον τουρισμό και τα λοιπά, μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να πω, τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία. Καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρέμογλου. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα, μας χαρακτήρισαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, όχι 62, εμείς το 62. Το όχι 62, Νίκο μου. So come on, sugar. Δύο βιβλία θα παρουσιαστούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βιβλίο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής είναι το βιβλίο του Γιάννη Μαρίνου, του μεγάλου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, για χρόνια διευθυντού στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ένα εξαίσιο βιβλίο, βέβαια, το οποίο δείχνει την αγάπη του Γιάννη Μαρίνου για το ψάρεμα. Είναι η περιπέτεια που έζησε ο ίδιος στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου πήγε σε ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ημερολόγιο καταστρώματος και για ρομαντικούς αναγνώστες και ερασιτέχνες ψαράδες, είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για το βιβλίο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσουν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Θεοφάνης Διαμαντής, που είναι πλειοκτήτης που προσκάλεσε τον Γιάννη Μαρίνο και έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι και το ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», μέλος του οποίου του Συλλόγου είναι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος. Το δεύτερο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο Public Συντάγματος από τον φίλο Τάσο Τέλογλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φρεσκότατο βιβλίο, με τον τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού». Όπως ακριβώς ο τίτλος, απόλυτος χαρακτηρισμός για τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Θα προσπαθήσω να παραβρεθώ και στα δύο βιβλία και στην παρουσίαση των βιβλίων προς τιμήν και του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να με προσκαλέσει, και φυσικά στον φίλο Τάσο Τέλογλου, του οποίου την εργασία παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένας ικανότατος, σοβαρός δημοσιογράφος, αυτό που λέμε της ερευνητικής, της κανονικής σοβαρής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και όχι το με το ερευνητική δημοσιογραφία τύπου πλιάτσικο. Δύο βιβλία επίσης κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ πολλών νέων. Θα σας προσπαθήσω να τα αναγγείλω. Το πρώτο είναι του Ρόμπερτ Κάπλαν. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος για τρεις δεκαετίες, καλύπτει διεθνή θέματα στο περιοδικό Atlantic, The Atlantic. Το βιβλίο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον τίτλο «Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση, έρημη χώρα». Συγγραφέας του «Εκδίκηση της Γεωγραφίας», ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Η έρημη χώρα, λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τη μετάφραση έκανε ο Σπύρος Κατσούλας. Καλό τάξη το αυτό το βιβλίο. Και ένα δεύτερο βιβλίο από τον δημοσιογράφο Στέλιο Βραδέλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζής, έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Ο λάθος άνθρωπος, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή» ή «Διαζευτικό, όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική». Είναι δεύτερη ανανωμένη έκθεση, επιμελημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Αναφέρεται στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα της ιστορίας, άθελά τους και άλλοι θελημένα, υπέγραψαν με τις επιλογές τους τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, γίνεται μια επιλογή δυστυχημάτων από όλο τον κόσμο, που η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίστηκε από λάθος επιλογές και εκτιμήσεις. Αεροπορικά, ναυάγια, συγκρούσεις τρένων, πόλεων, δασών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διάρκεια εκδηλώσεων, πολλά γεγονότα, λοιπόν, το οποίο οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, θα έχει συγκεντρώσει ο Στέλιος Βραδέλης, γεννηθεί στην Καβάλα το 1974, σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και αυτό, καλό τάξιδο. Που έχουμε μείνει, Jean-Claude Juncker. Σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη. Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αντιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Juncker? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια, επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε? Juncker λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια, σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μια γυναίκα πολιτικό μιας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη να μας προσδιορίσει ποια το είπε, χωρίς να υποθεί από το στόμα του Juncker ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker, πολύ μικρό. Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Γιουνκέρ στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα, και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι ο, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview. Κάνατε δημοσκόπηση καινούργια, φρέσκια. Θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να πάρουμε να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι σωστή, μια σωστή προσέγγιση. Βέβαια, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τι λέτε, το 9.
13: Όχι, δεν θα το αφήνω ο Καραμαλής να συμβεί. Ένα χαζός.
1: Μάλιστα.
13: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει, οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Το Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή, ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα, γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε.
1: Μάλιστα.
13: Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
1: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα. Θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε?
13: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπαθε. Και αυτός ήθελε να έρθει.
1: Αυτό λέω. Λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγκαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
13: Ναι, όχι, δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία.
1: Κύριε,
13: ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω πώς θα ήταν καλύτερα για μας να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω, δηλαδή επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
13: Επινέγεται όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ.
1: Ναι.
13: Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βουλευτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν που βρίσκονται, ο Σταυρός, οι αρνητικές ή θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το Πασόκ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός, η επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
1: Μισό, είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω δηλώσει 100 φορές. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακίνησε η οικονομία.
13: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες, οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε, και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το Πασόκ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέω, κύριε Βασιλιάδη.
13: Δηλαδή, λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
13: Είναι το 3 εξαμαρτίνου Γαμβροσοφού. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
13: είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2006.
1: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
13: Κοίταξε τώρα, εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκιανού καλά την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι, αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
1: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές στην επόμενη και εκεί, τι θα κάναμε.
13: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές. Οπότε έχετε περιθώριο να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρεσκιανού με 8,7%. Όχι ότι είναι κακή επίδοση. Να έρχεσαι από το πουθενά και να περνάς και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι πέμπτο κόμμα, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7 και αυτή είναι από τους κερδισμένους. Θυμίζω η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίσια Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Εδώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής, η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμιά 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
1: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καρεσκιανού, βέβαια. Και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
13: Και αυτή, ναι, αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καρεσκιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτήν.
1: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι και η κυρία Καρεσκιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις. Τώρα το παίζει αφωνία, γιατί τη είπαν να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
13: Όχι, όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν, τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν δυνατή αυτή και ελληνική πατέντα. Την έκανα και εγώ, έτσι, και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα την κυρία Καρεσκιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καρεσκιανού το επικαλεί το συνεχώς.
1: Ναι.
13: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη, ίσως τον ψήφιζα, μπορεί να την ψήφιζα και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφίσες, έχει κλείσει έτσι στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει. Και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
1: Είπε, ήταν νωρί, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα. Τώρα με γρήφου,
13: Το θέμα είναι ότι θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Δρυμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορείς να γυρίσεις με 27. Θα γυρίσεις με κάτι κάτω από το 17%, το 23% μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
1: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει σε ποσοστό 49% το ΠΑΣΟΚ.
13: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
1: για
13: δεύτερο
1: δεύτερη
13: κόμμα.
1: Θέση. Για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
13: Για τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, έτσι, για να μην μαλώνουμε.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία, είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει ναι, ρε φίλε, το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Καρεσκιανού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45,4% του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση πάντως.
13: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης.
1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
13: ναι, ναι. Η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σα, ο Πρωθυπουργό πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι λέμε ο κόσμο θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμο. Καμιά φορά που στο πίσω μέρο του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει για πυρημηθεί το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του λέει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργό. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
1: Μάλιστα. Και όχι, στα μάλιστα. Οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδηση το 20,8%, τις εξόδους του ένα άλλο 20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στον απόσαυγη ημέρα, δηλαδή, έτσι.
13: Στην καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Προσέξτε όμως εδώ. Εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι μια τσιπλάκι, να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
13: Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα τις μετακινήσεις μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί, τώρα θα πάρω μισό κιλό τυρί. Αλλά δεν το έχω κόψει το τυρί. Απλά το έχω περιορίσει λίγο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικό όσο εμφανίζεται στα κανάλια ότι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν φαίνεται ο κόσμος ότι εκεί κάνει περικοπές. Δεν κάνει περικοπές αυτό που θα φάει. Θα φάει αυτό που θα φάει, γιατί είναι ενδεχομένως μερακλής. Θα φάει και την καλή ποιότητα, ίσως να πάρει και δεύτερη ποιότητα. Αλλά αυτό που έχει κόψει είναι παπούτσια ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεινοπαθεί η αγορά. Είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα. Και ένα ότι περιόρισα τις εξόδους μου. Άλλο ένα μήνυμα για την εστίαση, η οποία είναι στο ΑΕΠ γενικότερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Ναι. Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση σε ποσοστό 26%.
13: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων,
1: τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει η κοινωνία.
13: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δεις σας πριμέρα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα τον Ζαχαρία Ζούπη στην αυριανή μας συνάντηση, γιατί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το Liberal. Έχει δημοσιευτεί σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε, αναφορικώς με το πώς βλέπουμε την διεθνή πολιτική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Επικροτείται σε μεγάλο ποσοστό, 46%. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, κάνω διάλειμμα. Μετά τις ειδήσεις, το δεύτερο μέρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.

0: ηλιοσύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantique Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
10: Τα master χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα συζητήσουμε σε λίγο, δηλαδή εάν ο Νίκος Ανδουλάκης, που είναι διαρκώς έναν εκνευρισμό, αν θα παραμείνει εκνευρισμένος με τον εαυτό του για αυτό το λαθάκι του 1 εκατομμυρίου που ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμυριάκι σε λογαριασμούς του εξωτερικού και ο ίδιος ως άτεγκτος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξέχασε να ελέγξει το πόθεν έσχεση του πριν το υπογράψει. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Διάλειμμα, δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου.

0: Optica. You at your best.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κλείστη είναι αυτήν την ώρα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα τέσσερις χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και τέσσερα πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθέσμια μείωση 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας της άρων ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην ενταδική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλί Μπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό μοβαρτισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο, στον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα. Θα αρχίσουμε όμως από τη Βάρη Σκοροπίου, λόγω ενός τροχαίου που συνέβη στο Κίτσι, στο ρεύμα προς το Κοροπή. Επαναλαμβάνω, από τη Βάρη προς το Κοροπή στο Κίτσι. Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με δύο κατά τα φαινόμενα γεωταχή αυτοκίνητα. Είχε κλείσει για λίγο ο δρόμος και κατά το ίμιση παραμένει κλειστή από ό,τι μαθαίνω ακόμα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα κατά μήκος της Κάρπιζας, από τη Σχολή Ευελπίδων για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε στο Κίτσι. Ίδια εικόνα, πολύ δύσκολη δηλαδή, και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στην Κατεχάκη και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο προς τη Μεσογείον, αλλά και προς την Ηλιούπολη, μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα, συναντάτε πολύ αυξημένη κίνηση. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου δύσκολος, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, η άνοδος στη Συγκρού, η παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά παραμένει ακινητοποιημένο από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει φτιάξει ούτε όμως και η Αττική Οδός. Κυρίως προς το αεροδρόμιο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου και σας υποδέχομαι όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, κάθε καλό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-3 παρατηρήσεις προτού ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, φίλες και φίλοι, οι οποίες παρατηρήσεις θα τις δείσουμε και μουσικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσω με ένα θέμα μουσικό, με το οποίο και αυτό προέταξα στην πρώτη ώρα, αλλά με την εκδοχή των Metallica. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι του Ένιο Μωρικόνε, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος δεν ζει, αλλά άφησε πίσω του φοβερό έργο. Αυτός ο οποίος με τη μουσική του έντυνε τα σπαγκέτι western, Ο καλός, ο κακός και άσχημος, το κλασικό θέμα με το οποίο ξεκινούν τις συναυλίες τους η Μετάλλικα. Αυτό το ακούσαμε στις 8 το πρωί για να ευχαριστήσω τους φίλους που γουστάρουν Μετάλλικα. Τώρα, εγώ δεν πολύ πεθαίνω για αυτούς. Τώρα στη δική μου, στα δικά μου γούστα, το ίδιο θέμα από τον Στέπαν Χάουζα, τον Κροάτι τσελίστα.

0: Μου γράφει ο Ευάγγελος με αφορμή την συζήτηση που είχα πριν από λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview, η οποία Interview και ο κύριος Βασιλιάδης παρουσίασαν πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο την τελευταία του δημοσκόπηση. Και λέει λοιπόν, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα τα οικονομικά λοιπόν, για το πώς το νοικοκυριό σήμερα που ζορίζεται να τα βγάλει εις πέρας. Στις αυθόρμητες απαντήσεις με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια μέχρι 3 επιλογές, το περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ είναι στο 13,7%, ενώ προηγούνται οι μειώσεις, ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση και υπόδηση στο 21%, περιορισμός των εξόδων, περίωσε τις εξόδους, δηλαδή τη διασκέδαση σε ποσοστό 20,6-21 κοντά, για να το στογγυλοποιήσω, και οι δαπάνες σούπερ μάρκετ 13%. Έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης ότι βρε παιδί μου ότι παρά την γκρίνια, ότι η γκρίνια δεν είναι αυτή η οποία δεν απεικονίζει, μάλλον η κατάσταση σημερινή, το πώς αντιμετωπίζει το κόστος ζωής στο νοικοκυριό δεν αντανακράται όπως ακριβώς γίνεται η γκρίνια στα κανάλια. Η γκρίνια στα κανάλια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι έχει παραπάνω ντεσιμπέλ. Μου γράφει ο Ευάγγελος, εγώ πάντως κύριε Πρωτοσάλτε, όταν συζητούμε με φίλους για την αύξηση της ακρίβειας, τους ρωτάω. Αυξήθηκαν οι τιμές και μειώσατε τις ανάγκες σας, ή αυξήθηκαν οι τιμές και αυξήσατε τις ανάγκες σας, και τους βάζω σε μια κριτική σκέψη. Διότι διακρίνω έναν οικονομικό αναλφαβητισμό σχετικά με τα οικονομικά. Και έναν και δύο, αγαπητέ Ευάγγελε, θέτετε κι εσείς, βρε παιδί μου, τώρα βγαίνετε σε μια παρέα και τους ζορίζετε και τα πιέζετε τα πράγματα, αστειεύομαι, καλά κάνετε. Έχουμε πρόβλημα στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το θέμα αυτό έτσι, το θέλω να το χειριστώ προσεχώς στις σαββατιάτικες, κυριακάτικες εκπομπές. Εχθές ηχογραφούσα τρεις εκπομπές που θα τις ακούσουμε πολύ σύντομα για την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, με τον οποίο μιλούσα, είναι εκπαιδευτικός οικονομολόγος. Διδάσκει στις σχολές Μωραΐτιδα, τον ακούσατε για τρεις Κυριακές να εξιστορεί την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στον πρόλογό μας ακριβώς αυτόν τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το γεγονός ότι μπαίνουν οικονομικοί όροι ενημέρωση, εκπαίδευση στα οικονομικά στην πρώτη ηλικίου, κατά την άποψή μου είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε νωρίτερα τα παιδιά να προσεγγίζουν τους όρους αυτούς. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, φίλες και φίλοι, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τώρα που μιλάμε για την κριτική σκέψη. Πρωτοστάτησε ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, με τον οποίο έχουμε κάνει εκπομπές. Είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 35 σχολεία, 90 εκπαιδευτικοί, 1.200 μαθητές και 50 δημοσιογράφοι, καθώς και 50 ακαδημαϊκοί, επιχειρήθηκε να μάθουν οι νέοι να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν το ψέμα. Πολύ ωραία δουλειά. Έχει σήμερα ρεπορτάζ ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, και εγώ προσεχώς θα φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτου για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση δική σας, γιατί έχουμε και κάποια παράπονα. Δημοτικά τέλη. Λυπάμαι που επικοινωνώ μαζί σου, όχι για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ιστορικές εκπομπές σου, τις οποίες ακούω καθημερινά από podcast και από το Sky Radio εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως για να πω ότι από την 1η Μαρτίου 26 αυξήθηκαν ξαφνικά τα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματικούς χώρους κατά 300%. Επισυνάπτω, όλα αυτά έγιναν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι και τα καταγγέλει ο Τάσος. Δηλαδή, μια βιοτεχνία με 5 εργαζόμενους και 4 αυτοαπασχολούμενους, σαν τη δική μας, έχει να πληρώσει εφ' εξής 586 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Κανονική παράνοια. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντούν, αλλά επικοινώνησα και με τον πρώην Δήμαρχο, τον αξιόλογο κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος μου το επιβεβαίωσε, τονίζοντας τη ριζική του αντίθεση. Η παλιά γνωστή φορομπηχτική των Δήμων απέναντι στις βιοτεχνίες της περιοχής τους επανέρχεται με έναν πολύ ακραίο τρόπο. μου καταγγέλει ο κύριος, μάλιστα μου λέει ο κύριος Πάλας, Τάσος Πάλας, οργανώνονται διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά περισσότερο υπολογίζω στη δική σου αξιόπιστη και μαχητική φωνή που ακούεται πιο πολύ. Απευθύνομαι λοιπόν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Υπάρχει διαμαρτυρία για αυτήν την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 300%, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Παρακαλώ, η κάθε απάντηση δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο παράπονο, είμαι συνταξιούχος και διάβασα ότι το επίδομα των 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους, αλλά αυτό αφήστε το, αγαπητέ Δημήτρη, να το θέσω αύριο στον κύριο εκπρόσωπο που θα είναι εδώ της κυβερνήσεως, να απαντήσει εκείνος, δεν χρειάζεται να το διαβάσω τώρα και να μην χάνουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου ευχαριστεί για την αναφορά. Ναι, αγαπητέ Νίκο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή να μας εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην χάπτουν σαν μύγες το παραμύθι που πέφτει μέσα στη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Σε φώναξα πρώτα απ' όλα για αυτήν την καινούρια έτσι, προσέγγιση αναφορικώς με τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, στα οποία η κυβέρνηση, τον είπα, τι λέει τώρα, αφήνει το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα χωρίς να δίνει απαντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία προσέγγιση. Αυτή είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Απολύτως ψεκαστική.
1: Και αναζωπήρωσε όλο αυτό το πλαίσιο συνωμοσιολογίας.
0: Ναι. Και στο Αιγαίο πετάνε από πάνω μας, Πετάνε από πάνω μας.
1: Πετάνε και από πάνω
0: μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ναι, εδώ υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για αποδέσμευση για να αποδείξει ότι αυτό που δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοι του τόσες δεκαετίες, το έκανε αυτός όπως το υποσχέθηκε προεκλογικά. Ναι. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ότι πριν από κανένα δύο χρόνια το Πεντάγωνο είχε διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι πλέον αντικείμενα, δεν είναι αγνώση ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα μόνο, αλλά είναι αγνώση ταυτότητας εν αέρια φαινόμενα. Άρα διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο, αλλά αυτό που έκανε με την
0: μπορεί να είναι και φυσικό φαινόμενο αυτό το φως που βλέπουμε, δηλαδή.
1: Είναι φαινόμενο. Φυσικό δεν είναι, γιατί αν ήταν φυσικό δεν θα ήταν αγνώση ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Θα είχε εξηγηθεί από τη φυσική, ωραία, ναι. Και τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή.
1: Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι αποδέσμευση 162 φακέλους.
0: Ναι.
1: Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν βίντεο, 28, περιέχουν αναφορές πιλότων, αρκετές, πολλές. Περιέχουν αναφορές αστροναυτών από την αποστολή Απόλλων 17. Αναφέρουν θεάσεις, φωτογραφίες, αλλά στο σύνολό τους, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο με την εξής έννοια. Όχι ότι αυτά που έδωσαν τα έχουμε ξαναδεί. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ή τουλάχιστον όχι επίσημα. Απλώς είναι του ιδίου είδους. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούνε φωτογραφίες από εξωγήινα διαστημόπλια και εξωγήινους νεκρούς ή ζωντανούς μέσα σε γυάλες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που δώσανε είναι ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, συνωμοσιολογούσαμε, θεωρούσαμε ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το δώσανε επισήμως. Το επισήμως είναι το νέο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτάς εμένα και σαν αεροναυτικό, τι βλέπω? Σε αρκετά από τα βίντεο, αυτό που βλέπουμε, με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τη γωνία την οπτική, με τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα βίντεο χαμηλής ποιότητας που μας έχουν αποδεσμεύσει, υπάρχουν πολλά, αν όχι όλα, στα οποία υπάρχουν υπτάμενες μηχανές που με τη γνώση που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα, δεν συνάδουν με την τεχνολογία, την ανθρωποποίητη σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι είναι και εξωγήινα. Και το Πεντάγωνο μας αφήνει μετέωρους εκεί και μας λέει: βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Εμείς σας δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε. Τα δώσαν όλα? Μάλλον όχι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Δηλαδή τα αρχεία τα σοβιετικά ήταν τεράστια και υπάρχουν δηλώσεις πάνω σε αυτό. Αγνοούνται. Τι γίνονται ελληνικά αρχεία? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον μία, αν όχι και περισσότερες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι υπήρχαν αντίστοιχες θεάσεις. Παραμένουν εφταφράγιστα μυστικά. Και εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά τις και μισή. Γιατί η απάντηση είναι τώρα, αυτό αυξάνει τον ψεκασμό ή δίνει απαντήσεις?
1: Όχι, δεν δίνει απαντήσεις. Πόσο τον αυξάνει, να ψάξουμε το ψεκαστόμετρο. Ναι, να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ,
1: ναι,
0: κύριο Σπέδων Καραϊωσήφιδης. Είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και τον καλό να τα κουβεντιάσουμε. Κάνουμε εδώ διάλειμμα. Το οποίο όμως διάλειμμα έρχεται πάντα συνοδεύεται από τη ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας ενέργεια. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr και να πάρουμε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα μας περιμένουν. Μπαίνετε τώρα και ζήστε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
5: Και του έφρανε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή, λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό στο Κιτσί. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετέων Ιακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας και η αναζήτηση επιπλέον ατόμων που εμπλέκονται στη χθεσινή ληστεία στην κατοχή Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν χθες το απόγευμα σε 8 προσαγωγές ατόμων. Είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Η Ελλάδα παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στη Θωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, ενώ στην παρέα μας, εσάς που προστίθεστε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, το οποίο ημίωρο φέρνει και καινούρια πράγματα προς συζήτηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα, θα σας πω για το τροχαίο στη Βάρη Σκοροπίου, για το τροχαίο στην Κατεχάκη, αλλά έχουμε και άλλα ατυχήματα. Στην Ερμού έχουν φύγει τούβλα του πλακόστρωτου. Φωκίωνος και Ερμού για την ακρίβεια, επί της Ερμού, και πέφτουν οι τουρίστες, πέφτει ο κόσμος κάτω. Μου λένε αυτοί που έχουν μαγαζιά στο συγκεκριμένο σημείο, ράματα,
0: αυτή
15: πράγματα.
0: Αυτοί οι κυβόληθοι που λέμε τέτοιο. Αυτοί τους κυβόληθους, αφού δεν μπορούμε να τους βάλουμε, γιατί τους βάζουμε, αφού δεν υπάρχουν. Δηλαδή τώρα μην αρχίσω να λέω διάφορα.
15: Και δεν τους συντηρούμε κιόλας.
0: Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί το δεν ξέρω, έχει οικονομικό ενδιαφέρον. Πρέπει και αυτός που φέρνει τους κυβόληθους, καταλαβαίνω και αυτή η βιοτεχνία. Και αυτή πρέπει να φάει ψωμάκι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν ξέρουμε να τα βάλουμε. Και χοροπηδάνε αυτά.
15: Είχα εκπλαγεί στην Μπριζ, στην Πράγα, σε διάφορες
0: χώρες. Ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
15: Ένα τουβλάκι έφευγε, το έκλειναν πολύ όμορφα γύρω-γύρω, οριοθετούσαν την περιοχή, το φτιάχναν, το έκαναν αλφάδι και συνέχισαν την ιστορία.
0: Αυτοί έχουν σοβαρούς τεχνίτες και σοβαρές τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε. Ξέρω ότι θα προσβάλλονται κάποιοι που μακούν, θα εκνευρίζονται κτλ. Το αντιλαμβάνομαι, όμως εκ του αποτελέσματος μιλώ, με αυτά που βλέπω δηλαδή.
15: Αυτό είναι. Τώρα, λόγω του τροχαίου στο Κίτσι, στη Βάρη Σκοροπίου στο Κίτσι, και τα δύο ρεύματα της Βάρης Σκοροπίου έχουν πρόβλημα πλέον σε εκείνο το σημείο. Ένα τροχαίο, δύο τροχαία βασικά, έγιναν και στην Κατεχάκη, όχι προς τη Μεσογείο, προς την Ηλιούπολη. Οπότε, από Κεσαριανή προς Βύρονα, λόγω αυτών των τροχαίων, συναντάτε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Το κέντρο της Αθήνας δεν έχει φτιάξει, η παραλιακή προς τον Πειραιά ούτε αυτή έχει φτιάξει. Το δεξιόστροφο του λιμανιού δεν ξέρω γιατί. Από το πρωί όμως είναι δύσκολο. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε στη Δημητρίου Γούναρη, στην άλλη πλευρά δηλαδή. Το δεξιόστροφο ευρωλαμβάνω. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η άνοδος της Κηφισίας.
0: Μην κλείσει, μην κλείσει. Δημήτρη, Ήμαρτον λέει 131 στις 9 και 12 στο Γαλάτσι πανηγύρι μαζί με τη Λαϊκή. Ούτε αύριο δεν βγαίνουμε. Η τροχία θα μπορούσε να βοηθήσει.
15: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τι πανηγύρι, τι έχει.
15: Ναι.
0: Κυριακή είναι.
15: Τι ήταν, με είχαν ενημερώσει.
0: Γλυκερία.
15: Γλυκερία. Αύριο.
0: Εσύ είναι δυνατόν, δεν ξέρει τι
15: είναι.
0: Αγία
15: Γλυκερία.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε κάθε χρόνο. Δεν το συζητώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η ίδια τάχα. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα προηγούμενα χωραφημένα να σε παίζουμε. Παρακαλώ, ο χορηγός.
16: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη. Εννοείται ότι, πώς το λένε, ότι αυτές οι συζητήσεις ξεθαρεύουν εκείνους οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι, έτσι, αγαπητέ Φέδωνα? Να τα λέμε όλα, δηλαδή. Επειδή εδώ έχω διαφόρους, έχω ψεκ, υπάρχουν δόξα τω Θεώ σε κάθε ακροατήριο. Έχω και εγώ, έχω την τιμή να φιλοξενώ φίλους που έχουν και λέει, εννοείται ότι με πολλά επίθετα χαρακτηρισμούς και υβρεολόγιο δηλαδή εναντίον μου, μου λέει πριν από 1-2 χρόνια όποιος μιλούσε για εξωγήνους μας λέγατε ψεκασμένους. Δεν είχαμε και άδικο βέβαια, αλλά δεν θέλω να τον έτσι να διαβάσω το ονοματεπώνυμο αυτού του φίλου, μην θεωρηθεί ότι τον προσβάλλω. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
1: Μα δεν άλλαξε κάτι στο μεταξύ.
0: Δεν έχει
1: άλλαξε. Αυτό που έγινε, το μόνο που έκανε το Πεντάγωνο είναι να επισημοποιήσει πράγματα.
0: Τον ψεκασμό. Τον ψεκασμό επισημοποίησες. Δώσε γνώμη δηλαδή.
1: Πάντως θα δούμε.
0: Έλα, μην, όχι, δεν παίζει ρόλο η γνώμη μου. Αυτή είναι δική μου γνώμη, αλλά πες μας εσύ το σωστό, Φέδωνα, πες μας.
1: Όχι, απλώς για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι επισημοποιήθηκαν κάποια πράγματα που αφήνουν αναπάντητα ερωτηματικά. Δεν υπάρχει εξήγηση και αυτό ακριβώς είναι που επισημαίνει και το Πεντάγωνο. Δεν είπε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Βέβαια η έξαρση της συνωμοσιολογίας συνεχίζεται, δεν μας τα δείχνουν όλα, υπάρχουν...
0: Και μας κρύβουν πολλά βέβαια, αυτό είναι, αυτό είναι το ωραίο, πολύ ωραίο. Τι μας κρύβεται. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Έχεις ασχοληθεί με αυτό με την σύγχρονη εκδοχή του Πυρπολιτή Κανάρη, έχεις ασχοληθεί?
1: Εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή για άλλη μια φορά πέσανε από τα σύννεφα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πράγμα ο ακήρυκτος. Μάλλον όχι, δεν είναι ακήρυκτος στην προηγουμένη περίπτωση, ακήρυγμένος είναι και μάλιστα φωνικός και δραματικός, αλλά ανορθόδοξος.
0: Πόλεμος, ναι. Κυνηγούν οι Ουκρανοί ρωσικά πλοία.
1: Πρώτα-πρώτα, αυτή η δραστηριότητα με τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη ήταν εντονότατη και συνεχίζεται ακόμη, μένεται στην Μαύρη Θάλασσα. Και αντίστοιχα τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και πρόσφατα ήταν μεγάλη εβδομάδα όταν ένα ακριβώς ίδιο εκβράστηκε στις ακτές, τις στρογικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Με αυτά τα πλοία οι Ουκρανοί, μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από την Σοβιετική Ένωση, κατανίκησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, τον αποδεκάτησε και ό,τι απέμεινε κλείστηκε μέσα στα λιμάνια εδώ και χρόνια και δεν είχε ξαναβγεί έξω. Τώρα, μεταφέρουν εκείνο τον πόλεμο σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, ναι, στη Μεσόγειο. Ναι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Ναι, τώρα δηλαδή, όμως υπάρχει το εξής θέμα. Λέμε εμείς, ρε παιδί μου, σταθήκαμε δίπλα στην Ουκρανία, δεν μας ενημερώνετε, γιατί μας το παίζετε έτσι? Υπάρχει ένα θέμα. Βάζονται διαβήματα. Ναι.
1: Σαφέστατα και θα πρέπει να γίνουν, διότι Ελλάδα, Ευρώπη, αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί αρκετές φορές, που είχαν πέσει drone, είχαν πέσει ουκρανικά βλήματα αντιεροπορικά, πύραυλοι αντιεροπορικοί, οι οποίοι δυσλειτουργήσαν και αστόχησαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια η Ουκρανία δεν έχει ποτέ παραδεχθεί ότι είναι πίσω από αυτή την δράση στη Μεσόγειο. και, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Με την πιο πρόσφατη ήταν στο τέλος Μαρτίου με ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου του διαβόητου ρωσικού σκιώδου στόλου που μεταφέρει κόντρα στις, στο εμπάργκο που υπάρχει, το οποίο χτυπήθηκε, έπιασε φωτιά, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν για εβδομάδες στην Μεσόγειο πριν βυθιστεί από μόνο του, διότι κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει αυτό το τοξικό θέμα. Ναι. Διότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η μεταφορά ενός πολέμου σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων που δεν έχει καμία σχέση με το, με το αρχικό. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο μέσον αυτή τη. Και εμείς και οι Ιταλοί.
0: Πάντως και... έχει ένα καλό αρχή αυτή η ιστορία. Ανακαλύπτουν για λόγους αντιπολιτεύσεως οι καλοί μας φίλοι της αριστεράς ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος αυτή.
1: Αφετέρου, αυτός ο τίτλος Ξέφραγο Αμπέλη, προκειμένου δεν ξέρω, Ξέφραγο Λιμάνι.
0: Ναι, τώρα, το δεύτερο πρέπει να μάθουν οι αριστεροί φίλοι μας και οι αγαπημένοι μας, δεν είναι πάνω απ' όλα, είναι επειδή τους διακρίνει και το εύρος της φιλομάθειάς τους, ας πούμε, και της εκπαιδεύσεως τους, ότι η Ελλάδα έχει 14.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα, οπότε να τα φυλάς. Να λες μόνο τη λέξη ότι είναι αφύλακτα, ναι, θέλω να πω
1: είναι
0: ότι
1: είναι τουλάχιστον οξύμορο και
0: δείχνει λίγο ότι περιορίζεται η γνώση του ανθρώπου που δηλώνει ότι είναι μορφωμένος, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Προσπαθώ
0: να το πω ευγενικά όσο μπορώ, να μην πω καμιά άλλη λέξη που τους προσβάλλω, ναι.
1: Πάντως μάθαμε, ήταν από τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν ξέρουμε περισσότερα βέβαια. Είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά, σίγουρα στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, που ένα τέτοιο άσυκτο σκάφος μη επανδρωμένο πέφτει στα χέρια, είναι πλέον στα χέρια μας, δηλαδή μπορεί να
0: είναι. Ναι, και το έχουμε ξεπατικώσει. Είμαστε έτοιμοι να το παραγάγουμε. Αυτό δεν θες να πεις.
1: Καλά, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα παράγουμε. Έτσι είναι, δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ξεκίνησαν αυτά εδώ ήταν ταχύπλοα εμπορικά, μικρά σκαφάκια, τα οποία μετέτρεπαν με έναν απλό αυτόματο πιλότο εμπορικού τύπου, βάζαν ένα Starlink και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν δύο τέτοια συστήματα. Από αυτά που έχουμε σπίτι μας και επικοινωνούμε δορυφορικό ίντερνετ και κάνανε αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν νόημα, τα μη επανδρομένα αυτής της κατηγορίας, εναέρια, κερσαία, θαλάσσια, είναι χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλού κόστους. Να τα παράγεις σε μεγάλη ποσότητα και να αναγκάζεις τον αντίπαλο, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, να καταρρύπτει μη επανδρομένο αερόχημα των 20 και των 30 χιλιάδων ευρώ με πυράβλους Patriot των 3,5 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η οικονομία του πολέμου που βγήκαν κερδισμένοι μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Και ελπίζουμε κι εμείς, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, να συλλάβουμε αυτή την ιδέα. Και οι πρώτοι διδάξαντες βέβαια ήταν οι Ιρανοί.
0: Ναι, ναι. Και έτσι ο πόλεμος τον οποίον κήρυξε ο πρόεδρος, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, τον έφερε σε θέση να μάθει ότι υπάρχουν κάτι στενά που τα λέμε στενά ορμούς. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Τώρα γιατί έγινε ο πόλεμος είναι μια άλλη ιστορία. Είναι,
1: και γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος,
0: είναι
1: πιο σημαντικό το γιατί ξεκίνησε, πούμε ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο σχεδόν σύρθηκε σε αυτή την
0: αλλαγή. Ο Ισραήλ ξέρει γιατί έκανε τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο κεφάλαιο. Το Ισραήλ ξέρει. Ναι.
1: Οι δύο χώρες, τα συμφέροντα των δύο χωρών που διεξάγουν τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήτανε για μια μικρή περίοδο ταυτόσιμες. Επιχειρησιακά όμως, που εγώ μπορώ να μιλήσω παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και βλέπουμε τις επιπτώσεις, ατελείωτες οι λίστες της ανάλωσης πυρομαχικών και μιλάμε για πανάκριβα πυρομαχικά, τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν και ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες, όπως έλεγε βέβαια και πριν από
0: θα έχει αποτελειώσει το Ιράν, δεν θα υπάρχει Ιράν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Φέτον.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλή
0: είπαμε καλημέρα σας. Ο κύριος Φέτον Καραγιωσηφίδης. Αγαπητέ Γιάννη Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιώργη Χατζηνικολή, επίσης σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ο Βασίλης 104 μου λέει στο δεύτερο επεισόδιο, στο χιλιοστό, φαίνεται καθαρά ότι στόχος της κυβέρνησης των τυχοδιωκτών τότε το 2015 ήταν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Ο Βαρουφάκης μάλιστα δήλωνε ότι θα χόρευε αν συνέβαινε αυτό. Αργότερα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους υπέρ του ευρώ. Είχαν μιλήσει, βλέπεις, με τους δικηγόρους τους. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ο 196 μου λέει: καλά κάνει ο Σκάι και δείχνει την εκπομπή. Και να λέτε 100 βιβλία σε διαγωνισμό, να μην ξεχνούμε το βιβλίο που έγραψαν για τη μεγάλη μπλόφα, δηλαδή οι δύο κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη, πρωτού γυρίσουν τη σειρά και τηλεοπτικά, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα. Να τριχιάζω στην ιδέα να εξετάζεται με έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, νομίζω, γιατί ενώ η Ποδέμος και τα πέντε αστέρια, Ισπανία και Ιταλία και οι ηγέτες τους εξαφανίστηκαν, στην Ελλάδα ο ψεύτης και η συμμορία θέλουν να επιστρέψουν. Καλημέρα σας, 196. Αλλά πείτε και ένα μικρό όνομα. Με αφήνετε εμένα να κάνω εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, μεταφέροντας πάντα τα δικά σας μηνύματα. Εσείς όμως την κάνετε δια της ανωνυμίας. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
15: Ο Διαμαντής, δεν ξέρω επώνυμο, μου λέει τον κύριο Τζίμερο έχετε να τον βγάλετε καιρό. Θέλουμε οπωσδήποτε περισσότερο Τζίμερο. Νομίζω, αγαπητέ Διαμαντή, με αδικείτε, γιατί με τον κύριο Τζίμερο μιλούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και από αν, χωρίς να περί αυτό λόγο δηλαδή, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο μέσο ενημέρωσης και άλλη εκπομπή που να δίνουν λόγο στον κύριο Τζίμερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε χρειάζεται, όποτε πρέπει, ο κύριος Τζίμερος είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ο διάλογος και η συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα με την δόκτωρα Πέγγι Πελώνη, είναι η κυρία Πελώνη, πρόεδρος του ACS, εκπαιδευτικού ιδρύματος του σχολείου της Αμερικανικής Παρικίας στην Αθήνα, θα γίνει στη μνήμη ενός εξαίσιου εκπαιδευτικού, εξαίσιου δασκάλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι στη ζωή δυστυχώς, του Στέφανου Γιαλαμά, με την παρουσία του οποίου ως εκπαιδευτικού και διευθυντού στο ACS κόσμησε το ίδρυμα, το σχολείο, για πολλά χρόνια. Κυρία Πελώνη, καλημέρα σας.
16: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοστάλτε.
15: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
16: Εγώ ευχαριστώ.
15: Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ, ακολουθείτε κάποιες μεθόδους διδασκαλίας και ελέγχετε και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ορίστε παρακαλώ, μιλήστε μας γι' αυτό.
16: Να σας πω καταρχήν, κύριε Πορτοστάλτε, ότι το ACS Athens προσφάτως αναγνωρίστηκε με την ύψιστη διάκριση από το Αμερικάνικο Οργανισμό Middle States Association of Schools and Colleges. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που το σχολείο μας αναγνωρίστηκε ως υποδειγματικό σχολείο από τον οργανισμό αυτό, που πιστοποιεί διεθνή σχολεία σε όλο τον κόσμο, που επιβεβαιώνει το όραμά μας, την αφοσίωση και τη συλλογική αριστεία της κοινότητάς μας. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας η έννοια αριστεία να καλλιεργείται καθημερινά και όχι μόνο όταν γίνεται μια αξιολόγηση. Να καταλαβαίνει δηλαδή κάθε μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ότι έχει προσωπική και συλλογική ευθύνη για αυτή την αριστεία. Προσφάτως λοιπόν 29 και 30 Απριλίου είχαμε ένα κολόκιο που είναι σε στυλ συνέδριο ας πούμε, όπου πραγματοποιήθηκε, όπου η διάκριση αυτή απονεμήθηκε και πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο σχολείο μας, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και διεθνείς ειδικούς για να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις στην διδασκαλία με βάση την έρευνα που έχουν κάνει εδώ οι δάσκαλοι και γενικώς το προσωπικό και μια ολιστική θεώρηση της μάθησης υπό το πρίσμα των σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αποφοιτοί μας. Τι άλλο να πω ότι...
15: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η αριστεία φαντάζομαι, γιατί θυμάμαι, δηλαδή έχω μια κάποια γνώση για την αντίληψη που περιβάλλει το εκπαιδευτικό σας σύστημα στο σχολείο, κυρία Πελώνη. Είναι, η αριστεία δεν είναι μόνο στο, εννοώ, να το πω πολύ απλά, στο μάθημα, μπορεί να είναι η αριστεία και στο άθλημα, να είναι η αριστεία και στην καλλιτεχνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθείτε να αναπτύξετε ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών σας και των μαθητριών.
16: Βεβαίως, γιατί η έννοια του μαθητή, όλη η σημασία είναι ότι ο μαθητής είναι στο κέντρο της μάθησης. Και αυτό είναι πολύ δημοφιλής τελευταία σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα όπως και στην Ελλάδα, αλλά στο ECS η φιλοσοφία να δίνουμε προτεραιότητα σε κάθε παιδί χωριστά είναι τόσο παλιά όσο και το σχολείο, που θυμίζω ότι πρόσφατα κλείσαμε και τα 80 χρόνια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να γνωρίσουμε είναι ότι το ECS είναι ένα διεθνές σχολείο με πάνω από 60 εθνικά.
15: Είναι προσβάσιμο για τα Ελληνόπουλα αυτό, δηλαδή μπορεί να εγγραφούν.
16: Το 1 τρίτο των μαθητών μας είναι Έλληνες. Και έχουν τη δυνατότητα, φυσικά βέβαια, όταν αποφοιτήσουν από το ECS, θα πάνε στο εξωτερικό, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κτλ. Γιατί εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε 60 εθνότητες, ακολουθούμε την Αμερικάνικη φιλοσοφία εκπαίδευσης, αλλά είμαστε στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και στο κέντρο της ιστορίας και του δυτικού πολιτισμού.
15: Τώρα βέβαια τα δίδακτρα είναι ένα θέμα, το κόστος των διδάκτρων. Ήξερα στα προηγούμενα χρόνια για τα προγράμματα υποτροφιών. Είναι σε ισχύ αυτά, κυρία Πελώνη?
16: Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και υπάρχει κόσμος που ας πούμε προσφέρει αυτές τις υποτροφίες κατά καιρούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που χρειάζεται να οι οικογένειες να το έχουν αυτό υπόψη τους. Ναι. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η κλίση και οι δεξιότητες του κάθε παιδιού πρέπει να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν για να βρίσκουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Όπως λέμε, αν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας εποχής, που αν δεν αφυπνιστούμε, αν δεν αγκαλιάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα σχολεία θα αλλάξουν με τρόπο που θα ξεπεραστούν. Το βλέπουμε με τους τρόπους που έχουν ήδη βρει οι νέοι για να βρίσκουν τη γνώση μέσω από το AI και το ίντερνετ. Τα σχολεία λοιπόν δεν είναι πια πηγή της γνώσης, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι και το φίλτρο ποιότητας και υπεύθυνης καθοδήγησης. Αυτό στοχεύουμε εμείς και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο, ανεξαρτήτως της διαδρομής που θα επιλέξουν, είτε στον επιχειρηματικό χώρο, είτε στην επιστήμη, είτε ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης, όπως και το ραδιόφωνο.
15: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελώνη. Χάρηκα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Κρομίδας με ένα ακόμη βιβλίο απέναντί μας, ενώ στο κοινό. «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σκήνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί. Πάνω σε αυτό λοιπόν, με φόντο την ναυτιλία και

0: Δήμου Καθηγητού Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, πέρα από τα στερεότυπα, είναι ο τίτλος, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική, ο υπότιτλος, με ένα δημοσίευτο κείμενο του Κώστα Σιμίτη, από τον ευρωπαϊστή Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στη Βαρύ Σκοροπίου λόγω τροχαίου στο Κίτσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και λεία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις στις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία, μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24.

0: μέχρι 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι πιστεύει την ημερομηνία μέχρι τις 2 Ιουνίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες, που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη διανοιακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμφων επιστροφής σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει στο νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, το Τραμ και Λίτς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
7: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καλή σας ημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός με τα καταστήματα, ο Γερμανός που έχει βαφτιστεί Γερμανός. Α, γιορτάζει και ο Θόδωρος από τα Κύθυρα. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό από τις 6 και 18 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ. Είμαστε στη φάση που κάθε μέρα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Είμαστε δηλαδή στη φάση της προχωρημένης άνοιξης, αλλά παρόλα αυτά η ζέστη που θα κάνει σήμερα δεν είναι της εποχής, είναι λίγο πρώιμη. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, θα δροσίσει λίγο από μεθαύριο. Να τους πω για να ακούσω ρυθμίσεις τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης, Διευθυντή Ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα, με mail. Έναρξη ημερολογίου με αυτό τον υπέροχο Κεμάλ. Ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε ηχογραφήσει, το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει στη Νέα Υόρκη με το New York Rock and Roll Ensemble με αγγλικούς στίχους. Έπειτα ποιος άλλος, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους στα ελληνικά και έτσι κυκλοφόρησε ξανά αυτός ο υπέροχος δίσκος, οι αντικατοπτρισμοί. Νίκος Γκάτσος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, ένας σημαντικός της ελληνικής γραμματείας. Κυκλοφόρησε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μία και μόνη ποιητική συλλογή που την έγραψε μέσα στην κατοχή, την Αμοργό, και έπειτα αφιέρωσε τον εαυτό του στην δύσκολη τέχνη του να συνθέτει στίχους που προορίζονταν για μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη κυρίως. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Τρίτη 12 Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ζεστό μεσημέρι και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα ατζέντα της ημέρας, όχι μόνο στα μεγάλα του κόσμου. Ο Τραμπ έχει έτοιμες τις βαλίτσες του, φεύγει για Κίνα, στον Περσικό κόλπο το απόλυτο αδιέξοδο, και εδώ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1967 ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλης της σύγχρονης δισκογραφίας, Προκολχάρουμ το συγκρότημα, μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Τώρα έχω να πω πολλά, οπότε επειδή είναι η αεροσυλία να μιλήσω πάνω στους Προκολχάρουμ, θα σας επιβάλλω να ακούσετε μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από τον Κάρλος Σαντάνα και τον Steve Winwood, αυτόν τον σπουδαίο Βρετανό κιθαρίστα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το ίδιο τραγούδι, αλλά σε άλλη εκδοχή. Τι έχουμε να συζητήσουμε? Πρώτον, συζήτηση μεγάλη, πρώτο θέμα στην καθημερινή, το χώρο ταξικό του τουρισμού που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σε ένα δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ρυθμίζει θέματα διάφορα που αφορούν το μεγάλο φαινόμενο και την μεγάλη μάστιγα του υπερτουρισμού που πλήττει μερικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν μερικές θετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, καλό. Δεύτερον, ότι καθιερώνεται ένας γενικός κόφτης για τα Airbnb, προσαρμοσμένος κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα πολλές αντιρρήσεις. Πρώτον, η χώρα χωρίζεται σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, τουριστικά αναπτυσσόμενες και περιοχές σε πρώιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζονται αντίστοιχα τα όρια οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί περιοχές οι οποίες είναι όχι απλώς κορεσμένες αλλά υπερκορεσμένες τουριστικά θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή χαμηλής ανάπτυξης και ανοίγει δρόμος οικοδόμησης εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η διαμαρτυρία των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες έχουν ζητήσει να μην επιτρέπεται σε κανένα κυκλαδονήσι να γίνονται αυτές οι μεγάλες τουριστικές, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, επενδύσεις που κάνουν τα γιγαντιαία ξενοδοχεία και αποκλείουν ολόκληρες περιοχές και ωραίες παραλίες. Αλλά το νομοσχέδιο της επιτρέπει. Τι άλλο συζητάμε? Ποθεν έσχες. Δημοσιεύθηκε χθες ως συνήθως, χήμα και ανέλεγκτα. Προσέξτε τι έγινε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση των ποθεν έσχες, βγήκε ένας αρχηγός πολιτικός και είπε: «Όπα, sorry, ο λογιστής μου ξέχασε να περιλάβει στο ποθεν έσχες μου τις καταθέσεις που έχω σε τράπεζες του εξωτερικού. Το διορθώνω σε λίγο». Συμπέρασμα: κανείς δεν ελέγχει τα ποθεν έσχες πριν δημοσιευθούν. Άρα τι εξυπηρετεί η δημοσίευση? Να τα δούμε εμείς, να τα τσεκάρουμε μόνοι μας οι πολίτες, και αν βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει να κάνουμε μια ανάρτηση στο Facebook? Περί αυτού πρόκειται. Επίσης στους πολίτες ανατίθεται το κρίσιμο έργο να ψάξουν να βρουν την παλιά δήλωση που έκανε ο πολιτικός πριν μπει στην πολιτική, να τη συγκρίνουν με την καινούρια για να δουν αν πλούτησε ή φτώχινε στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Τον παλιό καλό καιρό λέγαν «κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική», δηλαδή κατεβαίνει από κάπου ψηλότερα στην πολιτική. Και συνήθως η πολιτική του κοστίζει, βγαίνει από αυτήν φτωχότερος. Έτσι λέγανε παλιά. Κύριε, έχουν αλλάξει. Τι άλλο κουβεντιάζουμε? Πράξη δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει πολλωστή, στην κόντρα της Αθήνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες συνεδρία στο Ανώτατο Διοικητικό Σώμα που έχει την ευθύνη, το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστών. Το επίμαχο θέμα ήταν αν οι τρεις εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, των οποίων η θητεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου είναι αποσπασμένη, είχε ανανεωθεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, θα εγκριθεί και από το δικό μας όργανο που έχει την ευθύνη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Βρέθηκε μια υποτίθεση συμβιβαστική λύση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για 5, για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πρώτον αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν το δεχτεί, όλα καλά. Αν δεν τον δεχτεί, θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία. Και στην τελευταία ενεσχάτη λύση, όπως είχε πει η κυρία Κόβεση στους Δελφούς, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαμε λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά? Αναρωτιέμαι, είναι γυνάτη ή κάτι άλλο που εμποδίζει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο? Δηλαδή, αφού τους ανανέωσε για μια πενταετία τη θητεία το Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, όχι ένα πρόσωπο, γιατί εμείς να έχουμε αντίρρηση? Δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χτες είναι 21,1 η Νέα Δημοκρατία από 22,8. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των σοβαρών εταιριών αυτό δείχνουν. Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΑΛΚΟ δίνει και στο ΠΑΣΟΚ καθήλωση 11,3 από 12,2. Κανένα κόμμα από τα υπαρκτά δεν κερδίζει. Και αν θέλετε κάτι που βρήκα πιο ενδιαφέρον, είναι μια ειδική ερώτηση. Το ερώτημα είναι: λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Όχι, λέει το 72%, ναι, λέει το 24%. Και υπάρχει και επόμενη ερώτηση. Το κράτος δικαίου τι ρόλο θα παίξει, δηλαδή η άποψή σας για τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει στην ψήφο σας? 48% λένε ότι η ψήφο τους θα επηρεαστεί από θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, 40% από την οικονομία. Ενδιαφέρον, πρωτοφανές θα έλεγα. Και στο πεδίο των νέων κομμάτων διαβάζω σήμερα στην Οστέντορα, στην Καθημερινή γράφει, ανακάλυψε ένα κανάλι στο YouTube που προωθεί την υποψηφιότητα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, με βιντεάκια που έχουν ωραίους τίτλους. Πλαστά τα γκάλωπ, το μπάζωμα τέλειωσε, το σύστημα καταραίει, έρχεται η γυναίκα τιμωρός, και φυσικά υπάρχει και ένα βιντεάκι για τα εμβόλια για τον COVID, διότι αντισυστημικός, αν δεν είσαι και αντιεμβολιαστής, είναι σαν, τι να πω, σουβλάκι χωρίς τηγανιτές πατάτες. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ημέρας φυσικά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο θέατρο της Ρεματιάς, όπου παραφράζοντας τον Λένιν είπε: τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιορίσε την ίδρυση του κόμματός του νέου του πολιτικού σχήματος για τον μήνα Θεριστή, τον Ιούνιο δηλαδή. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος το κόμμα αυτό. Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα που κυκλοφορεί γύρω-γύρω είναι, βλέποντας, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας και το ακροατήριό του, γεννιέται το ερώτημα, δηλαδή τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα γύρο και ξαναγύρισε για να ξαναμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του?
1: Μπορεί να παρευρέθηκα χθες εκεί, δεν είδα.
0: Σας είδα. Λοιπόν,
1: να μου επιτρέπετε, κύριε Τσίμα. Είδα βεβαίως και πολλοί κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και άλλους. Και αυτό αποτυπώθηκε καταρχήν στο πάνελ και στους ομιλητές. Και επειδή ξέρετε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες και στο Ινστιτούτο, στο Μανιφέστο, ο κύριος Κακαντάρης, δεν ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια δεν θα έβλεπα αυτή την πρόκληση, η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο, και έτσι την αντιμετωπίζω εγώ, ως μια συζήτηση, ένα άθροισμα του παρελθόντος, αλλά μιας ευκαιρίας και μιας μεγάλης πρόκλησης του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το αν ένα εγχείρημα μπορεί να πάει καλά ή καλύτερα ή πολύ καλά.
0: Εννοείται, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
1: από εκεί και πέρα, εγώ δεν εκπρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς. Ναι, δεν σας το αναθέτω να τον εκπροσωπήσετε, απλώς συζητάμε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη είναι λάθος, αλλά δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν.
0: Η εκδοχή που ακούω είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή οι προσπάθειες διεύρυνσης ή επανατοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενες απέτυχαν, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει με αυτή τη μορφή, δηλαδή με τη μορφή ενός νέου σχήματος, το οποίο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέες δυνάμεις. Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο χωριστά ζητήματα και δύο χωριστά κεφάλαια. Το ένα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 23 είχε μία απαξίωση στην κοινή γνώμη, λόγω και της ηγεσίας εκείνη την περίοδο και λόγω απανωτών διασπάσεων, αλλά και προβλημάτων που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Γι' αυτό, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία χρονική περίοδο είναι μια άλλη προσπάθεια, που νομίζω κάποια στιγμή θα το φωνάξετε και το ραδιόφωνο και θα σας τα πει ο ίδιος, γιατί εγώ δεν μπορώ και δεν θέλω να τον εκπροσωπήσω. Θα την ομιλία μου, τον πάρω, θα έρθει με χαρά.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, okay, τα του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι ζήτημα χώρου και παραταξιακής αντίληψης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμφωνούμε στην εκτός του ΠΑΣΟΚ προοδευτική αντιπολίτευση, το λέγει ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις στο συνεδριό του και είναι απολύτως σεβαστές, ότι πάνε μόνοι τους να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά ή όπως είπε θες ο κύριος Τσουκαλάς, και να χάσουν με λίγες ψήφους δεν πειράζει, μπορούν να κερδίσουν την επόμενη φορά. Για όμως τους υπόλοιπους υπάρχει ένας στόχος, να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ο στόχος δεν είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλάς για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε λίγο δεύτερη για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να πούμε πρώτη, αλλά είναι να νικήσουμε. Διότι αν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα από την ακρίβεια και λόγω της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, που μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν ανανεώσεις σε τρεις συνεχόμενες εξαετίες θητείες. Άμα είναι άλλοι θεσμοί, δεν έχει ανανεώσεις και ούτω καθεξής. Και τότε πρέπει να μπει ο πολιτικός στόχος της πολιτικής αλλαγής με την πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα βασικά έχει το θέμα μου είναι ότι όλοι συζητούν αυτόν τον καιρό ότι έχει βρεθεί για μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυσάρεστη θέση. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και εσάς, είσαστε με το ένα πόδι έτοιμοι να δείτε, να μεταφερθείτε στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με μεταβατικό σταθμό, δηλαδή με ένα κόμμα που είναι κόμμα και δεν είναι κόμμα, είναι κάτι σαν ένα κόμμα σε μετάβαση για να γίνει κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ιδίως τα μεγάλα ζητήματα στην πολιτική με όρους προσωπικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό χώρο τι θα γίνει. Αυτό που λέει ο κόσμος, κάντε κάτι. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο χώρος να είναι ενωμένος, συστηρωμένος και με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος με 10 ψηφοδέλτια. Αυτό θα είναι χρυσή χορηγία στο Μητσοτάκη και θα είναι γελιοποίηση όλων όσων θα επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές. Άρα εδώ ξέρουμε με σαφήνεια το πού θέλουμε να πάμε, δεν έχουμε συμφωνήσει ή δεν ξέρουμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα και τον Μάη και τον Ιούνι να ληφθούν τελικές αποφάσεις, διότι διαβάζετε κι εσείς τον τύπο, τα πρωτοσέλιδα, τις διαρροές, ότι είναι πιθανό και είναι και πρόκληση της αντιπολίτευσης να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να ζητάς εκλογές άμεσα, τώρα, σήμερα, και στο ερώτημα τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις στον τελικό σταθμό τι θα κάνεις, να μην έχεις πλέον διαμορφωμένες απαντήσεις το 100%. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής τοποθέτησης, τοποθετούμαστε με θετικό τρόπο στην ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Δεν έχουμε το μέγεθος να επιβάλλουμε τη λύση, να πούμε παιδιά αυτό είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Η επιλογή μας όμως είναι να μην λειτουργήσουμε ανασταλτικά, αλλά να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε το επόμενο διάστημα ξανά μετά από καιρό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Να δω

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τηθωρέα. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ όπλισμο, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα το Πρωθυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ρίχνοντας το εμπόρευμα αλλά και τα ψυγεία. Δεν υπήρξε τραυματισμός. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές.
7: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
10: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Τρένα, βαπόρια και αεροπλάνα. Το τραγούδι Μπαρτ Μπάρκαρα, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, γεννημένος σαν σήμερα. Ακούτε Sky και ημερολόγιο. Τώρα που μιλάμε το μεγάλο, ετοιμάζεται και όλος ο κόσμος, βέβαια εκεί έχει στραμμένα τα βλέμματά του. Είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ή του μήνα. Ξεκινάει σε λίγο το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ για το Πεκίνο. Θα βρίσκεται αύριο εκεί μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν πάει μόνος του. Οι πληροφορίες στον αμερικανικό τύπο λένε ότι θα τον συνοδεύει ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Πίσω του ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει την εκκρεμότητα με το τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπου οι ελπίδες να έχουν τελειώσει όλα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μοιάζει να έχουν τελειώσει όλα, έστω και πρόσκαιρα, δεν εκπληρώνονται, η εκκρεμότητα παραμένει. Η απάντηση των Ιρανών στην επιστολή, στην πρόταση των Αμερικανών, θύμωσε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ, τη βρήκε σκουπίδι, αρνείται καν να τη διαβάσει. Δεν τη διάβασε καν ολόκληρη, λέει, σταμάτησε στα μισά της απάντησης αυτής, και μια σύσκεψη από αυτές που γίνονται γνωστές ακριβώς για να παίξουν ένα ρόλο μέσω δημοσιότητας, λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέτασε ξανά στρατιωτικά σενάρια επιχειρήσεων στο Ιράν. Δεν θα γίνουν πάντως όσο ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο Πεκίνο, φαντάζομαι. Για το ίδιο το ταξίδι στο Πεκίνο, όλα τα βλέμματα, ξαναλέω, είναι εκεί. Το ερώτημα σε πολλές αναλύσεις στον αμερικανικό και το διεθνή τύπο είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ, ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένος και λόγω Περσικού επιπλέον και επειδή έχει και εκλογές στο Νοέμβριο που όλα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά για το κόμμα του, φοβούνται η δική του στην πραγματικότητα μήπως θυσιάσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά θέματα προκειμένου να πάρει μερικές γρήγορες νίκες που θα τον βοηθήσουν να πάει καλύτερα, να αλλάξει το κλίμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά βάθος, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το Chatham House λέει ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ έχει κάνει 4 πράγματα που κάνουν την προεδρία του να μοιάζει σαν δώρο με κορδέλα και φιόγκο για την κινέζικη ηγεσία. Πρώτον, κατήργησε τις επιδοτήσεις που την εποχή Biden είχαν θεσμιοθετηθεί για την πράσινη αμερικανική τεχνολογία, για την ανάπτυξη της πράσινης αμερικανικής οικονομίας, και έτσι η Κίνα έγινε πια ευκολότερα ο αναφυσβήτητος ηγέτης στις πράσινες τεχνολογίες στον κόσμο. Το δεύτερο, η δασμοί που επέβαλε σε χώρες που δεν είχε λόγο να τους επιβάλλει δασμούς, ανάμεσά τους χώρες όπως το Βιετνάμ ή η Ινδία, κάνει τις χώρες αυτές να προσδεθούν στενότερα στο κινέζικο άρμα, δώρο στην κινέζικη ηγεσία. Έπειτα, η αναταραχή στο ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση των δεσμών ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ, ακόμη και η υποχώρηση στο θέμα της Ουκρανίας, η αποδοχή της ρωσικής επιδίωξης στην Ουκρανία, επίσης αδυνατίζει τα αμερικανικά σφαίροντα σε σχέση με τα κινέζικα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδόν το 1/2 του συνόλου των στρατιωτικών δυνατοτήτων, του στρατιωτικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτή τη στιγμή καθυλωμένο στον Περσικό κόλπο, σε ένα πόλεμο που μοιάζει να μην έχει διέξοδο, ασφαλώς αδυνατίζει τις θέσεις που ο κύριος Τραμπ θα έπρεπε να υπερασπιστεί σύμφωνα με τους δικούς του απέναντι στον Κινέζο ηγέτη σε θέματα, για παράδειγμα, όπως η μοίρα της Ταϊβάν.

Ο Steve Winwood, κάποτε παιδί θαύμα της βρετανικής μουσικής σκηνής, φίλος και συνεργάτης του Eric Clapton και όλων αυτών των σπουδαίων, Spencer Davis κλπ. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 78, δεν είναι πια παιδί θαύμα. Έλεγα για το ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, συνεχίζεται η μεγάλη συζήτηση και πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και τι επιδιώκει. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ που ανήγγειλε ότι θα έρθει νόμος στην Εθνοσυνέλευση που θα ορίζει με μονομερή κίνηση τουρκική τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες, Χωρικαΐδα, Δεφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, στα όρια των περίφημων χαρτών της γαλάζιας πατρίδας. Η είδηση αναδημοσιεύθηκε από έναν μεγάλο πρακτορείο, το Bloomberg, και συνεπώς έγινε θέμα συζήτησης. Τώρα μαθαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον αρκετά βεβαιωμένο, τις ημέρες που η ελληνική πλευρά έχει εγκαταστήσει πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο λόγω ιρανικής απειλής, η Τουρκία δεν αντέδρασε μεν δημόσια, αλλά έστειλε μια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στην οποία επανέλαβε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη που τα έχει χειριστεί και τα μελετά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να προηγηθεί. Πρέπει επίσης να σας θυμίσω, ρίξτε μια ματιά στο nbz.gr ή περάστε από ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο, γιατί τρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε έτσι μια ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου, είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Και για όσους αγαπούμε το ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάτε, έρχεται ο τελικός του Champions League, αφού προηγουμένως έρθει ο τελικός της Eurovision. Στο Champions League μπορείτε να πάτε, μπορείτε να δείτε αυτό το τελικό, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ποιος ξέρει, στην κλήρωση μπορεί να είστε εσείς. Αυτός που θα κερδίσει ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη, όλα πληρωμένα, συν η ευχαρίστηση να δει τον τελικό του Champions League από το γήπεδο.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
8: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Όπως είχα προαναγγείλει στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο καθηγητής Χριστός Ροζάκης. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα που δεν διαψεύδονται, ότι θα έρθει σε λίγο στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο που θα κάνει μια συνολική ρύθμιση του θέματο των θαλασσίων ζωνών, που η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται να έχει μονομερής ρύθμιση και των χωρικών της υδάτων και της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο κ. Ροζάκης έχει χειριστεί αυτά τα θέματα, καταρχήν και ακαδημαϊκά, αλλά και ως υφυπουργός εξωτερικών παλιότερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίσης. Καλημέρα, κύριε Ροζάκη.
13: Καλημέρα, κύριε Τίμα.
12: Καταρχήν να σας ρωτήσω αυτό, εφόσον δεν έχει διαψευστεί, άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι επιβεβαιωμένη η είδηση ότι η Τουρκία έχει αυτήν την πρόθεση να φέρει αυτά τα θέματα προς ρύθμιση στη Βουλή. Είναι θέματα που ρυθμίζονται έτσι με ένα νόμο?
13: Δεν είναι θέματα που ρυθμίζονται με ένα νόμο, είναι θέματα του δικαίου.
12: Ναι.
13: Τα θέματα του διεθνούς δικαίου με την εξαίρεση της αιγαλίτιδας ζώνης δεν είναι μονομερή. Όταν υπάρχουν μάλιστα αντικείμενα κράτη όπως είναι το κράτος της Ελλάδας.
12: Ναι. Γιατί λοιπόν, αν είναι έτσι, να κάνουμε και εμείς ένα νόμο και να...
13: Φυσικά. είναι ο παραλογισμός του ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Τουρκία αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι κακώς η Τουρκία αναλαμβάνει αυτό την πρωτοβουλία, διότι πρόκειται απλώς για διεκδικήσεις και όχι για δικαιώματα.
12: Mm-hmm.
13: Δεν αποκτά δικαιώματα δηλαδή με το να αποκτήσει έναν εσωτερικό νόμο. Απλώς ικανοποιεί ένα μέρος του ακροατηρίου του Ερντογάν και των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων που τον υποστηρίζουν. Δεν βλέπω τίποτα παραπάνω. Είναι σαφές ότι όταν έχεις μία χώρα η οποία αντίκειται σε μία άλλη και είναι πολύ στενές οι θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε συμφωνία για να ολοκληρωθεί η ζώνη αυτές. Με μονομερή ενέργεια δεν γίνονται.
12: Άρα λέτε ότι είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση ή είναι και, πώς να πω, και μια κίνηση εν όψη, δεν ξέρω τι είδους εξελίξεων έχει στο νου της η Τουρκία?
13: Κοιτάξτε, ό,τι και να έχει κατά νου η Τουρκία, το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται μονομερώς.
12: Παράγουν όμως αποτελέσματα ή έστω και μονομερείς, νομικά άκυρες. Ας πούμε, σκέφτομαι το τουρκολιβικό μνημόνιο για το οποίο είχε γίνει τόση σημασία. Όντως. Εκεί όμως ήταν διεθνή συμφωνία, λέτε.
13: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος μετέχει σε αυτή. Ενώ εδώ είναι τελείως μονομερής ενέργεια, η οποία δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
12: Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει λόγος να αντιδράσει κάπως η ελληνική πλευρά, έστω και απλώς για να υπενθυμίσει αυτό που λέτε εσείς?
13: Βέβαια, θα πρέπει να αντιδράσει, θα πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή να πει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βοηθούν ούτε στην ελληνοτουρκική φιλία, ούτε στην προσέγγιση η οποία επιδιώκουμε να έχουμε, ούτε στη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία προϋποθέτει μια συνεννόηση προτού γίνουν τέτοιες ενέργειες.
12: Είναι και αυτό, διότι υποτίθεται ότι αυτό ήταν το νόημα εκείνης της διακήρυξης των Αθηνών, ότι δεν κάνει κανείς κάτι από μόνος του.
13: Ακριβώς.
12: Η κίνηση αυτή, αν γίνει, οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι μαρτυρά έναν βαθύτερο φόβο της Τουρκίας, όχι μόνο μια επιδίωξη εσωτερικής, ας πούμε, πολιτικής στόχευσης, αλλά έναν βαθύτερο φόβο ότι η Τουρκία κινδυνεύει με μια περικύκλωση από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, αποκλεισμό από την Ανατολική Μεσόγειο, και κάνει μια κίνηση έστω και σπασμωδική για να σπάσει αυτή την εικαζόμενη περικύκλωση.
13: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μύθος, διότι ούτε το Ισραήλ, ούτε η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ένα απονενοημένο διάστημα. Τι να κάνουν, να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας? Ούτε το Ισραήλ δεν το επιχειρήσει αυτό.
12: Ναι.
13: Ως εκ τούτου, αυτή η περικύκλωση είναι φαντασιακή. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Βεβαίως έχουν μονές οι Τούρκοι, οι οποίες εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν εξυπηρετείται αυτή η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας για προσβολή των δικαιωμάτων. Το δικαιωμάτων μας πρόκειται όταν μιλάνε για την ταύτιση του νόμου αυτού με τη γαλάζια πατρίδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικές οι αξιώσεις, ακόμα και ως αξιώσεις. Δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, πρόκειται περί διεκδικήσεων και όχι περί δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, και τα ίδια, οι ίδιες οι διεκδικήσεις είναι ακραίες. Διότι όταν χωρίζεις το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο παράλληλο, όπου περιλαμβάνει όλα τα ακραία ελληνικά νησιά, λόγω χάρη στη δική σου υπαγωγή της δικαιοδοσίας, καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει με κανένα θεό αυτή η ιστορία. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ελλάδα έχει το μερίδιο της ευθύνης με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, διότι εκεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρέωσε να υποβάλουμε ένα σχέδιο. Το οποίο φυσικά εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε ακραίο. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει έναν εσωτερικό νόμο ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει μια εικόνα των διεκδικήσεών της, τις οποίες δεν προλάβει κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπόψη. Δεν κατοχυρώνει δηλαδή κανένα δικαίωμα με αυτό που κάνει.
12: Ναι. Εννοείται ότι αν ποτέ αυτή η υπόθεση αχθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, στη Χάγη ας πούμε,
13: ακριβώς,
12: δεν πρόκειται το δικαστήριο της Χάγης να πάρει υπόψη του ότι υπάρχει και ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας που λέει αυτό.
13: Οπωσδήποτε η Τουρκία θα τον υπεκαλεστεί τον νόμο αυτόν.
12: Ναι.
13: Αλλά δεν έχει καμία βαρύτητα απέναντι στη δικαστική απόφαση αυτός ο νόμος.
12: Ναι.
13: Δεν αποτελεί προηγούμενο δηλαδή το οποίο να κατοχυρώνει δικαιώματα.
12: Ναι.
13: Απλώς σας λέω και πάλι, διεκδικήσει φανερώνει και τίποτα άλλο.
12: Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τα τουρκικά πράγματα, μοιραία, αφού ασχολείστε με αυτά τα θέματα και τα παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία λέει μια θεωρία και στο εσωτερικό της Τουρκίας συζητείται έτσι. Έχει αυτή τη στιγμή ένα σωρό μπελάδες στο κεφάλι της. Ένα σωρό κινδύνους ασφαλείας και λόγω του πολέμου στον Περσικό, αλλά και πριν από αυτόν. Έχει τα σύνορά της ανατολικά, νότια και βόρειο-ανατολικά κρύβουν πραγματικές απειλές. Ναι. Είναι αυτή η αιμονή να τα βάζει με τη μόνη χώρα από την οποία, με την οποία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και απειλή που είναι η Ελλάδα?
13: Κοιτάξτε, τα βάζει με όλες τις χώρες. Δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητά της βασικά, μην νομίζετε. Απλώς φυσικά πιστεύει ότι πρέπει να κατοχυρώσει τώρα τα δικαιώματά της και σε περιοχές οι οποίες είναι οι εναπομείνωσες περιοχές οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε η Τουρκία δεν θεώρησε το ελληνικό θέμα ως πρωτεύον θέμα. Είναι για αυτή δευτερεύον θέμα, διότι το μέλλον της, έτσι όπως εξελίχθηκε μετά από την αποτυχία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Ασία, δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παρόλα αυτά για το μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας που απομένει, διότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα, όχι για πλήρη ένταξη βεβαίως, αλλά για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύτιμο μέλος και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τα όρια. Θα κάνει αυτού του είδους τις πραστικές ή τις συμβολικές κινήσεις όπως εσωτερικούς νόμους ή θα γαλάζει τις πατρίδες κτλ. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μας επιτεθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η επίθεση αντίον της Ελλάδας, η ένοπλη επίθεση, σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από όλη τη Δύση.
12: Ναι.
13: Και εφόσον η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ποια θέση θα πάρει οριστικά στη σχέση με τη Δύση, όπως και με τον άλλο κόσμο, μοιραία υπολογίζει και την Ελλάδα ως μέλος της Δύσης.
12: Ναι, είναι ένας υπολογισμός αυτός. Να δούμε, βέβαια, οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία είναι πάντα... δεν ισχύει αυτό που έλεγε παλιά ο Τσόρτσιλ, νομίζω το είχε πει, ότι η Τουρκία είναι ένας γρίφο, ένα μυστήριο τυλιγμένο σε ένα ένιγμα κλεισμένο μέσα σε ένα μυστήριο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ, αλλά είναι μερικές φορές οι κινήσεις εκεί είναι μυστήριες. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
13: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε.
12: Καλημέρα.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Ξεκινήσαμε με Νίκο Γκάτσο. Είναι η ημέρα της μνήμης του. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια. Τελειώνουμε με Νίκο Γκάτσο. Αυτό, ο Γιάννης ο Φωνιάς, είναι ένα ξεχωριστό, νομίζω, τραγούδι. Έχει αυτή την αρετή, πέρα από την μουσική και πέρα από τον τρόπο που το λέει ο Μανώλης Μητσιάς, είναι ότι είναι ένα τραγούδι που στα ούτε 3 λεπτά της διαρκείας του είναι σαν να συμπυκνώνει ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα, μια ιστορία. Σας θυμίζω ότι αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη όπου θα παιχτεί ο τελικός του Champions League είναι μια εμπειρία που, αν σας τύχει, ασφαλώς θα την απολαύσετε. Ακόμη και αν δεν αγαπάτε τόσο το ποδόσφαιρο, θα ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Λοιπόν, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, με τα πάντα πληρωμένα. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ζείτε την εμπειρία. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα τρέχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΗΧ 3. Η χρηματοδότηση δίνεται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open

0: φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα.
4: Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και την Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικο, φανή υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: μπορεί και να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία. Μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 έως 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία έως και τις 2 Ιανουίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, άρα και δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν έως 2 Ιουνίου και δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Εχθές, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Ο εμβολιασμός των ζώων αντί των σφαγών, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις, είναι τα κύρια αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι εχθές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ενισχυτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει στην συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και η πρόβλεψη για αξιοποίηση επιστροφή σε τρίτες χώρες

0: σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. 24ωρη επαναλαμβανική απεργία στο δημόσιο που κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στις 11, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια και σήμερα, Τρίτη. Προχωράει και ο Μάιος εμπρός βηματαχή.
0: Τώρα σε λίγο στα μέσα του Μαΐου σιγά σιγά.
1: Σε λίγο θα μάθουμε όλες τις εποχές καλύτερα. Εννοείς, αλλά στη συνέχεια αυτά.
0: Εννοείς ή υπονοείς το θέρος, το οποίο,
1: όλα,
0: τον θερισμό μάλλον, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας εχθές την εκδήλωση που έκανε σε κάποιο θεατράκι στο Χαλάνδρη.
1: Είδες πολλούς αγροτοκαλλιεργητές εκεί να τον παρακολουθούν.
0: Δεν γνωρίζω τη σύσταση του κοινού του κύριου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε όμως αυτά, γιατί
1: ναι,
0: θα έχουμε
1: εκλεκτούς
0: προσκεκλημένους στη συνέχεια που θα μας μιλήσουν και για αυτά. Αλλά δεν με άφησες να συστηθούμε συνολικά
1: απέναντί μας
0: μετά από καιρό, Νότης Παπαγιαννάκος. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά είναι απέναντί μας και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σήμερα. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-48-00 170 έως 174. Έχουμε μάλλον, Δημήτρη, σε πλήρη εξέλιξη όλα τα πολιτικά μέτωπα.
1: Εσύ
0: είναι όλα ανοιχτά.
1: Να πας μέσα. Εγώ είμαι παλαιός και επειδή νομίζω οι ακροατές καταλαβαίνουν ότι έχω και μια διαδρομή, δεν την έκρυψα ποτέ, αλλά δεν είμαι στενοκέφαλος, υποθέτω. Έχουμε την υδρόγειο, μας απασχολεί όλους. Εδώ είδαμε τον πλανητάρχη, κάλεσε τους στρατηγούς. Τι να σκαρώνει άραγε. Κάθε μέρα σκαρώνει κάτι διαφορετικό. Μας είχε πείσει, έχουμε καταλάβει ότι θέλει σώνει και καλά την εκεχηρία. Με κάθε τρόπο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν του τη δίνουνε και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και όπως θέλει. Φώναξε τους στρατηγούς. Τι να θέλει, δεν έχουμε μάθει ακόμα, θα το ψάξουμε μέχρι αύριο. Πάντως το πετρέλαιο έχει πάνω από 105, παίζει μέχρι και μετά 110, ξαναπάει στα 105.
0: Είμαστε
1: εγώ διάβασα χθες για να καταλάβεις, οι φίλοι μας, επειδή είναι και σύμμαχοί μας, το λέω και για την Ελλάδα και για το φίλο μας τον Τραμπ, η Σαούντι Αράμκο λέει μέσα στους πρώτους 3 μήνες φέτος κατάφερε και έβγαλε τα μεγαλύτερα κέρδη που έχει βγάλει ποτέ σε ένα τρίμηνο, τα οποία ξεπερνάνε περίπου τα 40, αν τα λένε σωστά, τα Bloomberg και τα διάφορα, δις. Άρα λοιπόν η Σαούντι Αράμκο, παρά τα άλλα τα προβλήματα, καλά πάει. Γιατί θυμίζω,
0: και όχι μόνο
1: είναι
0: η...
1: και κρατική.
0: Και
1: δηλαδή,
0: και όχι μόνο
1: της οικογένειας, μην μπερδευόμαστε.
0: Και η Αράμκο και οι εταιρείες δήλησης του Ιράν και κυρίως οι εταιρείες οι ρωσικές, οι οποίες τελικά βρήκαν τρόπο, παρά τις κυρώσεις που είχαν μέχρι σήμερα για την εισβολή στην Ουκρανία, βρήκαν τρόπο λοιπόν να χρηματοδοτήσουν αυτόν τον πόλεμο, αυτή την εισβολή στην Ουκρανία, και
1: μαζεύουν,
0: βρήκαν τρόπο
1: μαζεύουν
0: μέσα από τις πολεμικές επιχειρήσεις του Προέδρου Τραμπ στον κόλπο. Σε κάθε περίπτωση είναι οι μέρες κρίσιμες, υπό την έννοια ότι και η επίσκεψη στην Κίνα αλλά και οι συνολικές αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τραμπ για τον κόλπο θα δώσουν ένα στίγμα το πού πάμε για το επόμενο διάστημα, αν θα κάνουμε ανέφελο καλοκαίρι ή θα ανησυχούμε.
1: Γνωστοί αρθρογράφοι στην Αμερική και μάλιστα συντηρητικών κύκλων και οι ίδιοι που δεν έχουν κρύψει τις προτιμήσεις τους λέγανε ότι σκέφτηκε σοβαρά ο Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι στο Πεκίνο γιατί θεωρεί ότι δεν βοηθήσανε. Αλλά τελικά επικράτησαν σοβαρότερες σκέψεις και σωστά, διότι θα ήταν η δεύτερη αναβολή μετά το Μάρτιο που την είχε πάει πιο πίσω για το Πεκίνο και φυσικά από την άλλη πλευρά μαθαίνουμε και τα γράφουν και δυτικά έντυπα και ιστοσελίδες και το BBC κλπ. Ότι η υποδοχή λέει που το ετοιμάζει ο Κινέζος αυτοκράτορας, για να συνεννοούμαστε, μην ξεχνιόμαστε και όλα, εντάξει, αναπτύσσεται η Κίνα, τρέχει βασικός ανταγωνιστής της Αμερικής, ιδιαίτερα του κυρίου Τραμπ,
0: και
1: αλλά
0: σε αυτό
1: αυτοκράτορα, έχει, αυτοκράτορα έχει. Ο κύριος Σι Τζιμπίνγκ έχει κάνει εσαΐ θητείες, για όποιον δεν τα θυμάται να τα θυμίσουμε.
0: Έχει, κομμουνισμό έχει βασικά, άστις αυτοκρατορίες.
1: Από ετικέτες πάμε κομμουνισμό καλά και στην Κίνα και στην Κίνα και στην Αμερική.
0: Κάποτε να πούμε ότι είχε θαυμαστές το κοινωνικό καθεστώς και στην Ελλάδα και είχε και διασπάσεις του ατόμου. Δηλαδή διασπάζονταν οι διάφορες τάσεις του ΚΚΕ.
1: Έχει ακόμα πολλές ομάδες, έλεγε ένα ωραίο μακαρίτη ο Χάρη Κλίν. Αν θυμάσαι, μουλουμού, αυτά λοιπόν. Να μην νομίζω ότι το αποφεύγω.
0: Κάποτε είχαν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, γιατί τα έχεις μελετήσει.
1: Τα έχω περπατήσει κιόλας.
0: Τα έχεις περπατήσει. Ότι κάποτε είχαν ενωθεί το μουλού με το κουκουέ μουλού.
1: Έχουν περάσει διάφορα.
0: Αλλά τελικά ξαναδιασπάστηκαν από ό,τι είδα.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή με πας λαού-λαού εκεί, εσύ προς το εσωτερικό μέτωπο, λοιπόν, εγώ θα παραμείνω στο διεθνές και λέω το εξής. Εδώ έχουμε και το άλλο θέμα, ότι ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Κινέζος, από ό,τι λέγεται, δεν θα του κάνει την υποδοχή που του είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία. Mm-hmm. Ακριβώς για να σηματοδοτήσει ότι τώρα είναι παραπάνω
0: πούμε,
1: από ίσο ύψης.
0: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα πολιτικά. Εννοώ τις πολιτικές σχέσεις, διαφορές των δύο υπερδυνάμεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Κινέζοι είναι ένας αρχαίος λαός, ένας περήφανος λαός.
1: Τεράστιος
0: πολιτισμός. Έχουν μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Τον σέβονται, θεωρούν ότι και ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός είναι οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί. Όταν έρχεται ένας ξένος ηγέτης στην Κίνα, τον περιβάλλουν με πολύ υψηλές τιμές. Νομίζω ότι αν ο Τραμπ έχει και αυτή την φορά αντίστοιχες τιμές με αυτές που είχε στο παρελθόν, γιατί βάζει τις αμφιβολίες στο τραπέζι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα του αρέσει. Δεν θα τις έχει δει πουθενά αλλού στον κόσμο και ειδικά από τους Κινέζους που θεωρεί ότι είναι η μεγάλη του αντίπαλη. Όμως ας αφήσουμε την Κίνα και πάμε στα δικά μας. Εχθές, μεταξύ άλλων, είχαμε και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη και το βάζω ως πρώτο θέμα γιατί από
1: καιρό σε καιρό. Είναι σοβαρό πολιτικό γεγονός.
0: Είναι.
1: Είχε και πολύ κόσμο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Οι πληροφορίες μου εγώ δεν μπόρεσα να περάσω, αλλά έμαθα ότι είχε πολύ κόσμο.
0: Τώρα βέβαια η έννοια του πολύ κόσμου είναι σχετική με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας τα παλιά χρόνια, τα χρόνια του 2012 μέχρι το 2015-2019 ως αρχηγός αντιπολίτευσης και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργός στο παρελθόν μάζευε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, στο Ινωμόνια. Όπως το αντίστοιχα δεν το προσωποποιώ στον κύριο Τσίπρα, αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Το να μαζέψεις 2-3 χιλιάδες ανθρώπους σε ένα θέατρο, εντάξει μπορεί να είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αλλάζει την ροή των πολιτικών πραγμάτων. Έχουμε όμως στην γραμμή μας και θα φιλοξενήσουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος εχθές ήταν στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Γνωστός εργατολόγος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι
1: πάντα στέλεχος της αριστεράς.
0: Εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αυτή η ιδιότητα είναι αντίθετη με την ιδιότητα του στελέχους του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα ή συμπληρωματική ή παράλληλη. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω παρατηθεί από το οργανωτικό σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από την Κεντρική Επιτροπή και από την Πολιτική Γραμματεία, δηλώνοντας ρητά ότι παραμένω δεσμευμένος στο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώθηκε με καθαρό τρόπο κατά την περίοδο της ετατούζα κυβέρνησης 2015-2019. Άρα παραμένω απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά είπατε, και προσπαθώ με διάφορες παρεμβάσεις, όχι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, να συμβάλλω στην προσπάθεια να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με στόχο να υπάρξει μια νέα εποχή για την κυβερνώσα αριστερά.
0: Δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Την προσπάθεια αυτή λοιπόν βεβαίως συμπορευόμαστε και συντασσόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι αντιπαραθετική του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, με βάση την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένας τέτοιος τόπος συνάντησης των ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θεωρώ και πρέπει, νομίζω, να συμβάλλει ο χώρος απελευθερώνοντας μια πολιτική συζήτηση γόνιμη όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Καλύψατε την ερώτησή μου, οπότε Δημήτρη.
1: Ωραία, εγώ θα το πάω λίγο σε πιο αριστερή περιοχή το ερώτημά μου, επειδή έχετε και τη διαδρομή που έχετε και έχετε δώσει και αγώνες. Αυτά οφείλω να τα αναγνωρίσω. Απλά για τους ακροατές μας και για τον κόσμο που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, η ερώτηση είναι η εξής. Η αριστερά μας είχε συνηθίσει πολλές δεκαετίες να βλέπει τη συλλογικότητα και μέσα από τη συλλογικότητα να βλέπει και τις ηγεσίες και τις ηγετικές φυσιογνωμίες. Σε αυτή τη φάση ζούμε κάτι διαφορετικό, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο για πολλούς προκαλεί ερωτήματα τουλάχιστον αν έχει σφοδρότερες αντιθέσεις. Εσείς έχετε εκφραστεί, πολιτικά το εξηγήσατε, λέω το εξής τώρα. Εδώ έχουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πολιτικού κόμματος από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, δηλαδή ένα πρόσωπο παρότι είναι και πρώην πρωθυπουργός και τα λοιπά. Γιατί δεν προτιμήθηκε μια άλλη διαδικασία, να θυμίσω λίγο την ιστορία του Μιτεράν, ας το πούμε έτσι, στη Γαλλία σε όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε κάνει ένα είδος, ας το πούμε, μεγάλης γαλλικής σύναξης όλων των ρευμάτων και ανέλαβε να ηγηθεί και να διεκδικήσει την προεδρία. Εδώ έχουμε μια κατασκευή ενός προσώπου που βεβαίως έχει λαϊκό αίρισμα και έχει και τη διαδρομή με τα καλά του και τα κακά του.
2: Να απαντήσω λοιπόν επίσης με καθαρό τρόπο. Θα σας θυμίσω πριν από περίπου 2,5 χρόνια, Φεβρουάριο 2024, είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στο θέατρο Α τότε, μαζί με την Εύθυνα Αυτιόγλου ως εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς και το Μανώλη το Χριστοδουλάκη ως εκπρόσωπο του Πασόκ.
0: Α, είχατε ακούσει πολλά τότε, θυμάμαι.
1: Είχατε ακούσει λοιπόν πολλά, και τώρα για τους ακροατές μας θέλω να θυμίσω ότι ξαφνικά μπήκε μέσα περίπου έτσι. Εισέβαλε, θα έλεγα με εισαγωγικά, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, είχε εισβάλει βέβαια στην εκδήλωση.
2: Το σημαντικό όμως ποιο ήταν, ότι τότε ήδη διερευνούσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια εκλογική και πολιτική συμπόρευση των ευρύτερων δυνάμεων του χώρου. Γιατί το θυμίζω αυτό? Διότι αρκετοί από εμάς με αυτό τρόπο, με πολιτικές πρωτοβουλίες, τη σύνθεση τη προσπαθήσαμε και την επιδιώξαμε σε σημείο που πράγματι, σωστά επισημάνατε, τα ακούσαμε από διάφορες γραφειοκρατίες όλων των επιμέρους κομμάτων. Πήραμε επίσης άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και καλέσαμε να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία προκειμένου ο χώρος να οδηγηθεί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους που αφορούν το παρόν και το παρελθόν, οι πολιτικές ηγεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό.
0: Να σας αναγνωρίσω.
2: Μισό λεπτά. Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα? Το Πασόκ έχει πάρει μια απόφαση συνεδριακή που μιλάει για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα έχουν υψωθεί τείχη κομματικής περιχαράκωσης που δεν δίνουν καμία πια δυνατότητα προκειμένου να υπάρξει σύνθεση. Άρα, αν η σύνθεση αποτυγχάνει, επαναλαμβάνω, για λόγους που αφορούν κυρίως όχι τη βάση, η κοινωνία το ζητούσε και μάλιστα το ζητούσε επιτακτικά, αλλά κυρίως τις ηγεσίες των κομμάτων, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Εκτός κι αν θέλουμε να καταλήξουμε στο πρωτοφανές, να έχουμε μια ανανέωση της λαϊκής εντολής για την δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη για 12 χρόνια επιπλέον, δηλαδή για ακόμα μια τετραετία.
1: Εγώ να θυμίσω, επειδή καλά κάνετε και θυμήσατε τότε με το θέατρο, είχα περάσει εγώ μια βόλτα από εκεί ως δημοσιογράφος, λέω το εξής. Ήταν σωστή πρωτοβουλία και προβληματισμός και κόντρα σε ένα είδος, ας το πούμε, καθεστωτισμού και στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ και αλλού, δεν το θέλω να το πω διαφορετικά, αλλά ήταν εκεί και ο κύριος Χριστοδουλάκης, υπενθυμίζω το Πασόκ. Άρα άνοιγε μια βεντάλια πιο σοβαρή στα πλαίσια του ερωτήματος που σας έθεσα προηγουμένως. Τώρα, όπως είπατε κι εσείς, έχουν υψωθεί περιφράξεις, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με μια έννοια περιφράξεις δεν έχει, όταν λέει «εγώ είμαι και όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν».
2: Κύριε Στούμπο, ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια έκανε στην άκρη, έδωσε τη δυνατότητα στην προοδευτική αντιπολίτευση να συνεννοηθεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένα εκλογικό μέτωπο το οποίο πράγματι θα μπορούσε να δώσει λύση. Αλλά βρισκόμαστε παραμονές ενδεχομένως ή λίγους μήνες πριν, εν πάση περιπτώσει, τις εθνικές εκλογές και βρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο δημοσκοπικά από εκείνο στο οποίο βρισκόμασταν το 2023. Δηλαδή, δημοσκοπικά το δεύτερο κόμμα με το ζόρι φτάνει το 13-14%, θυμίζω το 17,8% που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2023. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εντοπίζεται ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Αν η σύνθεση λοιπόν δεν προχωράει, αν τα κόμματα αντικειμενικά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτησης και αν εντοπίζουν όλοι ότι όχι απλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά ότι χρειάζεται μια νέα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, διότι τα υπόλοιπα κόμματα αδυνατούν, στις δημοσκοπήσεις θυμίζω ότι απαντούν ότι σε ένα ποσοστό 70% εκφράζουν τις αγωνίες από τα υφιστάμενα κόμματα.
1: Έχουμε πολλές αμαρτίες πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος στη χώρα και αρχηγικών δεδομένων, δυστυχώς.
0: Και
1: αυτά
0: μη δημοκρατικών κομμάτων, επίσης θα έλεγα εγώ.
2: Θα πω το εξής, για να απαντήσω στο ερώτημα. Ξέρετε, ακούω την κριτική περί προσωποκεντρικών σχημάτων ή αρχηγοκεντρικού μοντέλου. Πρέπει να σας πω όμως ότι και παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά αφενός. Βεβαίως στην εταιρεία υπήρχε πάντα η συλλογικότητα, όμως η συλλογικότητα ή ο πλουραλισμός ενδεχομένως και να εργαλειοποιείται προς διάφορες κατευθύνσεις σε παρελθόντα χρόνο. Έχουμε δηλαδή και γνωστές παθογένειες. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μια ισορροπία. Πράγματι συμφωνώ ότι το υποκείμενο πρέπει να είναι συλλογικό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν θεωρώ και εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι μια one-man show κατάσταση, επιτρέπτε μου να πω την έκφραση.
0: Πάντως, ο ίδιος βάζει αυτό το πλαίσιο και αυτό το όριο, διότι σας θυμίζω και την εκδήλωση την πρώτη που έκανε με τους εξώστες. Σας θυμίζω τις διαρροές που κάνει για τα προβεβλημένα και μη προβεβλημένα στελέχη. Νομίζω ότι ο ίδιος βάζει αυτά τα όρια. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι την δικιά σας δικαίωση, αν το δούμε έτσι για την εκδήλωση τότε στο θέατρο που είχε γίνει με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφόρους χώρους της κεντροαριστεράς. Δεν θα έπρεπε προκειμένου να συνυπάρξετε, για παράδειγμα, σε μια κοινή στρατηγική με το ΠΑΣΟΚ, να δοθούν κατέρωθεν εξηγήσεις? Εσείς είσαστε πάντα ένας πολύ ευπρεπής άνθρωπος, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν πολύ έντονες διαμάχες, έντονες κατηγορίες. Μιλούσατε ως ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο του 12-15 και αργότερα για Γερμανοτσολιάδες, στελέχη τους παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη για την ιστορία της Νοβάρτης. Νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια βαθιά αυτοκριτική προκειμένου να υπάρξει και κάθαρση στις μεταξύ σας σχέσεις και από τις δύο πλευρές προφανώς.
2: Αναρωτιέμαι πού τελειώνει και πού αρχίζει η συζήτηση αυτή, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο 2010, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο ειδικό δικαστήριο της δεκαετίας του 90 και το καθεξής. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση, ακριβώς γι' αυτό μίλησα, για μια τομή με το παρελθόν και όχι μια συνέχεια, δεν έχει τέλος αν την ξεκινήσουμε. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει ευθεία διαφωνίας σε επίπεδο στελεχών ή σε επίπεδο ηγεσιών τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η κοινωνία δεν νομίζω ότι ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά. Θα έλεγα ότι περισσότερο ψάχνει να βρει αναγωνίως λύσεις που έχουν να κάνουν με τα αντικειμενικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, χρειάζεται πράγματι τομή. Τομή σημαίνει πολλά πράγματα από την αρχή, επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος, πολιτική ανανέωση, ναι, σε επίπεδο προσώπων, όχι ηλικιακή. Πολιτική ανανέωση προκειμένου να υπάρξουν φρέσκες ιδέες, νέες προτάσεις. Έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να μην αλλάζουν και οι άνθρωποι. Και υπό την έννοια αυτή να αποδείξουμε και ως αριστερά ότι δεν είμαστε επιδομένοι, εν πάση περιπτώσει, σε μια καρέκλα και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συλλογικό καλό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι υπάρχει θεσμικά για μια τέτοια πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε, και αυτό δεν είναι κακό κατά την άποψή μου. Έχουμε τα παθήματα και τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε κυβερνητική εμπειρία πια. Ξέρουμε το συσχετισμό δύναμης, ξέρουμε τις ρογμές του συστήματος. Πάνω εκεί θα πρέπει να πατήσουμε προκειμένου να οικοδομήσουμε μια νέα προσπάθεια. Και για να κλείσω με αυτό, δεν απορρίπτουμε την ενότητα. Μιλάμε όμως για μια νέα ενότητα, η οποία πράγματι μπορεί να συνιστά αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένα νέο τόπο συνάντησης.
0: Και με αυτό
2: όσοι πολλές φορές, διεκδικούν συμπράξεις και συμμαχίες, πολλές φορές κινούνται με μια λογική πολιτικής αναπαραγωγής. Αυτό το έχει απορρίψει η κοινωνία, κατά την άποψή μου. Άρα εδώ χρειάζεται να δούμε καινούργια πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Καλή
1: είναι
0: επιτυχία
1: προφανές, θα τα ξαναπούμε.
0: Στο εγχείρημα αυτό. Εγώ, πριν πάμε σε ειδήσεις, να ενημερώσω για τη μεγάλη στιγμή που πλησιάζει. Μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και πες την κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 26 στις 12 παρά 1 λεπτό και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, με υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τρεις εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Υπάρχουν αναφορές για 6 ελαφρά τραυματίες. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία ως τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 ανδρών στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιτόχωρο Πιερίας. 24-ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια. Και μαζί με UFO, αλλά θα τα πιάσουμε άλλη ώρα τα UFO.
0: Ναι, τα UFO είναι, αναφέρεσαι φαντάζομαι, στις ανακοινώσεις της NASA.
1: Επίσημες
0: ανακοινώσεις που έδωσε
1: κράτησε μια υπόσχεση.
0: Διάφορα αρχεία.
1: Ο φίλος μου ο Τραμπ κράτησε μια υπόσχεση.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις αυτό.
1: Όχι για τους φακέλους του Epstein, που ακόμα λείπουν
0: εδώ,
1: μερικοί.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: Εντάξει.
0: πω. Να σου πω όμως το εξής, στην αρχή της επικοινωνίας, όταν θες να μην δώσεις ένα συγκεκριμένο στίγμα, φορτώνεις τον κόσμο με αρχεία και του λες ψάξε, βρες και τα λοιπά, χωρίς να τα εξηγείς.
1: Τώρα ξέρουμε.
0: Έτσι έγινε και στα αρχεία του Epstein, έτσι γίνεται και στα αρχεία με τα UFO, τα οποία αφορούν και όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικότερο.
1: Θα επανέλθω γεγονός,
0: όχι
1: ότι
0: δεν είναι σημαντικό.
1: Απλά να θυμίσω
0: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε και με ειδικούς.
1: Γιατί τα βγάλαν τώρα αυτά. Με εντολή Τραμπ.
0: Προφανώς, για να πάνε την κουβέντα αλλού.
1: Αλλού. Α, μπράβο.
0: Εγώ πριν πάμε και τη δική μας κουβέντα αλλού, στα πολιτικά, να σας ενημερώσω για το Fortimel. Τα Fortimel, που είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος και συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα που κινούνται στους ίδιους έτσι ρυθμούς αυτή την εβδομάδα και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο.
0: Νομίζω ότι επηρεάζεται κυρίως το τοπίο σε ό,τι αφορά την κέντρο αριστερά και δεν μπορεί από αυτό το τοπίο να μένει πίσω, να μένει εκτός και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως έχει αναπτύξει τη δικιά του περπατησιά πολιτικά. Έχει τον αυτόνομο πολιτικό του λόγο που είναι αντιπαραθετικός με την κυβέρνηση και συγκρουσιακός σε πολλά επίπεδα και θέλουμε την άποψη των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αν και πόσο επηρεάζεται από τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα, αλλά και από το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, για το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Να τον καλημερίσουμε. Αλλά πριν συζητήσουμε γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να μας πει για τα σημαντικά, τα σπουδαία και τα μεγάλα. Είναι στη Ρώμη, είναι στην κοινοβουλευτική συνέντευξη του ΝΑΤΟ, είναι σε μια συγκυρία που είναι πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας, αλλά και για τον κόσμο ευρύτερα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο. Να συμπληρώσω ότι είναι μια συγκυρία δύσκολη για τη συμμαχία την ίδια, η οποία πολλές φορές ψάχνει να δει αν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την άμυνα στα κράτη-μέλη της συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν εντός του ΝΑΤΟ αναπτύσσονται αναθεωρητικές δυνάμεις και τάσεις και δεν είναι μόνο οι επιλογές και η στρατηγική του Προέδρου Τραμπ που νομίζω ότι έχει επαναπροδιορίσει τελείως το παγκόσμιο status quo και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά είναι και αυτό που εμείς βιώνουμε με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και είναι μέλος της συμμαχίας και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις σεβασμού και κατανόησης. Κάθε φορά και λίγο γινόμαστε δέκτες προκλητικών και αναθεωρητικών προθέσεων και δηλώσεων. Αυτά λοιπόν συζητάμε τώρα εδώ σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και βεβαίως και το ζήτημα της Ουκρανίας που για το ΝΑΤΟ παραμένει μείζονα σημασίας.
0: Για το ΝΑΤΟ παραμένει. Δεν ξέρω αν παραμένει για το σύνολο των δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ.
2: Ξέρετε, το ΝΑΤΟ έχει και βαλτικές χώρες και χώρες που αισθάνονται πιο κοντά την απειλή της Ρωσίας. Και θέλω να καταλάβετε και για να μην σας καταχαστώ το χρόνο σας, ότι όταν εμείς εγείρουμε το ζήτημα το υπαρκτό με την Τουρκία, κάποιες χώρες που είναι μακριά από την περιοχή θεωρούν ότι αυτό θα έπρεπε να λυθεί με διμερή, ας πούμε, διαδικασία. Οπότε ξέρετε. Προσπαθούμε όλο αυτό να το βάλουμε σε μια φόρμα συζήτησης και πάντα βάζουμε τη θέση της χώρας, γιατί εδώ είμαστε όλοι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανεξαρτήτως του σε ποιο κόμμα ανήκουμε, να επιθυμίζουμε τις ελληνικές θέσεις και να επιθυμίζουμε τη στάση της χώρας μας και βεβαίως να αναδεικνύουμε και την στάση την απαράδεκτη κατά δική μας άποψη της τουρκικής πλευράς.
0: Υπάρχει κάτι καινούργιο από την πλευρά της Τουρκίας πέραν των δημοσιευμάτων για την νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που είναι από μόνη της μια τεράστια πρόκληση?
2: Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης εδώ στην κοινωνική στελέχωση του ΝΑΤΟ, αλλά είναι σοβαρό θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και εσείς έχετε αντιληφθεί, έβγαλε χθες σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η δημόσια τοποθέτηση, αυτή η προκλητική ρητορική από τη γειτονική χώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει βγάλει μια απάντηση και να μην έχει, νομίζω, θέση πρώτων ευθυνών ή να έχει βάλει τη θέση του την Τουρκία, η οποία όχι μόνο φαίνεται ότι δεν σέβεται την περιβόητη, θυμάστε, διακήρυξη των Αθηνών και τα έρημα νερά και όλα αυτά τα οποία κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν επιμελώς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπετε ότι καταρρύπτονται εν μία νυχτή. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στεναρή αντίδραση και θα πρέπει, κύριε Μπουρτή, κύριε Στούμπο.
0: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω μία διαφωνία σε αυτό.
2: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται άμεσα ή έμεσα από αναθεωρητικές, όχι ρητορικού χαρακτήρα, πρακτικού, νομοθετικού χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η απόφαση του Εθνοσυνέλευσης βάλει ευθέως κατά χώρας που είναι σύνορο της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν απάντητα, αλλά για να απαντηθούν από την Ευρώπη πρέπει να τεθούν από την ελληνική πλευρά. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και εδώ είναι και μια σοβαρή ένσταση και διαφωνία σε σχέση με τις τάσεις και τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Εμένα η μόνη μου ένσταση σε αυτό είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενιαία φωνή και ενιαία και πολύ σοβαρή απάντηση είναι ότι προς το παρόν είναι σε επίπεδο φημών και δημοσιευμάτων, δηλαδή το όποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να αντιδράσει όταν αυτό πάρει κάποια πιο ουσιαστική πολιτική ή νομική μορφή. Δεν νομίζω ότι θεσμικά θα έπρεπε να αντιδρούμε σε δημοσιεύματα.
2: Κύριε Μπορούτη, θέλω να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να σας πάω τον Οκτώβριο του 2019, όταν υπήρχαν φήμες και δημοσιεύματα για το επικείμενο τότε του πολιτικού μνημόνιου, το οποίο ανακοινώθηκε και μετά υπήρχε αντίδραση ελληνικής πλευράς. Καλό είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας να λειτουργούμε προληπτικά και αποτελεσματικά και όχι να βγάζουμε ανακοινώσεις μετεπελεσμένα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η πίεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα αυτά τα θέματα είναι πάντα πολύ χρήσιμη και για την κυβέρνηση σε εθνικούς όρους.
2: Πάντα με πατριωτικό και εθνικό πρόσημο. Πατριωτικό κυρίως, κύριε Μπουρούτη, και εθνικό βεβαίως, γιατί το λέω ότι για μας πάντα. Πάνω και πέρα από όλα είναι πατρίδα.
0: Εγώ να σας κάνω άλλη μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, γιατί το διεκδικεί. Αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το ντρόουν το οποίο ανακαλύφθηκε στην Λευκάδα, γιατί εκεί είναι βέβαιο ότι συζητάτε αντίστοιχα ζητήματα και η Ουκρανία ουσιαστικά τροφοδοτείται εντός εισαγωγικών από την.
2: Να χαλαρώσω για το κλίμα. Ένας φίλος μου χτες με πήρε και μου είπε, αν έτυχε κάποια άκρη στο Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει διαβατήριο για να πάει στη Λευκάδα, γιατί μάθαμε ότι η Λευκάδα και η Βασιλική είναι εκτός των χωρικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας. Αλλά νομίζω, κοιτάξτε, για να το σοβαρέψουμε λίγο, είναι αδιανόητο. Τέσσερις μέρες μετά την δημοσιοποίηση από μέσα μαζικής ενημέρωσης της ανακάλυψης ενός ντρόν, τυχαία, τονίζω τις λέξεις μία-μία. Τυχαία ανακάλυψη θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους ψαράδες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Έχουν περάσει τέσσερις ημέρες. Το θέμα έχει παίξει παντού, πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα. Έχει παίξει στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε, ότι έχει πάει και στο εξωτερικό. Και δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από ένα υπουργείο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που να λέει από πού ήρθε το ντρόν, ποιο σκοπό εξυπηρετούσε, τι κουβαλούσε. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για 100 κιλά εκρηκτικά. Αν είχε καταγραφικά αισθητήρες και αν κατέγραψε κάποια ευαίσθητα σημεία για λόγους τεχνικής ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας. Τέσσερις μέρες πέρασαν, δεν έχει εκδοθεί καμία ανακοίνωση. Διαβάζω χτες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ενημέρωσε τους ομόλογους του Υπουργού Εξωτερικών στην Ευρώπη, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία, αλλά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μάθει ποιο ήταν αυτό το ντρόν, από πού ήρθε, τι έκανε. Και σκεφτείτε, ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά κυκλοφορεί ανενόχλητο εντός του ελληνικού εναερίου χώρου και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν υπάρχει μία αρχή η οποία να μπορεί να το ανακαλύψει, να το αποτρέψει και να αναλάβει την ευθύνη, γιατί κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο.
0: Αν σας επιτρέψετε να σας πω, δεν κυκλοφορεί ανεξέλεκτο, ήταν κρυμμένο και βρέθηκε
2: ανενόχλητο.
0: Ναι, εντάξει, δεν κυκλοφορεί, ωραία, μπαίνει, μπορεί να το άσει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο.
2: Ναι, αλλά πάντως δεν το βρήκε ούτε το λιμενικό, ούτε οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το βρήκαν κάποιοι ψαράδες, έτσι. Κάποιοι ψαράδες το βρήκανε μέσα σε μια σφυλιά και τι μάλιστα το πενεργάστηκαν αρκετή ώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν πρέπει να δημοσιοποιηθεί αυτό, καλό είναι να γίνει σε επίπεδο ίσως κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε Μπορούτη. Ένα ντρόν που έχει ανακαλυφθεί και έχει γραφτεί σε όλα τα μέσα μεσαίων ενημέρωσης της Ελλάδας, το ξέρει όλος ο κόσμος ότι βρέθηκε ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τουλάχιστον. Το ξέρουν όλα τα διεθνή πρακτορία που έχουν παραχθεί είδηση. Τώρα εδώ νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε, αλλά προσέξτε. Την ίδια στιγμή, τρεις μέρες πριν, και θέλω να το πω αυτό, στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Λετωνίας, γιατί δύο ντρόν κατέπεσαν κοντά σε σε αποθήκες πετρελαίου που ήταν άδειες. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας γιατί δύο ουκρανικά ντρόν έπεσαν εντός της Λετωνικής επικράτειας σε δύο άδειες δεξαμενές πετρελαίου. Κάντε λίγο την αντιπαραβολή και τη σύγκριση. Τι γίνεται στη μία πλευρά στη Λετωνία και τι γίνεται στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καν επίσημη ανακοίνωση. Να ξέρει ο κόσμος πώς μπαίνουν βγαίνουν τα ντρόν στην Ελλάδα.
1: Ωραία, κρατάμε. Κρατάμε την κριτική σας. Να
2: κάνει μπάνιο με ασφάλεια στη Λευκάδα, πούμε, στη Ζάκρη. Δεν θα δει κανένα ντρόν με 100 κιλά να κάθεται δίπλα του.
1: Κύριε Κατρίνη, κρατάμε την κριτική σας. Νομίζω είναι βάσιμη και σωστή. Εκείνο που έχει σημασία όμως να πούμε και στη συνέχεια είναι ότι είχαν προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή μας, όχι στα δικά μας χωρικά ύδατα σε ένα νησί, άλλα δύο συμβάντα φοβερά. Πάλι με ντρόουν ναυτικά, προφανώς της Ουκρανίας, και τότε όλοι οι διεθνείς φορείς, εγώ θα έλεγα και οι ευρύτερες τοποθετήσεις στην Ευρωβουλή κτλ., δεν υπήρξαν να επισημάνουν τον κίνδυνο ότι μεταφέρεται ένας πόλεμος που είναι πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, προσέξτε, αλλά τέλος πάντων και από τους Ουκρανούς γύρω-γύρω. Κύριε, αυτά, άμα τα αφήνεις, φουσκώνουν.
2: Κύριε Μπορούτη, προσέξτε λίγο. Σκεφτείτε τώρα αυτό το ντρόν, αν ήταν π.χ., γιατί κανείς δεν ξέρει την προέλευσή του, γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αν αυτό το ντρόν εξυπηρετούσε την ίδια αποστολή και έπληκε ένα ανάλογο στόχο, πώς η Ελλάδα μας ξαφνικά θα ήταν μέρος του θεάτρου επιχειρήσεων και εμπλεκόμενη σε ένα πόλεμο που δεν την αφορά.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Δεύτερον, θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε πριν, ότι το ντρόν που έπληξε νοτίως της Κρήτης πριν από κάποιους μήνες το ρωσικό πλοίο ήταν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου. Και στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το τονίζω για να μην μπούμε στο τρυπάκι ότι όλα όσα γίνονται είναι εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτός της ελληνικής επικράτειας, άρα δεν μας αφορούν, άρα δεν έχουμε ευθύνη, άρα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να απαντήσουμε, να αποτρέψουμε.
1: Θα περιμένουμε τη συνέχεια και του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όλης της δημόσιας πολιτικής πίεσης. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση, από την πλευρά των Αμερικανών, ποιος έχει έρθει?
2: Κανένας. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ούτε σε επίπεδο υφυπουργού και.
2: Δυστυχώς. Είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή είναι βουλευτές από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που πάνε οι υπουργοί.
1: Όμως
2: έχει μια αξία και φέρω μου το ρωτάτε ότι δεν υπάρχει παρουσία Αμερικανών βουλευτών. Βεβαίως ίσως είναι και το περιεχόμενο της συνέλευσης που αφορά κυρίως θέματα της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής του κόλπου και πιθανόν να μην θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συμμετάσχουν. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλο αυτό έρχεται σε συνέχεια μια
1: το κρατάμε για το χάος που συνεχίζεται.
2: Υποτίμηση ναι, ναι. Το
1: ρήγμα πλευρά. Συνεχίζεται. Okay.
2: Το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί ναι, μεν η Ελλάδα σωστά μπαίνει στην ευρωπαϊκή στρατηγική για να έχουμε ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα και ασφάλεια και άμυνα. Όμως μέχρι να γίνει αυτό που ευχόμαστε να γίνει όσο το πιο γρήγορα, σίγουρα ο πυλώνας ασφαλείας της Ελλάδας και ολόκληρου δυτικού κόσμου παραμένει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.
0: Σας περιμένουμε με το καλό να επιστρέψετε στην Αθήνα για να σας ρωτήσουμε και τα πολιτικά που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα εκπροσωπείτε τη χώρα ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης.
2: Δεν άκουσα τον κύριο Στούμπο σήμερα, όπως και δεν ξέρω.
0: Μιλούσε πριν σε εσάς. Πριν σε εσάς μιλούσε, μάλλον λόγω της απόστασης δεν ήταν ευκρινή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε βουλευτά, κύριε Κατρίνη. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εγώ να σας ενημερώσω για το Fortimel, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τιε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
20: Δεν ξέρω.
19: Γιατί τραγουδάς.
20: Δεν το ελέγχω.
21: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
22: Novibet, όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.

0: Η μέρα σου ήταν σήμερα, κέντρο αριστερά. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα, που δεν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σε ποιο κόμμα είναι. Ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μεν, αλλά.
1: Είπε, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: είπε. Τη λύση για το
1: αλλά έτοιμος για τα...
0: μέλλον του τόπου κτλ. Τη δίνει
1: για τα ανοιχτά πανιά.
0: Ο κύριος okay. Τσίπρας, αλλά με συνεννόηση όλων των δυνάμεων της κέντρο αριστεράς. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη σε εθνικό ρόλο στο εξωτερικό, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε όλο το πακέτο μα.
1: Τη συνέλευση του ΝΑΤΟ.
0: Α, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Μην τα μπερδέψουμε γιατί.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Έχεις δει,
1: έχουμε γιατί... ακόμα κάποιες ερωτήσεις για τους Ευρωπαίους. Ακόμα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις εντός αγωγικών συνελεύσεις δεν μετέχουν εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ. Σωστά το ανέφερες.
1: Έχουν πολλές ασχολίες τώρα γιατί ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει με τον Τραμπ τι σου ξημερώνει. Λένε διάφορες πληροφορίες ότι ακόμα και ο κύριος Βάνς, ο J.D. Βάνς, έχει ενοχληθεί επειδή πολλές φορές δεν είναι ενήμερος για τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις του Προέδρου, σιγά που θα τον ενημερώσει ο Πρόεδρος. Απλά τον έχει έτοιμο μαζί με τον κύριο Ρούμπιο για κάθε ενδεχόμενο.
0: Κοίταξε, ο Βάνς θα είναι ο βασικός διεκδικητής της Προεδρίας την επόμενη εποχή.
1: Έχει ένα σφάξιμο με τον κύριο Ρούμπιο μπροστά του.
0: Ναι, προφανώς είναι πιο προοδευτικός, θα έλεγα, υπό μία έννοια ο Ρούμπιο. Είδα όμως ότι ο Βάνς ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του, ένα βιβλίο το οποίο θα εκδώσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και σε αυτό. Πάντως στα διεθνή θα επανέλθουμε και μετά το διάλειμμα για τις ειδήσεις. Θα ακολουθήσουμε εμείς και σήμερα στην ζώνη του Μάνου Βουλαρίνου, διότι ο Μάνος Βουλαρίνος και σήμερα είναι άρρωστος και δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας. Οπότε την επόμενη ώρα θα ασχοληθούμε και με τα διεθνή και με πιο έτσι ευχάριστα ζητήματα σε σχέση με τα πολιτικά. Εγώ λίγο πριν πάμε σε ειδήσεις να σας ενημερώσω για την Bwin, όπου τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα της. Τη σφραγίδα της Bwin. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.

0: πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ και στην Ιερά Οδό από τη λεωφόρο Κηφισού προς τη λεωφόρο Θηβών. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης. Υπάρχουν 6 ελαφρά τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράστες της επίθεσης φέρονται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει προσαγωγές. Για 8 ένοπλες ληστείες ανατινάξεις ATM καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Στα σπίτια τους εκτός από τον βαρύ οπλισμό βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις των ATM. Οι 5 από τους 8 συλληφθέντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες αλλά και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι 3 δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης σε συνέντευξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Ο δραπέτης είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους. Θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Στο μεταξύ σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να πιέζεται από μέλη του κόμματος να παραιτηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνούμε. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε, ως Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε πριν από λίγο ο κύριος Στάρμερ μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιπτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 νεαροί είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24 ώρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, αδεδί.

0: με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόν από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Λίντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε μας το Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Και όχι το Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος είναι κλινήρης και σήμερα. Ελπίζουμε από αύριο να είναι κοντά μας. Και γι' αυτό θα μας υποστείτε άλλη μία ώρα με ζητήματα τα οποία νομίζω ότι μας απασχολούν. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας. Θα το δείξει.
1: Δεν έχουμε πολύ χιούμορ, αλλά θα προσπαθήσουμε.
0: Δεν ξέρω για σένα. Πάντως εγώ διεκδικώ να έχω λίγο χιούμορ. Νομίζω ότι και εσύ έχεις πολύ χιούμορ.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Αλλά τουλάχιστον στον αέρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται κυρίως στα διεθνή, Δημήτρη. Στα διεθνή υπάρχει εξέλιξη. Η ένταση μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εχθές υπήρξε μία συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τους στρατηγούς του. Εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας επέμβασης. Μπαίνει στο
1: Λες να ήταν η νύχτα των στρατηγών που λήγει και μία ταινία.
0: Δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν ειδικοί να μας τα εξηγήσουν αυτά τα ζητήματα. Θα έχουμε την χαρά σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλη, τον αναλυτή γεωστρατηγικής του ΣΚΑΙ και καθηγητή και επικεφαλής του Ινστιτούτου, του ομώνυμου Ινστιτούτου, στο οποίο προείσταται και συγγραφέα και πολυγραφόντα του και άνθρωπου που μπορεί να τα μεταδώσει με τον πιο κατανοητό τρόπο αυτά τα ζητήματα. Και ήδη νομίζω τον έχουμε στην γραμμή, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε στην εκπομπή μας.
1: Αλλά παραμένει επίκαιρος και σταθερός.
0: Ξέρω όμως ότι ο κύριος Φίλης, πέραν της ανάλυσης του, το τελευταίο διάστημα έχει και υψηλές υποχρεώσεις και μετέχει και σε πολύ σημαντικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Τα λέω σωστά, κύριε Φίλη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, σωστά τα λέτε, κύριε Μουρούτη. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Σικάγο. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με καλούς συναδέλφους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Έντι Ζεμενίδη, τον γνωστό στους περισσότερους από εμάς, τουλάχιστον όσους ασχολούμαστε με τον ελληνισμό και τη διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ ενεργός, πάρα πολύ ενεργητικός, πάρα πολύ ικανός και αποτελεσματικός. Κάναμε λοιπόν κάποιες κουβέντες και κάποιες συναντήσεις εκεί για να διαπιστώσουμε, να επαναβεβαιώσουμε, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον εγώ, πολλά από αυτά τα οποία έχουμε κουβεντιάσει και μαζί σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, για το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τελευταίους δύο και πλέον μήνες, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η επιχείρηση στις 28 Φεβρουαρίου, στη Μέση Ανατολή. Αλλά να σας είμαι ειλικρινής, στις 5 μέρες που βρέθηκα στο Σικάγο, είδα πάρα πολύ και τα τηλεοπτικά μέσα, και αυτά που υποστηρίζουν τον Τραμπ και αυτά που δεν τον υποστηρίζουν. Και επίσης βεβαιώθηκα ότι η πόλωση είναι πάρα πολύ εντονή στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και όσο πλησιάζουμε σε διάμεσες εκλογές, φοβούμαι ότι θα γίνεται ακόμα εντονότερη. Οι διαιρέσεις αυτές είναι πλέον δομικές. Δεν είναι προσωρινές, δεν είναι πρόσχερες και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και είναι και γεωγραφικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες των ακτών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες των κεντρικών πολιτειών και της ενδοχώρας είναι τεράστιες οι διαφορές στην πρόσληψη, στην αντιμετώπιση, στη φοβικότητα ή την εξωστρέφεια, στο πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο και θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Πάντως, όπως και να έχει, ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή, για να έρθω στο προκείμενο που φαντάζομαι ότι είναι ένα ερώτημα που όλοι έχουμε σχετικά με τη Μέση Ανατολή, έχει επιλογές οι οποίες θυμίζουν τον σκακιστή, ο οποίος γνωρίζει ότι η επόμενη κίνηση που θα κάνει μπορεί να τον φέρει, μάλλον θα τον φέρει, σε χειρότερη θέση από εκεί που βρίσκεται τώρα, όποια κίνηση και να είναι αυτή. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτική δράση επαναλαμβάνοντας όσα έκαναν για ένα και πλέον μήνα, που τελικά είδαμε ότι ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατάφεραν να θέσουν σε έλεγχο, πολλό δε μάλλον να το καταστρέψουν, ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, ούτε κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς το Ιρανικό, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν νέα πρόσωπα την ηγεσία αυτού, εφόσον εξουδετερώθηκαν τα υπόλοιπα. Ή λοιπόν θα κάνει αυτό, ή θα πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι μεγαλύτερου ρίσκου ας πούμε μια χερσαία εισβολή ή επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο έντονες και οι οποίες να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών χωρίς επίσης να γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, να μπορεί να το προδιαγράψει δηλαδή, ή θα μείνει σε αυτή τη λίμπο κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ και ένα και πλέον μήνα, όπου ναι μεν δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ήδη κάποιες δεύτερες σκέψεις για το ρόλο των Πακιστανών, αν δηλαδή μεταφέρουν μια περισσότερο αισιόδοξη εικόνα για τη θέση των Ιρανών στους Αμερικανούς και Τούμπαλιν, και ουσιαστικά παίζουν ένα παιχνίδι, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, το οποίο είναι παιχνίδι καθυστερήσεων, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος, και με ένα πρόεδρο, τον Αμερικανό, ο οποίος τη μία στιγμή λέει είναι ζήτημα χρόνου, είναι ζήτημα ωρών, είναι ζήτημα 48 ώρου να βρούμε τη λύση και θα είναι μια υπέροχη λύση για τον κόσμο, για το Ιράν, για την Αμερική και το καθεξής. Και την επόμενη στιγμή λέει ότι έχουμε 1% πιθανότητα να τα βρούμε με το Ιράν και βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη η ειρήνη, η κατάπαυση του πυρός, μάλλον δεν πρόκειται περί ειρήνης, η οποία έχει επιτευχθεί τις τελευταίες 35 μέρες. Εκεί βρισκόμαστε. Προσπάθησα να σας βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο να το σχηματοποιήσω.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέτε είναι ότι όποια απόφαση πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε περίπτωση θα έχει και ρίσκο και δεν θα έχει πιθανότητες να δώσει αυτό που επιζητά ο πρόεδρος Τραμπ, μια έξοδο από το πρόβλημα με θετική αντανάκλαση στην εσωτερική κοινή του γνώμη τουλάχιστον.
2: Ναι, με ένα Ιράν το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και την επομένη του πολέμου θα είναι σε ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση το καθεστώς. Ένα καθεστώς όμως το οποίο δεν λογοδοτεί, ένα καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες του.
0: Και αντέχει, και αντέχει.
2: Αντέχει, θα σας πω το εξής. Ποια είναι η διαφορά των δημοκρατιών με καθεστώτα όπως είναι αυτό του Ιράν, της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και πάρα πολλά άλλα καθεστώτα υπάρχουν ανά τον πλανήτη. Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, ακόμα και ο Τραμπ, ο οποίος έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του ένα μεγάλο μέρος των θεσμών και των θεσμικών αντίβαρων, τα οποία βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν στο βαθμό των επιθυμητών ή που κανείς τα εκτιμούσε με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα, παρόλα αυτά, ο Τραμπ λογοδοτεί. Έβλεπα τις μετρήσεις, οι οποίες είναι συντριπτικά αρνητικές για τον πρόεδρο Τραμπ. Ας πούμε το 70% των νέων, και υπάρχει και μια διαγενειακή, ήθελα να σας το αναφέρω και αυτό, έχει μια αξία. Διαίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κάτω των 35, πολύ περισσότερο κάτω των 25, είναι σε ποσοστά συντριπτικά της τάξης του 80% σε βάρος του πολέμου, εναντίον του πολέμου, εναντίον των πολιτικών προφανώς του Προέδρου Τραμπ και ούτω καθεξής. Οι άνω των 60 είναι σε ποσοστά που είναι περίπου στο 45%, δηλαδή είναι ισόρροπη η κατάσταση, ισορροπημένη μάλλον για τον Τραμπ εκεί. Αυτό όμως που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Ο Πρόεδρος Τραμπ χρέωσε τους Κινέζους την κρίση που προέκυψε μετά τον κορονοϊό, την οικονομική ενός στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση την ήττα στις εκλογές του 2020, αν και για να μην τα επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι οι εκλογές αυτές εκλάψαν και δεν χάθηκαν.
1: Ενωθεύθησαν, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Κύριε Στούμπο, επίσης είχε πει τότε ότι ο ιός είχε προκύψει από ένα κινέζικο εργαστήριο και ότι ήταν στόχος των Κινέζων. Και το λέω αυτό γιατί σε δύο μέρες επισκέπτεται το Πεκίνο. Ίσως να πούμε μια κουβέντα και για
1: αυτό. Σωστά το υπενθυμίζετε και έχει σημασία. Λοιπόν,
0: κυρίως γι' αυτό σας θέλαμε την ανάλυση σας για αυτή την επίσκεψη.
2: Ωραία. Τότε σας προκατέλαβα και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ήθελα να σας πω την εικόνα που είχα από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι.
0: Όχι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Εγώ να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της εικόνας που έχετε.
2: Να πω μόνο αν μου επιτρέπετε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν χρέωνε στην Κίνα τον πόλεμο, συγγνώμη, την οικονομική κρίση του 2020, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική οικονομία πήγαινε πολύ καλά μέχρι τον κορονοϊό. Σήμερα είναι η πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στην διακυβέρνηση των ΗΠΑ, 4 δηλαδή και 2 σχεδόν που είναι τώρα, 1,5, που ο πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει ο ίδιος μια οικονομική κρίση κατόπιν μια δική του απόφαση να εμπλακούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό
1: σωστά,
2: είναι κάτι το οποίο
1: ανατροπή και στα...
2: θα μπορέσει να το ανατρέψει.
0: Εγώ μια πολύ γρήγορη απάντηση σε σχέση με το ταξίδι σας. Εάν ο ελληνισμός εκεί, γιατί τον αναφέρατε στην αρχή, ο οποίος ήταν πολύ επιδραστικός ως προς τα συμφέροντα της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν, αν παραμένει ενεργός και διεκδικητικός. Και το δεύτερο είναι, εάν αυτό το κλίμα που εμείς εισπράττουμε στην Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει και στα μέσα ενημέρωσης, δεν εννοώ μόνο τα συντηρητικά, εννοώ τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πιο αντικειμενική αντίληψη για τα πράγματα, αν περνάει και στην αμερικανική κοινή γνώμη.
2: Διαπερνά οριζόντια και κάθετα την αμερικανική κοινή γνώμη. τους βουλευτές, τους γερουσιαστές, γιατί παρακολούθησα πολλές συζητήσεις μεταξύ των. Αυτό το κλίμα το οποίο αναφέρατε, ο ελληνισμός είναι ενεργός, είναι ενεργητικός. Θα θέλαμε να είναι και πιο ενωμένος, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Πάντα είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και δεν λέω ότι είναι στο ελληνικό DNA. Πιθανότατα συμβαίνει με πολλούς, πλην βέβαια των Εβραίων, οι οποίοι είναι ένα λόμπι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και λειτουργεί με μια αδιανόητη συστήρωση. Για πολλούς λόγους που μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με το λόμπι στις ΗΠΑ. Εμείς έχουμε αξιοποιήσει όποια παράθυρα ευκαιρίας δημιουργήθηκαν τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια και σε σχέση με το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι, το οποίο κακά τα ψέματα είναι κυρίαρχο στις ΗΠΑ. Έχουμε βέβαια πρόβλημα τώρα, όπως έχουν και πάρα πολλοί στο Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι, να υποστηρίξουν την ηγεσία του Ισραήλ, η οποία έχει χάσει τον έλεγχο, αν μου επιτρέπετε, έχει χάσει το μέτρο. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους εταίρους και η Ελλάδα έχει επενδύσει στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όμως η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ κινείται με τρόπο αποσταθεροποιητικό για την περιοχή, το σύνολο της περιοχής, και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Από εκεί και πέρα όμως θέλω επίσης να πω ότι πολλά πλέον στις ΗΠΑ, αν δεν δυσλειτουργούν, τουλάχιστον υπολειτουργούν. Δηλαδή ο τυφώνας Τραμπ έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδιακής διοίκησης. Και βέβαια να πω, χαρακτηριστικά για τους ακροατές μας, ότι πέραν του ότι είναι υποστελεχωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department στις ΗΠΑ, ξέρετε ότι σήμερα σε 5 χώρες του κόλπου που έχουμε πόλεμο, δεν υπάρχουν πρεσβευτές οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δεν έχουν πληρωθεί αυτές οι θέσεις. Και υπάρχουν 140 πρέσβεις αυτή τη στιγμή, μάλλον πρεσβείες αμερικανικές, χωρίς πρέσβεις ανά τον κόσμο. Αν αυτό κάτι μας λέει.
1: Μας λέει. Είναι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, νομίζω. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Που δείχνει πώς αντιμετωπίζει θεσμικούς οργανικούς παράγοντες της πολιτείας και καταφεύγει στην οικογενειακή διπλωματία. Μην το πούμε αλλιώς.
2: Να πούμε. Το θέσατε κομψά. Πάντως για την Κίνα, για να ολοκληρώσω.
1: Αυτό να σας πάμε λίγο στην
2: Κίνα. Δεν έχουμε χρόνο, βεβαίως. Να πω μια κουβέντα. Δεν βασίζομαι στον ενστικτό μου, σας το λέω ειλικρινά αυτό γιατί. Έξω. Έχω ένα καλό προαίσθημα υπό την έννοια ότι είναι τόσο χαμηλά ο πύχης αυτής της επίσκεψης, ώστε μπορεί πράγματι να περάσουν οι δύο ηγέτες πάνω από τον πύχη των προσδοκιών. Δηλαδή να έχουμε μια προκαταρκτική έστω συμφωνία μεταξύ των, αν όχι καταληκτική, για τα ζητήματα τα εμπορικά, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ και τους δύο, και ο κάθε πλευρά θέλει να βρει μια συμφωνία. Η Κίνα γιατί δεν θέλει την ισαναταράξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν πρόβλημα με το Ιράν, δεν θέλουν να έχουν ένα ακόμα μέτωπο ανοιχτό. Και βέβαια εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα προσπαθήσει να πιέσει τους Κινέζους. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα το State Department επέβαλε κυρώσεις σε 2 ή 3 κινέζικες εταιρείες, οι οποίες παρήχαν πληροφορίες στους Ιρανούς. Θα προσπαθήσει λοιπόν να πιέσει τους Κινέζους ώστε να λειτουργήσουν επικοδομητικά για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, το οποίο βέβαια ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιούργησαν το πρόβλημα. Εκεί θα υπάρξει, θεωρώ, μια διαπραγμάτευση, γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι καθόλου εύκολοι στις διαπραγματεύσεις. Αλλά έχω την αίσθηση, για να μπω την πεποίθηση, ότι μπορεί να έχουμε καλά νέα από αυτή τη συνάντηση. Θα είναι καλά νέα όχι μόνο για τις δύο χώρες, θα είναι καλά νέα και για την παγκόσμια οικονομία, θα είναι καλά νέα και για τον πλανήτη. Αν όντως δεν πάει άσχημα και πάει καλά αυτή η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Μακάρι, γιατί γνωρίζετε καλά, βεβαίως είναι απρόβλεπτος ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πράγματα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζετε καλά ότι για να γίνει μια τέτοια συνάντηση έχει προετοιμαστεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών και από τις αρμόδιες υπηρεσίες πάρα πολύ καλά, προκειμένου να εκπαιμφθεί και ένα μήνυμα θετικό προς την εσωτερική κοινή γνώμη. Αλλά και
2: από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου επίσης.
0: Που είναι πιο σημαντικά για τη διακυβέρνηση και Τραμπ και του ΕΣΥ.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο Τραμπ, αν ακούει κάτι πέραν του στενού κύκλου ή του ίδιου του εαυτού, τον οποίο θαυμάζει άλλωστε, είναι τις αγορές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν αναλυτικότατη.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς θα επανέλθουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για το Ίδρυμα Vodafone που μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης ELISA στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της λεωφοροκηφισίας του ύψους του ΆΚΑ και στην Ηρών Πολυτεχνείου στον Πειραιά. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα γνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Για 8 ένοπλες ληστείες για ανατινάξεις ATM από τα οποία άρπαξαν χρήματα καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές. Τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία στις 4 το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες το βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεϊμονά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση δύο ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλινα στο Λιτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 28χρονοι είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο δεν είναι ο Μάνος Βουλαρίνος, αλλά αντίθετα είναι ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Σε εκδοχή όσο μπορούμε μεταξύ τυρού και αχλαδίου.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολα μπορούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να καλύψουμε τα θέματα της επικαιρότητας που θα κάλυπτει με τον δικό του διαφορετικό και μοναδικό τρόπο ο Μάνος Βουλαρίνος. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, αν όχι αύριο, θα είναι και πάλι.
1: Θα περιμένουμε τη βαθμολογία του, αν μας άκουσε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να δώσει θετική βαθμολογία, γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Οπότε εμείς, αν καταφέρουμε να τον περάσουμε ή αν καταφέρουμε να τον προσεγγίσουμε, θα είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχει κάποια κίνηση στην Αργυρούπολη, μας στέλνει ένας ακροατής, αλλά και πολλά μηνύματα και για το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη ήταν ανατριχιαστικό, κυρίως στις αναφορές του κυρίου Βαρουφάκη. Νομίζω οι αναφορές του κυρίου Βαρουφάκη, έτσι όπως περιγράφονται από τους πρωταγωνιστές της εποχής, πράγματι είναι συγκλονιστικές. Πράγματι είναι συγκλονιστικές. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης δείχνει ότι δεν είχε συνέστηση του ρόλου τον οποίο έπρεπε να επιτελέσει. Δηλαδή δεν ήταν εκεί κάποιος performer ή κάποιος αναλυτής ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που πήγε με την άποψή του. Ήταν ο εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων ως υπουργός οικονομικών. Και δυστυχώς η συμπεριφορά του και ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων έκαναν τεράστια ζημιά στην χώρα, τεράστια ζημιά στη φήμη της χώρας, που κατ' εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και κερδίζεται με πολλές πράξεις και χάνεται με μία, όπως χάθηκε την περίοδο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ για άλλη μια φορά ήταν συγκλονιστικό.
1: Δεν πρέπει να είναι μόνο για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση που έχουν μείνει πολλά αδιευκρίνιστα, αδιασταύρωτα, όχι τεκμηριωμένα όλα, και λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ και λίγο μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Και έπειτα, ας πάρουμε τώρα που λες για το Βαρουφάκη. Γιατί ο Βαρουφάκης εκεί πήγε μόνος του. Άλλωστε, όπως είπαν και στο ντοκιμαντέρ, γιατί τη νύχτα αργά κάθισα και το είδα. Έγινε σαφής αναφορά γιατί στη διάρκεια ενός Eurogroup, ενώ όλοι περιμέναν να δώσει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Βαρουφάκης, πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα, λογικά τον τότε πρωθυπουργό, από ό,τι λέγανε και οι συνεντευξιαζόμενοι, και μιλούσε για ένα μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς να διακόψει τη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να σηκωθούν να φύγουν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι και στο τέλος να μην έχει νόημα καμία κατάληξη πέρα από το γεγονός της απόστασης.
0: Τον αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον άκουσες τον Ντάλι Ψινγκ τι είπε για τον κύριο Βαρουφάκη?
1: Πόσο έμεινε έκπληκτος, τον άκουσες?
0: Του είπε ότι ήταν, λέει, χαρισματικός ο κύριος Βαρουφάκης, ήταν εφράδης.
1: Α, δεν έχει κανείς
0: αμφιβολία. Λέει, θα λένε, βεβαίως, κάποιοι λένε, θα έλεγαν ότι είναι εφιέστατος, αλλά και θεατρικός, είπε ο κύριος Σινγκ. Λέει ότι θυμάται ότι σε κάποια στιγμή του είπε, ας το πάμε μέχρι τέλους, ας ενώσουμε τα κομμάτια. Αν η Ελλάδα, λέει, χρεοκοπήσει, του λέει ο Αμερικανός, οι οποίοι Αμερικανοί μας βοήθησαν και την προηγούμενη περίοδο και εκείνη την περίοδο.
1: Σε αρκετό βαθμό, γιατί λέει,
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Για όφελος όλων,
0: σε μεγάλο βαθμό
1: και γενικότερα.
0: Βεβαίως. Το περιγράφει και στο βιβλίο του Ομπάμα, περιγράφεται και σε άλλα βιβλία, και η Μέρκελ το περιγράφει στο βιβλίο της. Λέει, θυμάμαι, λέει, τον ρωτάω, ποιο είναι το σχέδιό σας αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει και βγει από το ευρώ. Και λέει ο Βαρουφάκης, να με ρωτάει, λέει ο άνθρωπος αυτός, με ρωτάει ο Βαρουφάκης αν είχα μπερδευτεί. Είμαι, λέει, ριζοσπάστης μαρξιστής. Θα χορεύουμε στους δρόμους αν βγει η χώρα από το ευρώ. Αυτό το απάντησε ο Έλληνας υπουργός, ο Έλληνας τον οποίο έχουμε εξουσιοδοτήσει εμείς ως πολίτες να μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό.
1: Τώρα, για να το πάω λίγο στο πιο αστείο.
0: Και είπε ο άνθρωπος
1: να
0: πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης μου θύμιζε πάντοτε τη λογική ενός πολύ ταλαντούχου, θα έλεγα, και σε πολλές συζητήσεις.
0: Στα
1: αστήριους, ναι, αλλά πέρα από αυτό, άλλα καθήκοντα είχε, δεν τα έφερε εις πέρας. Το συνεννοηθήκαμε. Θέλω να πω το εξής: θυμήθηκα μια ταινία του Woody Allen τώρα, που ήταν για ένα καθηγητή που ήταν υπέρ της αυτοδικίας. Και ο κύριος Βαρουφάκης προσπάθησε με αυτοδικίες να αντιμετωπίσει μια πολύ σύνθετη, βαριά κατάσταση και την παλιότερη.
0: Βέβαια, η αυτοδικία είχε ως θύμα τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή όλους τους Έλληνες και όχι τους άλλους.
1: Έτσι, στο τέλος τελειώνει και αυτή η ταινία του Woody Allen.
0: Και επειδή λέμε για ταινίες και για βιβλία, γιατί το βιβλίο της, το ντοκιμαντέρ της Δενδρινού και της Βαβριτσιώτη βασίζεται σε βιβλίο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και φίλο μας και εξαιρετικό συγγραφέα, δημοσιογράφο, άνθρωπο του βιβλίου, τον κύριο Κυριάκο Αθανασιάδη, βραβευμένο συγγραφέα, θα σου πω εγώ, με πάρα πολλές εκδόσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τα βιβλία που έχετε συγγράψει, κύριε Αθανασιάδη, είναι πάνω από 50. Σωστά δεν τα λέω?
2: Είναι αρκετά, είναι αρκετά, ναι.
0: Και έχετε, και έχετε σε πάρα πολλά τις επιμέλειες, μεταφράσεις. Είστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού και των γραμμάτων. Και είχα την χαρά να παραστώ σε μια συζήτηση που έγινε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία μετήχατε. Και η συζήτηση αφορούσε την ελληνική βιβλιοπαραγωγή τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, αν διαβάζουν και τι διαβάζουν οι Έλληνες και τι βιβλία επί της ουσίας κυκλοφορούν στην χώρα μας. Τι είναι αυτά δηλαδή που κυκλοφόρησαν κυρίως το 2025. Μαζί με την καλημέρα μας σας έβαλα κατευθείαν και στα βαθιά, στο θέμα στο οποίο θα θέλουμε να συζητήσουμε.
1: Στα βαθιά και στα πλατιά. Καλημερίζουμε.
2: Να είστε καλά ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, ήταν ο ΣΔΕΛ και το Book Point κάνουν πάρα πολύ καλές έρευνες και αυτό είναι πολύ πολύ ουσιαστικό. Το χρειαζόμαστε όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε ή υπάρχουμε γύρω από τα βιβλία. Πρέπει κανείς να ξέρει τι παράγεται, πώς παράγεται και πού καταλήγεται και τι είναι και τι διαβάζεται. Αυτή η έρευνα αφορούσε την εκδοτική παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς και έτσι μάθαμε πόσα βιβλία βγήκαν και σε τι είδη, τι βιβλία ήταν αυτά. Λοιπόν, ναι, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η αγορά πάει πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη, η εκδοτική παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή.
0: Η εκδοτική παραγωγή, ακριβώς.
2: Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πάει τόσο καλά η εκδοτική παραγωγή που αυτό δεν είναι καθόλου καλό για κανέναν. Είναι ένα παράδοξο, ένα τρομερό παράδοξο.
0: Για να το κάνουμε λιανά στον κόσμο, όταν λέμε ότι πάει καλά η παραγωγή, πόσα νέα βιβλία τυπώνονται κάθε χρόνο?
2: Λοιπόν, για να μην πω κάθε χρόνο, που τυπώνονται περίπου 11.000 τίτλοι κάθε χρόνο.
0: 11.000 τίτλοι βιβλίων στα ελληνικά κάθε χρόνο.
2: Στα ελληνικά. Να το πούμε διαφορετικά, ότι κάθε μέρα του χρόνου κυκλοφορούν 30 καινούργιοι τίτλοι. Συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και τη Κυριακή. Κάθε ημέρα από τι 365 κυκλοφορούν 30 νέα βιβλία.
0: Και πόσα από αυτά καταλήγουν στους αναγνώστες? Δηλαδή, προφανώς οι εταιρείες οι εκδοτικές πρέπει να είναι πάρα πολύ πλούσιες με τέτοια παραγωγή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Και μάλιστα οι τιμές των βιβλίων παραμένουν πάρα πάρα πολύ χαμηλές και αυτό γίνεται εις βάρος των εκδοτών. Μάλιστα, η μέση αύξηση του βιβλίου τα τελευταία 5 χρόνια είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Σημαίνει ότι οι εκδότες απορροφούν το κόστος, το περιθώριο κέρδους μικραίνει πάρα πολύ. Και η αγορά λειτουργεί οριακά. Μάλιστα, αυτό πρόκειται, κατά την άποψή μου τέλος πάντων, να φανεί παραμέσως επόμενα χρόνια, ένα ή δύο χρόνια, γιατί πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Κανένας δεν θέλει να αυξήσει ξαφνικά τις τιμές, γιατί ξέρουν ότι δεν συμφέρει κανέναν. Δεν θα αγοράζονται τα βιβλία, πάρα πολύ απλά. Και είναι 30 βιβλία την ημέρα, εκ των οποίων, ας πούμε, 5 με 6 μυθιστορήματα την ημέρα, είναι πάρα πολλά για μια αγορά που έχει δυστυχώς το χαμηλότερο ποσοστό αναγνωστών στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι από τον ενεργό πληθυσμό είναι αναγνώστες ποσοστιαία?
2: Λοιπόν, να το πούμε ότι το 35%.
0: Το 35% είπατε.
2: Όχι, ναι, το 35% δεν έχει διαβάσει ποτέ του κανένα βιβλίο. Ένα 35% περίπου επίσης, 34% λέει η τελευταία έρευνα πάλι του ΟΣΔΕΛ, λέει ότι διαβάζει 1-4 βιβλία τον χρόνο. Δεν αγοράζει, διαβάζει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική αυτή εδώ η διαφορά. Και ένα τελευταίο 30% διαβάζει πάνω από 5 βιβλία τον χρόνο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το ηρωικό 30% των 5 πλάς βιβλίων τον χρόνο είναι και αυτό που κρατά, όσο την κρατά, την αγορά του βιβλίου στη χώρα μας στα πόδια της. Αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που στηρίζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα, ξέρετε, εδώ έχουμε αυτό το πολύ γνωστό φαινόμενο Παρέτο. Το 20% αυτών των ανθρώπων που διαβάζουν εν τέλει αγοράζουν το 80% της παραγωγής. 20-80-20. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα φαινόμενα. Και ναι, μιλάμε για πολύ πολύ μικρά νούμερα ανθρώπων που πιάζουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Συν το ότι οι εκδότες κάνουν επίσης ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Λίγο να σπάσει αυτή η συνθήκη και το πράγμα θα καταρρεύσει. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία για ένα πάρα πολύ μικρό.
0: Κάποιος θα μπορούσε όμως να ισχυριστεί ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό βιβλίο, μπορεί να αλλάξει την αγορά και οι Έλληνες να αποκτήσουν νέες συνήθειες, δηλαδή να πάνε πιο κοντά σε νέες μορφές, αν θέλετε, ανάγνωσης. Είναι έτσι? Το ψηφιακό βιβλίο έχει ανταπόκριση με το ελληνικό κοινό?
2: Δεν έχει απολύτως καμία. Τα βιβλία, τα e-book που πολλούνται στην Ελλάδα δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια που υπάρχουν ψηφιακά βιβλία, να ξεπεράσουν το 1% των πολυθέντων αντιτύπων. Είναι ένα στατιστικό ασήμαντο ποσοστό, ας το παραδεχτούμε τέλος πάντων, 1% είναι πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Άρα ό,τι κάνει το έντυπο βιβλίο επί της ουσίας και το audiobook που φαίνεται ότι έχει μία, πια, έχει μία βάση στην ελληνική αγορά, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα.
2: Επιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι με τα ακουστικά βιβλία, αν και δεν φαίνεται η πρώτη μας, έτσι, όταν λασαρίστηκα τα πρώτα ακουστικά βιβλία, μιλούσαμε όλοι για ένα παράλληλο, έτσι, μια παράλληλη αγορά που δεν θα επηρεάζει τα χάρτινα βιβλία, αλλά ίσα ίσα που θα έφτιαχνε καινούριες αναγνώσεις. Δεν φαίνεται ακριβώς να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα ναι, πάνε τα πράγματα καλύτερα με τα ακουστικά βιβλία από ό,τι πηγαίνουν με τα ψηφιακά.
1: Κυρία Θανασιάδη, μια ερώτηση που μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι μια παρασπονδία, αλλά από τη μακρά εμπειρία σας και τη μελέτη των στοιχείων. Είναι πάνω από 30 χρόνια που οι ελληνικές εφημερίδες, για να πιάσουμε ένα θέμα, κάνουν προσφορές πολλές φορές καλών βιβλίων. Δεν μπαίνω τώρα σε κάτι που μου θυμίζουν τα Αρλεκίν, λέω τα υπόλοιπα. Καλές εκδόσεις, ιστορικές, ανατυπώσεις κλπ. Αυτό πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει να μεγαλώσει το αναγνωστικό κοινό αφενός και αφετέρου έχει προβληματίσει, ας το πούμε, τις προσπάθειες των επανεκδόσεων?
2: Όχι, δεν βοηθά. Βοηθά σαφώς τις εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες θέλουν οι μεγάλες κυριακάτικες να έχουν καλές προσφορές και το βιβλίο είναι πάντα μια καλή προσφορά. Αλλά έτσι το βλέπει ο αναγνώστης, σαν μια προσφορά. Δηλαδή, ο αναγνώστης αγοραστής της εφημερίδας. Δεν νομίζω ότι, ίσα-ίσα, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ξέρετε, κανείς, μάλλον το σύνολο των ανθρώπων, ας πούμε, των Ελλήνων, έχει ένα συγκεκριμένο budget για αγορά βιβλίου. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα βιβλιοπόλια, είτε με τις εφημερίδες, είτε με οτιδήποτε άλλο, είτε ακόμη και με τα βιβλία από δεύτερο χέρι. Αυτό το budget δεν μπορεί να αυξηθεί με τίποτε. Ενώ μπορεί πάρα πολύ απλά να μειωθεί αν γίνει ακόμη ένας πόλεμος ή αν πάρουν άσχημη τροπή τα πράγματα στην Μέση Ανατολή ή αν χειροτερέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στην Ουκρανία. Πραγματικά μπορεί να αυξηθούν οι βενζίνες, ας πούμε. Πραγματικά θα πέσει αυτό το budget μέση. Να αυξηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι ναι, εγώ θα δώσω 5, 10, 20 ευρώ το χρόνο για να πάρω βιβλία, μπορεί να τα πάρει πάρα πολύ εύκολα από τις εφημερίδες. Ναι, δεν θα πάει στα βιβλιοπολία. Και ξέρετε, αυτό ναι, έχει. Οι εκδότες γενικά δεν το βλέπουν με πολύ καλό μάτι, εκτός από τον ίδιο φυσικά τον εκδότη που δίνει το βιβλίο του στην εφημερίδα.
0: Όχι, κοιτάξτε, και γιατί η εφημερίδα αγοράζει από τον εκδότη το βιβλίο, για παράδειγμα, 1 ευρώ, ενώ ο εκδότης θα το πουλούσε στο βιβλιοπωλείο 10 ευρώ. Και η ποιότητα εκ των πραγμάτων επίσης του χαρτιού και της έκδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλότερη από την κανονική έκδοση που θα την έβρισκε στα βιβλιοπωλεία.
2: Και είναι αυτή, είναι από εκεί και πέρα το κείμενο είναι αυτό που μετράει, οπότε ο άλλος δεν θα το πάρω.
0: Σύμφωνοι, αρκεί να μπορεί να το διαβάσει και να μπορεί το χαρτί να μην λιώνει στο χέρι σε περίπτωση που παίρνει.
2: Είναι παρκώς καλές οι εκδόσεις
0: των εφημερίδων, λέω.
2: Ναι. Πάνω, ξέρετε, γιατί είπα και εγώ πριν και θα κάνω και τον αντίλογο του διαβόλου Εμούβλετ του ίδιου, που μπορεί να αυξηθεί το κοινό και το budget. Ξέρετε πώς, με τους τρόπους που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όλοι ελληνολογούμε τα social media και πολύ καλά κάνουμε και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το κάνουμε, αλλά η μόνη ένεση στην αγορά του βιβλίου τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει έρθει ακριβώς από τα social media και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Είπατε και για τα Arlequin πριν. Λοιπόν, τα νέα Arlequin που δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά, με την κοπελίτσα που περιμένει έναν στιβαρό, γερό, δυνατό άντρα να την σώσει από ένα κακό, ίσα-ίσα που έχουν κορίτσια ηρωίδες που είναι δυνατές, ισχυρές, που ξέρουν τι σημαίνει το φίλο τους, τα Romantasy και τα Dark Academy και όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται ουσιαστικά σχεδόν όλα από γυναίκες και απευθύνονται σχεδόν όλα μόνο σε κορίτσια. Αυτά είναι που πουλάνε πάρα πολύ και έχουν διαφημιστεί κατά κόρον ακριβώς από τα social media, από το κατά τα άλλα ελεηνό TikTok, ας πούμε. Το BookTok του TikTok κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην αγορά του βιβλίου. Και το Bookstagram του Instagram, που είναι πολύ καλύτερο μέσον, και οι YouTubers κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο βιβλίων, που για μένα είναι πάρα πολύ καλά, βεβαίως.
0: Για παράδειγμα, αναφέρεστε στα βιβλία του TikTok, Colin Hoover κλπ. Αυτά που είναι τεράστιες παγκόσμιες επιτυχίες και στην Ελλάδα.
2: Παγκόσμιες επιτυχίες που πραγματικά δημοδοτούν την αγορά του βιβλίου σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Αμερική, έφυγε, ας πούμε, αλλά και στην Ελλάδα και παντού.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια το βιβλίο να γίνει σύγχρονο μέσο, δηλαδή να ενσωματώσει τη σύγχρονη κουλτούρα στις σελίδες του και να γίνει ένα σύγχρονο προϊόν και όχι ένα προϊόν άλλων ηλικιών. Και κλείνοντας με μια φράση, κυρία Αθανασιάδη, αν σας ζητούσε η πολιτεία να τη συμβουλεύσετε, τι πρέπει να κάνει προκειμένου και πάλι το βιβλίο να γίνει ελκυστικό ως προϊόν και να αυξηθεί και να ανασάνει και να αναζωογονηθεί η αγορά του βιβλίου, τι θα λέγατε, τι θα συμβουλεύατε?
2: Καταρχάς, ναι, τίποτα, γιατί δεν υπάρχει καμία λύση. Κατά δεύτερον, να μην απαγορεύσει τη χρήση του κινητού στα παιδιά μόνο, αλλά στους ενήλικες.
0: Με αυτό δεν θέλω να το χαλάσουμε αυτό, γιατί είναι εξαιρετική έτσι,
1: κρατάμε,
0: η προσέγγιση σας. Το κρατάμε και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε και να κλείσουμε. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αθανασιάδης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, άνθρωπος του βιβλίου, άνθρωπος του πολιτισμού και εξαιρετικός φίλος. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Ενώ ακούμε τη μουσική, ο Δημήτρης κάνει ανάλυση της χθεσινής φράσης του Τσίπρα. Τι σου θυμίζει, Δημήτρη?
1: Μου θυμίζει μια φράση.
0: Ποια φράση καταρχάς?
1: Παραφρασμένη, του λένε.
0: Ποια φράση? Τι είπε ο Τσίπρας εχθές?
1: Ο Τσίπρας είπε μια έξυπνη ατάκα που είπε ότι. Που τον ρωτάγανε, του λέγανε για το
0: πότε θα κάνει το κόμμα.
1: Και είπε: Το Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα ήταν αργά. Πάμε για το θέρος. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παράφραση γνωστή.
0: Και εννοούσε λοιπόν ότι τον Ιούνιο θα κάνει το κόμμα.
1: Τώρα είμαστε βέβαιοι με το θέρος, το ότι θα θερήσει. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα και βλέπω να κυκλοφορούν, οι θερισμοί θα έχουν διάφορες πλευρές. Οπότε να μην.
0: Η φράση του Λένιν τι έλεγε?
1: Η φράση έλεγε στους συντρόφους του τότε εν ώψη της Οκτωβριανής. Έχει προηγηθεί η αστική επανάσταση του Φλεβάρι, όπως λέγαμε τότε, τα ξέρεις εσύ, Κερένσκι κλπ. Και είπανε ή τώρα ή ποτέ. Αλλά άλλοι λέγανε ότι δεν γίνεται, τώρα είναι πρόωρο. Και είπε πιο πριν θα ήταν νωρίς. Πιο μετά θα ήταν αργά, τώρα μην κάνουμε ανάλυση γι' αυτό.
0: Άρα,
1: δεύτερο που θέλω να επισημάνω.
0: Άρα την γλιτώσαμε το Μάιο, πάμε για τον Ιούνιο.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: είναι η πρώτη φορά που ο πρώην Πρωθυπουργός μίλαγε απ' έξω. Έχει μια σημασία.
0: Εκτός κειμένου εννοείς.
1: Εκτός κειμένου, όρθιος και με μια κινητικότητα. Τώρα δεν θέλω να κάνω καμία παρομοίωση.
0: Κοίταξε,
1: αλλά
0: εγώ...
1: αυτό όποιος έχει μια μακρά διαδρομή στην περιοχή της πολιτικής, λέγω όχι της αριστεράς, το διαπίστωσε για πρώτη φορά.
0: Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τα μηνύματα που έχουν έρθει, όμως κλείνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνδυάσω ένα μήνυμα με τον Τσίπρα. Ο κύριος Γαβαλάς ρωτάει πώς πήγε το βιβλίο του Ιθάκη σε επίπεδο πωλήσεων. Με ρωτάει επειδή είμαι στον χώρο του βιβλίου. Ωραία. Και πώς πάει το audiobook σε αυτό. Σίγουρα είναι το βιβλίο της χρονιάς το προηγούμενο του κυρίου Τσίπρα. Έχει κάνει νομίζω τη διαφορά σε σχέση με τα βιβλία. Έχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πολύ μεγάλη ζήτηση. Από την άλλη, ξέρετε, στην αγορά του βιβλίου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία και είναι πολύ κακό και για τους εκδότες αυτό. Δηλαδή τα μαγαζιά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουν πουλήσει, αλλά και γενικότερα για την αγορά. Έχουν κάνει προτάσεις οι εκδότες να έχουμε συγκεκριμένο σύστημα καταγραφής, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να δίνουμε τα δικαιώματα σωστά στους ανθρώπους, στους συγγραφείς, στους μεταφραστές. Δεν ξέρω ποιοι δικαιούνται επί των βιβλίων, επί των πωλήσεων, και στους προφανώς στους ανθρώπους που τους ανήκουν τα δικαιώματα από το εξωτερικό όταν είναι μεταφρασμένος τίτλος. Και να έχουμε και ένα συγκριτικό τρόπο να συγκρίνουμε πωλήσεις βιβλίων. Δυστυχώς, εδώ θα έπρεπε η πολιτεία ήδη να έχει μεριμνήσει γι' αυτό, όπως γίνεται ή όπως γινόταν, εν πάση περιπτώσει, στις εφημερίδες. Νομίζω ότι με αυτά κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague και του Final Four, που δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς, καλώντας μας να ζήσουμε μαζί στον παλμό τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Για τη χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Θέλει όμως και δώρα. Μπε στο energyyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διεκδίκησε λοιπόν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το μικρόφωνο δεν ήταν αυτή την ώρα ο Μάνος Βουλαρίνος. Αντίθετα, ήμασταν εμείς, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Ξανά περαστικά, εσάβριον από τον Γιώργο Μουρούτη και το μαζί και χωριά.
0: Αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 11. Καλημέρα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: μπράβο πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
12: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη σταδίου τη Βασιλής Αμαλίας αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Δύο 17χρονα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας πριν από λίγο στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 25 ατόμων. Τα σοβαρά επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 10 το πρωί, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα φοιτητές. Οι δράστες της επίθεσης φέρονται επίσης να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν και φθορές. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε είναι ουκρανικό, τόνισε ο κύριος Δένδιας. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μία από τις πιο σοβαρές πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε πριν από λίγο ο υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει τον κύριο Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, ο οποίος ωστόσο δήλωσε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Για 8 ένοπλες ληστείες ανατινάξεις σε ATM, καθώς και για άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία χθες σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, τόνισε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σοβαρή αλλά σταθερή, εκτός κινδύνου, κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο.

0: Τζουν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Adjun Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση δύο νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στον Ιτό χώρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν πάει χθες για πεζοπορία και χάθηκαν τα ίχνη τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μοσογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Σας είχαμε πει από χθες ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε, επειδή η επικαιρότητα τίποτα σοβαρό δεν έχει στα πολιτικά, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε ειδήσεις εκεί που υπάρχουν και που πιστεύουμε ότι κάποιες μπορούμε να τις ξετρυπώσουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο με μεγάλη χαρά τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Κυρανάκη.
0: Είστε ξανά μαζί μας. Σας συμπαθούμε.
2: Ειδήσεις θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς όλοι.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Είστε από τους υπουργούς που όταν τους ρωτάς κάτι, απαντούν σε αυτό που τους ρωτάς. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο προημερών διάβασα.
2: Εκείνος το αποκάλυψε.
0: Ναι, ναι. Έμεινα με ανοιχτό στο στόμα. Διάβασα μια είδηση που έλεγε ότι με εντολή του κυρίου Κυρανάκη έγινε μια έρευνα στα λεωφορεία, διότι παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναρρωτικών αδειών. Και προέκυψε από τους ελέγχους ότι από τους 2.700 οδηγούς, οι 700 ήταν μονίμως άρρωστοι, γιατί εισέπραταν το μισθό τους και δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι απίστευτο να συμβαίνει την Ελλάδα το 2020.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Φουσκώσαμε λίγο τα νούμερα, αλλά η ουσία είναι αυτή.
0: Δεν ήταν αυτά
1: τα παλάθος. Θα σας τα πω αναλυτικά.
0: Για πείτε μας.
1: Τα είπατε όπως αποδόθηκαν σε τίτλους ειδήσεων. Πολλές φορές συμπυκνώνουν μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία.
0: Και βάζουν και κάτι τις παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι αλήθεια.
1: Για να είμαι καταρχάς δίκαιος. Για το πρόβλημα αυτό με είχαν ενημερώσει οι προκάτοχοί μου τη μέρα που ανέλαβα. Δηλαδή μετά την παράδοση παραλαβής καθίσαμε στο γραφείο, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται. Για να πιαστεί η σκυτάλη και να συνεχιστούν τα φλέγοντα θέματα. Οπότε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με ενημέρωσε γι' αυτό και το βάλαμε στόχο. Όμως δεν ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν λύσουμε το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες? Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. Δηλαδή δέχθηκαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας πλέον και έχουν επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα και θέλω επίσης να είμαι δίκαιος. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής ως οδηγοί. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα τύχημα, να έπαθαν κάτι στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από χρήματα φορολογουμένων, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν τι κάναμε, περάσαμε ένα νόμο πριν από 6 μήνες και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης. Αν δεν είσαι ικανός οδήγησης στο ελληνικό δημόσιο, δεν είσαι και πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν στείλαμε τα χαρτιά, είναι σε διαδικασία ανάκληση τα διπλώματά τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτήν τη δουλειά αλλού.
0: Εφόσον... Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
1: 330.
2: 330.
0: Άρα 330
2: το κάναν κατά σύστημα.
1: Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Κάποιοι το είχαν σύστημα. Αυτοί οι οποίοι, αυτοί οι οποίοι το είχαν σύστημα πιθανώς να πιέστηκαν και να είπαν εντάξει, καλά ήταν μέχρι εδώ, επιστρέφω στο τιμόνι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά αν
1: και υπάρχουν και κάποιοι, και υπάρχουν ακόμη περίπου 200, οι οποίοι, έως και 250, οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί διότι επέλεξαν να κάνουν όντως αλλού μια δουλειά, στα τουριστικά ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Βάλαμε μια τάξη λοιπόν.
2: Ναι. Διότι... Το τρελό είναι ότι κάποιοι παίρνουν δύο μισθούς.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα.
2: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να μας κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, GDPR, η κλασική ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η οποία εμποδίζει τα πάντα. Θα επιμείνουμε, διότι αυτό είναι μια πράξη η οποία καταρχάς είναι άδικη απέναντι στους αδέλφους τους που είναι στο τιμόνι και κάνουν βάρδιες. Και αγωνιζόμαστε να τους αυξήσουμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή προσλήψεις. Έχουν ανέβει περισσότεροι άνθρωποι στο τιμόνι. Έχουμε νέους οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύονται. Άρα, γι' αυτό και σε γραμμές σημαντικές όπως το 550, η συχνότητα που πέρυσι ήταν 18 λεπτά, σήμερα είναι 10 λεπτά. 10-11 λεπτά στις ώρες αιχμής.
2: Οδηγοί, είχα ακούσει ότι έχετε δυσκολία να βρείτε ακόμα και οδηγούς.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τεράστια δυσκολία. είναι τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα πλέον, ειδικά στην Ελλάδα που είναι τουριστική χώρα. Γι' αυτό με την οδηγία του Πρωθυπουργού πήγαμε σε αυξήσεις. Και μάλιστα δίνουμε πλέον μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, οδηγοί από όλο το δημόσιο που κάνουν μια δουλειά οπουδήποτε αλλού έχουν ένα κίνητρο 150 ευρώ το μήνα, αν είναι ενεργοί οδηγοί, στο τιμόνι δηλαδή, όχι στα χαρτιά οδηγοί, αστικών συγκοινωνιών. Αυτό έχει ξεκινήσει και αποδίδει, γι' αυτό και έχουμε αύξηση των οδηγών.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω τα
1: Είμαστε ήδη στους 2.700 οδηγούς πλέον. Γιατί στο τιμόνι.
2: 2.700.
1: 2.700.
2: Ναι.
0: Είπατε ότι φουσκώθηκαν τα νούμερα. Άρα, 330 χάνουν το δίπλωμά τους.
1: Σωστά.
0: Ως ανίκανοι οδήγησης. 150 επέστρεψαν.
1: Σωστά, και θα επιστρέψουν κι άλλοι.
0: Αυτοί που παραιτήθηκαν και θα πάνε να δουλέψουν μόνο στα τουριστικά, πώς είναι?
1: Θα πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πόσοι είναι αυτοί?
1: Από 200 έως 250. Ήδη το 25, αν δείτε τα νούμερα, ήταν μια χρονιά πολλών παραιτήσεων το 2025.
2: Ναι. Γιατί?
1: Ένας λόγος είναι αυτό που σας αναφέρω σήμερα, διότι πρέπει να διαλέξουν. Το πάρτι τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα μείνεις, θα πληρώνεις το ελληνικό δημόσιο και θα κάνεις τη δουλειά σου ως οδηγός, είτε θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού και θα σταματήσει ο φορολογούμενος να σε πληρώνει. Έτσι, άρα κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να φύγουν.
2: Αυτοί δουλεύουν, το ωράριό τους είναι, θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα ατυχήματα.
1: 7 ώρες και 45 λεπτά.
2: Μάλιστα.
1: Αυστηρά.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα ελέγχουμε ότι αυτές οι βάρδιες τηρούνται και στον ιδιώτη με την κοινοπραξία που κάνει τις περιφερειακές γραμμές από μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι για κάθε βάρδια και κάθε οδηγό ξεχωριστά.
0: Άρα τώρα στο τιμόνι έχετε διαθέσιμους 2.700 οδηγούς.
1: Ακριβώς, και θα αυξηθούν. Θα φτάσουμε στους 3.000.
0: Ωραία. Θα αυξηθούν και τα λεωφορεία.
1: Ο στόχος μας για να κάνουμε το πλήρες πρόγραμμα του ΟΑΣΑ είναι 3.200 οδηγοί. Είμαι αισιόδοξος ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τις προσλήψεις θα φτάσουμε σύντομα στους 3.000. Γιατί το λέω αυτό? Να είμαι συγκεκριμένος, επειδή με ρωτάτε,
0: ναι,
1: θέλω να απαντάω.
0: Ναι.
1: Περάσαμε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι πλέον στις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κοστίζει, έχει χρόνο διαδικασίας, αλλά αν θες έρχεσαι, σε εκπαιδεύει σχολείο οδηγών της ΟΣΥ που ιδρύσαμε, σου επιδοτεί το κόστος με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι.
2: Εκεί.
1: Αν πριν τα 5 χρόνια θες να φύγεις, θα πληρώσεις πίσω στο ελληνικό δημόσιο το κόστος απόκτησης διπλώματος. Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει αυτό το μέτρο.
2: Ωραία.
0: Νοικοκύρεμα. Τώρα,
2: χτες είχαμε εδώ τον υπεύθυνο του υπερταμείου και μας είπε για κάτι 1.700 λεωφορεία που έρχονται.
1: Σωστά. Καταρχάς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Μεταφορών, τώρα τη βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε, είναι στα μαξοστάσια μας, 1076 καινούργια λεωφορεία. 1076 είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Αθήνα.
0: Πώς θα παραλάβατε το 19, ξέρετε?
1: Το νεότερο του 2019 ήταν δεκαετίας. Η πλειοψηφία ήταν κατασκευής του 99.
0: Και ήταν όλα πόσα, καμιά 800, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Όχι, όλα, ο στόλος, ο ενεργός και ο ανενεργός ήταν πάνω από 2.000. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Στο δρόμο πόσα βγαίνανε τότε?
1: 800.
0: 800.
1: Εκεί, περίπου 800. Σήμερα βγαίνουν περίπου 1.200. Από τα 1.200 τον Ιούνιο θα έχουμε 1.076 καινούρια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο του στόλου με λειτουργικό κλιματισμό. Πράγμα αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Το σύνολο του στόλου στην Αθήνα έχει ράμπες αναπήρων για αμαξίδια. Το σύνολο του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Τα λεωφορεία μας είναι καθαρά, είναι σύγχρονα με λιγότερες βλάβες. Άρα, με περισσότερους οδηγούς, με περισσότερα λεωφορεία και καθαρή λεωφορολωρίδα, επιτέλους έχουμε μια σημαντική αλλαγή στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής.
2: Και τα 1.700 που μας είπε λοιπόν είναι για του χρόνου, τα υπόλοιπα?
1: Το 2027 θα φτάσουμε 1.500, 2028 1.700 καινούρια.
2: Μάλιστα.
1: Και 2.000, πάνω από 2.000 συνολικά ο στόλος.
2: Και θα αποσυρθούν κάτι σαπάκια τα οποία τα κανιβαλίζανε για
1: ανταλλακτικά. Ήδη αποσύρονται.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και εννιαπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι στα εστήρια. Στην ΟΣΥ.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό?
1: Ναι, έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε.
0: Γιατί ακόμα παίρνουμε μηνύματα που λέει, ρε παιδιά, στα λεωφορεία μπαίνουν κάτι τύποι και δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Στα λεωφορεία υπάρχει το εξής, η εξής παρανόηση. Πολλοί μπαίνουν με το εισιτήριο του μετρό που είναι ενιαίο, έχει κοινή διάρκεια, ή μπαίνουν με τη μηνιαία κάρτα τους και δεν τη χτυπάνε. Κακώς δεν τη χτυπάνε, αλλά σε ένα έλεγχο είναι όντως.
2: Είναι έγκυροι.
1: Ναι, είναι κανονικοί επιβάτες. Όμως, έχουμε σε σχέση με το 2021 εννιαπλασιάσει τους ελέγχους. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις δημοφιλείς γραμμές, το 550, το 608, το 040, να το ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι εκεί έχει ελεγκτές. Και βλέπουμε ότι έχουν πέσει σημαντικά τα ποσοστά, η αναλογία ελέγχων προς πρόστιμα. Στο μετρό είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι κάτω του 2% φέτος.
2: Στο μετρό βλέπω και εγώ κόσμο.
1: Ναι. Η στυροδιαφυγή στο μετρό είναι κάτω του 2% φέτος. Ο στόχος μας είναι και τα δολοφόρια να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα.
0: Με τον ηλεκτρικό τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, σήμερα πριν έρθω εδώ, είχαμε σε συναδέλφους σας, δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας πιέζουν και καλά κάνουν για έργα στον ηλεκτρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό στον ηλεκτρικό μετά από μία 20ετία και πλέον.
2: Εννοείται σειρμό ένα τρένο.
1: Ένα τρένο, ναι. Ολόκληρο. Είναι το πρώτο ολόκληρο. Γιατί όμως είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το πρώτο τρένο? Διότι πρέπει να ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα στατικές και δυναμικές δοκιμές. Κάθε βράδυ στον ηλεκτρικό θα βλέπετε ένα καινούριο σειρμό να πηγαίνει, έρχεται να συμπληρώνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
1: Θα σταματά κανονικά σε κάθε σταθμό, θα ανοιγοκλίνει τις θύρες του, θα ολοκληρώνει τις δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Μόλις το κάνουμε αυτό, μόλις το ολοκληρώσουμε, μπαίνει προς εξυπηρέτηση των επιβατών και κάθε μήνα θα φέρνουμε ένα καινούριο σειρμό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο μου δημιουργεί την υποψία ότι μπορεί να χαλάσει πάλι σε λίγο.
1: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
0: δηλαδή,
1: χρόνια ζωής.
0: Ένα σειρμό και
1: το
0: αλλάξατε
1: κέλυφος πήραμε μόνο.
0: Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
1: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά, του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα και από κάτω κυρίως, από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
0: ναι.
1: Όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι θα μας δώσει, θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Mm. Με τον ένα σειρμό. Ναι. Με τον ένα
1: όχι,
2: σειρμό.
1: Όχι.
0: Όταν θα τελειώσουν, όλοι.
2: Τέλος... Πόσους σειρμούς θα αλλάξετε?
1: Εγώ κάνω μια δέσμευση σήμερα.
2: Ναι.
1: Τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, από τα 8,5 λεπτά που έχει, 8,5-9 λεπτά έχει συχνότητα ηλεκτρικός, θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
0: Τέλος αυτού του χρόνου.
1: Ναι. Με συνδυασμό αρκετών νέων σειρμών και κάποιων παλαιότερων που επίσης θα ανακατασκευαστούν σταδιακά. Το 27 ολοκληρώνεται αυτή η παραλαβή. Δημοπρατούμε ένα νέο έργο για ακόμη 10 σειρμούς από ευρωπαϊκούς πόρους στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που χειρίστηκε Παπασταύρου Χατζηδάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία και φέρανε χρήματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν ανακατασκευάζουμε ακόμη 10, άρα συνολικά 24 σειρμούς. Τέτοια συχνότητα ο ηλεκτρικός είχε ένα δύο του 2007.
2: Είναι ρηγμένος ο ηλεκτρικός, κυκλοφορεί πολύ κόσμος και περνάει δύσκολες στιγμές εκεί.
0: Ναι,
2: βλέπω
0: ναι.
2: Εγώ.
1: Γι' αυτό και όταν ανέλαβα πήρα οδηγία από τον Πρωθυπουργό. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ρίξουμε το βάρος εκεί. Επιταχύναμε ένα έργο με πολλές καθυστερήσεις και ο πρώτος σειρμός είναι ήδη εδώ. Ολοκληρώνουμε δοκιμές. Άρα λοιπόν, καθαρή σειρμή, περισσότερη συχνότητα και καθαρή σταθμή. Πήγα εγώ ίδιος πριν από λίγες ημέρες μαζί με τους εργαζομένους στα ΣΥ ένα βράδυ μεσάνυχτα στον Ταύρο για να βάψουμε τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς. Προφανώς το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Έχει υπάρξει σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να κρατάμε καθαρό. Να κρατάμε καθαρό τον ηλεκτρικό και τους σειρμούς για να δώσουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη.
0: Μια χαρά τα πήγαμε στο πρώτο μισάωρο. Και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να ρωτήσουμε με τον Νότι που υποψιαζόμαστε ότι θα έχουν ειδήσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια από τη μεγάλη επένδυση της Costco Shipping στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το λιμάνι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο, με σύγχρονες υποδομές, αυξημένη διεθνή παρουσία και ουσιαστική συμβουλή στην ελληνική οικονομία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four που έρχεται σε 10 μέρες από τώρα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, με την ΔΕΗ να είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και να σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four εφόσον μπείτε στο διαγωνισμό στο energyoutloud.gr. Μπαίνετε στο site αυτό, energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Σας περιμένουν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό εις φορές θέσμες τη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του δεύτερου κοριτσιού. 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Την παραίτησή της επέβαλε η υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φαμπουλέχ προκειμένου οθήσει τον κ. Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία, ο οποίος ωστόσο δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Και εγώ είμαι 65 χρονών και παίξα καινούριο δίπλωμα, πριν να σας πω, πριν από ένα μήνα. Πήγα στον οφθαλμίατρο, πήγα στον, πώς το λένε, που αλλού, στον...
0: Πήγες ή πλήρωσες?
1: Πήγα στον παθολόγο. Αλήθεια. Μου λέει ένας καλά, λέει, γιατί τα κάνεις έτσι? Δεν δίνεις ένα ρεγάλο να στα φέρουνε? Συνεχίζεται αυτό το πράγμα το βιολί.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα σε μια σειρά από τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η απόκτηση διπλώματος, η ανανέωση διπλώματος και ό,τι έχει να κάνει με, αυτήν την, με αυτό το οικοσύστημα, για να το πω, να χρησιμοποιήσω μια ευγενική λέξη. Εμείς τον Ιανουάριο, στο θέμα που αναφέρεται για τις ανανέωσεις διπλωμάτων σε εμπειρότερους ανθρώπους, να μην πω μεγάλους ηλικία, από σε εμπειρότερους ανθρώπους.
1: Γυρεότερους,
2: που έχουν εμπειρία, σοφία. Έτσι. Κάναμε υποχρεωτική για τους γιατρούς την εξέταση και την πιστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΥΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό το υπογράφω ένα χαρτί ή έχω πολλά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα σε σχολείο οδηγών και τα δίνω και τα πουλάω 20 ευρώ. Έτσι, αυτό έχει τελειώσει ή έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ξέρει ο γιατρός ότι η υπογραφή του μένει. Τώρα, αν έχουμε κάποιον γιατρό που είναι τόσο ανεύθυνος που θα βάλει την υπογραφή του από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα ξέρει ότι μετά από καιρό πιθανώς να πιαστεί, αυτό προφανώς προβλέπει, υπάρχει αφαίρεση άδειας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες κλπ. Κλπ. Του Υπουργείου Υγείας. Όμως για μένα το βασικό στοίχημα είναι να τελειώσουμε με μια πολύ κακή εμπειρία που βιώνει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός.
0: Ο οποίος αν δεν πληρώσει, δεν το παίρνει.
2: Είναι μια εμπειρία.
0: Ακόμα και αν είναι ικανός, δεν το παίρνει. Ακριβώς. Αν δεν πληρώσει.
2: Σε μεγάλο βαθμό, να μην είμαστε
0: σοβαροί. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, πράγματι.
2: Ξέρουμε όλοι από τα βιώματά μας και με λύπη μου διαπιστώνω ότι και τα σημερινά παιδιά 17-18 ετών βιώνουν την ίδια πραγματικότητα. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει την πρακτική σου εξέταση, κάποιος μπορεί να έρθει να σου πει δώσε, λάδωσε.
1: Να τελειώνουμε.
2: Για να τελειώνουμε, για να είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε τρία βήματα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βήμα πρώτο. Να ξέρουν οι όποιοι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει σαν Υπουργείο και στέλνουμε στις αρμόδιες αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκεκριμένες καταγγελίες με πρόσωπα και πράγματα τα οποία θα πάρουν τον δρόμο τους. Όπως γίνονται σε όλα τα, σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Σας έχουν βήμα δεύτερο, γίνει δηλαδή επώνυμες καταγγελίες και αυτές πάνε στον εισαγγελέα?
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά θα βρουν το δίκιο τους.
2: Ναι, θα το βρουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία έκανα και την προηγούμενη μου ιδιότητα όταν ήμουν στο κτηματολόγιο. Στείλαμε στις αρχές, επί μήνες έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και οδηγηθήκαμε σε συλλήψεις για επίρκους υπαλλήλους και μεσάζοντες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα για να κάνουν επισπεύσεις. Βήμα δεύτερο για τα διπλώματα, το οποίο θέλω να ανακοινώσω σήμερα από την εκπομπή σας. Στην πλατφόρμα report.ipme.gr, ipme είναι το site του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Άρα report.ipme.gr είναι live από σήμερα, σήμερα την εγκαινιάζουμε. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός να μπει και να καταγγείλει σε ποια περιφέρεια, σε ποιο εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, εμπλεκόμενα μέρη, εξεταστής ή σχολείο οδηγών ή και τα δύο, να υποβάλει, αν επιλέξει και ανώνυμα, την καταγγελία του. Αυτές οι καταγγελίες θα πάνε αυτομάτως στις αρμόδιες αρχές. Και βήμα τρίτο, το οποίο έχει προαναγγείλει και εφημερίδα Καθημερινή πριν από περίπου ένα μήνα, είναι εκείνο το σύστημα που είχε νομοθετηθεί το 2021 και ουδέποτε εφαρμόστηκε για τις κάμερες σε εξετάσεις οδήγησης. Έχουμε βρει επιτέλους τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής μαζί με τις σχολές οδηγών και οι καλές σχολές οδηγών θέλουν να το εφαρμόσουν, γιατί αυτοπροστατεύονται οι ίδιες από περιστατικά.
1: Προφανώς.
2: Θα αναλάβουν εκείνες το κόστος εγκατάστασης των καμερών. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο, μιλάμε για ιδιωτική δαπάνη των σχολών οδηγών. Τον επόμενο μήνα έρχεται στη Βουλή η τροποποίηση των διατάξεων για πώς θα λειτουργεί ακριβώς το σύστημα και θα είναι έτοιμη πλατφόρμα ώστε κάθε εξεταστής, κάθε σχολείο οδηγών που βάζει κάμερες να διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Υπουργείου και να ξέρει τι ο υποψήφιος οδηγός. Ότι αν έχω περάσει τις εξετάσεις, οδήγησα καλά στις πρακτικές εξετάσεις και θέλει ο άλλος εκβιαστικά να με κόψει και μου πετάει υπονοούμενα ή μου ζητάει το οτιδήποτε, έχω ένα μέσο προστασίας. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει καταγεγραμμένο.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Η κάμερα θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή απ' έξω?
2: Και τα δύο.
0: Α, και μέσα και απ' έξω.
2: Θα καταγράφει και τα πόδια.
1: Την εξέταση.
0: Δηλαδή, άμα σου πούν κάνει οπισθογονία και την κάνει κανονικά, δεν μπορεί να σου πει ο άλλο πάτησε στο πεζοδρόμιο, σε έκοψα.
2: Όχι, θα φαίνεται. Ωραία. Και το πεζοδρόμιο θα φαίνεται και θα φαίνεται και αν ο εξεταστή πατάει εκείνη τη στιγμή φρένο, γκάζι ή οτιδήποτε από τα διάφορα που βλέπουμε. Τι έχει υποθεί, διαφάνεια.
1: Α, θα ακούγεται κιόλα.
2: Διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
2: Για προστασία και του εξεταστή και τη σχολή οδηγών και του εξεταζόμενου. Δεν θέλω κανένα νέο παιδί που θέλει να βγει στον δρόμο, έχει κάνει τα μαθήματά του και έχει όντως οδηγήσει σωστά στις πρακτικές εξετάσεις, είναι δηλαδή έτοιμος να βγει στον δρόμο, δεν θέλω να ξανανιώσει ότι στο ελληνικό κράτος πρέπει να λαδώσει για να πάρει το δίπλωμά του.
0: Μια που το λέμε τώρα, δεν πρέπει να έχει συγχρονιστεί και λίγο ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται κάποιος εξεταζόμενος? Δηλαδή, ακούω αυτή την οπισθογονία. Εγώ από τότε που πήρα το δίπλωμα δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω οπισθογονία. Αντιθέτως, χρειάστηκε πολλές φορές να σταματήσω σε διάβαση, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Και εδώ οι οδηγοί δεν ξέρουν ότι όταν είναι ένας πεζός στη διάβαση, όσο και να πας, πρέπει να σταματήσεις.
2: Είμαστε σε διάλογο με τις σχολές οδηγών και το σωματείο τους και συγκοινωνιολόγους για να πάμε σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, αν το σημερινό πρόγραμμα τηρηθεί σωστά και οι εξετάσεις, οι πρακτικές γίνονται σωστά, οι οδηγοί θα βγαίνουν πιο έτοιμοι. Προφανώς με τα όποια προβλήματα και τις βελτιώσεις. Σήμερα το πρόβλημα δεν γίνονται αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Η εμπειρία που είχε ο κύριος Νότης για την ανανέωση διπλώματος, ότι εντάξει, μωρέ, δώσε κάτι και το περάσει, την ακούω δυστυχώς και είναι σοκαριστικό αυτό και για νέους οδηγούς. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι στατιστικά βέβαιο ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι νέοι οδηγοί που τώρα έχουν αποκτήσει δίπλωμα χωρίς να έχουν κάνει κανένα μάθημα.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνει.
2: Για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν σχολές οδηγών που είναι σοβαρές και βλέπουν αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες σχολές οδηγών οι οποίες λειτουργούν με προχειρότητα και διαφθορά. Αυτό πάμε να τελειώσουμε.
1: Τώρα κάτι είπε ο Βασίλης για τη διάβαση και μου ήρθε στο μυαλό, ξέρω να το πω. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαβάσεις μέσα στις λεωφόρους που εγώ σταματάω, αλλά ο διπλανός μου περνάει με 100 και ο άλλος περπατάει, πάει να διασύρει στη διάβαση. Βλέπω ότι επίσης έχουν βάλει κάποια φωτοκύτταρα, διάφορα έχουν βάλει στη διαβάση τώρα. Μήπως πρέπει οι διαβάσεις να γίνουν πιο φανερές, να καταλάβουν αυτοί ότι ακόμα και αν είσαι στην λεωφόρο Κηφισίας, ο άλλος πάει να διασχίσει, πρέπει να σταματήσει. Άμα το σκοτώσει, θα πας φυλακή.
2: Καταρχάς, δώσαμε αρκετά χρήματα στους Δήμους και ένα έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του ΤΕΕ για τις λεγόμενες φωτεινές έξυπνες διαβάσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του έργου. Είναι ήδη σε εφαρμογή, δηλαδή θα δείτε σε πολλούς δήμους εδώ στην Αττική, ναι, αυτά τα συστήματα τα οποία προειδοποιούν τον κόσμο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι διαπιστώσαμε ότι στο μεγάλο όγκο των θανατηφόρων τροχαίων, που ναι μεν μειώνονται, αλλά θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο, το 15% περίπου ήταν πεζοί, το οποίο είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και ας πω και κάτι συγκλονιστικό, το 80% των πεζών είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τα αντανακλαστικά.
1: Διασχίζουν πολύ αργά το δρόμο.
2: Ναι, διασχίζουν αργά, δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα. Άρα λοιπόν θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια,
0: ναι,
2: σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, όπως η παραλιακή, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, ναι, να φωτίσουμε διαβάσεις, να ξαναβάψουμε, να βάλουμε και άλλα μέτρα να κόβει ταχύτητα ο οδηγός, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πεζούς. Και μάλιστα ξέρω ότι και ο δικός σας όμιλος, δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας αυτό, αλλά ο όμιλος Καθημερινή και η Τέσσερις Τροχή κάνουν μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την προστασία των πεζών από θανατηφόρα τροχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία.
0: Με τα πατίνια τι θα γίνει? Διότι ακούσαμε κάποιες προαναγγελίες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά εσείς είστε ο αρμόδιος.
1: 400 λέει χτυπήσανε από πατίνια το 2024, ξέρω εγώ, ένα τρελό νούμερο.
0: Και πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Χώρια αυτοί που δεν πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες, έχουν σκοτώθει κανένα δύο.
2: Ένας.
1: Α, ένας.
2: Να το βάλουμε το πρόβλημα, είναι πρόβλημα, στην πραγματική του διάσταση. Το 2025 από πατίνια είχαμε δύο θανατηφόρα, στα 517. Αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όλη την Ευρώπη είχαμε 148 θανατηφόρα από πατίνια. Μέχρι στιγμής το 26, και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα ανηλίκου. Αυτό είναι πρόβλημα, το θέτω στην πραγματική του διάσταση, όμως είναι πολύ μεγάλη αύξηση στα επίγοντα των νοσοκομείων από τραυματισμούς. Και αυτό διότι για κάποιους λόγους πρέπει να εξηγηθούν κοινωνικά, οι ανήλικοι το βλέπουν το πατίνι όχι σαν όχημα το οποίο κινείται σε δρόμο με κανόνες, αλλά σαν παιχνίδι, ή για να είμαι πιο σαφής, βιντεοπαιχνίδι. Βιντεοπαιχνίδι. Έτσι νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Σαν να μην μπες στη ζωή τους, αλλά να είναι στην οθόνη.
2: Σαν να είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή δεν είναι GTA ο δρόμος, η άσφαλτος, δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα, οφείλουμε να πάμε σε μια πλήρη απαγόρευση για οδήγηση σε δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι για ανηλίκους. Και όταν λέω ανηλίκους, εννοώ κάτω των 18. Θα έχουμε τα πιο αυστηρά πλαίσια στην Ευρώπη.
0: Γιατί μόνο για τους ανηλίκους? Δηλαδή ένας νέος 20 χρονών το ίδιο πράγμα δεν κάνει?
2: Ο νέος 20 ετών,
0: δηλαδή, αναρωτιέμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ποιος είναι ο λόγος το πατίνι να κυκλοφορεί στο δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια? Το πατίνι έτσι κι αλλιώς δείχνει ξένο για τον ελληνικό δρόμο, ή όχι?
2: Ακούστε, στους δρόμους όλης Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αφαιρέσουμε αυτοκίνητα και να βάλουμε άλλα τύπου οχήματα. Ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, γι' αυτό και στα του μετρό τώρα θα δείτε πολλά περισσότερα πάρκινγκ ποδηλάτων. Στην παραλιακή τελειώνει σιγά σιγά ο ποδηλατόδρομος και θα κάνουμε και ακόμη έναν βόρειο άξονα. Σε αυτούς τους δρόμους είναι ασφαλές όντως περισσότερο να κινούνται και μικρά οχήματα μικροκινητικότητας. Το πατίνι για κάποιο λόγο πανευρωπαϊκά γνώρισε μια άνθηση η οποία προβλημάτισε τις κοινωνίες και εμάς μας προβληματίζει εδώ πέρα. Γι' αυτό και πάμε σε μια απαγόρευση για ανηλίκους οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν οδηγική παιδεία.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν πάρει δίπλωμα. Οι ενήλικοι θα έχουν από εδώ και πέρα υποχρεωτική ασφάλιση όταν έχουν ιδιόκτητο πατίνι και όταν έχουν ενοικιαζόμενο. Οι εταιρείες υποχρεώνονται να έχουν ασφάλιση για αποζημίωση έναντι τρίτων έως 50.000 ευρώ.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πάμε και
0: ακόμα
2: σε πρόστιμα.
0: Και
1: το πατίνι με το μικρό ροδάκι, επειδή οι δρόμοι μας είναι αυτοί που είναι, άμα πέσει στην βλακούβα μέσα ή εκεί που είναι η σχάρα, σκοτώνεσαι.
2: Σε κεντρικούς δρόμους και σήμερα που μιλάμε, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πατινιών.
0: Στη Συγκρού απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
0: Δηλαδή. Έτσι
2: και τώρα, ναι.
0: Γιατί κάθε Κυφυσία απαγορεύεται. Στην παραλιακή.
2: Στη Μεσογείο, στην παραλιακή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε δρόμους 30 χιλιόμετρων ή έως 50 χιλιόμετρων με εξαιρέσεις των κεντρικών λεωφόρων. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε στους δέκτες μας απαγορεύονται και σήμερα.
0: Α, είναι έτσι και αλλιώς παράνομο.
2: Ναι. Θα αυστηροποιήσουμε όμως τα πρόστιμα πέραν τους οδηγούς και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πολλούν πατίνια με πειραγμένες ταχύτητες. Η επιτραπτή ταχύτητα όχι μόνο βάσει του κώδικα, αλλά και βάσει προδιαγραφών σε νόμο που υπήρξε.
1: 25 χιλιόμετρα, μου φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι, σε νόμο που προϋπήρχε τη παρουσία μου στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι έως 25 χιλιόμετρα. Κάποιοι λοιπόν το παραβιάζουν. Θα υπάρξουν σκληρές τιμωρίες.
1: Δώσε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαφημιστικό και θα γυρίσουμε για τον ΟΣΕ λίγο στο τέλος.
0: Να πούμε και για τις γουρούνες πριν.
1: Για τις γουρούνες.
0: Okay, πάμε.
1: Να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
1: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
2: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Επιστρέφουμε στο τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με λογικές απορίες. Κάποιες τις έχουμε καλύψει σε προηγούμενες εκπομπές, κάποιες προσπαθούμε να τις χωρέσουμε.
9: Πριν και μιλάμε, δεν μιλάμε θέμα, πολιτικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
8: Βέβαια.
9: Έτσι, από τα πολιτικά
8: θέλω τώρα να μου πείτε τι θα κάνετε με τις γουρούνες. Γιατί συζητάμε για τα πατίνια, αλλά κάθε καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα τώρα πια, ακούμε τραυματισμούς και με τις γουρούνες.
9: Ιδιαίτερα στα νησιά.
10: Γενικώς το καλοκαίρι και ειδικά σε όσους είναι επισκέπτες στη χώρα και δεν έχουν, είναι δηλαδή ξένοι τουρίστες και δεν έχουν συνηθίσει την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για τα θανατηφόρα τροχαία. Πέρσι, ο χειρότερος μήνας τον Αύγουστο μακράν, με 75 θανατηφόρα. Ενώ η μέση, ένας μέσος μήνας είχε περίπου 35.
9: Από αυτό
10: πολύ
9: και
10: μεγάλη διαφορά.
9: Όχι από γουρούνες.
10: Όλα μαζί.
9: Όλα μαζί.
10: Όλα μαζί. Το καλοκαίρι, δυστυχώς, χαλαρώνουν κάποιοι. Υπάρχει περισσότερο κατανάλωση αλκοόλ, μεγαλύτερες ταχύτητες. Και στην Αθήνα έχουμε πολλά θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, για μας το μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ξεκινήσει. Μάιος με Σεπτέμβριος είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για θανατηφόρα. Οι έλεγχοι αναμένεται να αυξηθούν και φυσικά θα τρέξουν καμπάνιες και έλεγχοι στα rent-a-car. Στα rent-a-car λοιπόν, που έχουμε ενοικίαση δικύκλων ή γουρνών, οι έλεγχοι για χρήση κράνους θα είναι πάρα πολύ αυστηροί φέτος. Εγώ το λέω και να είμαστε καθαροί. Το στοίχημά μας, και αυτή την οδηγία έχω λάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μειώσουμε κι άλλο τα θανατηφόρα τροχιά, να φτάσουμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να μπούμε στις χώρες δηλαδή, οι οποίες πάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
8: Ναι, αλλά
10: είμαστε στον πάτο.
8: Μέσα,
10: φέτος είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη και μέχρι στιγμή στο πρώτο τετράμινο του 26 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Πάμε καλά, χρειάζεται και άλλη προσπάθεια.
8: Στις γουρούνες έχω την αίσθηση ότι θέλει ειδικές οδηγικές ικανότητες. Δεν είναι το ίδιο να πάρεις ένα μηχανάκι να νοικιάσεις και ας μην ξέρεις πολύ.
9: Δεν ξέρεις να οδηγήσεις την γουρούνα, δεν υπάρχει θέμα. Στη στροφή πάει ευθεία.
8: Μήπως πρέπει και εκεί να θεσπίσετε ειδικούς περιορισμούς όπως θεσπίζετε τώρα για τα πατίνια.
10: Εμείς εξετάσαμε, γιατί είχα και εγώ την ίδια απορία, εξετάσαμε αν μπορούμε να ζητάμε δίπλωμα μηχανής δικύκλου για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν γουρούνες. Υπηρεσιακά όμως διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό που ισχύει και εδώ, ότι χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου. Η αλήθεια που βρίσκεται στις προδιαγραφές που κάθε επιχείρηση που νοικιάζει γουρούνες έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, πόσο καλές είναι αυτές οι γουρούνες τις οποίες διαθέτει προς ενοικιαστές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν αξιόπιστα οχήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ξανά συμπεριφέρονται με προχειρότητα.
8: Και εκτός από το κράνος, αν βάλει και καμιά επιγονατίδα, καμιά επικαλαμίδα ή ένα θώρακα, ας πούμε, αφού ανεβαίνει σε τέτοιο επικίνδυνο μέσο, δεν θα βλάψει.
10: Αλλά το κράνος είναι το πιο βασικό, διότι στα νοσοκομεία οι δύσκολες περιπτώσεις είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτές είναι οι οποίες μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
9: Τα βαρκάκια που νοικιάζουν δικά σας είναι?
10: Όχι.
9: Α, όχι.
10: Αλλά πείτε μου, έχω πολύ καλή σχέση με τον αρμόδιο υπουργό που θα το μεταφέρω.
9: Γιατί γίνεται τρέτης.
10: Τώρα στο συνέδριο θα συνυπάρξουμε και όλοι μαζί.
9: Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θάλασσα ποτέ, νοικιάζουν ένα βαρκάκι.
8: Πείτε στον κύριο Κικίλια ότι και τα θαλάσσια αυτά βαρκάκια με 30
9: 25-30
8: υποδύναμη να το πάρει κάποιος 20-30 μίλια από βάρκα, Θα ανέβει πάνω στη στεριά, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Πότε θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια?
10: Πηγαίνετε τώρα με ασφάλεια και μάλιστα το διαπιστώνετε.
9: Με διπλή γραμμή.
8: Εγώ, άμα δεν διπλή γραμμή, δεν μπαίνω στο τρένο.
10: Το διαπιστώνετε από το κινητό σας μέσω του railway.gov.gr. Εγώ δεσμεύτηκα και το κάναμε πράξη. Έχουμε σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού λίγων εκατοστών με τεχνολογία Starlink και ειδικού τύπου ραδιοπομπών, οι οποίοι κάθε δευτερόλεπτο σε ακρίβεια 5 εκατοστών δίνουν την ακριβή θέση του τρένου και με αυτόματες ειδοποιήσεις το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει πότε παραβιάζεται ένας κανόνας.
8: Διπλή
10: να το πω απλά,
8: αν μπει,
10: θα σας πω, το καλοκαίρι όπως έχουμε δεσμευτεί. Αν σήμερα όμως μπει ένα τρένο στη λάθος γραμμή, αυτό ένα 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ το βλέπει επιτέλους παντού σε όλο το δίκτυο. Σήμερα αν μπείτε θα δείτε την κυκλοφορία των τρένων. railway.gov.gr. Να ξέρει ο κάθε γονιός ότι το παιδί του που μπαίνει στο τρένο μπορεί να βλέπει ο ίδιος που βρίσκεται και να ξέρει ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ έχει μια αποκλειστική δουλειά να βλέπει την παραβίαση κανόνων στην κυκλοφορία. Αλλά διπλή γραμμή θα έχουμε το καλοκαίρι του 26, όπως έχω δεσμευτεί. Τελειώνουν τα έργα στον άξονα. Τον Αύγουστο θα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέτησης που δεν υπήρχε στην 717. Και διπλή γραμμή ηλεκτροκίνητη.
8: Άρα από το χρόνο θα πηγαίνουμε με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά.
10: Από φέτος.
8: Ναι, όταν λέμε το χρόνο, εμείς η χρονιά τελειώνει το καλοκαίρι. Γι' αυτό γίνεται καινούργια χρονιά μετά το καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, το Σεπτέμβριο λοιπόν τελειώνουν τα έργα αυτά. Αλλά με την επιπλέον δικλίδα που σας ανέφερα και πριν, το σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού, αποκτά ξανά ο σιδηρόδρομος εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Ανοίγουμε νέες γραμμές. Ξεκινήσαμε το Έδεσα Φλόρινα. Είμαστε συζήτηση τώρα για την Πελοπόννησο να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Ο κεντρικός άξονας αποκαθίσταται και ξεκινά και το έργο στο Αλεξανδρόπολη Ορμένιο. Ο σιδηρόδρομος αλλάζει και νομίζω ότι.
8: Θα πάμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με το τρένο νότι. Το Σεπτέμβριο.
10: Αυτό είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οφείλουμε να το κάνουμε. Κυρίως απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πληγώθηκαν πάρα πολύ από τη μεγάλη τραγωδία. Εγώ έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η οποία έχασε την εμπιστοσύνη στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
8: Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κύριε Κυρανάκη.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
9: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα.

0: εντοπίζει διατροφικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδιν οι συντελεστές, για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πως έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.
4: Ήρθε από πίσω μου, με έσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν για εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν ξεδίπλωση το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ.
0: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
5: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
6: Είμαστε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
7: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη

0: Ισχυστού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά Ισχυστού 10 λεπτά καθυστέρησης, 7 λεπτά η λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτές καθυστερήσεις σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σταδίου είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο SkyGR. Μπορείτε να βρείτε και το βίντεο, που μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές, στριγλιές, ακούγονται βρισιές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στα Αριστοτέλειο, και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
1: Μπαίνεις τώρα, εσύ μπαίνεις στην ουσία του πράγματος. Μπαίνεις. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται, για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν. Γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης, κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή, αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών, δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100. Η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Πριτανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές. Ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκής η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί έχουν αποτύχει, και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
2: Κύκλοι της Πριτανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
3: Η Βρετανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
1: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
4: Εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Βρετανία ή κάθε Βρετανία, ο κάθε Βρετανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
1: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη, αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο Πανεπιστήμιο. Και η κυρία Δημογλίδου, στην ΕΡΤ, η επίσημη θέση της αστυνομίας.
5: Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με βίαιο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι, με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ιλιούπολη και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας την πόρτα της ταράτσας, να βρέθηκαν στο κενό, να τους αντιλήφθηκαν γείτονες, καθώς πρέπει να πούμε ότι η μία κοπέλα μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ, έφτασε εδώ πέρα ασθενοφόρος σε 14 λεπτά, τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, πολυτραυματίες και οι δύο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μια 17χρονη, για την οποία φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από ό,τι. Δεύτερη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
1: Εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
6: Ναι, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο, έχετε πει, πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, κάποια πνευμονική αναζωογόνηση, προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν. Να διακριθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό, μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στην Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βάγγελης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου Βάγγελη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάζνικοφ στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως πήρω οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζενενό Αράχοβας. Εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του ΠΙΑ. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Αλεποχώρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρι. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα Καλάζνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει σε αδιέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν σκυλοπαίδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί Σπύρο είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν Καλάζνικοφ, εντόπισαν χειροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών. Μια ομάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω, ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
7: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο δράσης.
1: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηθωρέα.
7: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της ποιότητας ότι...
1: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι. Φαίνεται
7: ότι ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της Φιώτιδας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράσης από προηγούμενα
1: ληστεία. Κατάλαβαν ότι είναι αυτή.
7: Κατάλαβαν ότι είναι αυτή. Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που όπως μας λέγανε κάτι και τις περιοχές ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφέρουν από τους αστυνομικούς, είναι πως ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
1: Και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
7: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα, νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
8: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση που να πω μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι γενιάρι στο χέρι του, δεν το είδα στην αρχή. Μου λέει ληστεία κύριε. Και δεν πει ληστεία ρε καλό παιδό, του λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάθε κάτω και μην μιλάς, σας είπα είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο τζόκι που τα λέγαμε και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά, δεν είχε φορούσε και μάσκα παραλλαγής. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε αργούμε, όχι δύο λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε βλέπεις αλφα-μη προφανώς αστυνομία. Δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει έρχονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν. Ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας. Αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι πορτεταμένο.
1: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία του λέει κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
9: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
1: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τιθωρέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στο χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
10: Καλό μας ημέρα, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
1: Α, ήταν και Ουκρανός.
10: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας στα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
1: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
10: θα
1: πράγματα.
10: Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου.
11: The USV that we have certainly now,
1: το USV, δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
12: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ!
22: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
27: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
28: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
29: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο. Βοηθοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά η εκεχηρία βρίσκεται στη μονάδα εντατικής, ίσα που βρίσκεται στη ζωή, λέει ο Τραμπ, με αναπνευστική υποστήριξη, ενώ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν, την οποία λέει δεν έφτασα να τη διαβάσω καν. Τη διάβασα μέχρι τα μισά και μετά την πέταξα στα σκουπίδια. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα του ταξιδιού της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Εκεί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις που να λειτουργήσουν ως καταλύτης και όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει αύριο στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αναλυτές λένε ότι μην περιμένετε όχι τις επόμενες ημέρες, αλλά φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ, αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων, που φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο στο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
2: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafal και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους δηλώσεις δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσεις. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να αναφέρονται στις δηλώσεις, λέγοντας ότι το σχέδιο της Ελλάδας μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΧΑΜΠΕΣ. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στην ενσυγχρονισμό των F-16, την έλευση των F-35. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε Μάιο του 2026 και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Στο παρόμοιο κλίμα είναι και, ήταν και το δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται στα αναλυτικά στα προγράμματα και των φρεγατών. Και καταλαβαίνετε, μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
0: Το νόμο για την γαλάζια πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
3: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
3: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά, και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενής Αφάκ, λέει η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου. Η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής. Θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα. Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχεις πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενής Αφάκ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το στάτους quo στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο στάτους quo. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει, αρθρογράφος της εφημερίδας Γενής Αφάκ, και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
0: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας, πια με την Ελλάδα, κολλάνε και ένα Ισραήλ.
3: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα αφρικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού, με τους Patriot στην Κάρπαθο, με τα αφρικά συστήματα στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που πρέπει. Κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή η κατάσταση.
0: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες, γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
3: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεται αυτό. Από την άλλη, η Die Welt, στη Γερμανία, γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον Γερμανίου, που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς να τον χρηματοδοτήσουν για να καταστρέψουν.
0: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
3: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που
3: πάρεις. Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη, ναι. Ελπίζω να κάνουν λάθος.
0: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
3: ακριβώς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
4: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίως παρακμή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
5: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
0: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166 δισεκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
6: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το ΠΑΡ τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ, που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση στον ΟΠΕ, που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
7: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε, εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο, νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ αυτό που θα ακούσουμε.
8: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: σήμερα
0: καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
9: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Βουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, θες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
9: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τη λες και προεκλογική.
9: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση
0: οποία...
9: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
9: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο ούτε Σεπτέμβριο.
9: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
9: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πήχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
9: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
0: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
9: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Ζωσγιούρ, εκεί πέρα, στην Ρεματιά, χθες στο Χαλάνδρη. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, mm-hmm. που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες
0: δημόσεις. Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε στο Χαλάνδρη να δει τι γίνεται.
9: Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη βεβαίως, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
0: Από τον κόσμο, εντάξει.
9: Υπήρχε πολλοί κόσμος. Υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
0: Ωραία.
9: Ποιος Ιακαντάρης.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, αιχμηρές, ιδιαίτερα αιχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο ΟΑΝ, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν στο Sky η κυρία Αναστασίου, ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου, σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
10: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
11: Σα stand-up comment ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
0: Αυτά είπε, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα, και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
9: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρία αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες. Κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών. Να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξει. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας, ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη. Οπότε αφορά τις ζωές μας, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν, είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μπήκε σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
13: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
14: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
13: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσα τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
0: Αυτά από την Deutsche Welle. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
17: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
0: Ένα και τέλος.
17: Στην Ισπανία. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε κιόλας δηλαδή.
0: Ναι.
17: Παρασκευή και Κυριακή την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε η ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά, το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία όπως καταλαβαίνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
22: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
23: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
24: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: Spring Offers at
1: Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καθυστερήσει σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στα Νοπατήσια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη σταδίου τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδου Σκυλίτσι. Δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία 17χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Για τα αιτία και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την αστυνομία έρευνα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα κορίτσια είχαν αφήσει σημείωμα. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19-24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο χέρι και αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 39 ατόμων. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους. Όπως είπε ο πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που είχε εισβάλει στο γραφείο του Πρίτανη. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, έκανε γνωστό στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Είπε ότι πρόκειται περίπου για 330 οδηγούς. Άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε επίσης γνωστό ότι από σήμερα θα κυκλοφορεί ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ. Όπως είπε ο Υπουργός, μόλις ενταχθούν όλοι οι ανακαινισμένοι σειρμοί στο τέλος του 2026, η συχνότητα των δρομολογίων από τα σχεδόν 9 λεπτά που είναι σήμερα θα πέσει στα 5 λεπτά. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε νωρίτερα υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει το Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Στάρμερ τόνισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή, εκτός κινδύνου, κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζουν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Σκάι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζουν Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

0: σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Σας καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάμε?
0: Πολύ θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι όσο πιο χαροπά γίνεται, αλλά δεν το βλέπουμε όλα
1: αυτά. Γιατί τι έπαθες?
0: Από τι να ξεκινήσουμε?
1: Καλά, και όλα
0: πάντα
1: είναι δυσάρεστη.
0: Έχουν γίνει από το πρωί, δηλαδή κάπου όπα. Έλεος, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, δεν έχεις να πεις.
0: Όχι, έχω τι να πω, αλλά... Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε φυσικά Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ να τα κάνουμε όλα, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας όσο γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή η υπόθεση με την Ηλιούπολη, τι να πω, εμένα μας έχει όλους στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και τι έγινε. Αναφέρομαι στα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, από την ταράτσα πολυκατοικίας. Ανέβηκαν από ό,τι φαίνεται στην πολυκατοικία, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Υπάρχει μία μαρτυρία, γιατί ακούσατε αρκετά και πριν στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο, ότι λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. Δεν τα είχαν δηλαδή οι ίδιες στο σπίτι, γιατί είχαν πάει στο σπίτι μίας εκ των δύο. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος από την πτώση τους. Πήγαν δηλαδή, ζήτησαν τα κλειδιά, ανέβηκαν πάνω, τους είπε εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε, ξέρετε που είναι. Δεν πρόλαβε η γειτόνισσα να κάνει 5 βήματα και ακούει τον μπαμ.
1: Ναι, απόλυτα σχεδιασμένο δηλαδή, να το κάνουνε. Ναι, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
0: γίνεται. Μοιάζει με αυτοχειρία τώρα από τα πρώτα στοιχεία. Εκεί πάει το μυαλό όλων μας, αλλά καταλαβαίνω ότι όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ας μην βγάλουμε εμείς γρήγορα συμπεράσματα.
1: Τι άλλο είναι οι αστυνομικές πίσω, λένε κάτι άλλο, όχι.
0: Όχι.
1: Εκεί πάει το μυαλό όλων.
0: Κοίτα, ναι, τώρα δεν ξέρουμε αν τα κορίτσια ήταν στο σχολείο. Είναι 17 ετών. Δεν ξέρω αν ήταν στο σχολείο πριν, γιατί ήταν φίλες από το σχολείο και πήγαν στο σπίτι της μίας εκ των δύο. Τελείωσε το σχολείο και πήγαν. Δεν είχαν πάει στο σχολείο. Υπήρχαν ενήλικες μέσα στο σπίτι. Οι γονείς δηλαδή του κοριτσιού ήταν μέσα στο σπίτι πριν τα κορίτσια ανέβουν στην ταράτσα.
1: Κάτι πληροφορίες που λένε για τέτοιο, για τις επανελείς εξετάσεις, ήταν πολύ αγχωμένα τα παιδιά κτλ. Και έχουν γράψει κάποιο σημείωμα. Προφανώς όλα αυτά ελέγχονται. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί. Έχει γίνει πριν από λίγες ώρες. Και τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Για να μην πούμε όμως, γιατί ένα παιδάκι χάθηκε. Και ένα μικρό παιδάκι χάθηκε, πραγματικά. Μην αρχίσουμε και λέμε.
0: Ούτε ένα δεν είναι μάχη για τη ζωή της.
1: Και το ένα δεν είναι μάχη για τη ζωή του. Ενώ δεν χρειάζεται να το σκυλέψουν οι καλές συνάδελφοί μας. Ναι. Δηλαδή, ας σεβαστούμε τους γονείς. Οι γονείς θα περάσουν ό,τι να περάσουν.

0: Όχι, γιατί σας λέμε ότι είναι η μέρα σήμερα πολύ βαριά.
1: Γιατί?
0: Εμένα με σόκαρε και το άλλο περιστατικό που είχαμε στο Αριστοτέλειο.
1: Ναι.
0: Νομίζω τέτοιο βίντεο δεν έχουμε ξαναδεί. Για όσους τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας και δεν έχετε παρακολουθήσει τι έγινε, είχαμε μια άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα στα χέρια και πυρσούς σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακούστε μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Εδώ είναι όταν πια έχουν μπει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, σηκώνουν τα ρόπαλα, έχουν ανάψει φωτιές με τους πυρσούς και βαράνε. Θα ακούστε, είναι, σου σηκώνουν τη τρίχα ακούγοντάς το. Βαράνε στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, στο σώμα, όπου βρουν για αρκετή ώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να είχαμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτά συνέβαιναν στο παρελθόν και ξανασυμβαίνουν τώρα. Σκληρό ξύλο, πράγμα άγριο ξύλο, σε φοιτητές, μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές, αύριο φοιτητικές εκλογές. Αυτό θα το λέμε γιατί πάντα δημιουργείται ένα κλίμα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, επιθετικό από κάποιες παρατάξεις, κάποιες άλλες.
0: Όταν βαράζει με το ρόπαλο στο κεφάλι, σημαίνει ότι θες να σκοτώσεις. Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή πολλές φορές ακούμε.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα, ναι.
0: Αν δεν είχαμε αυτό το βίντεο τώρα δει, θα λέγαμε αντεγκλήσεις και μία φασαρία μεταξύ αντιεξουσιαστών και φοιτητών.
1: Είναι εξπαιδεία στο νοσοκομείο.
0: Όχι. Η εικόνα. Πραγματικά είναι αποκαλυπτική. Δεν το έχουμε ξαναδεί όπως το βλέπουμε σε αυτό το βίντεο.
1: Ναι, είναι
0: και ξέρεις
1: σκληρό.
0: Ότι πάντα προσπαθούμε εμείς εδώ να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο πώς διαβάζουμε τα γεγονότα και πώς τα ερμηνεύουμε. Αλλά εδώ το βίντεο τα λέει όλα. Όταν έχεις πάει και χτυπάς έναν άνθρωπο που έχει πέσει στο έδαφος με το ρόπαλο στο κεφάλι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο τραυματισμένος συμβαίνει από τύχη. Όχι επειδή εσύ δεν ήθελες να σκοτώσεις, ήθελες. Γιατί ακούτε τις κραυγές και ακούω και κορίτσια εντωμεταξύ. Ακούω και τις κραυγές κοριτσιών ανάμεσα στα θύματα που δέχονται την επίθεση. Μπορεί να είναι και κορίτσια που βρίσκονταν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και ζητούσαν βοήθεια. Και για να το κάνουν ακόμη πιο κόλαση στο σκηνικό, είχαν ανάψει και τις φωτιές. Δηλαδή δεν έφτανε που είχαν τα ρόπαλα και άνοιγαν κεφάλια.
1: Φωτιές, δακρυγόνα, ναι. Αποφάσισαν να το κάνουν ντου κανονικό. Και έχουμε τραυματίσει, έχουμε και προσαγωγές. Και αυτό είναι το ντοκουμέντο που ακούμε προφανώς από την ώρα της επίθεσης. Είναι χουλιγκανική επίθεση. Έτσι συμβαίνουν πάντα στις επιθέσεις των χουλιγκάνων. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται. Έχουμε βγάλει μια. Η Σύνοδος Πρυτάνων έχει βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία. Τώρα το πάει αλλού, το πάει στους πανεπιστημιακούς κυρίως και λέει ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά, λέει, τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα κτλ.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Είναι, αυτό ακριβώς. Είναι άλλη μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη μια ανακοίνωση με δύο παραγράφους που τη βγάλανε τυπικά. Απλά για να βγάλουν μια ανακοίνωση για τις επιθέσεις εναντίον πανεπιστημιακών και τη βία στα πανεπιστήμια. Εδώ αυτό θέλει δράση.
0: Ο Πρύτανης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Τι να κάνει,
0: εδώ.
1: Τι να κάνει.
0: Όταν,
1: να μπροστά.
0: Όταν 20 άτομα, 30 πόσοι είναι, ούτε ξέρω, μπαίνουν μέσα από την είσοδο, μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Με κράνη και μαύρα ρούχα, μαυροντυμένοι μπαίνουν πάντα αυτοί όπως καταλαβαίνετε. Με ρόπαλα στα χέρια. Ναι. Τι να προλάβει να κάνει ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, είχε ήδη πέσει το ξύλο.
1: Τι να προλάβει,
0: δεν είχε κανένα νόημα.
1: Να μπει στη μέση, φώναξε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, κάνει προσαγωγές.
0: Πάντως, συγγνώμη, αλλά ρόπαλα βλέπουμε εδώ να κρατούν οι ακροαριστεροί. Ρόπαλα, με ρόπαλα έχουμε δει κι άλλους από την άλλη πλευρά.
1: Μα,
0: δεν πάω τώρα να τα ζυγίσω, αλλά τα άκρα έτσι λειτουργούν με ρόπαλα. Όπως είδαμε σήμερα να συμβαίνει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Σε λίγες μέρες τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Κάποια από αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες θα περάσουν στο Αριστοτέλειο.
1: Α,
0: και
1: βέβαια.
0: Σήμερα βλέπουν αυτές τις εικόνες.
1: Και βλέπουν αυτό. Και αύριο υποτίθεται θα ψηφίσουν τις φοιτητικές παρατάξεις για έναν απαρχαιωμένο πια θεσμό και απαξιωμένο θεσμό. Απλά για τη μάχη των εντυπώσεων. Για να λέει ο καθένας ότι κέρδισε φοιτητικές εκλογές. Αντί να κάνουν κάτι σοβαρό για τα πανεπιστήμια τους και να πετάξουν έξω αυτά τα παράσιτα. Γιατί μιλάμε για παράσιτα.
0: Τα οποία δεν ξέρω αν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Τις περισσότερες φορές δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Απλά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπουκάρουν απλά.
0: Δηλαδή στα πανεπιστήμια, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που πηγαίνουν με ρόπαλα και φωνικά όπλα.
1: Μικρό ποσοστό αυτών.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Μικρό ποσοστό αυτών είναι και φοιτητές. Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τάσος λέει άμεση κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια μας κοτέτσια.
1: Από το στόμα σου και στο δέντρο αυτή.
0: Να σου πω, εγώ δεν συμφωνώ πάντως ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εκείνες που έχουν προκαλέσει.
1: Όχι, αλλά δεν έχουν δράσει όπως είχαν παλιότερα.
0: Όχι.
1: Παλιότερα φοιτητικές παρατάξεις. Και δεν λέω στη γενιά.
0: Εγώ λέω για το γεγονός του.
1: Καλά, γι' αυτό δεν μπορεί να μείνουν καμία ευθύνη, όντως. Αλλά μόνο ότι ήταν χρωματισμένοι τα φοιτητές σε ΑΚ. Εντάξει, okay, ναι, so what. Δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Οι φοιτητικές παρατάξεις παλιά είχαν δράσει και στο πανεπιστήμιο τους. Έκαναν δουλειά στο πανεπιστήμιο τους. Δηλαδή βοηθούσαν να γίνει καλύτερο το πανεπιστήμιο. Όχι τις εποχές των εκδρομών στη Μύκονο. Λίγο παλιότερα βοηθούσαν. Μετά άλλαξε το σύστημα. Πήγαν εκδρομές στη Μύκονο και τα πάρτι και τα λοιπά και μετά απαξιώθηκαν τελείως.
0: Μ' αρέσει πολύ που ανοίγει πάντως η συζήτηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη και την πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Την πια.
0: Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε προαναγγείλει, μάλλον είχε εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Έφεραν την υποτίθεται την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά βγήκε ο Μηταράκης και πήγε τους έφηπους, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η έφηπη.
1: Ναι.
0: Μετά όλο αυτό, όπως καταλάβαμε, δηλαδή τίποτα, καταστράφηκε τη γενέση του όπως αντιληφθήκαμε και τώρα ξανασυζητάμε για το τι θα έκανε η πανεπιστημιακή αστυνομία αν ήταν εκεί. Μάλλον όλο το σχέδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας ήταν λάθος όπως καταρτίστηκε από την πρώτη στιγμή, οπότε τώρα είμαστε εδώ 3-4 μήνες πριν τις εκλογές να λέμε ρε παιδιά, αυτό για την πανεπιστημιακή αστυνομία που είχαμε πει τότε, τι έγινε.
1: Άναγια σου, το μόνο που κατάφεραν είναι να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια άνετα για να λύνει τέτοιες καταστάσεις. Μπήκαν τα ΜΑΤ και έλυσαν την κατάσταση. Αυτό γίνεται. Και συνήθως οι προσαγωγές μπορεί να είναι και σε άσχητους ανθρώπους. Γιατί δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Αυτοί μπαίνουν, χτυπάνε, φεύγουν. Δεν κάθονται και πιούν καφεδάκι και λένε θα έρθει η αστυνομία σε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέει τώρα ο Γιάννης ότι από προσωπική εμπειρία και ειδικά στο απειθείτε, φοιτητές που στοχοποιούν οι αντιεξουσιαστές είναι αντίστοιχα κουμάσια, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα κουμάσια, ποιοι είναι κλπ.
1: Τι δικαιολογείται το ξύλο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέει αυτό. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι ο Γιάννης δεν θέλει να δικαιολογήσει το ξύλο.
1: Όχι,
0: ελπίζω
1: ναι.
0: Δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνουν μέσα οι τύποι με τα ρόπα, αλλά με ξεπερνάει. Δηλαδή, δεν είναι πηγαίνω στο τραπεζάκι της αντίπαλης παράταξης και κάνω μία φασαρία ή φωνάζω δύο συνθήματα, πετάω και δύο τρικάκια και έφυγα. Οι άλλοι έχουν πάρει τα ρόπαλα, πηγαίνουν εκεί έτοιμοι. Μιλάμε για στρατό κανονικό.
1: Το συζητάμε εμείς το θέμα όπως το συζητάμε εμείς στα παιδιά της αλλαγής, όπως το ανοίγουμε πάντα το θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιοι γονείς που ανησυχούν πάρα πολύ. Και λένε το παιδί μου, εγώ το έχω στείλει στο Απιθύτα, σε ένα τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Το έχω στείλει να σπουδάσει και μπορεί να είναι με μια παρέα αυτή την ώρα. Τι σημαίνει να είναι ακροαριστερή, μπορεί να γουστάρει με την παρέα και θα την πέσουν κάποιοι με ρόπαλα και δακρυγόνα και θα κινδυνεύσει και θα πάει στο νοσοκομείο, θα κινδυνεύσει η ζωή του. Μετά σου λέει άλλος, εγώ τι μέτρα να πάρω γι' αυτό. Τι μέτρα να πάρω. Το έχω αφήσει το παιδί μου, σαν να τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Θυμάστε όλα και τα καλά που έχουν υποθεί. Γαβρόγλου λέει, έλεγε.
0: Καλά, τα
1: για ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ναι. Έχουν πει όλοι οι υπουργοί παιδείας έχουν πει μια παρόλα ωραία. Πραγματικά μια παρόλα ωραία. Και κάθε υπουργός παιδείας που σέβεται τον εαυτό του έχει κάνει τη δική του εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η οποία συνήθως είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί έρχεται ο επόμενος υπουργός και το αλλάζει όλο ή δεν κάνει τίποτα. Ας πούμε για τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση, όπως είπες, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία. Τώρα θα απολογηθεί και γι' αυτό.
0: Σας έχει αγγίξει πάρα πολύ ιστορία με τα 2-17χρονα κορίτσια από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Ναι, αυτές είναι οι μέρες που πολλά παιδιά του Λυκείου δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις, οπότε καταναλώνουν και τις απουσίες της χρονιάς, οπότε μπορεί τα κορίτσια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην τρίτη τάξη του Λυκείου, 17 ετών, μπορεί να μην είχαν πάει στο σχολείο. Σπαράζει η ψυχή μας, λέει.
1: Ναι.
0: Λέει η φίλη μας η Αγγέλα, και η δική μας ψυχή πραγματικά σπαράζει, γιατί μιλάμε για δύο παιδάκια τα οποία ήταν τώρα στο ξεκίνημα της ζωής τους. Δηλαδή τελείωναν το σχολείο και μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν σε όποιους δρόμους ήθελαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, οπότε γι' αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σκέψου όμως τώρα τι γίνεται δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την οικογένεια. Ναι. Αν ήταν δηλαδή οι γονείς εκεί, αν υπήρχε κάποιος ενήλικας εκεί ή αν ήταν μόνο τους τα κορίτσια.
1: Μου βάλανε και την ιδέα πως είναι κάποιο challenge. Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα πολλά μπορούν να υποθούν, ας μην τα λέμε έτσι.
1: Όχι, μου βάλαν την ιδέα άνθρωποι
0: δεν
1: που τα ξέρουν αυτά. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα τι ισχύει. Θα μάθουμε επίσημα από την αστυνομία τι γίνει, που θα κάνει και τις σχετικές έρευνες. Αλλά μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: το έχουμε δει και αυτό.
0: Είχαν αφήσει πάντως σημείωμα. Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτό λένε οι τελευταίες.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο έχουν αφήσει και λένε η μία κοπέλα λέει για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Για το άγχος των Πανελλήνιων.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν βγει, γιατί έχουν μιλήσει και αρκετοί αυτό τι, όπως καταλαβαίνετε, αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Το σημείωμα δεν ξέρουμε τι ανέφερε. Λες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αναφέρονται και στην αγωνία που είχαν λόγω των Πανελληνίων. Πολλά θα υποθούν. Τώρα η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποκλειστεί, γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών. Και προφανώς οι πάντες σοκαρισμένοι, όπως είναι απολύτως λογικό.
1: Αυτό που σου λένε, γιατί διαβάζω στο ρεπορτάζ που έχει η Άρια Καλύβα, ο Δημήτρης Παπότας και ο Βασίλης Ακουλέβα στο Newsit. Το έχουν ανοίξει το θέμα, το ψάχνουμε και αυτοί, όπως καταλαβαίνουμε, όπως όλοι. Και έχουν βρει κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το σημείο με αυτό. Γι' αυτό το διαβάζουμε και σας το λέμε. Το μεταφέρουμε, γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει ρεπορτάζ, έτσι, και το έχουν ψάξει. Όταν έχουμε κι εμείς προφανώς την εικόνα, θα σου πούμε περισσότερα. Αλλά το ότι αφήσαν σημείο μου, έχουν αφήσει σημείο μου. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχει και κάτι ευχάριστο όμως, το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι σήμερα στις 10 το βράδυ όλοι θα είμαστε μπροστά στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε τον υπερταλαντούχο superstar πια Ακύλα.
1: Έτσι δεν γίνεται να παρακολουθήσουμε κάτι όμως.
0: Γιατί?
1: Με το ύφος αυτό που έχεις δεν γίνεται.
0: Δηλαδή τι να κάνω?
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, μπορώ να τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν πρέπει
0: για
1: να πάμε
0: και
1: στη Βιέννη.
0: Μπορώ να σου πω όμως το εξής. Ξέρεις τι μπορώ να σου πω?
1: Δεν πρέπει να πάμε και
0: κάτι
1: στη Βιέννη.
0: Που δεν ήξερες.
1: Γιατί κάποιοι περιμένουν να ακούσουν πράγματα από μας.
0: Ωραία, κάτι που δεν ξέρεις όμως. Η Φιλανδία.
1: Σκέψου, δεν ξέρω. Γενικά δεν ξέρω. Όχι, σκέψου, γενικά δεν ξέρω την Eurovision.
0: Η Φιλανδία ήταν όλο αυτό το διάστημα πρώτη,
1: ναι,
0: με διαφορά
1: το
0: από τη δεύτερη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές ανέβηκε στη σκηνή για την πρόβα του ημιτελικού Ακύλας, βγήκε με τα πατίνια του, μπήκε μέσα στα δωμάτια, βρήκε τη Χοροζίδου, μπήκε στο δωμάτιο με τα λεφτά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε και εκείνος και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η Φιλανδία πέφτει, η Ελλάδα ανεβαίνει και είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς τα ίσα. Πρώτη-πρώτη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. 97% για τη Φιλανδία, 97% για το.
1: Δηλαδή
0: 97
1: πολλά,
0: και 97.
1: Θα κρυθούν από του ημιτελικού πια πολλά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, από την εμφανίσει τη
0: επίσημη. Η Φιλανδία νομίζω είναι σήμερα.
1: Μαζί είμαστε
0: σήμερα. Μαζί είμαστε, ναι.
1: Θα κρυθούν πολλά δηλαδή τη επίσημη εμφανίσει.
0: Και ξέρεις τι έπαιξε ρόλο σε αυτό?
1: Όχι.
0: Θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Φιλανδία τα 30 δευτερόλεπτα που είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, ήταν το πιο εντυπωσιακό τη κομμάτι. Εμείς τους είχαμε δώσει το πιο αδιάφορο. Οπότε χθες με το που είδαν την πρόβα για τον ημιτελικό, λένε τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που κάνει ο Ακύλας. Δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις.
1: Είναι υπερπαραγωγή βασικά. Γιατί μαθαίναμε, ανέβαινε κάποιος πάνω στο ΤΕ και απλά τραγουδούσε ή έκανε κάποια πράγματα με κάποια χορευτικά. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή που έχει κάνει στον Ακύλα.
0: Το τι props
1: Φωκάς
0: έχει.
1: Είναι αυτό, Φωκάς,
0: Φωκάς, φυσικά. Τι props έχει. Τεχνολογία, LED, φώτα, αλλαγή σκηνικών. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, τρέχει με πατίνια, χορεύει. Ηθοποιεί που είναι μέσα στο act. Νομίζω καθόλου τυχαίο ο Φωκάς Ευαγγελινός για πρώτη φορά μετά τις τόσες συμμετοχές που έχει σε ελληνικές και όχι μόνο αποστολές, είπε πρώτη φορά δημόσια. Μας το έλεγε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Λέει, ο Φωκάς δεν το έχει ξαναπεί αυτό. Είμαστε εδώ για να το σηκώσουμε. Μακάρι. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα πάμε μια βολτίτσα. Σίγουρα αυτή η βολτίτσα θα είναι επιτυχημένη.
1: Και ευχάριστη.
0: Στα Χόντο Σέντερ. Γιατί τι γίνεται στα Χόντο Σέντερ? Άκου Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης, μόδας και να κερδίσεις έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πειραιός. Ισχύει από τις 11 έως τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και πάνω με κάρτες της Πειραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου, που αλλού φυσικά στα Χόντο Σέντερ.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Σύσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Γηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, της λεωφόρους Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Σκυλίτσι. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Ένας από τους τραυματίες φέρει κάταχμα στο χέρι. Πριν από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι 39 προσαχθέντες. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σας πω κάτι, έχω πάθει ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Θα μου πεις, όσοι μας ξέρετε, σου συμβαίνει πολύ συχνά. Ισχύει, αλλά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πιανόμαστε για να χαρούμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, οπότε...
1: Πού να περάσει, εγώ... που θα περάσει.
0: Καλά τύχει. Τι να περάσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Γενιάς.
1: Πού να το πάρει κιόλα.
0: Σήμερα δεν χρειάζεται
1: πού
0: να
1: το πάρει. Να κερδίσει την Eurovision. Έχουμε να περάσουμε πολύ δύσκολη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι μου αρέσει. Χριστινάκη μου, καλά σα τι κάνετε. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι ένα παιδί που ξεκίνησε από μουσικό του δρόμου έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και συμπεριφέρεται. Δηλαδή, όλη του η συμπεριφορά αλλά και η στάση του καλλιτεχνικά είναι σαν να λέει: παιδιά, εγώ ήρθα να το πάρω. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι λέτε, αλλά είμαι εδώ με την πιο επαγγελματική ομάδα, με Φωκά Ευαγγελινό. Είναι όλο λεπτοβελονιά αυτό που βλέπεις και πραγματικά γίνεται πάνω στη σκηνή χαμός. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξεις, ρε παιδί μου. Να μην πω μπράβο. Να μην πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Φυσικά θα πούμε καλή επιτυχία.
0: Μην πάθετε καλή τίποτα μόνο από τον πολύ ενθουσιασμό εσύ.
1: Καλή επιτυχία θα πούμε, φυσικά εννοείται. Δηλαδή έχω τρελαθεί. Περιμένω πώς και πώς.
0: Για πες.
1: Εγώ,
0: κάτι που να σε ενθουσιάζει σε αυτή τη ζωή.
1: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι χαρούμενο.
0: Το περιμέναμε. Μπράβο. Mm. Πολύ ωραίο. Φοβερό σχόλιο. Mm. Παρακάτω.
1: Είναι, επίσης είναι πολύ. Είναι ευγενέστατο παιδί και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Είναι πολύ καλό παιδί. Θα του πάρουμε μια πάστα. Εδώ πάει να σηκώσει η αγόρι μου τη Eurovision ολόκληρη. Καλά, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει με τις ελπίδες και έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής.
0: Δεν θα συμβεί αυτό όμως σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε. Εκτός αν μας τον καντεμιάζουν κάποιοι τύποι όπως.
1: Όπως.
0: Ένα που μου ήρθε στην
1: στο χωριό, δεν ξέρω.
0: Πάμε στον καιρό. Γεια σας Χριστίνα.
2: Γεια σας,
0: λοιπόν. Μου κόβει τη χαρά έτσι, ρε φίλε. Τι νόημα έχει, πες μου.
2: Λοιπόν, να πούμε
1: τι
2: ότι.
1: Τι έπαθε τώρα με τον Άκυλα ξαφνικά.
2: Ότι σήμερα που είναι η πιο ζεστή μέρα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 31 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 30, 29 με 30 και τοπικά είδα και κάτι 31. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι θα είμαστε γύρω στους 29 βαθμούς στην Αττική, αλλά 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. 24 με 25, από τα βόρεια δηλαδή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και ακόμα περισσότερο θα πέσει Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα έρθει κοντά, για να έρθει μάλλον κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα που είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς.
1: 26 με 27.
2: 26.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ζεστή έξω.
2: Έχει, ναι, ναι, βέβαια. Πού σου λέω, είναι όλη η σταθμή 29 με 30 και είδα και 2-3-31.
1: Είναι πρώτη που φαίνεται, που έχει την αίσθηση τη ζέστη τόσο
2: ναι, ναι,
1: πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι τόσο, ότι είναι η θερμοκρασία. Σε 35 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, αλλά την... είναι η αίσθηση της ζέστης, ναι, έτσι ναι, κάπως. Ωραία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι αύριο θα είναι λίγο καλύτερα και ακόμη καλύτερα θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο τώρα στη Βόρεια Ελλάδα θα βρέξει κιόλας, από το μεσημέρι και μετά εννοώ. Θα βγάλει και καμιά καταιγίδα στα γύρω ορεινά. Αυτό. Και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι κάπως περισσότερες οι βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αν βρέξει κάποτε στην Αττική θα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή μπορεί να βγάλει και εδώ το μεσημέρο απόγευμα καμιά μπόρα. Mm-hmm. Παρασκευή δυτικά και βόρεια, το ίδιο και το Σάββατο, δυτικά και βόρεια και την Κυριακή δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σάββατο θα βγάλει.
2: Δυτικά και βόρεια.
0: Θα βγάλει.
2: Okay. Της Ελλάδας δυτικά ναι, ναι, και βόρεια. Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον και το ίδιο και την Κυριακή. Και την Παρασκευή πώς να πω.
0: Κυριακή καθαρά.
2: Κυριακή ναι, μόνο αν κάνει κάτι, αν έχει όπως θα περνάει το χαμηλό, αν κρατήσει ακόμα λίγο μέχρι το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί,
0: στα από νησάκια μας. Ναι. Η άλλη εβδομάδα πώς τη βλέπεις? Θα πάει εννοώ με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Όχι πολύ υψηλές, κανονικές.
0: Κανονικές.
2: Ναι. Και με αστάθειες πάλι θα έχει.
1: Αυτή την αστάθεια θα είναι δικαιολογημένη για την εποχή, έτσι.
2: Καλύτερη δεν γίνεται.
1: Α, μπράβο.
2: Για
1: ναι,
2: Μάιο μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το συζητώ καν.
1: Τι λένε κάποιοι, ας πούμε, τον καιρό, μας τα έχει χαλάσει, μας τα έχει κάνει. Αυτός είναι ο καιρός.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Να, έτσι πρέπει να είναι, αυτό είναι το βασικό.
2: Έχει, ο Μάιος έχει αστάθειες, ρε παιδιά, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε,
1: Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μας. Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε λίγο ότι έχει κίνηση στο αναδικό του Κηφισού, αρκετή κίνησούλα θα λέγα. Δηλαδή έχει προβληματάκια στο αναδικό του Κηφισού, εδώ από χαμηλά από το Πετρουράλι στην ουσία μέχρι και Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Επίσης έχει Κηφισίας από Καντεχάκι προς Χαλάνδρη, η Μεσογείο είναι μια χάρα. Και το κέντρο έχει πολλή κίνηση, το κέντρο έχει αρκετή κίνηση. Περιφερειακή με το προσήλιο πολύ κίνηση, λιγουλάκι. Και από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά θα βρείτε αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ήρθε η φίλη μου να συζητήσω επιτέλους με έναν άνθρωπο, γιατί δεν βρίσκω αντικρισμά εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις.
2: Από μόνη μου ήρθα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις αντικρισμά.
1: Καλησπέρα. Περισσότερο να ξέρεις,
0: ναι.
1: Μπορώ να συζητήσω με τον Άρη Πορτοσάλτη για την Eurovision,
2: ναι.
1: Που όλη μέρα ασχολούμαστε.
2: Πας την Ατάς αυτό το θέμα, μπράβο.
1: Και γουστάρουμε και δυο παρά με σένα. Οπότε, Μαρία μου, πώς σου φαίνεται ο Ακύλας?
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Ευχαριστώ, ρε Μαρία, επιτέλους.
2: Μ' αρέσει πολύ, πολύ χαρούμενος, πολύ, πολύ ωραία αισιόδοξη πρόταση, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Και επίσης δεν,
2: καλό παιδί.
1: Δεν έχεις καταλάβει, δυστυχώς.
0: Τι είπε?
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
2: Καλό παιδί.
1: Εντάξει, α, ναι, το έχουμε
0: το
1: πει.
0: Ίδιο
2: φαίνεται
0: λέμε.
2: Να είναι, καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό αυτό το τραγούδι όσο φαίνεται εκ πρώτης. Η στίχη του, αν κάτσει κάποιος και τους διαβάσει προσεκτικά και τους ακούσει, μιλούν για τον υπερκαταναλωτισμό, απευθύνεται ένα νέο παιδί στη νεολαία και μιλά για το influence και τα social media και το πώς δημιουργεί σε νέα παιδιά αυτό μια προσδοκία ότι όλοι θα ζούμε μέσα στα σούς, τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα αυτά τα λέει ένα παιδί που ήταν μουσικός δρόμου. Άρα αν δεν μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το mindset, δεν θα καταλάβουμε και τι πάει να κάνει ο Ακύλας απόψε.
2: Αυτή το πάει πολύ καλά.
0: Το έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα αυτό.
1: Δεν το έχω δουλέψει, ρε παιδιά. Ναι. Αυτονόητα λέω. Εμένα με συγκίνησε πολύ η προσπάθεια του Ακύλα.
0: Τα τραγούδια της Eurovision τα βλέπω ως χαζοτράγουδα.
1: Καθόλου.
0: Που απλά κάποια μας αρέσουν και κάποια όχι.
2: Να μην μπορώ να βάλω το βίντεο που το τραγουδάς όλο.
1: Ποιο? Το φερτό μου, φερτό μου, φερτό.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Και το ξέρεις όλο.
1: Με συναδέλφους.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Όχι, όλο όμως.
1: Είναι πολύ,
0: μα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, και, και ακουστικά με μια κιθάρα η Μαρία το είπε όλο.
0: Όχι με μηχανήματα και σόου, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Η αυτοπεποίθησή του πάνω στη σκηνή είναι παρμιώδης, έτσι.
2: Και ο τρόπος γενικά που δίνει στις συνεντεύξεις, που κινείται εκεί στο χώρο. Νομίζω και χθες το έχει δει και απλά. Όμορφα ο εαυτός του.
1: Ναι.
2: Ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν θα πάμε να πάρουμε και το Νόμπελ. Αλλά πολύ ωραία που σηκώνει τις πλάτες του τη χώρα. Σε ένα διαγωνισμό χαράς. Και γιατί όχι.
1: Και η απεύθυνση.
0: Φαίνεται και μη καβαλημένος. Ναι.
1: Η απεύθυνση στη μαμά.
0: Αυτό συγκινητικό, εντάξει. Αλλά φαίνεται μη καβαλημένος μέχρι τώρα που μιλάμε.
2: Φαίνεται
0: δεν
2: μη καβαλημένος.
0: Φαίνεται, λέμε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά φαίνεται μη καβαλημένος.
1: Πάμε μία βόλτα όλοι μαζί όπως είμαστε μέχρι τη Βιέννη. Γιατί ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Στεφάνου, κάνει καταπληκτική δουλειά. Και πια απομένουν μόνο 6 ωρίτσες για να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο τον έχουμε για πλάκα, έτσι, για φρούτο είναι ο ημιτελικός.
3: Εμείς τώρα. Μία τις μετράς τις ώρες, βλέπω, Μαρία.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί κοντά σας, να σας πω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
0: Δεν το έχεις ξαναπεί αυτό πάντως για Eurovision.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, δε ούτε δηλαδή,
3: κάθε... Δεν είναι αργά μέχρι την Παρασκευή, ξέρεις.
0: Σωστό και αυτό. Δεν είναι σήμερα.
2: Μπορείς να πας στο τελικό.
0: Το Σάββατο είναι ο τελικός.
3: Ναι. Ναι.
1: Γιώργο, πες εδώ στον κύριο Κολοκυθά, ο οποίος δεν τα παρακολουθεί όλα αυτά, πως ενώ η Φιλανδία ήταν μπροστά μετά την πρόβα του ημιτελικού, πέφτει η Φιλανδία, ανεβαίνει η Ελλάδα, άρα τώρα είμαστε στα ίσα για πρωτιά.
3: Ήταν αναμενόμενο, γιατί όπως είχαμε πει και χθες στην τηλεόραση του Sky, το κλιπ των 30 δευτερολέπτων της Ελλάδας δεν ήταν ενδεικτικό της εντυπωσιακής εμφάνισής της, ενώ ακριβώς αντίστροφα η Φιλανδία είχε δώσει ένα πολύ δυνατό κλιπ από την πρόβα της. Mm. Έτσι λοιπόν με το
1: που έκαψε το καλό δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί ουσιαστικά η έναρξή της και το φινάλι της.
1: Σωστά.
0: Δεν ενθουσίασε αυτό δηλαδή.
1: Όχι, ενθουσίασε, αλλά τελείωσε. Τώρα εμείς δώσαμε το δυνατό μας πριν τον ημιτελικό.
0: Εμείς το κάναμε teaser δηλαδή, ναι. Στην ουσία. Μάλιστα.
3: Ναι. Βέβαια, σε εμάς σε 30 δευτερόλεπτα δεν χωράει τίποτα από αυτά που θα δείτε απόψε. Είναι τόσα πολλά αυτά που
0: έχει
3: γίνονται.
0: Πολύ πληροφορία αυτό, έτσι. Πάρα πολύ.
3: Έχει πολύ πληροφορία. Είναι ντυμένο όλο το τραγούδι με εικόνα, πραγματικά.
0: Ναι, με την κανονική εικόνα, ναι.
1: Τι παίρνει τη λύρα. Τι ανεβαίνει στα πατίνια. Τι μπαινοβγαίνει. Με τη Χοροζίδου, εγώ πέθανα, παιδιά. Με τη Χοροζίδου που του πλέκει το σκουφάκι του Ακύλα, με τρέλανε, θέλω να σας πω. Όπως και με το ζωντανό άγαλμα που τον περιμένει στο επόμενο δωμάτιο, Γιώργο.
3: Είναι όλο τόσο φτιαγμένο για τηλεόραση, με τέτοια μαεστρία που να είναι φιλικό, θα έλεγα, προς όλα τα κοινά που παρακολουθούν το διαγωνισμό. Και ειδικά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είναι το αμυγός κοινό του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται μπορεί να διεισδύσει και σε αυτό το κοινό.
1: Εμείς λογικά τώρα το κοινό το έχουμε πάρει με το μέρος μας. Το θέμα είναι αν θα πάρουμε και τις επιτροπές. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ακριβώς. Και εδώ έρχεται να λειτουργήσει υπέρ μας η μεγάλη αλλαγή που υπάρχει φέτος στις επιτροπές, όπου είναι πρώτον η διεύρυνσή τους αριθμητικά κατά δύο μέλη, με έναν αυστηρό όρο τα δύο μέλη της Επιτροπής να είναι 18 ως 25 ετών.
0: Α, και νεότερο κοινό δηλαδή. Ναι,
1: καλό είναι αυτό.
3: Ακριβώς,
1: καλό,
3: ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει και πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να είναι στην Επιτροπή. Πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν σχέση με τη μουσική, με τη σκηνογραφία.
0: Σωστό αυτό.
1: Θέλω να σας πω κάτι που μας στέλνει ο Μιχάλης. Τα νύψια του είναι στη Βιέννη. Είχαν σκάσει, λέει, που δεν μπορούν να πάνε γιατί τα εισιτήρια ήταν απλησίαστα για να παρακολουθήσουν τη Eurovision από κοντά. Και τους έκανε έκπληξη ο Ακύλας στο ελληνικό σχολείο, παιδιά. Και έχει γίνει πανικός, μου λένε τώρα.
0: Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λες?
3: Όλο το Σαββατοκύριακο είχε επαφές με την Ομογένεια εδώ, επισκέφθηκε σχολεία, έγινε η δεξίωση από τον Έλληνα πρέσβη και ήρθαν διάφορα μέλη που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελληνισμός, είναι αλήθεια.
0: Δεν ξεχνάμε, εκεί οι Έλληνες μπορούν να το ψηφίσουν στην Αυστρία, κανονικά.
1: Βέβαια.
3: Να το ψηφίσουν.
1: Να σου πω, το σούπερ δίδυμο, ότι καλύτερο σε μετάδοση Eurovision είχαμε ποτέ, Καπουτζίδη Κοζάκου, είναι πανέτοιμοι.
3: Είναι πανέτοιμοι, είναι ενθουσιασμένοι. Δεν τους έχει, φαντάζομαι, τύχει και αυτούς τόσα χρόνια να... είναι περίεργο πραγματικά να ξέρεις ότι πλησιάζεις τη νίκη. Είναι ένα συνέστημα πολύ...
0: Τόσο σιγουριά, βρε Γιώργο. Μου φαίνεται παράξενο για ελληνική αποστολή.
1: Το χρουσουζέψεις πάλι.
0: Πολύ σιγουριά, λέω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλες εμφανίσεις, Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και έχεις δει, εκτός Φιλανδίας που έχουμε ακούσει ότι είναι φαβορή, υπάρχουν άλλες εμφανίσεις οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη, δηλαδή μπορεί να πεις να κερδίσεις το κοινό?
3: Όχι.
0: Όχι,
3: Για να είμαι ειλικρινής, φέτος είναι ούτως ή άλλως μια χρονιά κάπως μέτρια. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής δεν υπήρχαν τραγούδια που να έβγαιναν μπροστά δυναμικά και να ξεχωρίσουν για να...
0: Α, δεν υπήρχαν τα άλλα, ας πούμε. Κάτι που λέγανε για τη Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι τόσο δυνατά τραγούδια.
3: Είναι ωραίο, αλλά δεν
0: είναι... Ωραίο, αλλά. Εντάξει, φτάνει, το είναι ωραίο, αλλά. Είναι ωραίο, αλλά.
1: Και αυτό που άκουσα από τις πρώτες μέρες και με είχε εντυπωσιάσει πολύ από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, άρα τα παρακολουθούν όλα από κοντά, είναι ότι τώρα... που μας έχει ξανασυμβεί και το έχουμε ξανασηκώσει, είναι πιο εύκολο να θεωρήσεις ότι είσαι πολύ κοντά. Το 5 που δεν το είχαμε ξαναπάρει, που όλοι έλεγαν ότι η Ελενάρα θα τα σπάσει, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μέχρι τότε ότι μπορεί και η Ελλάδα, ρε παιδιά, να την πάρει κάποια στιγμή τη Eurovision.
0: Δεν το είχαμε φανταστεί όμως.
3: Σωστά, βέβαια ήταν κάτι που είχε βγει από το μυαλό μας εδώ και χρόνια, γιατί περάσαμε μια δύσκολη περίοδο και οικονομική. Και η ΕΡΤ δεν επένδυε στο διαγωνισμό όπως τη δεκαετία του 2000. Οπότε δεν κυνηγούσαμε ουσιαστικά την νίκη, απλά συμμετείχαμε διεκπεραιωτικά στο διαγωνισμό για αρκετά χρόνια.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Εννοείται.
2: Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Μαρία Ντουροδή, συνάδελφος. Αυτό με τη λίρα. Μας έχουν λίγο συνδέσει έτσι και ότι λίρα, Ελλάδα,
1: της Έλενας.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα χαριτωμένο τρίκ του Φωκά για να υπάρχει μία σύνδεση με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Ίσως είναι και γούρι του, έτσι.
1: Εννοείται. Φανταστείτε τώρα να το σηκώσει ο Ακύλας και αυτή η λίρα να έχει κερδίσει το κύπελο δύο φορές. Δύο φορές.
0: Δηλαδή, εσείς περιμένετε μετά που θα ακούμε τα αποτελέσματα που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Eurovision που θα ακούμε από
1: όλες. Ντουσπαν.
0: Δηλαδή, θα τραγουδάει πολλοί κόσμος το φέρτο.
3: Για τους προληπτικούς, υπάρχει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
1: Πες το.
3: Το 2005 που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, συμμετείχε ένα συγκρότημα, η Vanilla Ninjas. Τότε με την Ελβετία και μετά από 21 χρόνια επέστρεψαν στο διαγωνισμό και συμμετέχουν και φέτος.
1: Όχι,
3: ρε Γιώργο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
3: Αλήθεια.
1: Εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά την απόψινή βραδιά για να μας το δώσει όλο ο Ακύλας. Είναι αποφασισμένος. Ο Φωκάς καθόλου τυχαία, όπως έχουμε πολλές φορές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει δημόσια πάμε για την πρωτιά. Δεν το έχει ξαναπεί ο Φωκάς Ευαγγελινός
0: ναι.
1: αυτό.
0: Ναι, τρομερό.
1: Παρότι
0: αυτό.
1: Έχει κερδίσει τόσες Eurovision, δεν έχει σημασία. Μακάρι να συμβεί. Πραγματικά.
3: Μακάρι και να μην ξεχνάμε σήμερα ότι ο διαγωνισμός, το πρώτο live του 70ου επαιτειακού διαγωνισμού, ανοίγει με μια σπουδαία ελληνική φωνή, τη Βίκη Λέανδρος.
1: Σωστά. Σωστά.
3: Σε μια πραγματικά λαμπερή εμφάνιση, μετά από ένα υπέροχο εισαγωγικό βίντεο, πάρα πολύ συγκινητικό, έρχεται η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος και είναι μια μαγική στιγμή. Ίσως θα έλεγα η μόνη μαγική στιγμή από αυτές που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές, γιατί τα υπόλοιπα μέρη της βραδιάς είναι τελείως αδιάφορα.
1: Δίκασε ο Στεφάνου, παιδιά.
0: Ναι, έχει δικάσει από την αρχή.
1: Αλήθεια.
3: Θα δείτε τους χειρότερους παρουσιαστές Eurovision που έχετε δει εδώ και 30 χρόνια.
1: Τι εννοεί,
2: δηλαδή ο Σάκης είναι.
1: Ο Σάκης είναι ο Σάκης.
2: Υπερτεράστιο.
0: Κάτσε. Ευτυχώς δεν του ακούμε αυτού.
3: Πάρα πολύ κακοί παρουσιαστές.
2: Γιατί, για ποιο λόγο.
3: Θα τους δείτε την χημεία μεταξύ.
2: Βαρετή.
1: Πεθαίνω με τον
2: Βαρετή, είναι βαρετή.
3: Το ντύσιμό τους είναι τα πάντα πάρα πολύ κακά.
2: Είναι φίλος μου.
3: Είναι γνωστή, είναι.
2: Είναι ηθοποιή, τι είναι.
3: Της οικογένειας Βαρόφσκι.
2: Ναι.
3: Ονομάζεται έτσι.
2: Θα φοράει ωραία κοσμήματα τουλάχιστον.
3: Είναι σύζυγος του ιδιοκτήτη γνωστής εταιρείας ενεργειακού αναψυκτικού που.
2: Με ποια ιδιότητα παρουσιάζουν.
3: Μάλλον με το επίθετό της.
2: Δηλαδή δεν είναι δημοσιογράφη, δεν είναι ηθοποιή.
1: Θα πει κι άλλα.
0: Γεια
1: σου Γιώργο, γεια! Φιλιά πολλά!
2: Το καλύτερο, πρέπει να μάθουμε κι άλλα.
1: Πεθαίνω εγώ με το Στεφάνο.
0: Πάντως, τηλέφωνο θα πει μετά.
1: Πεθαίνω.
0: Να μάθεις ακριβώς τι είναι αυτοί οι παρουσιαστές. Θα τα μάθεις το ντεσού εσύ αμέσως.
2: Δηλαδή, ας πούμε σε σχέση με κάποιους εδώ. Με ποιους θα τους συνέκρινε.
0: Α, θες να το κάνουμε αυτό. Θέλεις όντως, δεν θέλεις όντως αυτό να τους συγκρίνει, θα τους συγκρίνει. Ξύνεται τώρα, ξύνεται. Να ρίξουμε λογαριασμού θέλει.
2: Ήρθα από μονάχη μου.
1: Μπορούμε με το 1, με το 2, με το 3 να πούμε αυτό το πολύ ωραίο. Λες και είμαστε ο Καπουτζίδης και Κοζάκ. Καλή επιτυχία Ελλάδα, το έχουμε.
0: Ναι.
1: 1, 2, 3. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς.
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Φέρτο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και δελτίο ειδήσεων. Γυρίσαμε για πάρα πολύ λίγο. Ναι, έχουμε διάλειμμα τώρα και δελτίο ειδήσεων. Τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτά με την υπέροχη εκπομπή σου που κάνεις κάθε Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Κοίτα εδώ, κοκκινίζει, κοίτα εδώ, νάζει. Ναι.
1: Εσύ δουλεύει τα καλύτερά σου,
0: Ναι.
2: Πόσα χρόνια μου το λες αυτό.
1: Μα πάντα σε βλέπω.
0: Μάλλον κομμενίζει επικίνδυνα αυτή την περίοδο.
2: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε όλα αυτά μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Αν συμβαίνει αυτό.
0: Και δεν το ξέρει Μαρία.
1: Όχι, και δεν το ξέρω. Γιατί να το ξέρω. Αν όμως συμβαίνει αυτό. Φερτό μου.
0: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία.
1: Καλή συνέχεια. Περίμενε Μαρία, περίμενε.
0: Ναι. Περίμενε να πάτε στα Χόντος. Φεύγετε τώρα για Χόντος, όπως είστε. Πάτε για να βρείτε αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Χόντος Center.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: προς τη Βουλή, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19 έως 24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει κάταγμα στο χέρι. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα διπλώματα οδήγησης. Είπε ότι από σήμερα θα λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε υποψήφιος οδηγός θα μπορεί να κάνει ακόμη και ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, θα μπουν κάμερες στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι οδηγοί, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια κατά την εξέταση. Μονόδρομο χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα κατά την ομιλία του στην διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Επίσης, διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ο ΠΚΠ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την παραίτησή της υπέβαλε η υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης προκειμένου να οθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζούν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Ο Σκάι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του, τόσο στον παίκτη όσο και στην οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζούν Μίντια, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά,

0: σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, έτσι.
0: 11 λεπτά μετά τις 4. Εδώ είμαστε.
1: Βγήκε λίγο έξω με τη Δουρουδή και πήρε τα πάνω της.
0: Τι έγινε?
1: Βγήκε λίγο έξω με τη Δουρουδή και πήρε τα πάνω σου.
0: Μόνο με στην καλή χαρά.
1: Δεν νομίζω, κυρία μου. Δεν νομίζω ότι είσαι με στην καλή χαρά.
0: Μόνο στην τηλεόραση.
1: Εγώ με ψυχή της παρέας.
0: Σου βγαίνει με στην τηλεόραση.
1: Ναι, μωρέ, μόνο εσένα. Δεν είναι αυτό, ναι.
0: Τονάζει και έρχεσαι εδώ
1: πέρα. Γιατί καταπιέζομαι εδώ πέρα. Δεν με αφήνετε να βγάλω το σκέρτσο μου.
0: Εμεί σε καταπιέζουμε. 12 χρόνια μετά το θυμήθηκες.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Απλά καλόμαθες. Καλόμαθες και δεν έχει κάμερα μπροστά, δεν μπορείς. Έχουμε και δύο εδώ μια κάμερα. Δεν λειτουργεί. Κοίτα
1: την
0: τουλάχιστον.
1: Ανοίξτε την, άμα δεν την ανοίξετε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, ακούστε τώρα. Ακούμε. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα είμαστε σε φάση ζυμώσεων, διαβουλεύσεων κλπ. Έχουν σηκώσει τα μανίκια οι βουλευτές. Τρέχουν γιατί οι εκλογές δεν είναι σίγουρο πότε θα έχουμε.
1: Εντάξει, έχουν ακούσει κάποιες ημερομηνίες, αλλά το φθινόπωρο εγώ το βλέπω λίγο χλωμό. Ρε,
0: εσύ το βλέπεις χλωμό. Τα ρεπορτάζ όμως λένε ότι μπορεί να είναι και τα τέλη του Σεπτέμβρη και οι αρχές του Οκτώβρη.
1: 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου, 11 Οκτωβρίου βάζουν.
0: Εχθές όμως στη Ρεματιά ήρθε ένας άλλος αέρας, παιδιά. Χθες στη Ρεματιά είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδειξε τι σημαίνει το rebranding.
1: Κοίτα. Πες το.
0: Τον είδα πάνω στη σκηνή, όχι με πόντιουμ όπως τα παλιά τα χρόνια, που ανέβαιναν όλοι λες και έχουν καταπιεί κανένα μπαστούνι. Ήταν ο άνθρωπος κάπως πιο χαλαρός, με το μικροφωνάκι του. Δεν είχε πολύ άνεση σε αυτό το πέρα δόθη, είδα μεγάλα κομμάτια της ομιλίας του, αλλά έδωσε το πολιτικό στίγμα.
1: Πάντως, επειδή λένε κάποιοι για κόσμος ηρωή και τα λοιπά, ο Τσουβέλλας είχε περισσότερο κόσμο εκεί. Ήταν πέρυσι ο Τσουβέλλας εκεί, να ξέρετε, στον εξωγήινο, χαμός γινότανε. Η Καμέρο Ρουγκέρι το γεμίζει αυτό, πάρα πολύ σε παραστάσεις. Η Λιδία Κονιόρδου πέρυσι το γέμισε πάρα πολύ. Το γέμισε Τίγκα.
0: Το που κάνεις τώρα δεν είναι καθόλου σωστό.
1: Για τη Ρεματιά λέω. Καλά, δεν γέμισε και το ΑΚΑ, δεν είναι και η Μετάλλικα.
0: Ναι. Πάντως τα γεννητούρια θα τα έχουμε τον Ιούνιο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τον άλλο μήνα. Τώρα είναι η ώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Τον περιμένεις δηλαδή.
0: Πώς και πώς, να μην περιμένω τον ηγέτη.
2: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Πρόεδρε, έλα. Έλα με φορά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, όπως θυμάσαι. Να. Το πρώτο έλα με φορά που έλεγε η κυρία Τσαπανίδου δεν πήγε καλά.
0: Το
1: 17 έχει πάρει, νομίζω.
0: Όνομα θα έχει και πηξίδα μέσα.
1: Κοίτα, αυτό έχει κυκλοφορήσει. Αλλά αν τα ακούσει ο Βελόπουλος, την έκατσε ο Τσίπρας.
0: Α, έχει και αυτός πηξίδα στο σήμα.
1: Μακεδονική, την έχει πειραγμένη με μακεδονικό.
3: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε.
0: Όλος το περίμενε μας έχεις, Αλέξη, όμως.
1: Ναι, μην βιάζετε και τώρα θα δούμε και δεν είναι η ώρα ακόμα και τα λοιπά.
0: Και τι είπα για κυβέρνηση, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι ήδη είναι στο Μαξίμου και ετοιμάζει ένα ομαδάρα του.
0: Και από τους παλιούς.
1: Προς το παρόν μόνο Πασόκους λέω, δηλαδή.
2: Σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.

0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ναι, έλα, καινούργιες δημοσκοπήσεις που στις μπάρες τους βάζουν δίπλα-δίπλα τώρα. Βάζουν και Τσίπρα και Χαριστιανό.
1: Δεν έχετε ρίσκο ακόμα.
0: Και βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι τσίμα-τσίμα με το Πασόκ και λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό οι Πασόκοι τι λένε.
1: Κοίτα, ακόμα δεν το βλέπουν καν αυτό που λένε. Δεν σε βλέπω ακόμα. Αλλά μάλλον δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
2: Δεν ξέρω τώρα με ποια, από ποιον ρόλο μιλάει ο κύριος Ζαχαριάδης.
3: Ως
2: εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως.
2: Ναι, ωραία. Να αντιπολιτεύεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Για την οποία, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι σκοπός όλων μας είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πολιτική ανατροπή.
4: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Stand-up comedian του είπε η κυρία Αναστασίου.
0: Stand-up
1: comedian.
0: Ναι.
1: Ο Τσουβέλας είχε κόσμο, κυρία Αναστασίου.
0: Πάντως έχουν αρχίσει και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
1: Τι, φέρτο ή κανένα ρομαντικό?
0: Θα μπορούσε να παίξει το «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας,
1: ναι,
0: μεγάλος».
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
2: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό
3: Τσίπρα,
2: το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα.
3: Συνεχίζουμε τραγούδια εγώ, Ολύμπια.
2: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
5: Να απαντήσω κι εγώ.
2: Ναι, ναι.
5: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Φούλε επίθεση στην Γιαννακοπούλου.
0: Είναι όλοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Σε άλλη κατάσταση.
1: Είναι καλοκαιριάζει, δεν μας κάνει για εκλογές τώρα.
0: Μας γλεντάνε όλοι μαζί, έχω την εντύπωση.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου, πάντως, και χθες που την έβλεπα στο Άξον το βράδυ, στην εκπομπή του φίλου μας Γιώργου Πιέρου, του Δημήτρη Τάκη και της Ελένης Καλογεροπούλου. Κάθεται η κυρία Γιαννακοπούλου για να ξεκινήσει συνέντευξη και γυρνάει ο κύριος Τάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μας, και έτσι λέει: «Καλά, από πού ήρθατε, από κανένα modeling? Είστε υπέροχοι σήμερα».
0: Από κανένα modeling.
1: Κάπως έτσι το έδειξε, από κανένα εκδήλωση modeling.
0: Δηλαδή, τι μπούμεριά είναι αυτή, αποκλείεται ο Δημήτρης να το πει.
1: Το είπε κάπως έτσι.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Το είπε κάπως έτσι.
0: Από κανένα modeling.
1: Και λέει: «Όχι, εγώ ψωνίζω μόνο από τα καταστήματα, από το Περιστέρι και το Ήλιον», για να πει για την περιφέρεια της, κυρία Γιαννακοπούλου. Δεν χάνει ευκαιρία.
0: Γιατί εκεί δεν βγάζουν μοντέλα, δηλαδή.
1: Ναι, έτσι το είπε και η Γιαννακοπούλου, δεν φταίω.
0: Ναι,
1: και λέει: «Είστε υπέροχοι, στα καλύτερά σας».
0: Από κανένα modeling. Τι να πω τώρα, ο κύριος Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά, αλλά χθες πήγε από τους πρώτους τερματιά στον Τσίπρα.
0: Και θα μείνει εκεί.
1: Καλά, όλοι εκεί θα πάνε. Πλην του Πολάκη, ο οποίος ήταν αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπως αποδείχθηκε.
1: Ναι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα.
5: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
3: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
5: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική.
0: Υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός και είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για όλα αυτά?
1: Τι να πει και αυτός με Μαρία μου τώρα? Θα φύγουν όλοι, τι να πει?
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Γιατί υπάρχει όμως η κριτική για επανάληψη του ίδιου έργου, έχεις καταλάβει?
1: Το λέει η κυβέρνηση, απαντάει ο Ζαχαριάδης ως εκπρόσωπος τύπου. Λένε επανάληψη η κυβέρνηση για τον Τσίπρα και απαντάει ο Ζαχαριάδης. Πώς φαίνεται?
8: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι είναι υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
9: Δεν συμφωνώ και αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν. Υπάρχει ένας στόχος, να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός.
0: Επανάληψη, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι επανάληψη, απαντάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ και όχι του Τσίπρα, ε. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης και ετοιμάζεται για τρίτη θητεία.
0: Τον βοηθούν δηλαδή, λες εσύ.
1: Αφού δεν τα βρίσκουν, νομίζω όλοι δουλεύουν για αυτόν.
10: Ο Τσίπρας είναι ηγέτης χωρίς κόμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα χωρίς ηγέτη. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βρουν, θεωρώ νομοτέλεια για να υπάρξει σταθερότητα στον τόπο να είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

0: κοστρόμερο. Μια καλησπέρα στον κύριο Σταυρακάκη, να πούμε, το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα μας εδώ και πάρα πολύ ώρα, μου στέλνει και μηνύματα.
1: Γεια σου, έτσι, Δημήτρη.
0: Έχει αδυναμία στην κυρία Δουροδιακού και πολύ δουροδί, να ξέρεις, ο κύριος
1: και Σταυρακάκης. Και πολύ καλά κάνει, όπως πάρα πολύ ακροατές
0: έχει
1: μας.
0: Και εκπομπάρα.
1: Εγώ και εσύ. Εσείς στο Sky Radio πάντως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε στο κουτάκι πάνω και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης το Φαλακρό Τουρκοβούνη σχολιάζει όσα συζητούσαμε πριν λίγο στα κούβεντος και λέει: πείτε στους πολιτικούς κεντροαριστεράς αριστεράς ουδε μία κυβέρνηση έφυγε με ξόρκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Φαλακρό Τουρκοβούνη μου. Ο Κυριάκος λέει να με συγχωρείτε, αλλά πολύ καλά τα λέει ο Ζαχαριάδης και βέβαια δεν πρόκειται για επανάληψη. Το ίδιο έργο είναι, απλά συνεχίζει κάτι σαν τον Μπενχούρ. Ναι. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, καλώς τον.
0: Ο Αντώνης λέει, δεν μας είπε ο Αλέξης τι έσπηρε για να θερήσει. Ο Πασόκη μου λέει, μένα απέναντι το θέατρο Ματιάς, ο νεαρότερος ήταν τον 65. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα, εντάξει. Ψηφοφόρην όλοι. Και άμα θέλουν Αλέξη, θέλουν Αλέξη. Πάντως, βλέποντας το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, αυτή την υπέροχη δουλειά πραγματικά που έχει κάνει η Ελένη Βαρβιτσιώτη με την Βικτωρία Δενδρινού. Μένεις με το στόμα ανοιχτό.
1: Ναι, και θα συζητήσουμε αυτά σε λίγο, ναι. Γιατί πραγματικά και το δεύτερο επεισόδιο είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι εκείνη η περίοδος όπου όλα αυτά που είχε εξαγγείλει προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανέλμετα από δίπλα, έπρεπε να υλοποιηθούν, έπρεπε κάπως όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, να γίνουν πράξη. Το γενικό λογιστήριο, αυτά που συνέβαιναν στο γενικό λογιστήριο του κράτους που έβλεπαν το αδιέξοδο, ότι αυτά, ναι, παιδιά δεν μπορούν να γίνουν, ήταν πραγματικά απίστευτα. Είναι πολύ διαφορετικό να τα ακούσα από τους ίδιους πρωταγωνιστές.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Άκουγα μία.
0: Για το βιβλίο το έχουμε διαβάσει, οι πρωταγωνιστές τα λένε αλλιώς.
1: Ανθρώπους που εργάζονταν στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Την κυρία Μιλιάκου ακριβώς, που έλεγε ότι τα έλεγα στους επιτελείς. Έλεγα ότι, παιδιά, έχουμε πρόβλημα και αισθανόμουν πως κανείς δεν αντιλαμβανόταν αυτό που του περιέγραφα. Και αισθανόσουν, λέει, τόσο μόνος. Γιατί έβλεπες ότι πέφτουμε πάνω στα βράχια και όμως κανένας δεν ήταν εκεί για να σε ακούσει πραγματικά.
0: Πριν θα πούμε και περισσότερα γιατί το έχει πει ο Γιουνκέρ, τα οποία είναι τα σημαντικότερα προφανώς, αλλά είναι μια τάκα του Βίζερ που κράτησα εγώ, Τόμας Βίζερ, ο οποίος του λέει σε συζήτηση με τον Βαρουφάκη. Και του λέω, Βαρουφάκη, λέει, εντάξει, μην κάνετε έτσι, ξέρουμε ότι το τέλος θα τα πάρουμε τα λεφτά. Μην είναι αυτό. Και του λέει, κοίτα με στα μάτια. Και του κάνει έτσι, κοίτα με στα μάτια, θα χρεοκοπήσετε. Και εκεί νομίζω παγώνει το βλέμμα.
1: Αυτό είναι
0: όλων.
1: Στο επόμενο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, εδώ, εδώ,
1: ήταν σε αυτό, ήταν στο δεύτερο.
0: Το επόμενο είναι για τον Πούτιν. Όπου εκεί θα δούμε τα καλύτερα.
1: Αυτό και αν έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον να το δούμε. Λοιπόν, γρήγορα θα πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Βλέπω τώρα και το σημείωμα που είχε αφήσει μία 17χρονη. Πριν πέσει με τη φίλη τη στο κενό και αναφέρεται όντως στους Πανελλήνιες και λέει: μα μπα, σας αγαπώ πολύ. Είναι ανατριχιαστικό. Από όπου και αν το πιάσεις, δεν ξέρω δηλαδή πόσο αντέχουν οι γονείς που μας ακούνε τώρα να ακούσουν όσα έγραφε σε αυτό το σημείωμα αυτό το παιδί.
0: Γιατί πίεση αυτό το παιδί.
1: Φαίνεται ότι είχε προαναγγείλει αυτό που θα συνέβαινε. Το θέμα είναι ότι το έκανε μαζί με τη φίλη της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο.
0: Και η φίλη της είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε.

0: Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα στο news, όπως βλέπουμε, γιατί εκεί έχουμε και τις περισσότερες πληροφορίες για το σημείωμα από την αρχή, στο ρεπορτάζ που είχαν καλή συναδελφή. Αυτό που γράφει, εντάξει, άλλο μαμά, μπα, τώρα πολύ σκληρό. Αυτά λέει το σημείωμα όμως. Μαμά, μπα, εδώ και 3 χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του, αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Είναι ατυχιαστικό, παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι, λένε, μάλλον είναι μεταξύ άλλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σημείωμα της κοπέλας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά, Δήμητρα, και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί τρεις υφυπουργοί, ενώ συνολικά 81 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Νεοφάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μας λέτε κάποιοι για το σημείωμα, το διαβάσαμε, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, είναι, έχει αναρτηθεί σε πάρα πολλά site που έχουν κάνει το ρεπορτάζ, μα πάρα πολλά site, σε όλα τα site βασικά, τα δεσογραφικά, που έχουν πρώτο θέμα όσα έγιναν πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη με τις 2-17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Λοιπόν, θα μάθετε πάρα πολλά για αυτήν την υπόθεση και είναι τα στοιχεία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ αυτά. Δεν έχουμε σκοπό να το ξαναδιαβάσουμε, απλά ήταν η πρώτη εικόνα που είχαμε, γιατί το μόλις μας ήρθε. Παρ' αυτά, στείλτε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου και εμείς θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματά σας όπως θέλετε, οι περισσότεροι. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων υπάρχουν κάποια προβληματάκια, ειδικά στο ανωδικό, λίγα ανατμήματα από το Εγάλεο μέχρι και τη Λένορμαν. Στην ουσία, στο καθοδικό του Κηφισού, για Κηφισό μιλάμε, έχει από την Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια λίγο μεγαλύτερο κομμάτι πια που δυσκολεύει στο καθοδικό και μετά ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι ανατμήματα, στο ύψος του Περιστερίου. Έχει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κίνηση. Έχει το κέντρο της Αθήνας, οι κλασικές, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού χαμηλά έχει κίνηση μέχρι την Καλλιρόης, η Αλεξάνδρας επίσης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό. Γαλατσίου και Βέικου προφανώς έχει κίνηση. Α, σήμερα ναι, νομίζω σήμερα και αύριο. Αύριο είναι Αγίας Γλυκερίας, να το ξέρετε. Ναι, ναι, Αγίας Γλυκερίας, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι κλειστή η Αγίας Γλυκερίας, η συνέχεια της Βέικου. Οπότε θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην περιοχή, να το ξέρετε όσοι κινείστε στην περιοχή. Η Κηφισία στο ανωδικό έχει κινησούλα από χαμηλά, από Κατεχάκι μέχρι και το Μαρούσι αυτή την ώρα. Δύσκολο κομμάτι. Μεσογείο μια χαρά. Και λίγο από περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη θα βρείτε κλασικά αυτή την ώρα.
1: Είστε να παίξουμε ένα ωραίο κουιζάκι.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα.
1: Το θέλετε?
0: Νομίζω ήρθε η ώρα.
1: Αλήθεια, θα παίξει με Δήμητρα?
0: Θα παίξω με Δήμητρα, θα με βοηθήσει.
1: Δήμητρα, πώς νιώθεις σήμερα?
2: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Νιώθω καλά.
1: Λοιπόν, πάμε με την πρώτη ερώτηση απευθείας.
0: Είμαι η Δήμητρα,
1: είναι
0: γενικών καλά.
1: Γνώσεων.
0: Γενικών, ναι, γιατί προσπαθεί για γενικά πράγματα. Ναι.
1: Σε ποιο νησί γεννήθηκε, πρώτη ερώτηση, μικροπράγματα.lifeo.gr,
0: η πηγή μας,
1: και
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: quiz που ακούτε. Και παίζουμε εδώ και περνάμε πολύ ωραία μαζί για να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας.
0: Ναι.
1: Σε ποιο νησί γεννήθηκε, λοιπόν?
0: Ποιος?
1: Ο Σωτήρης Μουστάκας. Στην Κύπρο,
0: ναι,
1: στην Κρήτη ή στη Σάμο?
0: Στην Κύπρο. Είναι Κυπρέος.
1: Μπράβο, ναι, σας. Ναι, ναι. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι, λοιπόν, παιδιά, η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος? Είναι 35. Θέλω να τις συζητάμε λίγο τις απαντήσεις.
0: Ναι, να τις συζητάμε λίγο. Είμαστε και επιστήμονες.
1: 35, 37 ή 39.
0: Α, εκεί παίζουμε.
1: 39 μου φαίνεται δύσκολο.
0: Ναι, 35 ή 37,
1: και 39,
0: ναι.
1: 39 είσαι, είσαι κατάχαμα.
0: Ναι, για το 35 θα πεις.
1: Έχεις 35.
0: Α, έχεις 35, το ξέρεις.
1: Νιώθεις καλά με τους 35 σου βαθμούς? Ε, ή το 37. 37 όμως δεν είναι δέκατα, δεν λέμε,
0: ναι,
1: ότι είναι
0: 35, δέκατα. 35 είναι, ναι.
1: Άρα να πούμε 35.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που είπε η Δήμητρα, ναι.
1: Ναι, 37 είναι το σωστό.
0: Άρα 37 τέλεια. Είναι το σωστό, ναι.
1: Προχωράμε. Πόσα χιλιόμετρα είναι περίπου...
0: Δεν μπορέσαμε να το εξηγήσουμε ούτε καν επιστημονικά.
1: Ένα έτος φωτός. Πόσα χιλιόμετρα είναι ένα έτος φωτός? 9,5 εκατομμύρια, 9,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, ή 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα?
0: Τρισεκατομμύρια.
1: Θα το δώσω.
0: Δώσ' το, μωρέ.
1: Σωστό. Μπράβο, ρε Σιγιάννη. 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, ρε Γιάννη. Ποια χρόνια πέθανε η Ζωή Λάσκαρη? 2012.
0: Ναι.
1: 2015, 2017.
0: 2012, 2015,
1: 2000. 3 έχει.
0: 17 είπε το τελευταίο.
1: Ναι.
0: 17. Πέθανε το 15 ή το 17. Είτε ήμασταν εδώ στο Sky. 15-17.
1: Εγώ ήμουν και πριν το Sky.
0: Ναι, εγώ είχα έρθει το 14 γι' αυτό. Άρα το συνδυάζω έτσι. Λοιπόν, 15-17 έχει πεθάνει. 17.
1: Δήμητρα. Γιατί ό,τι πει ο Γιάννης, εσύ Δήμητρα, πες εσύ 15.
0: Νομίζω το 17.
1: 17.
0: Νομίζω.
1: Ναι, είναι σωστό. Mm. 2-2. Μπράβο, Γιάννη. Είδες όταν κάνεις, όταν σκέφτεσαι.
0: Κάνω brainstorming εσωτερικό.
1: Μπράβο, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Που λέμε και στα πατήσια. Έτσι το λέγαμε, στα πατήσια.
1: Ποιος περιέγραψε την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο? Ποιος περιέγραψε την κίνηση των πλανητών? Ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη, ο Ιωάννης Κέπλερ ή ο Ισαάκ Νεύτων? την κίνηση των πλανητών, θέλω να κάνετε λίγο τη σκέψη, θέλω να μπείτε πιο βαθιά, γύρω από τον ήλιο. Που κινούνται οι πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτό ποιος το περιέγραψε? Ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ ή ο Νεύτων?
0: Ο Γαλιλαίος θα έλεγα εγώ. Ο Νεύτων.
1: Θα δώσουμε τη Δήμητρα στην απάντηση. Είναι ο Κέπλερ, δηλαδή κανένας από τους δύο δεν έπεσε μέσα, δεν πειράζει όμως. Ποιο είναι το σκληρότερο? Έχει πολύ ωραίες ερωτήσεις σήμερα. Ποιο είναι το σκληρότερο ορυκτό? Είναι το διαμάντι? Είναι ο χαλαζίας? Ή είναι το ρουμπίνι? Ορυκτό. Το διαμάντι, ο χαλαζίας.
0: Θα ξέρει κάτι καλύτερο.
1: Το δίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Το έδωσα και είναι σωστό και μπράβο σας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια θα σου φέρω. Στέλιος Ρόκος είναι αυτός.
1: Ποιος πλανήτης είναι ο Αποσπερίτης? Ο Κρόνος, ο Άρης ή η Αφροδίτη? Αποσπερίτης.
0: Ο Άρης.
1: Για να σας δω.
0: Ο Άρης.
1: Η Αφροδίτη. Σου είπα ότι πρέπει να σκέφτεστε. Δεν ακούτε.
0: Μου πήγαινε πιο καλά επώνυμο. Άρης Αποσπερίτης.
1: Ναι, και το. Και είναι Αφροδίτη τελικά.
0: Είναι
1: Αφροδίτη Αποσπερίτης.
0: Άρα Αποσπερίτου.
1: Άρα δεν έχει κανένα.
0: Η Αποσπερίτη.
1: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια στο πραγματικό όνομα είναι Παναγιώτα Χρυσικοπούλου? Της Πέγκη Ζήνα, της Δέσποινας Βανδύ ή της Μαντός? Σήμερα φιλοξενήσαμε τη Μαντό και ήταν υπέροχη. Μας έλεγε για τον Ακύλα.
0: Α, ναι.
1: Και θέλω εδώ να κάνω
0: τι
1: μια παρένθεση.
0: Μαντώ,
1: όση ώρα εσείς σκέφτεστε την απάντηση.
0: Πέγκη Ζήνα.
1: Άκουσα κάτι σχόλια. Δεν έχω δει και ακριβώς να πω την αλήθεια τι δήλωσε η Κλαβδία, αλλά κάπως με απογοήτευσε αυτό που διάβασα.
0: Ναι.
1: Ότι τη ρώτησαν, ξέρω εγώ, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση φέτος στο Eurovision, και ενώ οι πάντες λένε ότι ο Ακύλας είναι ένα από τα φαβορί, η ίδια είπε μια άλλη χώρα. Εντάξει, εδώ χρειάζεται μεγαλοψυχία να πεις, επειδή πέρασες από αυτή την κατάσταση και τα πήγες και εξαιρετικά, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.
0: Και με πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Που σε χειροέφαγαν πέρυσι.
0: Ναι,
1: καλό θα ήταν να είσαι λίγο πιο μεγαλόψυχο. Σημαντό που είναι η φωνή της Μαντός είναι αδιανόητη και ούτως ή άλλως νομίζω πως παρότι είχε πάρει χαμηλή θέση όταν πήγε στη Eurovision 17η, έχει αναδειχθεί ως μία από τις 5, αν δεν κάνω λάθος, καλύτερες φωνές που έχει πάει ποτέ στον ευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό.
0: Μα φωνάρε, μα το τι λέμε τώρα.
1: Και είχε να πει τόσο ωραία λόγια για τον Ακύλα. Και λέγω τον Ακύλα τον είχα ξεχωρίσει και τον στήριζα και μιλάμε και του στέλνω μηνύματα και τον ενθαρρύνω.
0: Α, ναι.
1: Πριν καν πάει στον εθνικό τελικό, εδώ στη χώρα μας.
0: Α, τόσο καλά.
1: Πριν. Ποια είναι τέλος πάντων η Παναγιώτα Χρυσικοπούλου?
0: Η Πέγκη Ζήνα.
1: Ναι, είναι. Η Δέσποινα Βανδύ, πώς λέγεται?
0: Δέσποινα Μαλέα.
1: Οκ. Okay. Τι συνδέει τους μύες με τα οστά?
0: Α, γιατί για μύες θα μιλήσω εγώ, γιατί είμαι.
1: Οι φλέβες, οι τένοντες, τα νεύρα. Οι μύες με τα οστά. Τα νεύρα.
0: Τα νεύρα της λέει.
1: Οι τένοντες είναι, ρε Δήμητρα. Δήμητρα, τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Τα
1: η επόμενη ερώτηση ανήκει στο Γιάννη Κολοκυθά.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Ποια χρονιά παντρεύτηκαν ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάννη? 1985, 1987, 1989.
0: Τι παπούτσια βλέπω, τι.
1: Ναι.
0: Ναι. Το. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πρέπει να κάνεις λάθος. Καλά, τώρα σοβαρά. Πες το.
0: Το 87.
1: Λάθος.
0: Το 89.
1: Εντάξει, είναι τραγικό.
0: Το 89, το 89,
1: μιλάμε όσοι είναι Ντεμέκ Πασόκο, τώρα επιβεβαιώνονται.
0: Το 89.
1: Είναι γιατί, τραγικό.
0: Γιατί ήταν μια.
1: Είναι δυνατό.
0: Δεν ήταν η στιγμή που αναγνωρίζω στον πρόεδρο.
1: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης? Ανδρέας βουνό, καταλαβαίνεις, πάει έτσι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Λευκό Όρος, Ελμπρούς ή Όλυμπος? Το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης είναι το Λευκό Όρος. Ο Όλυμπος δεν θα είναι.
0: Όχι, ο Όλυμπος είναι 2917.
1: Ωραία. Ωραία, γιατί το Λευκό Όρος πώς είναι?
0: Δεν θα είναι 2917.
1: Το Ελμπρούς.
0: Δεν ξέρω, να πούμε το Λευκό Όρος. Εσύ τι λες? Το Ελμπρούς. Το Ελμπρούς. Ό,τι λέει η Δήμητρα.
1: Δώσαμε Ελμπρούς. Όλο σωστό και μπράβο.
0: Ό,τι θέλει ο κορίτσι. Πόσο είναι το Ελμπρούς? Για να το βρούμε τώρα πόσο είναι, παρακαλώ. Να πούμε κάτι. Μάθουμε και κάτι.
1: Ρώσα.
0: Είναι στη Ρωσία. Είναι στη Ρωσία. Ναι, είναι διπλάσιο. Okay. Είναι 5.642.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Ιάσιο?
0: Ιάσιο.
1: Α, πού το ξέρεις?
0: Πάμε παρακάτω. Ιστορία.
1: Ναι, πού το ξέρεις?
0: Ιστορία.
1: Παιδάκι μου, δεν έχεις βρει άλλα κι άλλα.
0: Έλα τώρα.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνου Β? Ο πατέρας του τελευταίου βασιλιά. Παύλος, Αλέξανδρος, Γεώργιος Β. Γεώργιος, το έδωσα. Λάθος είναι ο Παύλος.
0: Ο Παύλος.
1: Δημητρά, είσαι αρκετά σήμερα μη συγκεντρωμένη.
0: Και μπράβο σου που δεν ήξερες αυτούς τους τύπους.
1: Ποιο από τα παρακάτω είναι καλός αγωγός της θερμότητας, παιδιά?
0: Η αντλία θερμότητας.
1: Ξύλο, σίδηρος, γυαλί. Ποιος είναι καλός αγωγός θερμότητας? Το ξύλο, ο σίδηρος ή το γυαλί? Είναι πρώτη-τελευταία ερώτηση. Καλός αγωγός.
0: Καλός αγωγός θερμότητας.
1: Καλός αγωγός.
0: Το γυαλί.
1: Καλός αγωγός. Να δώσω ξύλο. Το έδωσα. Λάθος, σίδηρος. Δεν το έβρισκε κανένας.
0: Δεν το έβρισκαμε.
1: Πόσα πλικ τρέχει συνήθως ένα πιάνο? 66, 77 ή 88? Μ' αρέσει που σε κοιτάει με στα μάτια, λες και παίζεις πιάνο. Γνωστός πιανίστας. Ή 66 ή 88 δηλαδή. Γιατί?
0: Λες.
1: Το 66 σου κάνει,
0: ναι,
1: 66 όμως.
0: Ναι.
1: Να πούμε, παιδιά, 88.
0: Τι? 88, ό,τι λέει η Μαρία τώρα. Α, θα σου ψηφίσει η Μαρία.
1: Ναι, παιδιά, και είναι σωστό. Τέλος 8 από τα 15, χάλια.
0: Δεν τα πήγατε καλά. Δεν τα πήγατε καλά.
1: Και βλέπω την Τζέιλο πέρα να κάνει χάλια.
0: Χάλια, χάλια. Πάμε σε διάλειμμα. Μαζί μας η Big Win, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, μετρά αντίστροφα για το Final Four. Το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, τα φώτα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Να δω

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Στείλετε κάποια μηνύματα, ας πούμε, κάποιοι φίλοι, όπου από τα 10 μηνύματα που στέλνετε, τα 12 είναι υβριστικά. Και λέτε, καλά, δεν τα διαβάζετε κιόλα. Πώς θα διαβάσουμε τα υβριστικά μηνύματα στον αέρα, θα διαβάσουμε. Τα διαβάζουμε εδώ πέρα, τα βλέπουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας, πραγματικά. Εντελώς υπόψη μας, μην ανησυχείτε. Και προχωράμε. Θα διαβάσουμε τα υβριστικά μηνύματα στον αέρα, επειδή εσείς δεν έχετε αγωγή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αν θες να κάνεις παρατήρηση σε μια κουμπί, μπορείς να κάνεις παρατήρηση πάρα πολύ ωραία και να διαβάσεις το μήνυμα στον αέρα. Αλλά όταν βρίζεις όλη μέρα, δεν διαβάσεις το μήνυμα στον αέρα, το ξέρεις, αυτό ξέρεις για διαβαστή. Τι, πού είμαστε, μπω τώρα. Ευχαριστούμε για την βοήθεια τους φίλους, τον Φίλιππο, τον Πάνο, τον Τάσο, για το quiz. Ναι, είμαστε αμπελί σε μερικά πράγματα.

Και λέει, μην παίζετε τέτοια παιχνίδια κάποιο. Ο Φίλιππος λέει, γιατί εκτίθεστε. Γιατί φίλε, δεν κατάλαβα. Τι είδαμε εδώ. Αυτού του παντογνώστε δημοσιογράφου που τα ξέρουν όλα. Αλλού. Αλλού του ξερόλε που τα ξέρουν όλα. Ναι. Εδώ εμεί είμαστε ανοιχτοί. Ρωτάμε πράγματα, κάποια πράγματα τα έχουμε ξεχάσει, κάποια πράγματα τα ξέρουμε, κάποια πράγματα τα ξέρουμε και τα λέμε. Κατάλαβα δηλαδή. Άκουγα τι εκτίθεστε. Σιγά. Σιγά του παντογνώστε δημοσιογράφου τα ξέρουμε όλα. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν όλα, 15 στα 15 έχουν γνώσει απίστευτε. Μη χέσω τώρα, έλα.

0: που είμαστε χοντοσέντε.
1: Φυσικά, τώρα τελειώνουμε την εκπομπή.
0: Ώρες.
1: Μα τελειώνουμε την εκπομπή και πάμε εκεί, θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, η καθημερινότητά μας γίνεται πολύ πιο όμορφη στα χοντοσέντε, όπως ξέρετε. Αρώματα, καλλυντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα χοντοσέντε. Γρήγορα, γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις εμείς σε λίγο και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς χαιρετάμε. Φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα είμαστε εδώ 3 με 5 παιδιά.
0: Ξέρεις πότε. Εννοείται. Αύριο. Λίγο μετά τις 3.
1: Τηλεοπτικό, τι ώρα έχετε αύριο?
0: 12 παρατέταρτο ντάν.
1: Και αύριο θα έχετε και φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Όλο το ρεπορτάζ, άμα θέλετε από κάπου να ξέρετε ότι θα τα μάθετε όλα, όπως είναι. Όχι να σας τα λένε ωραία. Όπως είναι, ξέρετε. Συντονίζεστε στην τηλεόραση του Sky 12 παρατέταρτο. Ακύλα! Καλή επιτυχία.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
6: Τα master χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
15: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου Κερδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, αλλά και στην Αλιμού Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου. Καλούν τους υπεύθυνους των επεισοδίων να μην νομίζουν ότι βλέπουν την επίθεση ως ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητας. Σημειώνουν ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντί τους. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχυρό πλαίσιο.

0: Αγγελική πρόταση κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η ανηλική, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το ένα κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο κορίτσι έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕ και ΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία, εν μέσω έντονων εσωκομματικών πιέσεων στον Πρωθυπουργό, με στελέχη των εργατικών να ζητούν ακόμα και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί τρεις υφυπουργοί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα υπάλληλος επιχείρησης της περιοχής για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται και αφαίρεσε περισσότερα από 146.000 ευρώ. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία,

0: ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Έχει πάρα πολύ κακές ειδήσεις, δηλαδή η μέρα σήμερα είναι άστα να πάνε στο αυτό.
1: Άσχημες.
0: Να μην το πω, πολύ άσχημες ειδήσεις, πραγματικά πολύ άσχημες ειδήσεις. Θα τις δούμε προοδευτικά και ήρεμα, γιατί εντάξει, τα ακούτε και στα δελτία, τα ακούτε και από το πρωί, τα βλέπετε και στις τηλεοράσεις, τα διαβάζετε και στα κινητά σας. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Να πούμε για την κίνηση ότι είναι καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εκτός από το ελληνικό εκεί κλασικά έξω στο ρεύμα προς Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Και ο Κηφισός καλούτσικος φαίνεται, τουλάχιστον στο χάρτη, αν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται στους χάρτες, με κυριαρχία του Πασόκ στο λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί είναι πράσινη η περισσότερη. Γιατί με κοιτάς? Τα περισσότερα σημεία είναι πράσινα.
1: Στην κίνηση καλά τα πάει το Πασόκ.
0: Στην κίνηση Σαρώνη.
1: Στην κίνηση Σαρώνη.
0: Στα υπόλοιπα θα τα δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και δημοσκοπήσεις. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου για δεύτερη σερή μέρα είναι μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα?
1: Γεια σου,
0: όλα
1: Δημητρά.
0: Καλά. Θα είσαι και αύριο? Μπορεί. Αλήθεια? Τι λες, μας προτιμάς, Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται καλοκαιρινή εποχή της τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 τα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Κούτρας θα είμαστε εδώ. Να πούμε ότι είχαμε σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
1: Ναι.
0: 6 φοιτητές και φοιτήτριες, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο. Οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Υπενθυμίσουμε ότι πήγε να σπουδάσει το παιδί αυτό.
1: Του είχε να σπάσει το χέρι του.
0: 39 προσήχθησαν για τα επεισόδια. Πείτε μου τη συνέχεια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Α, ελεύθεροι όλοι. Και ποιος θα κάνει τα επεισόδια?
0: Ο Φούφτος, ξέρω εγώ. Μπήκαν μέσα και τα ΜΑΤ, τα οποία μπήκαν μετά από πρόσκληση προφανώς.
1: Της Βρετανίας, έτσι, των αρχών του Πανεπιστημίου. Ναι, όπως ορίζει ο καινούριος νόμος.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι οι αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά τότε πριτανή της ΑΣΟΕ, του κυρίου Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Θυμάστε που τον είχαν βάλει τον άνθρωπο με το. Του είχαν κρεμάσει ταμπέλες κτλ. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Πάμε στον συνάδελφό μας, τον Χρήστο Νικολαίδη, αρχικά να δούμε τι γίνεται, τι έγινε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είχαμε για μία ακόμη φορά επεισόδια, σοβαρά επεισόδια μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα, σύμφωνα με κάποιους φοιτητές που προέρχεται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό αναρχικό χώρο, μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο και άρχισε να ξυλοκοπά μια ομάδα άλλων φοιτητών που ανήκουν σε μια παράταξη της εξοικειοβουλευτικής αριστεράς. Πραγματικά, οι εικόνες οι οποίες διαδραματίστηκαν ήταν εξαιρετικά σκληρές, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν λωστάρια για να χτυπούν τους υπόλοιπους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι οι 3 από την ομάδα που δέχτηκε την επίθεση ήταν κορίτσια από 19 έως 22 ετών. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι να έχουμε 7 άτομα στο νοσοκομείο. Ο ένας μόνο θα παραμείνει για νοσηλεία, οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ο ένας έχει σοβαρά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, όπως επίσης και κάποιες εκδορές στο κεφάλι του. Να πούμε ότι από την ιστορία αυτή είχαμε 39 προσαγωγές από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία κλήθηκε και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας αλλά και της Πριτανίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έκανε επέμβαση στον χώρο για να ηρεμήσει την κατάσταση. Με τις 39 αυτές όμως προσαγωγές δεν είχαμε κάποια σύλληψη και τα 39 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Η Πριτανία του Αριστοτελείου πριν από λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο οποίο κάποιοι τραυματίστηκαν. Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας δείχνει ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιοι ήταν οι επιτιθέμενοι και ποιοι ήταν τα θύματα, δεν έχει απολύτως καμία σημασία, τονίζει η Βρετανία. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι κάποιοι επιτέλους να σεβαστούν το χώρο και να καταλάβουν ότι αυτός ο χώρος είναι χώρος μόρφωσης και όχι...
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως, Χρήστο μου, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Και αυτοί οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν και προκαλούν αυτά που προκαλούν, δεν παθαίνουν και τίποτα. Οπότε το ξανακάνουν.
2: Είναι η κλασική ερώτηση. Γιατί το κάνουν, γιατί μπορούν και το κάνουν. Γιατί κανένας δεν τους αποτρέπει.
1: Όπως και για την Αθήνα, αυτό που διάβασε πριν ο Χρήστος για την άλλη αθωτική απόφαση, προφανώς και αυτό που είχαν κρεμάσει εκεί στον Μπρίτανη και τα λοιπά, κάπως μπήκε μόνο του και δεν μπόρεσε να σχηματίσουν άποψη ποιος το έβαλε και πώς και τα λοιπά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι συνεχίζεται να γίνεται αυτό.
2: Κύκλοι της Βρετανίας που μας μίλησαν πριν από λίγο μας έλεγαν ότι και αυτό το περιστατικό φέρνει στην επικαιρότητα την πρόταση της Βρετανίας για να ληφθούν επιτέλους μέτρα ελέγχου της πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή η Βρετανία επιμένει και λέει ότι αν κάτι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα βίας, είναι να μπουν κάποιες υποδομές που θα, μέσα από τις οποίες θα ελέγχεται ποιος μπαίνει και ποιος μπορεί να μπει.
1: Τουρνικέ δηλαδή και κάρτες κατά κάποιο τρόπο, κάρτες εισόδου και τουρνικέ. Αυτή είναι η
2: πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση, ασφαλώς, ακριβώς.
3: Γεια σου Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα θέμα που επειδή είμαστε γονείς δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, η αλήθεια είναι, και το συζητούσαμε με τον Γιάννη πριν, το διαβάζουμε, το ακούμε, πήραμε τα παιδάκια μας τηλέφωνο, τα λέμε όλα δηλαδή, πήραμε τις γυναίκες μας, το συζητήσαμε και μείναμε...
0: Ξερεί, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Αν είναι ή όπως θες πες το, πάνω στο θέμα σου, ναι. Ότι...
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Δύο 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από μια πολυκατοικία, από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Το ένα παιδί, το ένα παιδάκι 17 ετών έχασε επιτόπου τη ζωή του. Το άλλο κοριτσάκι επίσης 17 ετών. Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Κυκλοφορεί ένα σημείωμα που έχει αφήσει το ένα κορίτσι στην οικογένειά του, που το διαβάζεις και δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Πάμε στη συνάδελφό μας την Μέρη Τούμπα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιόπολη, όταν οι 16χρονες κοπέλες έπεσαν από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία από τις δύο κοπέλες έμενε στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ανέβηκε με την φίλη της τον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βρέθηκαν στο κενό. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο στο Ασκληπείο της Βούλας. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να σωθεί. Mm-hmm. Και αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, συγκεκριμένα στο ΚΑΤ. Η δεύτερη τώρα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για μία ώρα, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Μέρση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα έχει βγει στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ένα γράμμα που αποδίδεται στη μια κοπέλα.
1: Το σημείωμα.
0: Ένα σημείωμα. Mm-hmm. Που αναφέρεται ότι μπαμπά και μαμά τέλος πάντων 3 χρόνια είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το γράμμα. Εμάς στη διαδικασία, ο Γιάννης την έχει περάσει πριν από 4-5 χρόνια τη διαδικασία των μαλλιναδικών, το παιδί του Γιάννη δηλαδή, ναι, Γιώργος, ναι, ναι. Και το παιδί το δικό μου, ο Ρέστης, πέρασαν τη διαδικασία των μαλλιναδικών εξετάσεων.
1: Μαζί με αυτούς και εμείς.
3: Και μα, εντάξει, το ναι, θέμα
1: αλλά είναι τα παιδιά, παιδιά. Κυρίως, τα παιδιά ναι. Κυρίως.
3: Και οι γονείς τραβάμε το ζόρι μας και οικονομικό πολύ και μεγάλη πίεση και και. Πολλές φορές λειτουργούμε και αντίστροφα, φορτώνουμε τα παιδιά με άγχη, τα οποία είναι και αχρίαστα στο τέλος της μέρας. Διότι, τι να πεις, δηλαδή κρίνεται και η ζωή των παιδιών από μια κολοεξέταση. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν θέλω να πούμε άλλα και δεν θέλω να πούμε άλλα, διότι μας ακούν και παιδιά τώρα που γυρνάνε στα σπίτια τους ή πάνε στα μαθήματά τους. Και να πούμε ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές.
1: Το έχουμε πει,
3: είτε έτσι είτε αλλιώς. Και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια σπίτια, πρέπει να οπλίζουμε και τα παιδιά μας και να τους εξηγούμε ότι οι ευκαιρίες που έχουν αυτοί σε αυτές τις χρονικές περιόδους στη ζωή είναι μεγάλες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να πάει με 800 ευρώ το χρόνο και να σπουδάσει στην Ιταλία. Μη μου πείτε τώρα διάφορα δεξιά και αριστερά και στις Ολλανδίες και τα λοιπά. Ακριβή ζωή, δεν το συζητάω. Μπορεί να βρει και μια δουλειά όμως, που υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά. Έχω πολλά παραδείγματα να πω. Παιδιά που σπουδάζουν μόνα τους γιατί οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στέλνουν 2.000 ευρώ το μήνα εκεί που είναι.
1: Τα παιδιά στο εξωτερικό βέβαια. Στα παιδιά οπότε στο μπορούν μόνα τους να το κάνουν.
3: Δεν έγινε κάτι. Μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γενικά, πώς το λένε, με έχει πιάσει ψυχή μου, δηλαδή έχω ένα ψυχοπλάκωμα ασύλληπτο.
1: Και εγώ έχω πολύ μεγάλο βάρος.
3: Μετά από αυτό το περιστατικό.
1: Πώς αλλιώς, ως γονείς τώρα, αφήστε τις ιδιότητές μας, αφήστε. Ως γονείς, λέμε ότι δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλήνιες, ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες, δεν θα γίνουν όλα τα παιδιά επιστήμονες, χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι.
3: Και έχει δίκιο και ο Νίκος Στεφάνου, μην ξεχνάτε τις δύο μικρές πριν από λίγες μέρες στον Ιστμό. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Μάλιστα, σωστά, ναι.
3: Απόλυτο δίκιο.
1: Περιπτώσεις παρόμοιες.
3: Πραγματικά.
1: Αλλά στα 17 σου χρόνια είσαι ορισμός της ζωής. Ο ορισμός της ζωής πρέπει, είναι αυτά
3: λεπτό,
1: τα νέα παιδιά.
3: Μισό λεπτό. Πρέπει να το ξέρει το παιδί.
1: Ναι, και αυτό είναι ευθύνη του γονιού να το μεταδώσει.
3: Και όχι, είναι και ευθύνη και της κοινωνίας όλων. Ναι. Τα παιδιά είναι τα περισσότερα παιδιά, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και ενήλικες. Κοίταξε το κινητό σου, ας πούμε, πόση ώρα έχεις χρησιμοποιήσει το κινητό σου σήμερα. Είμαστε βυθισμένοι, παιδιά, είμαστε ζόμπι. Μην λέμε τώρα, κοιτάμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη και λέμε ψέματα. Είμαστε βυθισμένοι, είμαστε σαν ζόμπι. Έχουμε ζομποποιηθεί. 6-7 ώρες την ημέρα στα κινητά. Οι μεγάλοι, σκεφτείτε οι μικρότεροι. Βλέπεις ανθρώπους, ξέρω και εγώ, σαν την ηλικία μας 50, 55 ετών, 60 ετών και είμαστε βυθισμένοι στα κινητά. Δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Επαναλαμβάνω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση, θετική εντύπωση. Στην Ιταλία τις προάλλες είδα τα παιδιά στις πλατείες βράδυ, 3.000 παιδιά μαζεμένα. Μια οχλαγωγία ασύλληπτη. Μιλάγαν όλοι, δεν κρατούσε κανένα κινητό στο χέρι. Έκανα βίντεο δηλαδή και στο βίντεο φαίνεται μόνο μία κοπέλα που μιλάει στο κινητό για να πάει να βρει την παρέα της σε ποιο σημείο της πλατείας είναι. Πολύ είμαστε, και αυτό συμβαίνει και με τους μεγάλους. Μην κοιτάμε μόνο τα μικρά, λέμε για τα παιδιά, μόνο για τα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Είμαστε, επαναλαμβάνω, κοιτάξτε λίγο το κινητό σας. Είμαστε 6-7 ώρες την ημέρα στο κινητό. 8 ώρες κοιμόμαστε και 7-15. Τι μένει. Κάποιο πρέπει να δουλέψεις, να φας λίγο.
1: Δεν μένει. Απλά
3: δεν
1: μένει.
3: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι τραγικό, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να εκπαιδευτούμε οι γονείς. Γιατί ούτε να προσέξουμε σημάδια, τώρα εγώ δεν τα ακούω αυτά. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε ανεκπαίδευτοι, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και γι' αυτό μας ξεφεύγουν πράγματα.
1: Και επειδή είμαστε ανεκπαίδευτοι,
3: γιατί το είπες πολύ ωραία το πρωί, κάποια στιγμή που το συζητάγαμε το θέμα, μου λες, γιατί λέμε για τους γονείς, όλα ξεκινούν από το σπίτι και από τους γονείς. Πού ξέρουν και οι γονείς? Πώς δεν είναι ειδικοί?
1: Και όλα τα σημάδια δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν.
3: Και ένα σημάδι εσύ μπορεί να τα αναγνωρίζεις διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι.
1: Ναι. Ή ένας γονιός από έναν άλλο.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ελπίζουμε να πάει καλά το άλλο παιδάκι.
1: Το άλλο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο το άλλο κοριτσάκι.
3: Και έχουμε και ατύχημα και στο Survivor. Ανέστητε την προβολή του Survival. Τραγικό περιστατικό. Έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα η μέρα είναι να πάει και να μην έρθει, μιλάμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε μέσα από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίες με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2006 Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου, επιστρέφουμε συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Σινόμπο, Ferry Hopper, Hem Polishop, Polycool και Refluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και εμείς φεύγουμε.
0: Θέλω να πω μόνο στον... ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ένα πράγμα να πω. Ναι, ο Γιώργος λέει 800 το χρόνο είπε στην Ιταλία ή το μήνα. 800 το χρόνο δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια της Ιταλίας. Για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Ιταλοί πληρώνουν δίδακτρα. Με βάση την οικονομική τους κατάσταση. Δεν πληρώνουν δίδακτρα 20, 30.000, 50, 60, πόσα πληρώνουν στην Αγγλία. Mm-hmm. Στην Αμερική δεν ξέρω. Και στην Αγγλία για τους Εγγλέζους είναι 9.000 λίρες. Για τους international είναι επί 3. Στην Ιταλία, ανάλογα με το εισοδηματικό σου, τέλος πάντων με τα χρήματα που βγάζει η οικογένειά σου, με 800 ευρώ, αν βγάζει παραπάνω, με 1.500, με 2.000 το χρόνο δίδακτρα. Δεν λέω για τη ζωή, για τα δίδακτρα λέω. Άλλο πράγμα λέω. Δεν έχουν αλλάξει. Εγώ θυμάμαι, έφυγε ένας φίλος μας στην δεκαετία του, στις αρχές του 90 που τελειώσαμε το σχολείο, για τη Ρουμανία, από την Τρίπολη, και ήταν μεγάλο θέμα. Πού πάει να σπουδάσει στη Ρουμανία? Αλλά πήγε να σπουδάσει ιατρική στη Ρουμανία τότε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αυτή η κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είναι τα παιδιά μας το ίδιο με τις προηγούμενες γενιές.
1: Όπως επίσης, δεν σημαίνει ότι κάποιο παιδί το οποίο έχει σπουδάσει θα παίρνει περισσότερα χρήματα από ένα παιδί το οποίο δεν έχει σπουδάσει.
0: Δεν έχει σπουδάσει τίποτα.
1: Που δεν έχει σπουδάσει τίποτα.
0: Τίποτα. Γιατί είναι δεδομένο αυτό.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα δεδομένο.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ερχόμαστε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
7: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
8: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
9: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
8: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσει μειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο και στην Αλέμου Καταχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Μέλη παράταξη στην Πολυτεχνική Σχολή πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ανήλικη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το ένα κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 25χρονος από την Καλαβρία φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη, μετέδωσε το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ. Σύμφωνα με προφορίες, ο νεαρός άνδρας επέβαινε στο ίδιο αεροπλάνο με μια Νοτιοαφρικανή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική με λίγη συννεφιά, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
14: Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
15: Πάμε τη τρίτη.
14: Ξέρεις τι.
15: Όχι.
14: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
16: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
0: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
16: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
0: Πώς?
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
18: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Ευτυχώς μας βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια η Κωνσταντίνα αυτές τις μέρες και τουλάχιστον ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Δύο μηνύματα κρατώ, έχετε στείλει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να τα πούμε όλα, παιδιά, γιατί δεν θα κάναμε εκπομπή. Το ξέρω, σας έχει συγκλονίσει το θέμα. Ο Τάκης λέει: Χρήστο, Γιάννη, ποιος καλλιέργησε στα παιδιά την ιδέα ότι πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο γιατί το να γίνει π.χ. αγρότη είναι ντροπή? Εμείς.
1: Το είπαμε.
0: Εμείς.
1: Το είπαμε.
0: Εμείς,
1: οι γονείς.
0: Ποιος το καλλιέργησε? Και οι ανάγκες της ζωής. Και τα πράγματα. Για πηγαίνετε να πιάσεις δουλειά. Σου λέει εμφανίζονται 4-5 μεταπτυχιακά ο καθένας να βρουν μια δουλειά. Δεν είναι απλά παιδιά. Ο ανταγωνισμός που έχουν τα παιδιά τώρα δεν είναι σαν και εμάς. Είναι παγκόσμιος ανταγωνισμός. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και έχει όλες τις φυλές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ουσιαστικά έχει απέναντί του όλο τον πλανήτη.
0: Τι λέμε τώρα. Θα ρωτήσουμε τον φίλο μας τον Μίλτο από το Τέξας. Γεια σου, Μίλτο. Λυπηρό αυτό που έγινε. Να σας πω μια αλήθεια. Λέει και εγώ απέτυχα στις Πανελληνίες, αφού δεν πέρασα τις πρώτες μου επιλογές και κατέληξα, λέει, καθηγητής στην Αμερική. Τίποτα δεν κρίνουν οι Πανελλήνιες. Καθηγητής πυρηνικής. Είναι πυρηνικός φυσικός ο Μίλτος στο Τέξας. Δηλαδή, αν το πάρουμε λίγο ανάποδα, σώθηκε που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι, η κυρία Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί είχαμε συνεδριάσει στο Πασόκ. Γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Καλησπέρα. Συνεδρίαση κανένα.
2: Κοινή συνεδρίαση των βουλευτών και του πολιτικού
0: συμβουλίου. Επίσης, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Δένδιας λέει, είπε ότι είναι ουκρανικό το ντρόν. Κάτι το, αυτό το θαλάσσιο.
1: Το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα.
0: Κάτι είχαμε καταλάβει.
1: Κάτι το είχαν πει όλοι οι άλλοι.
0: Το είπε και θεσμικά. Είναι άλλο να το λέει ο υπουργός θεσμικά. Ό,τι και να κάνουμε.
1: Σοβαρό περιστατικό.
0: Λοιπόν, για πες για το Πασόκ εκεί τη λένε.
2: Κοίταξε, εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν κάποια. Μια ολοκληρωμένη πρόταση του Πασόκ που την έχουν μοιράσει και στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μελετηθούν. Και βεβαίως σήμερα είχε οριστεί αυτή η κοινή συνεδρίαση για να μπορέσουν όλα τα κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, να πούν τις προτάσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβει την πρόταση που θα κατεβάσει ολοκληρωμένα το Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε στο τραπέζι τη συνταγματική αναθεώρηση και στην οποία επιμένει φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ξεκίνησε με την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Και τι είπα.
2: Να σας πω αυτά που έχω μάθει, που είναι τα πιο σημαντικά από αυτά που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, φέρνουν στο δημόσιο διάλογο τη συνταγματική κατοχήρωση των αμβλώσεων, με μια διατύπωση. Και αυτό μαθαίνω ότι μέσα υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, διότι κάποια στελέχη έλεγαν και μάλιστα κορυφαία ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο και λυμένο θέμα, δεν χρειάζεται να έχουμε εμείς διατύπωση. Φυσικά και όλοι συμφωνούν ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας, εφόσον το επιθυμεί η ίδια, να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της και να προβεί σε μια άμβλωση. Λοιπόν, συνταγματικά να κατοχυρωθεί και η αρχή διαφάνειας και η διάβγεια. Αλλαγές στο άρθρο 86 και απομάκρυση ουσιαστικά της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών με στόχο να πηγαίνει η υπόθεση απευθείας στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Και αναμένεται να προτείνει και αλλαγές στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σε μια ακόμα σημαντική αλλαγή, όπως επισημαίνουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Και αυτό νομίζω ότι πιθανόν να απασχολήσει από αύριο τα τηλεοπτικά πάνελ. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων θλιβερών περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα debate για το αν πρέπει να κατοχυρωθεί η γυναικοκτονία ή όχι και το ΠΑΣΟΚ το βάζει στη δημόσια σφαίρα εν όψη και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα?
2: Αν είπαν εκεί
0: βγήκε
2: μέσα.
0: Η interview, ναι, εκεί είπαν ή ήταν θεσμικό μόνο. Βγήκε η... και την πέσανε και στην Άλκο, αν κατάλαβα καλά. Και στις υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί έχει βγει ο κύριος Φαναράς και έχει κάνει μια ανάρτηση που ταχώνει, λέει. Εδώ που διαβάμε. Για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου, λέει, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%, τους αρέσει αυτό το ποσοστό. Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο, λέει για τις αναγωγές, λέει πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Φαναράς. Και βγήκε σήμερα και η interview. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι, λέει, του ΠΑΣΟΚ, ας ρωτήσουν το φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο, άντε και καλά μυαλά. Κλείνει η ανάρτηση του Φαναρά. Έχει μια εμπειρία σχετική ο Φαναράς, δηλαδή.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω.
1: Γιατί στην interview παρουσιάζεται, για να πούμε στον κόσμο, σήμερα, ο κύριος Τσίπρας να είναι στη δεύτερη θέση, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινώσει κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη.
2: Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, αν συζητήθηκε αυτό σήμερα, διότι δεν είμαι βέβαιη γι' αυτό, δεν έχω ολοκληρώσει τον κύκλο του ρεπορτάζ μου. Όμως γενικά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό που καταλαβαίνω είναι η αίσθηση των ανθρώπων, έτσι, των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι δεν είναι πάντοτε. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις δεν τους ευνοούν με έναν τρόπο. Και ότι αυτό αποδείχτηκε και στις τελευταίες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ έκανε την ανατροπή. Σέβονται τις φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Ότι δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό λέμε.
0: Αλλά τρίτο είναι το πρώτο.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν τότε, που έδειχναν πολύ ψηλότερα το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ποσοστά που τελικά κατέλαβε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ότι δεν είναι προνομιακό το πεδίο των δημοσκοπήσεων, αλλά η ώρα της κάλπης θα έρθει και ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με πρόσωπα, με στελέχη και με πρόγραμμα.
1: Δηλαδή,
2: αυτό
1: να
2: λένε
1: σύνδυνα,
2: από τη Χαριλάου του.
1: Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δημοσκόπηση, παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας να είναι μισή μονάδα, 0, κάτι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι 13.
0: Που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
1: Που δεν έχει. 13,7 ή με 13,5.
2: Εντάξει, έρχεται ο θερισμός χθες όμως ο κύριος Τσίπρας στη Ρεματιά.
0: Για βάλει τον εκεί τον Τσίπρα μόλις τον.
2: Κοντός ψαλμός,
0: να ρωτήσει ο Γιάννης πρώτα αυτό που θέλει και μετά βάλει.
1: Ρωτώ λοιπόν. Εάν είχε 13,7 ο Τσίπρας και 14,7 το ΠΑΣΟΚ. Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα. Και ήταν μια μονάδα πίσω.
0: Χωρίς, μόλις θα ανακοινώσει, θα πέσει.
1: Αν θα πέσει. Εντάξει, με αυτή την εξήγηση.
2: Έλα, νομίζω ότι μια απάντηση θα έχουμε όταν ανακοινωθεί και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα και
1: καλά, προφανώς,
2: να μετριούνται προφανώς κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί
1: τώρα,
2: δεν έχουμε.
1: Πρέδεσπινα,
2: οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες δεν τους μετρούν ως κόμματα. Αλλά
0: εγώ θα συμφωνήσω. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ αυτό έλεγα.
1: Τι?
0: Ότι δεν μπορούμε να λέμε δυνητική πρόθεση ψήφου στον Τσίπρα ή στην Καριστιανού, συμπαθείς, δεν συμπαθείς. Η ίντερβιου δεν έκανε αυτό.
1: Όχι.
0: Η ίντερβιου πήρε σαν να είναι ανακοινωμένα τα κόμματα και λέει, έχετε Νουδού, Τσίπρα, Νουδού, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, αυτό και τα λοιπά. Και διαλέξτε, λέει. Και διαλέξανε. Δεν είναι θα ανακοινώσει. Το θα ανακοινώσει, εγώ είχα διαφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Είπα να πει θα ανακοινώσει.
1: Η interview κινήθηκε.
0: Και αν αλλάξει γνώμη, ας πούμε, παρατέταρτο και δεν ανακοινώσει, αυτός λέει μάλιστα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, ανακοίνωσε η Καριστιανού. Διαλέξτε.
1: Και ο κόσμος διάλεξε αυτό.
0: Βάλε και τον Τσίπρα να μας πεις και τα ντεσού από τον Τσίπρα χθες το βράδυ. Στο Χαλάντρι ήταν ο δήμαρχος.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Ρούσος.
2: Ναι.
0: Χαλάντρι, λέει ο.
2: Γράψανε πολύ κόσμο, έμαθα. Ναι.
0: Τι κάνανε.
2: Γράψανε πολύ κόσμο.
1: Τι είτε τον έγραψαν. Κλήσεις.
0: Πού τον γράψανε.
2: Κλήσεις. Εκεί
0: α,
2: γύρω,
0: ναι.
2: Γύρω,
0: άμα είχαν παρκάρει παράνομα. Για βάλε.
3: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία. Αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει. Οι καρποί μεγαλώνουν. Και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Όπως ακούσατε, έβαλε τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλε το διακύβευμα στην δεύτερη θέση, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, όπως και ο ίδιος επισήμανε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό που ονομάζει και ο ίδιος θεσμική παρακμή. Τώρα βάζει τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα ο Τσίπρας την πέφτει στο Πασόκ.
2: Κοίταξε, και το αφήγημα του Πασόκ είναι να κερδίσει και μάλιστα έστω και με μια ψήφο διαφορά. Και ακούσαμε χτες από τη Ρεματιά τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θέλει και εκείνος να κερδίσει.
0: Τώρα τσακώνεται ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Και ποιος κερδίζει από όλο αυτό?
1: Ο πρώτος.
0: Ο Μητσοτάκης. Γεια σου, Ντέσπινα, ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, δεν σας είπα τις παρουσίες όμως, ρε παιδιά.
0: Ποιες παρουσίες?
2: Δεν αφήνω άνθρωπο να πει. Έκανα εκεί τον πορτιέρι στη Ρεματιά, να μην τα πω.
0: Τους γράψανε που είχαν παρκάρει και σε κάποιον.
2: Γύρω τριγύρω. Όχι, εμένα δεν με γράψανε. Είχα πάει με τα παιδιά τους δικούς μας ανθρώπους κανονικούς.
1: Στο συνεργείο μας. Παρανόμως, καλώς τους γράψανε.
2: Τέλος πάντων. Σχολιάστηκε, ρε παιδιά. Όχι, μωρ, δεν νομίζω.
1: Σε παρκάρετε όλοι εδώ να μην κάνουμε και αποστάσεις, σας γράψουμε όλους.
0: Για πες ποιοι ήταν δηλαδή.
2: Λοιπόν, Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ναι.
2: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από βουλευτές. Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος,
0: ναι.
2: Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ναι. Γιώργος Ψυχογιός. Φυσικά ήταν εκεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και ένας βουλευτής, ο κύριος Οσγιούρνης.
1: Από τη.
2: Ο εκπρόσωπος τύπου. Με συγχωρείτε, παιδιά.
0: Παρεξηγηθεί ο Τσουκαλάς.
1: Ο Τσουκαλάς, ναι.
0: Έχουν και κόντρα τις τελευταίες ώρες.
2: Όντως έχουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς. Ήταν και ο βουλευτής ο κ. Γιούρα από τη Νέα Αριστερά και βεβαίως μια σειρά σημαντικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλους αυτούς ο Τσίπρας τους θέλει.
2: Τι να σου πω τώρα, για να ήταν εκεί.
1: Όλους θα τους θέλει.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
2: Δεν ήταν εκεί όλοι, ήταν αυτοί συγκεκριμένοι που σας είπα. Εκτός αν μου φύγει και κανείς, ρε παιδιά. Αν ήμουν στημένη για κανένα ζωντανό και
0: αυτοί
2: δεν τον είδα.
0: Είχαν πάρει πρόσκληση ή πήγανε αφέ αυτού.
2: Μα δεν νόμιζα ότι υπήρχε πρόσκληση.
1: Ανοιχτό ήταν. Στο αφέ αυτού, το οποίο δεν πήγαινε.
0: Πώς,
2: και ήταν και στελέχη του Πασόκ, πρώην κύριε Παπαδοπούλου, που έφυγε πριν ένα μήνα, που μίλησε κιόλας. Ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Σαουλίδης. Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα ήταν.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα. Στην
0: το
2: πρώτη γραμμή.
0: Ήρθε στο Χαλάντρι.
2: Βεβαίως.
1: Χαλάντρι στη Ρεματιά για τον πρόεδρο. Κοίταξε, ένα κύριε εκεί κοντή γιορτή. Είπε ο άνθρωπο. Ήρθε ο θεριστής, ο θεριστής ο μήνας που θερίζουμε ο Ιούνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Ήταν και πολλά τα χειροκροτήματα εκεί με το θεριστή, ρε παιδιά.
1: Με το θεριστή.
2: Τι να σα πω.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμα να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή στο alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτήν την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χάρισε στον εαυτό σας μία απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serais σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Είναι η απόδραση που αξίζεται για κάθε εποχή. www.grandserae.com ή 2-651-095-50 για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες και κρατήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Τρεις εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης,
22: Ζήσης Ρούμπος,
21: Χάρης Χιώτης,
22: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
23: και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Λοιπόν, κανένα ποδοσφαιρικό δεν έχει σήμερα τίποτα.
1: Όχι, τι ποδοσφαιρικό να έχουμε. Όχι, έχει αγωνιστική νομίζω, δεν έχει.
0: Τι αγωνιστική έχει σήμερα.
1: Κάτσε να δούμε αν έχει.
0: Ναι.
1: Περίμενα να το ελέγξουμε.
0: Άντε, ρε, Γιάννη.
1: Καλά, τι είμαι, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ορίστε, 12 δεν έχει ο μέσα σήμερα.
0: 11 είπαμε. Α, 12 έχει, ναι.
1: Ρε, Παστροπελέκη, 12 έχει.
0: Ναι.
1: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός.
0: Σήμερα παίζουμε. Α, είναι σήμερα που δεν έχουμε.
1: Αυτό.
0: Είναι κλειστό τα καταστήματα στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη, ναι. Και Πανετελουκός Λάρισα. Είναι για τα play out. Καλά σου λέω.
0: Είναι ποια ομάδα θα πέσει. Αν ναι. Κερδίσει ο Αστέρας σήμερα, σώζεται. Νομίζω.
1: Σώζεται, μάλλον, ναι. Και Κηφισιά Ατρόμητος.
0: Α, έχει ματσάρι. Πάμε και. Πού παίζει Κηφισιά.
1: Κηφισιά νομίζω παίζει στην Κεσαριανή ή στη Λεωφόρο.
0: Ξέρεις,
1: δεν ξέρω, Χριστό μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που παίζει.
0: Πάντως, μας κάτι, ναι,
1: σίγουρα δεν παίζει το Ζιρίνιο, νομίζω. Τέλος θα δούμε.
0: Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Σας δυσαρεστήσαμε σήμερα και εμείς χάλια είμαστε, μην νομίζετε. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο όσο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται, η αλήθεια είναι. Να είστε καλά, να προσέχετε και εσάς, τους εαυτούς σας, τα παιδάκια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Στην Νίκαια παίζει
0: και καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφίσου από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες ηλικίες 24 έως 33 ετών που συνελήφθησαν για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μια 26χρονη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψή τους οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν κλέψει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ύψος 215.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Καλούν τους υπεύθυνους.

0: υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για στήριξη καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που ελιεύθηκε στη Λευκάδα, δηλώσει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξορόφης πολυκατοικίας στην Ηλιοπολή. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο κορίτσια, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μία από τις δύο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παρετήθηκαν. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κ. Στάρμερ στην Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 3 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 81 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας επέβαινε σε πτήση, ταξιδεύοντας μαζί με μία νότιο-αφρικανή γυναίκα, η οποία αργότερα πέθανε από χανταϊό. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόν από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντανιέλ Ποτένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Τώρα ανατροπή στην υπόθεση Βάλτερ Μαντσάρη στον Ηρακλή. Ο πολυπύρος Ιταλός προπονητής με θητεία σε Νάπολη και Ίντερ είχε αποχωρήσει χωρίς συμφωνία από την προηγούμενη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους του Γυρεού. Ωστόσο, φαίνεται πως θα καθίσει τελικά στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, μιας και απομένει μόνο η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο

0: Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε,
1: μα
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Η Πατή Σμιθ είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου που από πολύ νωρίς κατάλαβε, ήδη από εκείνα τα live στα 70's, τι πολυτέλεια είναι και μάλιστα υποτιμημένη να περπατά κανείς ξυπόλυτος. Πλησιάζει ο καιρός ευτυχώς να ξυπολυφούμε. Dancing Barefoot για την αρχή μας, και εκείνη και το τραγουδά και το χορεύει ξυπόλυτη, και γενικά ό,τι και αν κάνει πάντα έχει αυτό το αυθεντικό ροκ στοιχείο της γενιάς της. Ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν κάνει την προσευχή της. Ναι, συνέβη χθες, συνέβη στην Biennale της Βενετίας, στο περίπτερο της Αγίας Έδρας του Βατικανού. Ήταν εκεί η Πάτι Σμιθ και είπε μια ροκ προσευχή στους τυχερούς που μπορούσαν να την παρακολουθήσουν. Στην επίσημη έναρξη μιας έκθεσης που φτιάχτηκε, όπως διαβάζω σήμερα στον τύπο, για να απαντήσει στο θόρυβο, στην ταχύτητα, στον κατακαιρματισμό της εποχής μας. Η Σμιθ, ο Μπράιαν Ίνο, ο Τζιμς Τζάρμους, όλοι τους με κάποιο τρόπο συμμετείχαν και κάνουν αυτό στη φετινή Biennale, κάνουν ησυχία. Κάνουν ησυχία για να χωρέσουν οι ήχοι που έχουμε ξεχάσει, ο αέρας, το νερό, η βιοηλεκτρική δραστηριότητα των φυτών. Μάλιστα, δεν είναι μύθος, τα φυτά απαντούν στα ερεθίσματα. Πρώτος στόχος λοιπόν, να αντέξουμε την ησυχία, και έπειτα, αν τα καταφέρουμε, να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω και να βρούμε το νόημα.

Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 12 Μαΐου, είναι καλοκαιράκι έξω, κανονικό καλοκαιράκι. Στο αμάξι θες πια air condition για μια μεγάλη διαδρομή. Και στο σπίτι αυτή η αίσθηση δροσιάς είναι με ευχάριστη το μεσημεράκι όταν γυρνάς απ' έξω. Αντιστρόφως ανάλογη όσο βραδιάζει και εκεί αναζητάς κάτι να σκεπαστείς. Πέρα από αυτή την πολύ σοβαρή, πολύ στενάχωρη, μάλλον αδιαχείριστη είδηση για αυτά τα δύο κορίτσια, είναι η είδηση που παίζει παντού πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα. Η επικαιρότητα σε γενικές γραμμές είναι, θα έλεγα, γενναιόδορη μαζί μας, δηλαδή μας αφήνει και χώρο, μας αφήνει και χρόνο να πολιτικολογήσουμε όσο θέλουμε. Με αιχμή κυρίως πολιτικολογούμε τα όσα είπε χθες το βράδυ στο Χαλάνδρη ο Αλέξης Τσίπρας. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, μας είπε, το Σεπτέμβριο αργά, τώρα είναι η ώρα, είπε ο κύριος Τσίπρας, δείχνοντας προς τον Ιούνιο τον θεριστή. Σε μια ομιλία λοιπόν που έκανε από στήθους, έβαλε στο κάδρο του πολιτικού αντιπάλου τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και έτσι άφησε τους δυσαρεστημένους αλλά αναποφάσιστους ψηφοφόρους, άφησε εκείνους το δίλημα της επιλογής για τη δεύτερη θέση. Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή μήπως το έτερο κόμμα που αναμένουμε να ανακοινωθεί ο Σουνούπο, εκείνο της κυρίας Καριστιανού. Αυτό δεν το είπα Αλέξη Τσίπρας, διευκρινίζω. Αυτό απλώς το λένε οι δημοσκοπήσεις και εμείς το έχουμε εμπεδώσει. Εκείνες που μαζί με την ακρίβεια και την γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα κρίνουν ίσως και το χρόνο των εκλογών.

0: Κατά τα άλλα, οι εφημερίδες σήμερα ανατέμνουν τα πόθενές σχέσεις των πολιτικών αρχηγών και κάπως έτσι, αφού δηλαδή κάποιος έκανε τη δουλειά για εμάς, μαθαίνουμε για τους πατρίκιους και πληβίους αυτής της Βουλής. Υπάρχει πάντα και από ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον τίτλο. Στον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, είναι τα δύο δάνεια. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, φρόντισε φέτος ο λογιστής του να δώσει τον τίτλο. Για τον κύριο Φάμελο το διαμέρισμα στη Γερμανία, για τον κύριο Κουτσούμπα το γεγονός ότι δεν έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο και πάρα πολλά άλλα όρεξη να έχει κανείς να διαβάζει και να αναρωτιέται πώς, ας πούμε, η κυρία Λατινοπούλου που στην περιουσιακή κατάσταση του 2024 δήλωνε 3.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Θυμάστε τον τόρο που είχε γίνει. Τώρα στο πόθεν έσχεση του 25 τα εισοδήματά της αυγάτησαν και έφτασαν τις 82.000 ευρώ. Από όλες τις αναλύσεις όμως για το πόθεν έσχες που διάβασα σήμερα, την πιο ωραία ανάλυση την έκανε και φέτος ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή. Πόθεν έρχεσαι και πόθεν έσχες. Αυτό αναρωτιέται με το σχόλιο του στην Καθημερινή και επισημαίνει εύστοχα πως πέρασαν τα χρόνια και ένα ακόμα έθιμο εαρινό αυτή τη φορά ήρθε να προσθεθεί ανάμεσα στα άλλα. Το έθιμο του να χαζεύουμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Για το έσχες σχηματίζουμε μια εικόνα. Το πόθεν όμως παραμένει ακατάγραφο ή αδιευκρίνιστο σαν κάποια ποσά σε λογαριασμούς εξουσίουχων. Η κρυψίνια, ωστόσο, έχει, λέει, τις συνεπιές της. Τροφοδοτεί, αν δεν νομιμοποιεί, τα συνωμοσιολογικά σενάρια που δηλητηριάζουν το διαδικτυακό σύμπαν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέγονται, επίσης εφημιστικά, και θεργεύει έτσι ο λαϊκισμός, που αυτή τη φορά εκδηλώνεται από την πλευρά του ίδιου του λαού. Ή τέλος πάντων από την πλευρά όσων από απογοήτευση σε απογοήτευση αφέθηκαν να πιστεύουν πως το αξίωμα του πολίτη εξαντλείται στις 10 αναρτήσεις εβδομαδιαίως. Ωραία τα λέει, θα μας τα πει και αργότερα στις 6.30 θα μαζί μας για ένα σχόλιο για αυτή την ιστορία των πόθεν έσχες. Για την ώρα έλατε να κάνουμε τις συστάσεις. Ο Γιώργος Ραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Διαφορετικά μας στέλνετε, αν το προτιμάτε, τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και για εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, κρατήστε έτσι 2-3 σημειώσεις. Οι σημειώσεις οι συνηθισμένες είναι της κίνησης, δηλαδή το καθοδικό του Κηφισού έχει πρόβλημα αυτή την ώρα, από Μεταμόρφωση μέχρι η Νέα Φιλαδέλφεια. Στην είσοδο της Αμφιλεών Κορίνθου θα καθυστερήσετε, εκεί στο ύψος του Ασπροπύργου. Στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, κίνηση στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση παρομοίως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και τελευταίο κομμάτι εδώ, η παραλιακή θα σας δυσκολέψει λιγάκι από Ελληνικό προς Άλιμο. Λοιπόν, τώρα όσοι ακούτε συστηματικά Skype, νομίζω θα το έχετε ακούσει, θα με έχετε ακούσει για ένα καινούριο, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που απευθύνεται σε μαθητές και έρχεται πρωτοπορώντας, θα έλεγα, να αναδείξει και να θεραπεύσει ένα σύμπτωμα της εποχής μας. Το πόσο ευάλωτοι έχουμε γίνει πια όλοι μας στα fake news, τις θεωρίες συνωμοσίας και την παραπληροφόρηση. Βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας που βρήκα, που έγινε για το θέμα, σχεδόν η μισή την έχουμε πατήσει, είμαστε εκεί κοντά στο 50% είναι το ποσοστό, και όσο αυτό το πακέτο που λέγεται AI, αλγόριθμος, bots, τρέφεται από την διαδικτυακή μας παρουσία, νομίζω πως είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναπατήσουμε. Και τα παιδιά, οι μαθητές, τα παιδιά εκπαιδεύονται και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε. Σε αυτό απαντά όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή με ένα συνέδριο που οργανώθηκε στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο άνθρωπος πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, ο άνθρωπος που το χειρίστηκε όλο αυτό οργανωτικά, διαδικαστικά, αλλά και επί της ουσίας, είναι ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, είναι καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης και μαζί μας. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Δράκου, και για τα καλά σας λόγια. Ήταν πραγματικά μια ιδέα μου, αλλά η υλοποίησή της και η κατάληξή της ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και θέλω να το τονίσω, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο να πεις ή να προβάλλεις ένα υπερμεγέθος εγώ, αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση μας η ομάδα είναι που έκανε τη διαφορά και μάλιστα για μένα ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικό η διάθεση και εμπλοκή όλων όσων συμμετείχαν, των δημοσιογράφων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της ομάδας που συστάθηκε από το Αριστοτέλειο, την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργείου Παιδείας. Και θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί στη χώρα μας δεν στεκόμαστε τόσο πολύ στο εμείς, πολλές φορές στεκόμαστε στο εγώ.
0: Ναι, και στεκόμαστε και σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε κύριε Παναγιώτου. Στεκόμαστε στο αρνητικό, στο μαύρο, στο γκρίζο, στο μελανό σημείο. Ενώ φάνηκε από την μικρή επαφή που είχα και εγώ με αυτά τα παιδιά, πώς... Υπάρχουν δημόσια σχολεία, καθηγητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά, παιδιά που έχουν όλα τα φόντα να διαπρέψουν χωρίς ιδιαίτερες βοήθειες, χωρίς ειδική μεταχείριση, από την αφετηρία που πάνω κάτω ξεκινούμε όλοι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, και είναι κάτι που όχι απλά το υποστηρίζω και το υπερθεματίζω και σε αυτό θεωρώ ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν ειδικά το θέμα των ειδήσεων, γιατί την αντανάκλαση το οποίο τη βλέπω και με τους φοιτητές μου. Κάθε φορά που τους ζητώ ως άσκηση ότι φέρετε μου ένα θέμα για να δουλέψουμε ως άσκηση, το 99% των θεμάτων που φέρνουν είναι αρνητικά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε ταυτίσει τις ειδήσεις, έχουμε ταυτίσει τη δημοσιογραφία με την κάλυψη αρνητικών γεγονότων. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε στην άλλη πλευρά της Ελλάδος και είναι αυτή η οποία αναδείχθηκε με το πρόγραμμα αυτό με δύο τρόπους. Με τον ένα είναι ότι τοποθέτησε τη χώρα μας στην πρωτοπορία χωρών σε όλη την Ευρώπη που ενσωματώνουν τον ειδησιογραφικό γραμματισμό μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το δεύτερο ότι έφερε στην επιφάνεια όλη αυτή την άλλη Ελλάδα η οποία δημιουργεί πρωτοπορεί, αλλά και
0: αθόρυβα.
1: Αθόρυβα, ναι. Ακριβώς.
0: Αθόρυβα. Αυτό είναι νομίζω για μένα.
1: Και θα πρέπει να σταθούμε, ας πούμε, ναι. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να το ενισχύσουμε. Γιατί ξέρετε ότι αν αυτή την Ελλάδα δεν την αναδείξουμε, θα μείνουμε μόνο στα αρνητικά και είναι πολύ δύσκολο και να δώσουμε την απαιτούμενη ανατροφοδότηση, έτσι ώστε αυτοί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν, ήταν 90 εκπαιδευτικοί που καθίσανε 2 μήνες μαζί και δουλέψαμε πριν να αναπτύξουμε το πρόγραμμα. Όλα αυτά έγιναν στις συνθήκες fast forward, θα μου επιτρέψετε, πάρα πολύ πιεστικές, γιατί το πρόγραμμα αυτό απαιτούσε μια... να δώσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε πάρα πολλές ώρες δουλειάς, ας πούμε. 2 μήνες καθίσαμε μαζί, είναι πέρα από το ωράριό τους. Τα παιδιά για να φέρουν τις τελικές τους εργασίες μας παίρνανε το Σάββατο το απόγευμα. Βρισκόντουσαν όλοι μαζί ως ομάδα. Όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω από και συγκινητικά, τα καθιστούν μοναδικά από την άποψη του πώς κινητοποιήθηκε η 35 σχολεία από όλη την Ελλάδα να δουλέψουν και να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και αυτό φάνηκε στο συνέδριο που είχαμε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την Παρασκευή στις 8 Μαΐου.
0: Ναι, και φάνηκε επίσης ότι είναι και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί διψούν για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είπατε ότι είναι 90 εκπαιδευτικοί, 35 τα σχολεία, 1200 όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Έπεται συνέχεια, κύριε Παναγιώτου.
1: Ελπίζω και εύχομαι, έτσι ώστε να μην είναι μια δράση η οποία έγινε και τελείωσε. Ελπίζω και εύχομαι και αυτή να είναι η ανατροφοδότηση που έχουμε πάρει. Αλλά πιστεύω ειλικρινά ήταν κάτι το οποίο ήθελα εδώ και χρόνια να κάνω, γιατί θεωρώ ότι χάνουμε τη δημοκρατία μας μέσα στα σχολεία. Χάνουμε τη νέα γενιά η οποία απαξιώνει τη δημοσιογραφία. Ανάμεσα σε αυτά και είχατε τη δυνατότητα να το διαπιστώσετε κι εσείς, τα παιδιά επανασυνδέθηκαν με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα ενημέρωσης. Σπάσαμε αυτόν τον κύκλο της αρνητικής φόρτισης. Μπήκαμε μέσα σε σχολεία που δεν είναι μόνο πρότυπα, για όσους μας ακούν, ήταν σχολεία που εκπροσωπούν το σύνολο της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, δηλαδή από ΕΠΑΛ, από γυμνάσια, λύκεια, πρότυπα, ανάμεσα στα άλλα. Δηλαδή υπήρχε ακριβώς η αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε και τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε να είναι ασφαλή, αν το πρόγραμμα μπορεί να αποδώσει, και το κυριότερο, εάν μπορεί να, και αυτό το που ανέδειξε, τη δυνατότητα των παιδιών να εμπλακούν σε δραστηριότητες που τους εκφράζουν. Οτιδήποτε δηλαδή προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τις ικανότητές τους, το κάνουν και το κάνουν πολύ επιτυχημένα.
0: Ναι, νομίζω αυτό που τα παιδιά αποκόμισαν ότι ήταν αποκομίσουν από το πρόγραμμα αυτό που μπήκαν τα περισσότερα, φαντάζομαι, με μεγάλη διάθεση. Για μας το ηθικό δίδαγμα είναι ότι τελικώς τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα, κόντρα σε αυτά που ακούμε και προβάλλουμε. Υπάρχει μια γενιά που δουλεύει αθόρυβα και μπορεί να μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Ναι, πράγμα που πραγματικά ευχόμαστε όλοι, κύριε Παναγιώτη.
1: Η δικιά μας υποχρέωση είναι αυτή. Δηλαδή, και ξέρετε, και θα σταθώ σε αυτό, ότι για εμάς ως πανεπιστήμιο ήταν από την έρευνα στην πράξη. Δεν ήταν μια ακαδημαϊκή άσκηση. Και όλο αυτό ήταν μια συμμαχία ουσιαστικά του πανεπιστημίου, αυτό που ερευνούσαμε τόσα χρόνια, να μπορέσουμε να προτείνουμε μια συγκεκριμένη λύση και όχι απλά να θεωρητικολογούμε με ασάφεις και γενικολογίες, με τα ίδια τα μέσα ενημέρωση και τους δημοσιογράφους να δείξουν τη δουλειά τους μέσα στο σχολείο, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να ασκηθούν πάνω σε κάτι με το οποίο βομβαρδίζονται καθημερινά, δηλαδή υπερβολική πληροφόρηση, και πώς μπορεί αυτή να ενταχθεί μέσα στα μαθήματά τους.
0: Έτσι, καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είχαμε και αυτή την πρωτιά, νομίζω, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεχομένως να δείξαμε το δρόμο και σε άλλους. Να δείξατε εσείς στο Αριστοτέλειο.
1: Όχι, να δείξαμε. Είμαστε
0: περιμένουμε
1: όλοι μαζί.
0: Περιμένουμε και τη συνέχεια, λοιπόν. Και δεν ξέρω με έναν τρόπο, αυτό ίσως δεν πρέπει να αφορά πια μόνο τα παιδιά, πρέπει να μας αφορά όλους μας. Γιατί σήμερα, σε σχέση ίσως με κάποια χρόνια πιο πριν, υπάρχουν ειδήσεις που δεν μπορείς να διακρίνεις εύκολα αν αυτό που μαθαίνεις είναι αλήθεια ή ψέμα. Γίνεται όσο περνά ο χρόνος και πιο δύσκολο η διάκριση, γίνεται πιο δύσκολη.
1: Και σε αυτό το σημείο, γι' αυτό πολύ γρήγορα, δεν τις κατηγοριοποιεί ως ειδήσεις, αλλά ως πληροφορίες που εμφανίζονται ως ειδήσεις, προσπαθούν να προωθηθούν ως τέτοιες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτου, εγώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς τον Άλυμο. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, μία απόπειρα διάρρηξης, ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Κατά τη σύλληψη του, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. 6 φοιτητές μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που ελέγχθηκε στη Λευκάδα, δηλώσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός είπε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Σε ό,τι αφορά τις κίνησεις, έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηναίων Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στις καθόδους της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίες από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι από την αρχή της εκπομπής. Η συνηθισμένη κίνηση του απογεύματος της Τρίτης. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, στον Ελεύθερο Τύπο το διάβαζα, για τις λευκές αφράτες παντοφλίτσες μιας χρήσης που συνήθως μας περιμένουν δίπλα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων, των καλών ξενοδοχείων, των πεντάστερων ξενοδοχείων. Είναι ένα σύμβολο και αυτές, ένα σύμβολο φιλοξενίας, άνεσης. Η Sunday Times έκαναν όμως μια έρευνα ενδιαφέρουσα, ομολογώ, για το τι αποτύπωμα αφήνουν οι λευκές παντόφλες που χρησιμοποιούν για πολύ λίγες ώρες και καταλήγουν πολύ εύκολα στις χωματερές. Ζουν ακόμη και 1000 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν φορέσει κανείς παντόφλες στις φετινές του διακοπές, εκείνες θα παραμείνουν στον πλανήτη μέχρι το 3026. Μπορεί να ακούγεται αστείο ή να προσφέρεται έτσι για χιούμορ, αλλά είναι σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, σκεφτείτε το, οι Sunday Times το έκαναν εικόνα. Αν τοποθετούσε κανείς τη σειρά τις παντόφλες που πετούν κάθε χρόνο μόνο τα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του Λονδίνου, θα σχηματιζόταν μια γραμμή που ξεκινά από το Hyde Park και φτάνει μέχρι την Φραγκφούρτη. Και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα μόνο. Το Λονδίνο διαθέτει περισσότερα από 1500 ξενοδοχεία. Βάλτε με το νου σας, ας πούμε, τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού όλα αυτά τα ξέρουμε πια και τα γνωρίζουμε, αφού το τίμημα που πληρώνουμε και θα πληρώσουμε όλοι και ενδεχομένως οι επόμενοι θα το πληρώσουν έτσι και πιο αυστηρά, γιατί τα ξενοδοχεία επιμένουν σε αυτή τη σπατάλη? Γιατί για όλα υπάρχει λόγος, γιατί για όλα υπάρχει μια εξήγηση, γιατί δεν υπάρχουν συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Η βιομηχανία της φιλοξενίας των ξενοδοχείων προβάλλει δύο επιχειρήματα. Το πρώτο είναι η ασφάλεια, το δεύτερο είναι η κατάταξη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, οι πτώσεις στα πλακάκια των ξενοδοχειακών μπάνιων είναι η κύρια αιτία νομικών διεκδικήσεων. Άρα, με το να έχεις δίπλα αυτές τις λευκές παντοφλίτσες, διαθέτεις αυτόματα και ένα φτηνό ασφαλιστήριο κατά των ατυχημάτων. Απ' την άλλη, υπάρχουν και οργανισμοί, ενώσεις που δουλεύουν για την κατάταξη και όσοι έχουν επιχειρηματικές μονάδες θέλουν η κατάταξη χρόνο με το χρόνο να ανεβαίνει. Άρα, χωρίς παντόφλες, έστω και αν αυτές καταλήγουν στα σκουπίδια, δεν μπορείς, δεν δικαιούσε αυτή τη στιγμή να φτάσεις στο top, δηλαδή το πεντάστερο. Αυτά στα λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, διότι έχουν αρχίσει τα δημοσιεύματα, έρχονται από τον Κοπέρνικους, αυτό τον Κοπέρνικο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, που μας προειδοποιεί ότι μπαίνουμε φέτος, το 2026, ενδεχομένως να ξαναζήσουμε το φαινόμενο Ελνίνιο μέσα στη χρονιά. Τα προγνωστικά δείχνουν μεγάλη πιθανότητα για Ελνίνιο από τα μέσα του 2026, το καλοκαίρι δηλαδή, μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει πως είναι που είναι πια δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι, μάλλον θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, τώρα σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα η επικαιρότητα με έναν τρόπο μας αφήνει χώρο, μας αφήνει χρόνο να πολιτικολογήσουμε και γιατί όχι να ρίξουμε και μια ματιά στα αποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών. Πάντα υπάρχει εκείνη η λέξη κλειδί που θα δώσει τον κατάλληλο τίτλο, έτσι και εμείς σχεδόν εθιμοτυπικά κάθε χρόνο, τέτοια εποχή του χρόνου, διαβάζουμε τα ποθενέσχες των πολιτικών. Είναι μια παλιά ιστορία και πονεμένη ιστορία. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το 1964. Έχουν περάσει αισίως 62 χρόνια και δεν είμαι σίγουρη αν ο στόχος έχει επιτευχθεί. Ο στόχος τότε ήταν να προστατευθεί. Ο νόμος δηλαδή τότε του 1964 είχε τον τίτλο «Περι προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου της χώρας». Ο Παντελής Μπουκάλας έκανε σήμερα ένα πολύ ωραίο σχόλιο στην Καθημερινή περί ποθενέσχες. Παρακολουθώ κάθε χρόνο τα σχόλιά του. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουκάλα.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είναι το δικό μου αίσθημα απαντητικό στο αίσθημα του πρώην έσχη.
0: Ναι. Η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί από το 1964. Έχει τροποποιηθεί πάρα πολλές φορές. Όμως κάποιοι λένε ότι απομακρυνόμαστε από την ουσία που είναι προφανώς η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η ουσιαστική λογοδοσία. Αυτό που γίνεται ή θυστρασημένη τα τελευταία χρόνια, εθιμοτοπικά όπως είπα και ξαναλέω, μας οδηγεί αλλού. Πού?
1: Είναι μια τελετουργία διαφάνειας περισσότερο παρά μια εξυπηρέτηση της λογοδοσίας την οποία οφείλουν οι πολιτικοί απέναντι στους εκλέγους, όπως την οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που επίσης καταθέτουμε το ποτενέσχες μας και όσοι άλλοι καταθέτουν. Είπατε ότι ήταν το 64, ελπίζω μέχρι να τα κατοστήσουμε το 2064 να έχουν οριμάσει οι συνθήκες τόσο ώστε τα στοιχεία που καταθέτουν οι λογιστές των πολιτικών, όπως μαθαίνουμε, όχι οι πολιτικοί, οι λογιστές του δέστο.
0: Κάνοντας και λάθη μερικές φορές, αρκετά σοβαρά.
1: Μερικές φορές, ναι, και τους εκθέτουν. Να ελέγχονται πρώτα από την ίδια τη βιβλία, από ορκωτούς λογιστές. Υπάρχουν τρόποι. Γιατί αλλιώς μένουμε σε ένα κουτσοπολίστικο ενδιαφέρον που εξαντλείται στο 24ωρο, δεν πάει παραπέρα. Α, ο ίδιος εκείνος απέκτησε και άλλα διαμερίσματα, πω τον μπαγάσα, λεφτά έχει έξω. Πάντα η στυλίστευση από την πλευρά της δημοσιογραφίας, η μομφή είναι ασχοληθείτε και λίγο με το πόθεν. Συνηγατήστε αυτά που μας αναζητήσετε τις ρίζες. Αλλιώς θα εκτίθεστε στην σάτυρα, στο σκόμα, στην κοροϊδία και έτσι παροξύνεται πια η αναξιοπιστία και φτάνουμε σε μια ακραία συνωμοσιολογία όπου ο κόσμος υποπτεύεται συγκάλυψη, απόκρυψη, παραποίηση. Εκεί ανθούν οι συνωμοσιολογικές θεωρίες και χάνεται το παιχνίδι, χάνεται το παιχνίδι της δημοκρατίας δηλαδή. Η αναξιοπιστία δεν κυριεύει απλώς τους συγκεκριμένους πολιτικούς, αλλά κυριεύει το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι που στο τέλος αδειάζει από νόημα και βρίσκει την ευκαιρία του ο λαϊκισμός, ο άγριος λαϊκισμός και ο χυδαίος δηλαδή, να κάνει το δικό του παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα που πάμε.
0: Άρα και εθιμοτυπικά και κουτσομπολίστικα και σίγουρα κάπως λαϊκίστικα και όχι όπως θα έπρεπε να είναι, σοβαρά και με έναν έλεγχο ουσιαστικό, γιατί εδώ κάποιοι λένε ότι στην πραγματικότητα δεν ελέγχουμε την προέλευση και αν την ελέγξουμε θα είναι είτε σποραδικός ο έλεγχος είτε καθυστερημένος, πολλές φορές είναι και αυτοέλεγχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πρόβλημα, ο αυτοέλεγχος. Το σοβαρό με την αυτοκριτική από την πλευρά των πολιτικών. Ναι, κάνουμε και ορισμένα, αλλά εκεί εκτοπίζεται. Αλλά μαζί σα πετύχαμε το καλό σα, το συμφέρον.
0: Δεν σα ακούμε τώρα και που καλά, δεν ξέρω, έχει κάνει κάποιε διακοπέ. Δεν ξέρω να μιλάμε από.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ναι, αυτό που μας παγώνει είναι η αδιαφορία για τις ενστάσεις που υπάρχουν. Από το 1964 διαγράφουμε την 7ετία της Χούντας. Τόσες δεκαετίες υπάρχουν σταθερά αυτές οι ενστάσεις από την πλευρά των ελεγχόντων. Είμαστε ελέγχοντες εμείς σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες δηλαδή. Γιατί οι ελεγχόμενοι αδιαφορούν για τις σταθερές σταθερότητες αυτές οι εκκλήσεις? Γιατί πάνε παρακάτω σαν να μην τους αφορούν? Αυτούς αφορούν. Τα βέλη είναι πάνω τους, θα πέσουν, δεν θα πέσουν σε κάποιους παραδιπλανούς. Αδειάζει από νόημα το πολιτικό σύστημα γιατί το θεωρούμε, καταλήγουμε να το θεωρήσουμε υπεράνω πάσης λογοδοσίας, πατός ελέγχου. Ότι μας περιφρονούν, ότι περιφρονούν δηλαδή τις ενστάσεις μας, περιφρονούν τα παραπονά μας, όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τα παράπονα που είναι κοινά, δεν εννοώ τα περιστασιακά του ενός, δεν με, του ενός του άλλου, δεν με εξυπηρέτησες, μου έστειλες το παιδί μου εκεί κτλ. Τα συλλογικά παράπονα είναι απέτηση, αξίωση, κοινωνική η λογοδοσία, η πραγματική λογοδοσία, και εφόσον δεν ικανοποιείται αυτή η αξίωση, δεν υπάρχει ανταπόκριση, η αποστροφή προς το πολιτικό σύστημα αποκτά γνωρίσματα μονιμότητας. Αυτό είναι το κακό.
0: Και με έναν τρόπο αυτά τα βλέπουμε, λέτε, έστω και αποσπασματικά, στα διάφορα σκάνδαλα και σκανδαλάκια που κερδίζουν έδαφος στην επικαιρότητα και πολλές φορές τη μονοπολούν, αλλά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Πάλι φτάνουμε μπροστά από μία κάλπη και πάλι βλέπουμε με έναν τρόπο να επαναλαμβάνεται η γνωστή ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, γιατί ωραίο είναι να το συζητάς και να θέτεις τις ενστάσεις σου, αλλά πρέπει αυτό να συνοδεύεται και από έναν αντίλογο. Θέλω να πω, στην περίπτωση του λαϊκισμού, κάποιοι χρησιμοποιούν το λαϊκισμό και σαν επιχείρημα να μην αλλάξει κάτι στη διαδικασία που βλέπουμε, γιατί σου λέει ότι μπορεί να δούμε ανθρώπους να εξοντώνονται πολιτικά. Τα ακούσαμε αυτό το επιχείρημα.
1: Τώρα παραδίδονται όλοι μαζί, και οι 1187 πόσοι είναι οι ελεγχόμενοι, παραδίδονται, και έχονται τα χλωρά και τα ξερά μαζί, παραδίδονται όλοι μαζί στη δημόσια χλέβη, διότι κανείς δεν θα κάτσει να πει ο δήμαρχος Κιθωρέας, ξέρω εγώ, είναι έτοιμος, διότι δεν θα κάτσουν να ψάξουν του δημάρχου μιας πόλης στην ελληνική επαρχία. Θα ασχοληθούν με τους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι δεν γίνεται. Mm-hmm. Και με τα μεγάλα στελέχη, και αν τύχει να πέσουν πάνω σε καμία θεαματική αλλαγή περιουσιακής κατάστασης, εξηγητέα ή ανεξήγητη. Υπάρχουν και τα λεγόμενα διευκρίνιστα, όπως ξέρουμε. Ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχω εγώ με το πόθεν αίσθηση είναι όταν βλέπω πολιτικούς με ύψος δανείων ανατριχιαστικό για τον μέσο πολίτη, δηλαδή 500.000, 600.000, 700.000, την ώρα που δηλώνουν εισοδήματα σχεδόν ενός μέσου πολίτη και αυτοί. Πολύ χαμηλά. Πώς θα εξυπηρετούν τα δανειά τους αυτοί οι συγκεκριμένοι πολιτικοί?
0: Κάποια εξήγηση πάντα θα υπάρχει.
1: Αν τα εξυπηρετούν, αν δεν έχουν άγχος κοκκινίσματος, σημαίνει ότι αυτοί, πολύ περισσότερο από το μέσο πολίτη, έχουν τρόπο να τακτοποιήσουν τις σχέσεις τους με τις τράπεζες, δηλαδή ιδού η αναξιοκρατία. Εκεί είναι ένα από τα πολλά φαρμάκια, ας πούμε, τις σχέσεις του κοινού με τον εκπρόσωπό του, τον πολιτικό που τον εκπροσωπεί, υποτίθεται. Η αναξιοκρατία και σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Κάποιος τρέμει μήπως του κοκκινήσουν το δάνειο και ο άλλος χρωστάει 500.000, 600.000 και δεν έχει κανένα άγχος.
0: Ποιος είπε ότι είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι σε αυτή τη ζωή, ή ξεκινάμε από την διαφετηρία?
1: Δεν είναι ούτε φυσικός νόμος, ούτε νόμος ιστορίας για ισότητα. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε, αν όχι την ισότητα, τουλάχιστον την αξιοκρατία και την ισότητα στις ευκαιρίες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν θα τις εκμεταλλευτούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά να υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, ισότητα στις ευκαιρίες.
0: Άρα, 60 τόσα χρόνια μετά, ήρθε η ώρα να το ξαναδούμε το σύστημα πώς δουλεύει. Δηλαδή, ή να το ξαναβάλουμε κάτω και να το δούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα άλλο πλαίσιο, πιο αποτελεσματικό, πιο κοντά στην ουσία του, ή να το καταργήσουμε, δεν ξέρω.
1: Επειδή άκουγα όσο λέγατε προηγουμένως για τις πατούφλες,
0: mm-hmm.
1: πραγματικά καμιά φορά το να ασχολιόμαστε, ας πούμε τώρα με το πότε ενέσεις, στη στιγμή που καταραίει το σύμπαν, καταραίει η γη δηλαδή, και εκεί υπάρχει μια τερατώδης αδιαφορία από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, κυρίως από τη στιγμή που επανεξελέγει ο Τραμπ, που είναι εχθρός της περιβαλλοντικής πολιτικής και υποστηρικτής της άποψης ότι δεν υπάρχει κλιματική κατάρρευση, καν κλιματική κρίση. Είμαι δυστυχώς βέβαιος ότι στο βαθύτερο σημείο της οικουμένης, στην Τάφρο των Μαριανών, mm-hmm. μαζί με τα υπόλοιπα πλαστικά που βρήκανε, ίσως να έχουν βρει και παντούφλες. Θα το είχατε δει αυτή την ανατριχιαστική πληροφορία, δηλαδή ότι το βαθύτερο σημείο της γης, που είναι πάνω από, είναι κοντά στα 11 χιλιόμετρα, παίρνουν τα Ιμαλάια και
0: ναι.
1: περισσεύουν και 2 χιλιόμετρα περίπου.
0: 3.026, κύριε Μπουκάλα. Αν είναι σωστό αυτό το οποίο διαβάζω, δηλαδή ότι μπορούν να ζουν 1.000 χρόνια, είμαστε στο 3.026.
1: 3026, ναι.
0: Και πιθανότατα, ναι. Οι ερευνητές λένε ότι μικροπλαστικά υπάρχουν πια παντού.
1: Ναι, χρονική είναι. Είναι η μόνη μορφή αθανασίας, εκτός από το ίντερνετ. Τελικά η μόνη μορφή αθανασίας είναι
0: μορφή.
1: Το πλαστικό.
0: Ναι, το μικροπλαστικό, συμφωνώ απολύτως. σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο και την κουβέντα. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά,
0: ο κ. Παντελής Μπουκάλας ήταν μαζί μας και κάπως έτσι θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Σας έλεγα νωρίτερα για την αλυσίδα που σχηματίζουν, που ξεκινά από το Hyde Park και φτάνει μέχρι την Φραγκφούρτη. Εμείς θα πάμε στο Hyde Park, θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί έχουμε σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και στο επίκεντρο αυτής της δίνης είναι ποιος άλλος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Εκφώνησε χθες μια ομιλία, ήταν φορτισμένη ομιλία, απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, απευθύνθηκε στα στελέχη του κόμματός του που τον αμφισβητούν. Είπε ότι δεν σκοπεύει να το σκεφτεί και να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, αλλά μερικές φορές σε προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει Lamna Development. Σε μια χώρα που γερνά με γρήγορους ρυθμούς, η μοναξιά στην τρίτη ηλικία αποτελεί μία από τις πιο αόρατες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί της Lamna Development στο πλαίσιο του Lamna Impact. Το πρόγραμμα υλοποιείται στους Δήμους Ελληνικών Αργυρούπολη, Σαλίμου και Γλυφάδας και μέσα από δράσεις όπως είναι θεατρικά εργαστήρια, περίπατοι και δημιουργικές δραστηριότητες, προσφέρει στους ηλικιωμένους περισσότερη κοινωνική επαφή, συμμετοχή και εν τέλει ανθρώπινη σύνδεση. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα επιστρέφουμε.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
18: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια. Εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Χανιωτάκη, το ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, να μας πει τι γίνεται με τον Στάρμερ. Φεύγουν οι υπουργοί, τα μαζεύουν και φεύγουν. Γιάννη, καλό απόγευμα.
19: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, Κατερίνα, για άλλη μια φορά το πολιτικό μέλλον του κ. Στάρμερ κρέμεται από μια κλωστή. Έχουμε πάνω από 85 πλέον βουλευτές που ζητούν δημόσια την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Έχουμε 5 παραιτήσεις υφυπουργών. Επικρατεί μια αναστάτωση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος, το οποίο βέβαια να σου πω ότι έχει, έτσι περιέλθει, έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών, από τη μία αυτοί που θέλουν την άμεση απομάκρυνση του κύριου Στάρμερ, ζητούν να παρουσιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού κόμματος και κατ' επέκταση νέου πρωθυπουργού, και βέβαια από την άλλη έχουμε και περίπου 100 βουλευτές όπου πριν από λίγο υπέγραψαν μία επιστολή μέσω της οποίας αυτό που λένε στην ουσία είναι ότι αυτή δεν είναι η στιγμή για να αλλάξουμε αρχηγό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πρέπει η κυβέρνηση να αφοσιωθεί στην επίλυσή τους.
0: Ναι. Αυτή δεν είναι η στιγμή, αλλά για αργότερα δεν δεσμευόμαστε. Θέλω να πω, επισήμως δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία που δεν ξέρω τι να πω, θα φέτει σε συναγερμό το Στάρμερ. Σίγουρο είναι ότι δεν περνάει πολύ καλά όμως με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
19: Σωστό είναι αυτό, και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπει το κόμμα μας για την αντικατάστασή μου, ας επιστρέψουμε όλες τις δουλειές μας να επικεντρωθούμε σε αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Τώρα αν θα τα καταφέρει ή όχι, αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, οι εξελίξεις είναι πολύ ραγδαίες. Αν πάντως απομακρυνθεί τελικά από τη θέση του Κατερίνα, θα είναι ο 5ος κατά σειρά Βρετανός Πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
0: Μάλιστα, ναι. Από τον Brexit και μετά νομίζω τα πράγματα άλλαξαν άρδιν στην βρετανική πολιτική σκηνή, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που φύγανε, που μας περιγράψες, είναι άνθρωποι που μπορεί να τους δούμε, να τους ξαναδούμε μπροστά μας στο μέλλον, αν ανοίξει επισήμως η συζήτηση περί διεκδικητών της ηγεσίας. Το παρακολουθούμε
19: έτσι ακριβώς και
0: βοήθειά σου, ναι.
19: Απλώς να σας πω αυτό, ότι πολλές από τις παραιτήσεις που έχουμε δει από χθες είναι πολύ στενοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος είναι ένας από, θεωρητικά από τα φαβορί της διαδοχής του κ. Στάρμερ. Οπότε βλέπουμε ότι αν και επισήμως δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιες δηλώσεις, στο παρασκήνιο γίνονται πολλές διεργασίες.
0: Γιάννη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση πάντα. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, κυρίες και κύριοι. Όπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων στις 7, και αμέσως μετά θα κάνουμε και εμείς μία πολιτική συζήτηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάσος Παπάς.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
25: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
26: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
28: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
29: Τι δροσιά του να έχετε?
27: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
23: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
30: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Άλιμο. Σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες ηλικίες 24 έως 33 ετών για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μία 26χρονη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψη τους, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο

0: στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική επίθεση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που ελέγχθηκε στην Λευκάδα, δηλώσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια στις 85 βουλευτές των εργατικών, έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος εκτελέστηκε με Καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιατρικό κέντρο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά. Και στα αθλητικά, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, αυτή την ώρα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Ωραίο είναι το τραγούδι αυτό, γιατί ταιριάζει με τις θερμοκρασίες. Δεν ξέρω για το επόμενο διάστημα, κάτι λένε οι μετεωρολόγοι πως θα αρχίσουν οι βροχές και λίγο θα μας το χαλάσει, αλλά τώρα πια είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που λέμε καλοκαιράκι. Λοιπόν, με την κίνηση επιστρέφουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα παρέα σας με τις ιστορίες μας πάντα, 7 και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Καθυστερήσεις, πιο περιορισμένα τα προβλήματα, τα κυκλοφοριακά, άρα κρατήστε το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση.

0: Κάφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία και στην Παραλιακή. Και η Παραλιακή λίγο θα σα ζωρίσει από Γλυφάδα προ Σάλιμο. Γιώργος Ροβεταχνός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Στη διάθεσή σας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων, αν σας βολεύει περισσότερο. Στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα, το μεγάλο μέτωπο εκεί στην Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι το Ιράν είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει, η οικονομία του Ιράν για την ακρίβεια, μα τα είπε όλα αυτά με φόντο τον αποκλεισμό των λιμανιών του και είπε, να εδώ είναι η αλλαγή πάλι πλεύσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος πάσχιζε μέχρι πρότινος να εξασφαλίσει και πριν την επίσκεψή του στο Πεκίνο μια συμφωνία ακόμα και μόνο σέλιδη. Τώρα δήλωσε σε κάποιο αμερικανικό μέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν βιαζόμαστε να κινηθούμε προς μια συμφωνία. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε επεισόδια, με ενημερώνει ο Πέτρος Κυρκυλής, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και το εμφατικό σχετίζεται με τα επεισόδια που είδαμε νωρίτερα σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές και 2 τραυματίες. Μόλις μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα τώρα. Αργότερα θα πιάσουμε και την συζήτηση για το Ουκρανικό, γιατί αναζωπηρώνεται η κουβέντα και μάλιστα τώρα η Ευρώπη ψάχνει να βρει τον εκλεκτό, αυτόν δηλαδή που θα κάτσει στο τραπέζι και θα συζητήσει με τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος σιγά σιγά θα βγει πάλι από τη διπλωματική αφάνεια και θα ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις και για το Ουκρανικό. Υπάρχουν πολλά ονόματα, κάποια έχουν ειδικό ενδιαφέρον και ειδικό βάρος, μεταξύ των οποίων το όνομα της Άγγελα Μέρκελ, της εμπειρότερης ίσως Ευρωπαίας στις σχέσεις με τη Ρωσία. Είναι ο άνθρωπος που είχε προσωπική σχέση με τον Πούτιν, μιλάει ρωσικά άπτεστα, επομένως εκεί δεν θα υπάρξουν πάλι προβλήματα στη μετάφραση, και για πολλά χρόνια διαχειρίστηκε κατάλληλους υποδειγματικά, κατάλληλους όχι και τόσο, τις ισορροπίες με το Κρεμλίνο. Θυμάστε, είχαμε συζητήσει γι' αυτό στην πρώτη ενεργειακή κρίση τότε, το 22, με την εισβολή. Υπάρχουν τώρα και άλλοι υποψήφοι, μεταξύ των οποίων ο Μακρόν, ο Μάριο Ντράγκη, αλλά και ο Αλεξάνδερ Στούμπον, είναι πρόεδρος της Φιλανδίας, που εμφανίζεται ως πρόσωπο με ισχυρές διασυνδέσεις. Ποιος θα ήθελε ο ίδιος ο Πούτιν? Ο Γκέρχαρντ Στρέντερ, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, υπήρξε προτιμόμενη επιλογή που άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο Πούτιν λόγω των καλών σχέσεών τους, αλλά αυτή την πρόταση την έχουν απορρίψει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Λοιπόν, σήμερα το βασικό θέμα πολιτικής συζήτησης είναι η χθεσινή ομιλία αποστήθους του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο θέατρο της Δρεματιάς, στο Χαλάνδρη. Στην πραγματικότητα, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Έκλεισε το κεφάλαιο Ιθάκη και άνοιξε το κεφάλαιο αυτού του κόμματος, το οποίο είναι θέμα χρόνου πια να μας παρουσιάσει. Δίπλα του είχε και 4 στελέχη από τους 25 αυτής της λεγόμενης κενέας φρουράς. Ήταν βέβαια και πολλοί άλλοι γνώριμοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Τάσος Παπάς, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, για να κάνουμε έτσι μια πολιτική αποτίμηση των όσων είπε ή όσων δεν είπε, αλλά υπονόησε ο κύριος Τσίπρας. Γεια σας, κύριε Παπά, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα δεδομένο ότι μέσα στο Μάιο ή το αργότερο αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα. Είπε τη φράση ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό είναι αντιγραφή από ένα τσιτάτο του Λένιν. Όταν το ρωτάγανε οι συντροφοί του πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για επανάσταση, έλεγε, τους είπε, χθες ήταν αργά, αύριο, χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά, σήμερα είναι η ώρα. Τον αντέγραψε, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα τσιτάτο που αποδίδεται στο Λένιν, δεν ξέρουμε αν το έχει πει ακριβώς. Αλλά αυτή τη φρασιολογία χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Έρχεται η ώρα του θερισμού, είπε. Ο θεριστής έρχεται.
1: Ιούνιος,
0: ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει στην αρχή είχε αποφασίσει να πάει μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλά φαίνεται ότι οι εξελίξεις τον προλαβαίνουν και αποφασίζει να ανακοινώσει το εγχείρημά του μέχρι τέλη Μαΐου, το αργότερο αρχές Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Το ερώτημα είναι ότι δημιουργεί προβλήματα στα άλλα διπλανά συγγενή κόμματα.
0: Δηλαδή.
1: Για παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Πώς θα υπάρχει και αν θα υπάρχει. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας mm-hmm. το εγχείρημά του.
0: Mm-hmm.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάνε αυτό. Δεν έχει συνεδριάσει κανένα καθοδηγητικό όργανο για να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
0: Πάντως υπάρχει μια ετοιμότητα, την είδαμε χθες κύριε Παπά, θέλω να πω, ήταν πολλά τα στελέχη, γνώριμα στους περισσότερους μέσω του ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που ήταν εκεί και τον χειροκρότησαν.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα σοβαρή κατάσταση για ένα κόμμα. Δηλαδή βουλευτές και στελέχη ενός κόμματος να πηγαίνουν στην εκδήλωση ενός υποψήφιου αρχηγού ενός άλλου κόμματος.
0: Αυτό πάντως δεν είναι πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα σε κάθε
1: αυτό δεν είναι, προφανώς δεν είναι, αλλά μπορεί να φανταστείτε ότι θα γινόταν αυτό με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ένας βουλευτής ενός κόμματος να πήγαινε στην εκδήλωση ενός άλλου κόμματος και να έλεγε συμφωνώ, στηρίζω και επαυξάνω. Δεν θα έμεινε ατιμόρητος, προφανώς, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Το γεγονός ότι αυτοί μένουν ατιμόρητοι σημαίνει ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Είναι το λιγότερο αμήχανη.
0: Ή έχει αποφασίσει και περιμένει από κάποιον άλλον να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση.
1: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που θα πάνε οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτοί που δεν θέλουν να πάνε και θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας και να κατεβεί στις εκλογές. Και είναι και οι άλλοι που θέλουν να πάνε, αλλά δεν ξέρω αν τους θέλει ο Τσίπρας.
0: Ναι. Αυτό πότε πιστεύετε ότι θα το δούμε το έργο σε πλήρη σύνθεση, διότι όπως είπαμε και είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μας μένει το λιγότερο ένας μήνας.
1: Ξέρω ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζουν τον κύριο Φάμιλο να καλέσει σε συνεδρίαση κάποιο από τα όργανα του κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για να συζητήσουν τι θα κάνουν. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Εσείς αυτό το βρίσκετε πιθανό σενάριο.
1: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η διείρηση του κυρίου Τσίπρα στο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ με μη είσοδο στη Βουλή, εάν συνεχίσει να πορεύεται μόνος του.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο και στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα είπατε ένα παράδοξο, το μυαλό μου πάει σε ένα ακόμα παράδοξο. Ο κύριος Τσίπρας, το να υπάρχει ένα κόμμα στο οποίο ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, δεν είναι το μόνο απίστευτο που μπορεί να δούμε να συμβαίνει. Υπάρχει και ένα κόμμα. Θέλω να πω ότι με εξαίρεση τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αποχώρησε και ξαναεπέστρεψε στη μεταπολίτευση,
1: ναι,
0: δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει αυτό.
1: Μεσολάβησε μια χούντα όμως.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αν το πετύχει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, σίγουρα θα είναι ένα προσωπικό του ρεκόρ. Και αυτό έθεσε ως στόχο.
1: Φαίνεται ότι μπορεί να το πετύχει αν κρίνουμε με βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή παρουσιάζει μια κινητικότητα προς τα πάνω, ενώ σε αντίθεση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού παρουσιάζει μια κινητικότητα προς τα κάτω.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος είπε ότι στόχος είναι όχι να κάνει αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη.
1: Είναι να κερδίσει τον Μητσοτάκη.
0: Είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή μέχρι τώρα έλεγε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει δεν είμαστε για να γίνουμε. Ο στόχος μας δεν είναι να γίνουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια βλέπετε και το παράδοξο ότι συζητάμε σήμερα και αυτό που υπάρχει σαν αγωνία, εν πάση περιπτώσει, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
0: Γιατί έχουμε μάθει να, ξέρετε, να λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε τα πράγματα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις, ναι, αυτό εκεί μας πάνε. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση με τη φθορά του χρόνου και των σκανδάλων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είναι εκεί, αλλά οπωσδήποτε έχει ένα ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το δεύτερο. Και εκεί η δεύτερη θέση είναι θολή, την έχει... θεσμικά την έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε ανατροπή. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά και την κυρία Καριστιανού, γιατί και εκεί είμαστε εν αναμονή
1: εκεί είναι, περιμένουμε ανακοίνωση κόμματος 21 Μαΐου.
0: 21 Μαΐου, ναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη. Δεν ξέρω αν θα λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, αλλά η πρωτιά στην παρούσα φάση δεν φαίνεται ότι απειλείται. Άλλη μια φορά έχει συμβεί στη μεταπολίτευση αυτό. Ξέραμε ποιος θα είναι πρώτος, αλλά δεν ξέραμε ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Mm-hmm.
1: Το 1974 ξέραμε ότι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή θα νικήσει, αλλά δεν ξέραμε ποιος θα είναι, το κόμμα θα είναι δεύτερο. Η Ένωση Κέντρου Γεωργίου Μαύρου ή το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Τότε δεύτερη βγήκε η Ένωση Κέντρου. Αργότερα απορροφήθηκε.
0: Κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κανείς απογοητευμένος και αναποφάσιστος, που φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί αυτοί που μας ακούν και χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους κάπως έτσι, θα μπαίνει στην διαδικασία τώρα να σκεφτεί γιατί να ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί να ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα, με ποια έννοια. Εδώ υπάρχει ένα πρόσφατο παρελθόν, το οποίο κανείς δεν ξεχνά. Κάποιους αυτό τους δυσαρέστησε. Ο κ. Τσίπρας μας υποσχέθηκε μια ολική επαναφορά, ένα rebranding. Κάποιοι από τις πρώτες του τοποθετήσεις δεν έχουν πιστεί. Είναι απολύτως βεβαίο ότι οι καλοθελητές, για να θυμίζουν το 2015 και τα χρόνια που ακολούθησαν, θα υπάρχουν. Πρώτοι και καλύτεροι θα είναι κυβέρνηση.
1: Με και, το Πασόκ.
0: Βεβαίως. Ακριβώς για το λόγο που προαναφέραμε τις δεύτερες θέσεις. Ερίζουν γι' αυτό. Με ποιο επιχείρημα θα φύγει μπροστά ο κύριος Τσίπρας?
1: Μην έχετε καμία αμφιβολία, εγώ δεν έχω προσωπικά, ότι θα ξανα, με αφορμή το εγχείρημα Τσίπρα, θα έχουμε πάλι συζήτηση για το 2015. Τι θα λέει η Νέα Δημοκρατία, τι θα λέει το Πασόκ, πώς θα απαντά ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
0: Mm-hmm.
1: Οι δύο θα καταστροφολογούν, θα λένε ότι ούτε είχαμε το τρίτο αχρίαστο και πολύ δαπανηρό μνημόνιο. Ο άλλος θα λέει, πετύχαμε μείωση της ανεργίας, αφήσαμε από κούμπι στην επόμενη κυβέρνηση, ρυθμίσαμε το χρέος. Κλείσαμε τα μνημόνια. Αυτή θα είναι η κουβέντα. Δεν θα έχουμε προγραμματική συζήτηση. Σπανίως στην Ελλάδα έχουμε προγραμματική συζήτηση παραμονές των εκλογών.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Σπανίως. Και πάντα υπάρχει τοξικό κλίμα. Ακούω διάφορους που λένε ότι είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει σήμερα με την τοξικότητα που υπάρχει στην πολιτική ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει μία περίοδο στην περίοδο τη μεταπολίτευση, μία φάση που να είχαμε ήπιο και πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Πάντα υπήρχαν κόντρες, συγκρούσεις, δολοφονίες χαρακτήρων, δηλητηριώδεις υπαινιγμοί. Mm-hmm. Πάντα. Πάντα.
0: Ναι, το άλλο είναι το ζητούμενο. Ο πολιτικός πολιτισμός που προαναφέρατε.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι να συζητήσουμε για το πρόγραμμα. Προφανώς, γιατί δεν της φέρει να συζητηθεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του σκάνδαλου,
0: ναι,
1: των υποκλοπών.
0: Η κυβέρνηση προσπαθεί το βάλμα προς τα εμπρός με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Τσίπρας πώς θα το κάνει, γιατί ξαναλέω, πρέπει να κάποιος πράγματι να του πείσει ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας.
1: Προφανώς.
0: Ένας αρχηγός που έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, που ξαναλέω,
1: ο ίδιος δηλώνει με βάση και το βιβλίο του ότι έπαθε και έμαθε. Τώρα, αυτό είναι όποιος θέλει το πιστεύει. Αλλά υπάρχουν και 2-3 δημοσκοπήσεις που δείχνουν ένα ενδιαφέρον εύρημα. Δηλαδή, λένε διάφοροι, η πλειονότητα, εν πάση περιπτώσει, αυτών που συμμετείχε σε αυτή τη δημοσκόπηση, mm-hmm. ότι το 2019 περνάγαμε καλύτερα από το 2026. Αυτό είναι στα υπέρ του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να το αξιοποιήσει. Όπως θέλει να αξιοποιήσει ότι δεν συνέδεσε την πολιτεία του με κάποιο σκάνδαλο οικονομικής φύσεως. Γι' αυτό λέει συνεχώς, αυτό που δεν μπορούν να αμφισβητήσουν σε εμάς είναι η εντυμότητά μας.
0: Ναι.
1: Το λέει συνεχώς.
0: Λοιπόν, το ηθικό πλεονέκτημα, βέβαια, τώρα πάλι για να γυρίσω σε αυτό που λέτε κι εσείς, κύριε Παπά, έχουν αρχίσει και το φιλετάρουν ήδη τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης. Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, όπως όλοι μας, διάφορα πάνελ, όπου και αυτό το επιχείρημα, αν θέλει κανείς, και φαντάζομαι υπάρχει εκλογική ετοιμότητα ήδη, μπορεί να το θέσει και να το ανεβάσει, όχι υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
1: Όχι, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και το Πασόκ δευτερευόντως. Το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα γιατί πρέπει να κάνει διμέτωπο εναντίον της κυβέρνησης για να αποδείξει ότι μπορεί να την διαδεχθεί και εναντίον του Τσίπρα για να κλείσει τις διαδρομές προς το κόμμα mm-hmm. του Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τώρα...
1: Πρέπει να κάνει ένα διμέτωπο.
0: Ναι.
1: Τώρα, από την πλευρά της η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ξαναφτιάξει το αντισύριζα με τη μορφή τη σημερινή, το αντιτσίπρα μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι έχει την ίδια ευκολία ή την ίδια ευχέρεια που είχε στο παρελθόν.
0: Ποιο είναι τώρα το ακροατήριο του κυρίου Τσίπρα? Θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, ποια είναι αυτή η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μερικές φορές το να δίνεις ένα ιδεολογικό πλαίσιο μπορεί να βγει, να σου βγει και αν κερδίσει, μπορεί να εγκλωβιστείς κιόλας σε αυτό. Η κυρία Καριστιανού λέγεται ότι απολαμβάνει τέτοια δημοσκοπικά ποσοστά λόγω αυτής της πιο ανοιχτής προσέγγισης. Δηλαδή, οι δυσαρεστημένοι ας έρθουν μαζί μου χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, ανεξάρτητα από το τι ψηφίσατε παλιά. Ακόμα και το Πασόκ είναι λίγο πιο χαλαρό στο να τοποθετήσει πολιτικά τους ενδυνάμει ψηφοφόρους του. Ο κύριος Τσίπρας
1: το πρόβλημα,
0: για την κυβερνός αριστερά.
1: Το πρόβλημα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι στην παρούσα φάση. Μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα διαμαρτυρίας που να πάρει ένα αρκετά υπολογίσιμο ποσοστό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα το πάρει μία φορά. Για να το κρατήσει πρέπει να παρουσιάσει και άλλα πράγματα. Το Πασόκ πρέπει να λύσει μια βασική αντίφαση. λέει, είμαστε θεσμικό κόμμα, θέλουμε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες, συμμετέχουμε. Την ίδια στιγμή καταγγέλει την κυβέρνηση και την αποκαλεί συμμορία, μαφία, παρακρατική οργάνωση και οργανώνει τις εκτροπές. Πώς θα συζητήσει με μια κυβέρνηση που την αποκαλεί συμμορία?
0: Ναι. Μάλιστα. Και, ωραία. Δεν ξέρω. Λέω, η κυβερνός αριστεράν τους χωρά όλους της νέας εποχής.
1: Αυτή είναι η απάντηση σε ένα κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς που θεωρεί τον κυβερνητισμό έγκλημα καθοσιώσεως. Παλιότερα ο Μάσιμο Νταλέμα είχε πει ότι η αριστερά εκτός από διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και κριτική πρέπει να μάθει και να κυβερνά.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι
1: αυτό το μοντέλο έχει υιοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, καταγγελία, κριτική, διαμαρτυρία, προτάσεις, αλλά θέλουμε να διεκδικήσουμε και την κυβέρνηση της χώρας.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά. Πόσους παλιούς χωρά το νέο? Ας υποθέσουμε ότι ναι, ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ένα rebranding, το έκανε, επέστρεψε, θα μετρηθεί και τότε θα ζυγιστεί μάλλον και από εκεί και πέρα θα κάνουμε όλοι μαζί ταμείο την επομένη των εκλογών. Οι υπόλοιποι παρουσίασε μια ομάδα νέων στελεχών, κάποιοι ήταν δίπλα του χθες, σαν φρουροί του, σαν υπασπιστές του. Κάποια πρόσωπα έχουν ενδιαφέρον, όσα έχουμε καταφέρει να δούμε και να δούμε πώς συστήνονται. Υπάρχουν όμως και άλλα που μπορεί να λειτουργήσουν σαν βαρύδια. Εδώ πόσο χειρουργικά θα πρέπει να γίνει η αφαίρεση?
1: Ποιος είναι βαρύδι και ποιος δεν είναι, ή ποια είναι βαρύδι και ποια δεν είναι, είναι υποκειμενικό. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν στελέχη τα οποία συνεργάστηκαν με τον κύριο Τσίπρα την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας το 2015 μέχρι το 2019, με τα οποία είχε καλές σχέσεις και εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε, αλλά τώρα δεν θέλει ούτε να τα βλέπει. Mm-hmm. Η διζητικότητά του στο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη. Έχει διζητικότητα και στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, μικρότερη, στο ακροατήριο της Νέας Αριστεράς που είναι μικρό έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι προσπαθεί να διζητήσει με αποτελεσματικό τρόπο και σε εκείνη την περιοχή που έχουν εγκατασταθεί αυτοί που επέλεγαν και επιλέγουν μέχρι αυτή τη στιγμή την αποχή. Την αποχή, την πολιτική αποχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την πολιτική αποχή δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, είναι άρνηση συμμετοχής στη συγκεκριμένη πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή είναι ο απογοητευμένος, ο δυσαρεστημένος, όχι αυτός που κάνει αποχή για χαβαλέ, ή ο αντιπολιτικός που πιστεύει ότι όλοι είναι ίδιοι και δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αλλαγή, όποιο κόμμα και αν είναι στην κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Όχι μόνο εμείς, όλοι, όλα τα κόμματα θέλω να πω. Αυτή την κατηγορία ακριβώς που περιγράψατε. Κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ξαναλέμε. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις αμέσως. Να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά και νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Υπάρχει κάτι που έρχεται από την Vodafone, λέγεται Tozi, είναι μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και μέσω αυτής οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη είτε στο App Store είτε στο Play Store και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τίποτο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούζι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλιμο. Επεισόδια σημειώθηκαν στις 4.30 περίπου το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 8 άτομα. Το πρωί σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. 6 φοιτητές μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, 39 άτομα προσήχθησαν, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων εμπλέκονται 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Κατά τη σύλληψη τους, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κ. Στάρμερ στην Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε μόφυρτη τον περασμένο Σάββατο στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σα, επιστροφή εδώ. Και όσο περνάει η ώρα, περιορίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία πια συνοψίζονται σε μια γραμμή. Δηλαδή, Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και Παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Σας έλεγα και νωρίτερα την είδηση, πιθανότατα κάποιοι το ακούσατε και πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων. Είχαμε επεισόδια νωρίτερα εδώ στην Αττική, πέρα από τα πρωινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με δύο τραυματίες εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Λίγες ώρες μετά τα όσα σοβαρά συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και εδώ και στην Αττική, η αστυνομία έλαβε μια κλήση, ενημερώθηκε ότι περί τα 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια, βαριοπούλες, πλήρως ξοπλισμένα, μπήκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και υπήρχε παράλληλη ενημέρωση πως υπάρχουν άνθρωποι με κράνη, άτομα με κράνη, με γάντια, στο Μπαρουτάδικο, στο Εγάλεο, γιατί μιλάμε για αυτή την περιοχή. Άμεσα έφτασαν δυνάμεις της ΟΠ και εντόπισαν 8 έξω από το Πανεπιστήμιο. Σε καφετέρια παρακείμενοι βρέθηκαν δύο φοιτητές, οι οποίοι ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. Δήλωσαν ότι είχαν χτυπηθεί από τους προσαχθέντες. Ψάχνουν τώρα να βρουν τι ακριβώς, ποια είναι η ιδιότητα εκείνων που μπήκαν και προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια τα οποία σας περιέγραψα. Νωρίτερα είχαμε σκηνές έντασης και βίας στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Όσοι έτυχε, προλάβατε δηλαδή να δείτε, ακούσετε ήχο, εικόνα, είδατε την σφοδρότητα, τη βιαιότητα μάλλον, με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν σε φοιτητές. 7 κατέληξαν σε νοσοκομεία. Αύριο στο μεταξύ είναι φοιτητικές εκλογές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση, πιθανότητα και να υπάρχει. Αύριο είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι φοιτητικές εκλογές, οι εκλογές που γίνονται κάθε χρόνο για να αναδειχθούν οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των φοιτητριών. Και από όσο βλέπω, η προεκλογική καμπάνια που κάποτε γινόταν στα αμφιθέατρα, εκεί στα τραπεζάκια, στα θρανία που στείνονταν στο έμπα των σχολών, έχει μεταφερθεί αλλού, στις πλατφόρμες, στα reels, ποιος ξέρει, και το φετινό μήνυμα ποιο θα είναι. Πρόπερσι ήταν το άρθρο 16, θυμάστε το άρθρο 16, πέρυσι ήταν τα Τέμπη, φέτος πιθανότατα να είναι οι διαγραφές των αιωνίων φοιτητών. Τώρα, ελάτε να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό, από τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία που μας δίνει αυτή η ετήσια μελέτη που κάνει η Safe Water Sports. Είναι μια ομάδα που μεριμνά για την ασφάλεια στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα. Το ξέρετε, το συζητάμε κάθε που είναι ο καιρός, πως έχουμε μια πολύ θλιβερή πρωτιά σε πνιγμούς. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2025, γιατί γι' αυτό το έτος έχουμε δεδομένα, είναι μικρότερος. Ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης είναι ο άνθρωπος που είχε την ιδέα ηγείται αυτής της προσπάθειας, ο πρόεδρος του Safe Water Sports. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Πασχαλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κάπως ενθαρρυντικά τα στοιχεία, έτσι, να επιχειρήσω αυτή την πιο αισιόδοξη ανάγνωση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί το παρατηρητήριο των ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον ουσιαστικά μαζεύει στοιχεία από το 2017, δηλαδή από το 2019 ξεκίνησε, αλλά μάζεψε και αναδρομικά από το 2017. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε τα χρόνια της πανδημίας, που προφανώς οι άνθρωποι δεν πήγαιναν για μπάνιο, τα νούμερα ήταν περίπου σταθερά όλα τα χρόνια. Οπότε φέτος, ναι, είχαμε για πρώτη φορά μια μείωση που ήταν της τάξης των 30 ανθρώπων λιγότερο, περίπου 10% δηλαδή λιγότερο από το μέσο όρο. Είναι λοιπόν ένα πρώτο, έτσι θα έλεγα, θετικό σημάδι σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Πώς το εξηγείτε, κύριε Πασχαλάκη?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι, οι περισσότεροι άμεσα θα έχουν δει ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια σε πάρα πολλούς τομείς, είτε με ενημερώσεις για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που είναι η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, στο τι πρέπει να προσέχουν. Η ένταση των ελέγχων από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας όσον αφορά τους ναυαγοσώστες και γενικά την τήρηση, αν το πούμε έτσι, της νομοθεσίας. Και γενικότερα η προσπάθεια έτσι αλλαγής κουλτούρας, ότι η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία αλλά πρέπει να την σεβόμαστε και πρέπει να την προσέχουμε. Νομίζω ότι ίσως είναι η αρχή μιας έτσι αντίστροφης πορείας που ελπίζουμε. να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό να προσθέσω ότι είναι και η πρώτη φορά που η ναυοζωστική κάλυψη έφτασε ένα ποσοστό 97%.
0: Αυτό νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ναι. Έτσι, μια και ξεκινακή σεζόν. Στις παραλίες όπου υπήρχε ναυαγοσώστης, ναυαγοσωστική βοήθεια, όπως λέτε κι εσείς, δεν υπήρξαν θάνατοι, μηδέν θάνατοι κατεγράφηκαν.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η χώρα όταν ξεκίνησε το 2015 με την δική μας συμβολή, την προσπάθεια αυτή, φανταστείτε ότι είχε ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ, ότι 50% της ναυαγοσωστικής κάλυψης γινόταν, δηλαδή ο ένας στους δύο ναυαγοσώστες δεν έμπαινε ποτέ στην παραλία, ούτε και το μήνα Σεπτέμβριο που ήταν ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Τώρα φτάσαμε να έχουμε ένα ποσοστό 97% με όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και οι θέσεις των ναυαγοσωστών έχουν διπλασιαστεί από εκείνη την εποχή που συζητάμε, δηλαδή μιλάμε για περίπου 1.000 θέσεις ναυαγοσωστών σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι αυτό σίγουρα συμβάλλει. Από εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και η προσοχή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ξαναλέω, γιατί κατά ποσοστό, όπως βλέπετε και από τη μελέτη, 70% των ανθρώπων είναι άνω των 60. Αυτοί πηγαίνουν πολλές φορές πρωινές ώρες.
0: Οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή, αν σας ζητούσα το προφίλ, το προφίλ των θυμάτων, είναι άνδρας άνω των 60?
1: Ακριβώς, άνδρες άνω των 60 και Έλληνες, δυστυχώς και Έλληνες. Δηλαδή, κατά 70% είναι Έλληνες, κατά 70% είναι άνω των 60 και κατά 70% είναι άνδρες.
0: Mm-hmm. Αυτό τώρα πώς το έχετε εξηγήσει, για να το,
1: κοιτάξτε,
0: για να το καταλάβω.
1: Πώς εξηγείτε, πάρα πολύ.
0: Γιατί άνδρες και όχι γυναίκες, ας πούμε.
1: Ναι, μάλλον εμείς έχουμε ως άντρες περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στις ηλικίες αυτές οι δυνάμεις κάποιες φορές προδίδουν. Είμαστε πιο ρισκαδόροι, να το πω έτσι, πηγαίνουμε σε παραλίες που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος να σε προσέχει. Νομίζω ότι αυτοί είναι δύο σοβαροί και σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο να είναι. Και δυστυχώς είναι Έλληνες και όχι οι τουρίστες, οι οποίοι προφανώς όταν έρχονται στη χώρα μας είναι πιο προσεκτικοί από εμάς που ζούμε στην ίδια τη χώρα.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί περηφανευόμαστε και για τη χώρα μας και για τα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής που έχουμε. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Όταν φτάνει η ώρα να αποδείξουμε την εκπαίδευση μας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Είμαστε δυστυχώς άσχετοι. Εντάξει, όχι όλοι, ακριβώς. Καταλαβαίνετε, το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, έτσι είναι ακριβώς.
0: Σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ του θάλασσα και έρχεται και λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Με τους ανήλικους.
1: Και εκεί, εντάξει, προφανώς ο αριθμός δεν είναι τόσο μεγάλος, γιατί οι ανήλικοι πηγαίνουν για κολύβη στη θάλασσα, προφανώς στην περισσότερο καιρό, τα περισσότερα χρόνια εννοώ με επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν κολύβηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μια χώρα όπως η Ελλάδα που περιβάλλεται από θάλασσα. Και σε αυτό το κομμάτι εμείς η προσπάθεια που κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας είναι το μάθημα της κολύβησης που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν υποχρεωτικά, αλλά όχι σε παραπάνω από το 40% των μαθητών του δημοτικού, να το φτάσει η χώρα στο 100%, που αυτός πρέπει να είναι ένας εθνικός στόχος, δηλαδή να μην υπάρχει παιδί τρίτη ή τετάρτη δημοτικού που αποφυτάει το σχολείο και δεν έχει τις βασικές τουλάχιστον δεξιότητες που δεν θα τον βάλουν σε κίνδυνο ποτέ στο διδάκτο περιβάλλον.
0: Ωραίος στόχος είναι αυτός, φιλόδοξος βέβαια, δεν ξέρω πρακτικά κατά
1: πόσο. Είναι πολύ φιλόδοξος, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να σας πω ότι σε αυτή την κατεύθυνση και κινούμαστε, νομίζω ότι ακατόρθωτος δεν είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που αναλαμβάνετε να καλύψετε ένα κενό της πολιτείας και ο Πασχαλάκη, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ας είναι αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σε ετήσια βάση και με αφορμή τις εκθέσεις σας, ας λειτουργούν ως μια υπόμνηση ότι δεν τα ξέρουμε όλα, ότι καλό είναι να εκπαιδευτούμε, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να μην υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Και εύχομαι τα στοιχεία του 26 να είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά.
1: Να μας βρουν εδώ και καλύτερα.
0: Και καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Δασκαλάκης, ο πρόεδρος του Save Water Sports. Και θα πάμε σε διαφημίσεις για να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω πού θα είμαστε σε λίγο, σε ποιο νησί. Θα είμαστε στους Λειψιούς, στους Αρκιούς. Κάπου εκεί πάντως θα πετύχουμε εν πλώ την ομάδα του Αιγαίου που έχει ξεκινήσει τον 32ο διάπλου της. Για την ώρα διαφημίσεις, και επειδή σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας και κυρίως των εφήβων περισσότερο από ποτέ, υπάρχει μια νέα δωρεάν εφαρμογή, κατεβάστε την, μπείτε τη τώρα και κατεβάστε τη, του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τα παιδιά να εξερευνήσουν όσο το δυνατό πιο ανώδυνα αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Η λέγεται Tozi και τους βοηθά να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Έχει δε διάφορες ενότητες τις οποίες μπορούν να μπουν και να μάθουν διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν πώς να είναι ασφαλή στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταγράψουν τα συναισθήματά τους και άρα να αντιληφθούν καλύτερα τον εαυτό τους, να εκφραστούν. Και όποτε χρειαστεί βοήθεια, άμεσα συνδέονται με το 1454, είναι η γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Τόζι λοιπόν, διαθέσιμη ήδη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε,
4: είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή έτσι για το τελευταίο δεκάλεπτο. Παρέα σας αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Να βλέπω τώρα, έχει ξεκινήσει το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα ακούσετε και εσείς αργότερα από τον Πέτρο Κυρκυλή. Πρώτο θέμα αυτά τα επεισόδια. Και δυστυχώς δεν είναι και είδηση τα επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Το γεγονός ότι οι πανεπιστημιακοί χώροι από καιρούν εις καιρόν μετατρέπονται σε πεδίο ανομίας. Αυτό που ίσως είναι είδηση είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για τον πρίτανη της ΑΣΟΕ. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, κάποιοι τύποι είχαν μπει μέσα, τον είχαν με έναν τρόπο λιδωρήσει, του είχαν κρεμάσει και μια ταμπέλα. Είναι η ιστορία του κυρίου Μπουραντώνη. Φαίνεται ότι η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Όπως σας είπα, πάμε να μιλήσουμε για τον διάπλου της ομάδας Αιγαίου. 32 χρόνια, 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου. Έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες. Ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, στις 17 Μαΐου. Αυτό το ετήσιο ραντεβού των γιατρών με κατοίκους από μακρισμένων νησιών. Ο κύριος Κυριάκος Σταθάκης είναι μαζί μας. Είναι ορθοπαιδικός, είναι ο επικεφαλής αυτής της ιατρικής ομάδας. Γεια σας, κύριε Σταθάκη. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Πού σας πετυχαίνω?
1: Σας μιλάω από τους Λειψούς.
0: Από τους Λειψούς. Α, υπέροχα.
1: Μόλις
0: φτάσατε στους Λειψούς. Ωραία.
1: Προερχόμενοι από την Ξέριμο. Καταρχάς να πω για τους ακροατές σας, κυρίως δύο κουβέντες για την ομάδα. Η ομάδα είναι μια μη κερδοσκοπική, η οποία 32 χρόνια πραγματικά δραστηριοποιείται στα μικρά και ακριβικά νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, προσφέροντας πολλαπλές και ποικιλόμορφες υπηρεσίες εκτός από ιατρικές που ακούστηκε ήδη. Αυτό για το τυπικό της υπόθεσης.
0: Δεν είναι καθόλου τυπικό. Οι σχέσεις που έχετε αναπτύξει, θέλω να πω, ξέρω ότι το παρακολουθώ.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυπικές. Γιατί τουλάχιστον 5 χρόνια εγώ που κάνω ετησίως τη σύνδεση με την ομάδα σας, ξέρω πώς σας περιμένουν οι άνθρωποι στα νησιά.
1: Όχι. Το λέτε πολύ σωστά, κυρία Δράκου. Απλά εκείνο που είπα ήταν ότι το τυπικό κομμάτι είναι μια μη κερδοσκοπική. Το πραγματικό κομμάτι είναι ότι είναι μια παρέα φίλη. Και ακόμα περισσότερο, αν θέλετε να το τραβήξω, είναι μια οικογένεια που δραστηριοποιείται εκεί που νιώθει σπίτι της, στο Αιγαίο. Και το κάνει 32 χρόνια και το κάνει πραγματικά με μεγάλη επιτυχία, εγώ με 20 χρόνια. Φέτος, βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι ο διάπλος ξεκίνησε πράγματι στις 7 του μήνα και θα τελειώσει στις 17, όπως είπατε πριν. Ξεκινήσαμε από την Ανάφη, πήγαμε στην Κύλο, πήγαμε στη Χάλκη. Σήμερα μετακινηθήκαμε στην Ξέριμο που κάναμε και εκεί η ιατρία και τώρα φτάσαμε στους Λειψούς.
0: Ναι.
1: Μας έχουν μείνει η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Και βέβαια ένα κλιμάκιο πρέπει να σας πω ότι πήγε για παράδοση εξοπλισμού και στην Ίσυρο. Όπως κάθε χρόνο, αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, γίνεται ο διάπλος της ομάδας Αιγαίου σε κάποια προεπιλεγμένα μικρά και ακριτικά νησιά που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες μας. Φέτος έχουμε 20 ειδικότητες και όλες αναπτύσσονται σε όλα τα νησιά και προσφέρεται έτσι πρωτοβάθμια παιδίσθαλψη και βέβαια δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στον πληθυσμό. Υπάρχει, πρέπει να ομολογήσω, ένας υπερσύγχρονος φορητός εξοπλισμός και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και προσφέρουμε, να πούμε, αυτό το οποίο εντάξει στερούνται σε ένα μεγάλο βαθμό ή δεν έχουν την δυνατότητα ακόμα και την οικονομική να μετακινηθούν στα μεγαλύτερα νησιά για να μπορέσουν να το έχουν και μάλιστα έτσι συγκεντρωμένο. Φανταστείτε 20 ειδικότητες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών.
0: Ένα check-up κανονικότητα. Ναι. Σωστά, βέβαια. Αδύνατο.
1: Βέβαια γίνονται και πολλές στοχευμένες, πρέπει να ομολογήσω, μερικές στοχευμένες εξετάσεις, όπως είναι, γίνεται φέτος η ανείχνευση περιστατικών για άσθμα και χαπ. Πνευμονολογική εταιρεία με τις οποίες έχουμε αναπτύξει κάποια μνημόνια συνεργασίας. Γίνεται ένας προληπτικός ακουολογικός έλεγχος, φανταστείτε, στα παιδιά του Δημοτικού. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, στο Κουφονήσι και στους Λειψούς, υπό την αιγίδα της Οριλά εταιρείας. Ελέγχουμε τους βηματοδότες, στους Λειψούς και στο Κουφονήσι. Ψωριαστική αρθρίτιδα.
0: Αυτό τώρα να ρωτήσω, κύριε Σταθάκη, πώς βγάζετε το πρόγραμμα για τις εξετάσεις που θα γίνουν? Θέλω να πω, έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς? Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα προσπαθούμε, πάντα αν εννοείται για τα νησιά, γίνεται η επιλογή των νησιών στην αρχή της χρονιάς ανάλογα με τις ανάγκες. Και βέβαια και με τα αιτήματα του ντόπιου πληθυσμού.
0: Α, υπάρχουν και αιτήματα.
1: Πέρα, ναι, αυτό που γίνεται πάντα στη συνεργασία με την δεύτερη ΔΥΠΕ, η οποία φροντίζει και, να το πω έτσι, προσπαθεί όλες οι δράσεις να καλύψουν όλα τα νησιά, τα μικρονήσια, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται και οι οποίες βέβαια μπορεί να έχουν βγάλει και αυτές ένα πρόγραμμα, και έτσι επιλέγουμε και εμείς κάποια από τα νησιά προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τα 32 χρόνια πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχουμε περάσει όλα τα νησιά σχεδόν, τα μικρονήσια του Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δεν είναι μόνο οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται. Γίνονται πολύ περισσότερα, δηλαδή γίνεται ας πούμε υλοποίηση έργων και παράδοση υποστηρικτικού υλικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατασκευή μιας οικίας για τον γιατρό στη Χάλκη. Ένα έργο που ξεκίνησε πέρσι με το Κουφονίσι και τώρα επεκτάθηκε και στη Χάλκη, ώστε να μπορεί να πηγαίνει ένας γιατρός και να μην ξέρετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
0: Βέβαια, τεράστιο. Θα το δούμε μπροστά μας πάλι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το είναι η εποχή τώρα.
1: Γίνονται διάφορα. Παραδόθηκε μια αντλία πυρόσβεση στην Ανάφη. Γίνονται αναβαθμίσεις γυμναστηρίων στο Κουφονίσι. Βελτιώνονται οι σχολικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο των Λειψών. Γίνονται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες, βιωματικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Γίνονται ειδικές ομιλίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από διπλωμάτες που συμμετέχουν στην ομάδα μας.
0: Κάνετε μια δουλειά πολύ οργανωμένη και πολύ δουλεμένη, που δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να απολαύσουν υπό άλλο τρόπο και υπό άλλη συνθήκη και σταθάκια.
1: Όχι, υπάρχουν και τα πολιτιστικά μας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δίνουν μια πνοή και τουλάχιστον μπορούν και φέρνουν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ας το πούμε, αυτά τα οποία απολαμβάνουν άνθρωποι στο κέντρο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που λέμε τις πιο αστικές περιοχές.
0: Σας ευχαριστούμε εκ μέρους αυτών των ανθρώπων εκεί, γιατί είπαμε, και αυτό είναι ένα κενό που κλείνετε εσείς με δική σας πρωτοβουλία. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, δίνουμε ραντεβού για του χρόνου. Είμαι σίγουρη ότι στον 33ο διάπλου της ομάδας Αιγαίου θα είστε εκεί. Να είστε καλά, κύριε Σταθάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ομάδας Αιγαίου, που κάνει τόσο πολλά πράγματα μέσα σε τόσο λίγες ημέρες, σε αυτά τα τόσο όμορφα νησιά, που να είναι, θα αρχίσουν να έχουν την τιμητική τους. Αλλά τον υπόλοιπο χρόνο στερούνται πράγματα σχετικά αυτονόητα για τους υπόλοιπους εμάς, για εμάς εδώ στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βραδινό μαγκαζίνο, ήρθε η ώρα να αναλάβει ο Πέτρος Κυρκυλής, με τον οποίο θα ακούσετε τα σημαντικότερα που συμβαίνουν εντός και εκτός. Εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε στις 6. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και μέχρι να τα ξαναπούμε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
3: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του με HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βράχνος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα βασικά θέματα της επικαιρότητας πριν τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με ομάδα 10 ατόμων να εισβάλλει στον ακαδημαϊκό χώρο, να χτυπά και να τραυματίζει 2 άτομα και την αστυνομία να προχωρά σε 8 προσαγωγές. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα 40 ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές. 7 οι τραυματίες, 39 οι προσαχθέντες, όλοι αφέθησαν ελεύθεροι. Σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα καταδίκασε τα επεισόδια. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρεαυθιώτιδας με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 480.000 ευρώ και τις αρχές να εντοπίζουν βαρύ οπλισμό μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες και ένα καλάσνικοφ. Ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη με 2 17χρονες να πηδούν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επιβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας από τις Βρυξέλλες κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Για ολοκληρωτική νίκη μιλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Στη Βρετανία διαστάσεις παίρνει η πολιτική.

στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επέστρεψαν στο τιμόνι οι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, όπως έκανε γνωστό σήμερα στον Sky 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες ανακοίνωσαν σήμερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν εντός του Μαΐου στους αγρότες, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται πως θα δοθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο παίχτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα τουριστικού σκάφου στον Άγιο Δομήνικο κατά τη διάρκεια κατάδυσης με ψαροντούφεκο. Η παραγωγή εξετάζει το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Sky ανακοίνωσε την αναστολή μετάδοσης του παιχνιδιού μέχρι να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο ποδόσφαιρο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πανετολικός ΑΕΛ επίσης 0-0, ενώ και Φυσιά Ατρόμητος εκεί το σκορ είναι στο 0-1. Στο μπάσκετ στη Βαλένθια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει αύριο την τοπική ομάδα για το 5ο ματς της σειράς που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Όσο για τον καιρό, και αύριο ηλιόλουστος θα είναι με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε πολλά μέρη της χώρας.

0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τη θεματολογία αναλυτικά, τα θέματα της ειδησιογραφίας, μια στάση στους δρόμους για να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Να πούμε πως υπάρχουν εδώ και ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Σφοδρότατη επίθεση κατά φοιτητών. Έχουμε και δύο τραυματίες από αυτή την επίθεση, αυτή τη βάρβαρη επίθεση. Η βάση Αγκανάρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για αυτό το νέο επεισόδιο που είχαμε σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου νωρίτερα είχαμε επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για ομάδα κουκουλοφόρων, περίπου 7 με 10 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση που εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με κράνη, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε νέα ενημέρωση για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν στην περιοχή, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και εντόπισαν τα 8 άτομα στην οδό Δημητσάνας, όπου και προσήχθησαν. Απέναντι από το σημείο βρέθηκαν και οι δύο τραυματισμένοι φοιτητές ελαφρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Φυσικά οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.
0: Αυτά συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πάμε τώρα να δούμε πόσο σοβαρά ήταν αυτά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Είχαμε αντεξουσιαστές να εισβάλλουν στον πανεπιστημιακό χώρο, στην Πολυτεχνική Σχολή πιο συγκεκριμένα, και ενώ τα μαθήματα ήταν σε πλήρη εξέλιξη, υπάρχουν και σχετικά βίντεο που δείχνουν, αν θέλετε, την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι με ρόπαλα άρχισαν να ξυλοκοπούν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΚ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μέρη Σκανδάλη.
2: Σκηνές χάους για ακόμα μία φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: αντιεξουσιαστών με κρανή ρόπαλα και πυρσούς μπαίνει μέσα σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εξαπολύοντας άγρια επίθεση κατά φοιτητών που πρόσκειται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μέσα σε λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές.
1: Μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους.
0: Οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας με τον τρόπο τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου.
2: Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.
0: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτητη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
4: Οι 46 προσαγωγές έγιναν από την παράταξη από την οποία προέρχονται και οι τραυματίες. Αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι. Γιατί δεν έπιασε η αστυνομία αυτούς οι οποίοι τους χτύπησαν?
0: Από την επίθεση έγιναν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου. Και όλα αυτά μία ημέρα ακριβώς πριν τις φοιτητικές εκλογές. Οι 39 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι, με τις αρχές να αναζητούν τους προτέτειους των επεισοδίων.
5: Και την ίδια ώρα προκαλεί εντύπωση η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για την επίθεση που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ του κυρίου Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζω πως του είχαν κρεμάσει και μια ταμπέλα αλληλεγγύης στις καταλήψεις, μια υπόθεση διαπόμπευσης του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν λοιπόν αθώοι από το δικαστήριο. Το σκεπτικό της απόφασης θα μας εξηγήσει η Έλληνα Γαλάρη.
6: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο Χριστίνα, ο τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπο των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Όπως είχε πει, φορούσαν κουκούλες όταν εισέβαλαν στο γραφείο τους, ούτε και είχαν αναγνωρίσει και οι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο αθώωσε τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτό σημαίνει ότι 5,5 χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του πρίτανη και ακόμα οι δράστες είναι ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν συλληφθεί 8 κατηγορούμενοι. Οι 5 εξ αυτών είχαν αθωωθεί, είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα. Οι 3 οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και έχουμε σήμερα αυτή την απαλλακτική απόφαση και για τους 3.
5: Μάλιστα, η έκδοση της απόφασης για αυτή την υπόθεση, την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη, συνέπεσε με αυτά τα νέα περιστατικά βίας που
7: έχουν γίνει άντρο ορισμένων ακραίων που ταλιμένονται και χρησιμοποιούν με βάναυσους τρόπους να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αυτό πρέπει να τελειώσει χθες. Και είπα ειρωνικά πριν για την κυβέρνηση, γιατί ήταν το βασικό της σύνθημα ότι θα αποκαταστεί συντάξεις στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την προεκλογική περίοδο του 2019.
8: Τίθεται εδώ και ένα άλλο ζήτημα. 5,5 χρόνια έχουν περάσει από την υπόθεση με τον κύριο Μπουραντώνη. 5,5 χρόνια. Μια δηλαδή πορεία δικαστική, ψυχοφθόρα για τον ίδιο, και βλέπουμε και πού καταλήγει.
7: Όχι, είναι κατάντια αυτό για την κοινωνία μας, για το κράτος δικαίου, για το κράτος συνολικά, το ότι δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι εκείνου του επεισοδίου. Στην εποχή που ζούμε, είτε κάποιοι φοβούνται, είτε κάποιοι δεν μιλάνε, είτε κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν ξέρω ποιοι είναι, μπορεί να είναι η προδικασία, μπορεί να είναι η ανακριτική, δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν είμαι εγώ δικαστής να το αποφασίσω, αλλά σίγουρα είναι απαράδεκτο να μην

0: έχουν βρεθεί ένοχοι της απαράδεκτης συμπεριφοράς και ακόμα επαναλαμβάνω και θυμίζω οι ένοχοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Τόσα χρόνια μετά είναι ντροπή. Και έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που έγιναν στο Αριστοτέλειο και αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πριν μερικές ώρες. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται και κάθε φορά γίνεται και χειρότερο. Το ότι πράγματι άλλαξαν ορισμένα πράγματα, καταργήθηκαν κάποιες καταλήψεις, βγήκαν έξω οι καταληψίες κλπ. Είναι μία πρόοδος. Δεν είναι αρκετή, δεν είναι αρκετό και αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει μόνο την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τη δουλειά της και όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την κοινωνία μας για τη στάση που κρατεί απέναντι στα φαινόμενα βίας.
1: Κατά κλείδι, λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μετά από αυτές τις ιστορίες στην κοινωνία?
0: Η κοινωνία παρακολουθεί απαθής. Ενίοτε κάποιοι κρυφογελούν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Υπάρχουν όμως και υγιείς δυνάμεις κοινωνία, δεν είναι όλοι για τα πανηγύρια. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά σκέπτονται πού στέλνουν τα παιδιά τους. Αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν και να πιέσουν το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και καλύτερα.
2: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο. Για τη συνέχεια, οι αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες της χώρας. Τελευταίο τους χτύπημα στο υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Εκεί φαίνεται πως μπόρεσαν να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση. Έχει αξία να σταθεί κανείς και στην λία από την παράνομη δράση τους. Μιλάμε για πάνω από 480.000 ευρώ και βεβαίως βαρύς οπλισμός, τον οποίο και εντόπισαν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
3: Ένας από τους ληστές, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, κρατάει καλάσνικοφ στα χέρια και βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας στην κάτω τη Θωραία, επιτηρώντας το χώρο. Πελάτης που μπήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ληστεία, περιέγραψε στην κάμερα του Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τους υπαλλήλους.
4: Γυρνάει ένας νεαρός, το οποίο δεν έβλεπα τα νότα του, πολύ κοντά, φορούσε μόνο μια μάσκα αυτή για κορονοϊό και ένα καπέλο σαν αυτό που φοράω εγώ τώρα, ένα ντόκι. Και μου λέει: ληστεία, κύριε. Ακούω την ίδια στιγμή από την πόρτα κάποιος άλλος μιλούσε με κάποιον άλλον που ήταν έξω και του έλεγε: αν βλέπεις αλφαμή κτλ.
3: Ο ένας από τους δύο ληστές που εισέβαλαν στην τράπεζα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους ήταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ είχαν ήδη χρονομετρήσει την απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
4: Μετά από λίγο άκουσα να του λέει: αργείς? Και λέει: δύο λεπτά ακόμη. Και μετά από λίγο έρχονται. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω το διευθυντή της τράπεζας να ανεβαίνει από το υπόγειο με σηκωμένα τα χέρια, δύο οπλοφόρους με μασκαρεμένους πλέον.
5: Και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.
3: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους.
6: Οι ληστές μετά την κάτω τη Θωραία κινήθηκαν προς την Αγία Μαρίνα. Ακολούθησαν στη συνέχεια έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο προς την Δάβλια και κατέληξαν στο Ζεμενό Αράχοβας. Εδώ τους περίμενε η πέμπτη συνεργός τους με ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Εγκατέλειψαν το πρώτο και συνέχισαν προς Αλεποχώρη.
3: Το εν λόγω όχημα το έθεσαν υπό παρακολούθηση αστυνομικοί του ελληνικού FBI και τελικά το ακινητοποίησαν στο Σχήνο Κορινθίας. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό έτοιμο προς χρήση αφού όλα τα όπλα είχαν σφαίρα στη θαλάμη.
7: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
3: Κάτω από άκρα μυστικότητα τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε ακόμα τρεις συλλήψεις συνεργών τους στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αρπάξει από την τράπεζα και είχαν στην κατοχή τους μεγάλους αριθμούς φυσικείων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνδεσμολογία, αλεξίσφαιρο, περούκες, πλαστές, πινακίδες κυκλοφορίας και ιδιόχειρες σημειώσεις.
2: Οι 8 κατηγορούμενοι λοιπόν οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα. Να δούμε τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν, τι κατηγορίες θα τους απαγγελθούν. Η Έλενα Γαλάρη έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι 8 συλληφθέντες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Κατά την άφιξή τους εδώ στα δικαστήρια, ομάδα ατόμων, περίπου 50 άτομα, βρίσκονταν εδώ στην είσοδο των δικαστηρίων και φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων, των συλληφθέντων στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την μελετά. Μια δικογραφία ογκοδέστατη, όπως μας ενημερώνουν. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικό.

0: δικές καταθέσεις και περιμένουμε, Χριστίνα, να αποδοθούν κατηγορίες. Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Οι αρχές έχουν πλέον σκιαγραφίσει το προφίλ όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με έναν 30χρονο να φέρεται να είναι ο αρχηγός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
2: 8 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 11 ληστείες τραπεζών σε διάστημα 4 ετών με 1.483.000 ευρώ.
3: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
2: Αρχηγός της οργάνωσης, ένας 30χρονος άεργος που βιοποριζόταν, όπως και σχεδόν όλοι εμπλεκόμενοι από τις ληστείες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο γυναίκες που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν επιχειρησιακό ρόλο. Ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περιόπλων και κατοχή ναρκωτικών, φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Συζούσε με μία 26χρονη, η οποία επίσης ελήφθη την ίδια υπόθεση, σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε και το στρατηγείο της πείρας. Μάλιστα, σημειώνεται πως η 26χρονη εκτελούσε και χρέη υπαρχηγού. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει για ναρκωτικά, κατοχή όπλων, εμπρισμούς, απήθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες.
4: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
2: Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είναι χαρακτηριστικό πως για να επισκεφθούν το διαμέρισμα στρατηγείο στο Γαλάτσι, έκαναν 4 φορές το γύρο τετραγώνου. Ενώ ο αρχηγός στάθμευε το αυτοκίνητό του σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το σπίτι του.
5: Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
2: Η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022. Αρχικά χτυπώντας τράπεζες στην Αττική, ενώ στη συνέχεια στόχευαν τραπεζικά υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Την περίοδο εκείνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν εγκληματική οργάνωση με στόχο τράπεζες, περνώντας από τα στέκη των εξαρχείων στην παρανομία. Εκτός από τις 11 ληστείες τραπεζών, είχαν ληστέψει ισάριθμες μοτοσυκλέτες, 4 αυτοκίνητα, ενώ είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανατινάξουν ένα ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για το πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη αυτών των 8 μελών της συγκεκριμένης συμμορίας.
6: Η παρέα των ληστών με τα καρόπου κάμισα και τις γυναίκες με τις περούκες Χριστίνα χρησιμοποιούσαν πάντα χωματόδρομους για να προσεγγίζουν τους στόχους τους, αποφεύγοντας ουσιαστικά χωριά και κεντρικούς δρόμους. Αυτοί οι χωματόδρομοι, από ό,τι φαίνεται, αποδείχθηκαν η αχίλιος πτέρνα τους, καθώς σε συνδυασμό με την καλή παρακολούθηση των αστυνομικών που τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες, οδηγήθηκαν στο ιδανικό σημείο επιχείρησης σύλληψης. Στην περιοχή Σχήνος, από λάθος του GPS ή λάθος ερμηνείας της οδηγίας από την 26χρονη οδηγό και υπαρχηγού της συμμορίας, το όχημα του εγκλωβίστηκε σε έναν αδιέξοδο χωματόδρομο. Εκεί επενέβησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και προχώρησαν στις συλλήψεις. Υψηλόβαθμα στελέχη τώρα της Ελλάς εκτιμούν πως πρόκειται για ρυψοκίνδυνα νεαρά παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να περάσουν σε ένα άλλο πεδίο, εκμεταλλευόμενοι σε ένα επαναστατικό ταμείο από τα χρήματα ληστείων, ενδεχομένως και με τρομοκρατικές διαστάσεις. Ωστόσο, ως αυτή τη στιγμή, Χριστίνα, δεν φαίνεται να σχετίζονται με τρομοκρατικές επωνυμίες που απασχολούν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο εκτελεστικός πυρήνας συμμορίας φαίνεται να αποτελείται από μια μίξη ατόμων που κινούνται παράλληλα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, διαπράττουν ληστείες, απασχολούν για υποθέσεις ναρκωτικών και λειτουργούν μάλιστα και ως χούλιγκαν σε αθλητικές συναντήσεις. Οι δύο γυναίκες τώρα εντοπίζονταν από τους αστυνομικούς κατά τις παρακολουθήσεις ως ύποπτες να αλλάζουν συνεχώς περούκες στις μετακινήσεις τους. Στο λουτράκι, μάλιστα, ανέμενε 26χρονη υπαρχηγός και μαζί με την 24χρονη θα μετακινούσαν το βαρύ οπλισμό με λεωφορείο του ΧΤΕΛ. Σημειώνεται ότι τα μέλη της συμμορίας τηρούσαν καλά κανόνες συνωμοτικότητας, διανυκτέρευσαν σε βουνό πριν τη ληστεία στη Θωρέα, είχαν κάνει και χρονομέτρηση μάλιστα του χρόνου προσέγγισης των αστυνομικών, είχαν κάνει 3 μήνες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον στόχο τους, είχαν εδώ επικοινωνία. Ενώ στις πινακίδες των κλεμμένων επιχειρησιακών οχημάτων, πέρα από την αντιστοιχεία με όχημα ίδιου τύπου και χρώματος, τοποθετούσαν και το σηματάκι του ΚΤΕΟ. Ένα χαρακτηριστικό επίσης των επιμερισμών ρόλων είναι ένας 29χρονος συλληφθέντας, στο σπίτι του οποίου, πέρα από τα όπλα γεμιστά,

0: κρατήρες, φυσίγγια, βρέθηκαν 6 πυροκροτητές και μια συνοσμολογία αποτελούμενη από ρολόι, μπαταρία και, μπαταρία και καλώδια. Στις 21 Απριλίου μάλιστα του 2016 είχε συλληφθεί για έκρηξη σε ATM και το 15 για επίθεση σε αστυνομικούς με βόμβα Μολότοφ.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού.
9: Υποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι ο πυρήνας του θαλασσίου ντρόουν, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη η οποία απενεργοποιήθηκε. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπροστά σε αυτή την μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη, αυτή εδώ είναι μέσα, είπαμε, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη, περίπου 100 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Οι καμπυλότητες που μπορούμε να διακρίνουμε στην φωτογραφία, όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη, το οστικό κύμα, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά, εν προκειμένου, μιας και τα θαλάσσια ντρόουν στοχεύουν πλοία, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, του ρωσικού στόλου, να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κήτος αυτών των πλοίων. Πίσω, καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα, αν το πούμε έτσι, είναι η κάμερα. Είναι ουσιαστικά μια, η κάμερα του ντρόν, μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του. Μεταφέρει δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση, ο χειρισμός του συγκεκριμένου ντρόν στους χειριστές. Ενώ μπροστά αυτή η άσπρη λευκή επιφάνεια είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού ίντερνετ, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου ντρόουν να το κατευθύνει με βάση την συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία και γύρω-γύρω βλέπουμε φυσικά είναι η βάρκα, να το πούμε
10: το
9: έτσι.
10: Κουφάρι, απλά, το κουφάρι αυτή
9: τη βάρκα που περισυνελέγει από τους αλλοίς. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αστακού, αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απενεργοποιήθηκε, έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κομμάτια από τον ντρόν που είδαμε και στην φωτογραφία, χωρίς φυσικά τον πυρήνα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, Χριστίνα.
10: Και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας από τις Βρυξέλλες έδωσε και επισήμως την ταυτότητα του συγκεκριμένου ντρόν.
9: Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στην σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δημόσια ότι ουσιαστικά είναι ουκρανικό ντρόουν. Είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ότι αυτή η εντοπισμός του συνιστά απειλή για την ναυσιπλοεία, με τον Ουκρανό ομόλογό του να επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
1: Ακούμε τον κύριο Δένδια, λέει πως το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ένα ουκρανικό USV, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόν, του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σοβαρό ζήτημα, καταλήγει ο κύριος Δένδιας. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τώρα,

0: οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε τεντωμένο σχοινί, με τις απειλές και τα πολεμικά μηνύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για ολοκληρωτική νίκη, με πληροφορίες από τις ΗΠΑ να λένε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Ολοκληρωτική νίκη βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ. Έτοιμη για όλα δηλώνουν οι Ιρανοί. Με τα λεκτικά πυράνα αποτυπώνουν το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Δεν υπάρχει καμία πίεση. Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη νίκη από στρατιωτικής απόψεως, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν μια απάντηση που αξίζει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η λανθασμένη στρατηγική και οι λανθασμένες αποφάσεις θα οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις επιλογές. Θα εκπλαγούν.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Προς το παρόν, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, ρωτά δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαντά: θα έλεγα ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει.
1: Ανεβάζοντας τους τόνους, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου.
3: Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου κατά 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο.
1: Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι επισκεπτόμενος στα τέλη της εβδομάδας στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του να πιέσει το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, κάτι που προσπαθεί να αποφύγει η Τεχεράνη.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα θα είναι μεγάλο μέρος της συζήτησης, λέει ο αναλυτής Φίλιπ Λακ, απλώς και μόνο επειδή είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Και πάλι η Κίνα έχει τεράστιο ρόλο να παίξει, επηρεάζοντας το Ιράν με τρόπους που εμείς απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
3: Κύριε Τραμπ, μη φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενοι την τρέχουσα ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτικά στο Πεκίνο. Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, οπότε μην νομίζετε ποτέ ότι θα βγείτε νικητές και στη διπλωματία.
1: Και ενώ η Ιρανική ηγεσία παίζει το χαρτί του ελέγχου στα στενά του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά, ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να ενισχύσει την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, λέει η δημοσιογράφος του Fox News, μόλις μίλησε στον Τζον Ρόμπερτς πριν από ένα λεπτό, λέγοντας ότι τώρα σκέφτεται να ανανεώσει την επιχείρηση και λέει πως αυτή τη φορά η καθοδήγηση πλοίων από τις ΗΠΑ στο στενό με την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και σε αυτή την επανέναρξη ενδεχομένως κάποιες χώρες του κόλπου να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ. Έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα.
4: Αυτό που επισημαίνουν, Χριστίνα, αναλυτές είναι πως δημιουργείται ένα νέο μοσαϊκό στη Μέση Ανατολή, που φυσικά, αν έχουμε επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι πλευρές αυτές θα κληθούν να επιλέξουν με ποιο στρατόπεδο θα συνταχθούν. Μάλιστα, επισημαίνουν οι αναλυτές ότι αφενός το περιστατικό στο Κουβέιτ είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το Κουβέιτ, λέγοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και ότι θα πρέπει να λάβει μέτρα για να προστατέψει τους πολίτες του. Ενώ πριν από λίγη ώρα μάθαμε πως κλήθηκε ο Ιρανός πρέσβης για εξηγήσεις μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι όμως και το περιστατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ακούσαμε και στο βίντεο, όπου το τελευταίο διάστημα διατηρούν πολύ στενή συνεργασία και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει και ακόμη ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που προκαλεί βέβαια προβληματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το Ιράν έστειλε αεροσκάφη C-130 στο Πακιστάν κατά τις ημέρες του πολέμου, προκειμένου να τα προστατέψει από πιθανά αμερικανικά πλήγματα. Και αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με αρκετούς εδώ στο Ισραήλ να αναρωτιούνται για τον ρόλο που παίζει τελικά το Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν, αναφέρουν οι Ισραηλινοί, καθώς η περιοχή ολόκληρη, η Μέση Ανατολή, ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιστροφής στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκτός από αυτό, Χριστίνα, έχει ενδιαφέρον η είδηση που έρχεται από τις αμερικανικές αρχές σε ό,τι έχει να κάνει με το στενό του Ορμούζ, όπου εκτιμούν πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τα τέλη Μαΐου, ενώ βλέπουν σταδιακή επιστροφή στην ελευθερία της ναυσιπλοείας από τον Ιούνιο, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις αγορές, ενώ αξιωματούχος του Πενταγώνου αναθεώρησε το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς, Χριστίνα, λέγοντας ότι έχει φτάσει στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 4 δισεκατομμύρια σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

0: Κλείνοντας, να σας πω πως εν ώψη των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ με τον Λίβανο, που είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν την Πέμπτη, είχαμε σήμερα για πρώτη φορά επιβεβαίωση από τον Ισραηλινό στρατό πως οι δυνάμεις του έχουν φτάσει και επιχειρούν πια στον ποταμό Λιτάνη για πρώτη φορά από το 2006 και τον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου. Έδωσαν μάλιστα στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τους στρατιώτες πολύ κοντά στην κήτη του ποταμού, εκεί όπου αντιμετωπίζουν, όπως λένε, θύλακες της Χεσμπολά. Ενώ πριν από λίγη ώρα, σε μήνυμά του, ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεσμπολά δεν θα λυθεί από τρίτους, από το εξωτερικό. Είναι κάτι που αφορά εσωτερικά στον Λίβανο και στην κυβέρνηση του Λιβάνου και βεβαίως στην οργάνωση. Μια μικρή χαραμάδα, έτσι μάλιστα το βλέπουν εδώ οι αναλυτές, εν ώψη των διαπραγματεύσεων.
1: Στη Ρωσία τώρα και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, η Μόσχα προέβησε δοκιμή του νέου της διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου και μάλιστα ήταν επιτυχής. Τις λεπτομέρειες έχει η Χρύσα Τσίχλη.
2: Σχεδόν 48 ώρες μετά τις δηλώσεις Πούτιν πως το τέλος του πολέμου με την Ουκρανία είναι κοντά, η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα με τη δοκιμή του νέου πυράβλου Σαρμάτ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, πρόκειται για έναν πανίσχυρο πύραυλο που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να χτυπά στόχους που βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά 4 φορές την ισχύ οποιοδήποτε δυτικού ανάλογου διπυρωτικού πυράβλου και η εμβέλειά του μπορεί να ξεπεράσει τις 35.000 χιλιόμετρα. Η επιτυχής δοκιμή του Σαρμάτ ολοκληρώθηκε σήμερα, μετά από χρόνια αποτυχιών και καθυστερήσεων, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διαμηνεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον νέο Σαρμάτ σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
1: Στα δικά μας τώρα και την πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε σήμερα η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδέει ευθέως το θέμα με τις εκλογές του 2027 για θεσμικά διέξοδα κατηγορία από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
3: Τη συνταγματική αναθεώρηση ως ένα από τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου οι θεσμικές αλλαγές να έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση.
1: Θα έχουμε εκλογές το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση, με την έννοια ότι θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα εν ώψη των επόμενων εκλογών υπόψη του εκλογικού σώματος.
3: Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως ανίδα σωτηρίας.
4: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
3: Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και το κράτος δικαίου με πειρά προς την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή.
4: Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
3: Νωρίτερα, ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση.
1: Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και την πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια, λέει ο Μάικλ Μακγκράθ. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκη σημειώνει πως παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας θεσμούς. Πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους. Υπάρχουν και προκλήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Πρωτεύοντα ρόλο έχουν η αλλαγή του άρθρου 86 με απαλλαγή της ποινικής διερεύνησης των υπουργών από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικά δικαστικά όργανα, αλλά και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
1: Την έναρξη της πολιτικής του αντεπίθεσης σηματοδότησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρη χθες σε εκδήλωση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.

0: με όλες τις ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδριο, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της ίδρυσης του κόμματός του, σκιαγραφώντας τον Ιούνιο. Άφησε σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και ονομάτισε ως κύριο αντίπαλό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
2: Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
3: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding.
4: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε το Μητσοτάκη.
5: Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση. Επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Πριν καν όμως ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, το αποτύπωμά του καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, το 71% δηλώνει καθόλου πιθανό, ενώ το 17% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.
6: Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει για άλλη κατηγορία εκλογική.
1: Δηλαδή?
6: Προφανώς, ενώ και για πολύ χαμηλότερα.
3: Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ποσό και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζει εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
7: Η πρόταση που πρέπει να κριθεί δημοσκοπικά είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή μία προοδευτική συνεργασία.
1: Στη σκιά του κόμματος Τσίπρα συντηρείται και η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση μετά τις εκλογές.
8: Για πρώτη φορά βλέπουμε στην μεταπολίτευση εκλογές στις οποίες το διακύβευμα δεν είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα.
9: Αρκετά με αυτό τον αγώνα της δεύτερης θέσης, το μικρό τελικό που φυσικά και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, αρκετά με αυτούς που θέλουν να δώσουν σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη.
10: Το 2015 ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν Νέα Δημοκρατία με Πασόκ.
1: Σε ό,τι αφορά το κυοφορούμενο κόμμα Καριστιανού, στην ίδια δημοσκόπηση το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 15% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό.
0: Πρώτον πυλών λοιπόν από ό,τι φαίνεται βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα δώσει μάχη για να κερδίσει τη δεύτερη θέση. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας δηλώνει πως επανέρχεται, επιστρέφει για να νικήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο διευθυντής του Sky 100,3 Βασίλης Χιώτης.
7: Κοίταξε, ναι, ότι θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι αναμφίβολο. Θα αλλάξει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, για τη δεύτερη θέση, αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, όσοι το υποστηρίζουν με βεβαιότητα, νομίζω ότι το κάνουν λίγο αυθαίρετα και λίγο βιαστικά. Διότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πολλές παραμέτρους για να κριθεί ποιος θα είναι δεύτερος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει σημασία πώς θα λέγεται και ποια στελέχη θα τον περιλάβουν. Ναι. Θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι το α και το ω σε αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια, άρα από τις δικές του κινήσεις και από τη δική του στρατηγική θα κριθεί το αποτέλεσμα. Το δεύτερο σημαντικό σε αυτή τη μάχη είναι ότι ελάχιστες φορές στην μεταπολίτευση κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές για να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, διότι η πρώτη είναι διαφυσβήτητη. Ο πρώτος θα παραμείνει πρώτος. Δεν έχει αντίπαλο, δεν τον απειλεί κανείς. Ο μόνος του αντίπαλος
1: αυτό,
7: είναι ο κακός του εαυτός με τον οποίο τσακώνεται συχνά. Για την δεύτερη θέση δε ερίζουν πάνω από δύο κόμματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα δώσει μόνο ο κύριος Τσίπρας τη μάχη με τη δεύτερη θέση με το Πασόκ. Θα είναι μια μονομαχία στην αρένα για τέσσερις παίχτες όπου θα μονομαχήσουν.

0: Και όποιος επιβιώσει σε σχέση με τους άλλους τρεις θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνθετο για να το προβλέψουμε από τώρα.
1: Και αυτό λοιπόν είναι η μία μάχη που θα δώσουν αυτοί οι τέσσερις. Γιατί αναλόγως αποτελέσματος θα δώσουν μετά και μία άλλη μάχη, εσωτερική. Δεν ξέρω αν εκτιμάς και εσύ ότι επειδή αναφέρθηκες και στον κύριο Τσίπρα, ένα κόμμα, ο Τσίπρας ενώ και όχι οι επιλογές κατά δικές του, τη νίκη ή την ήττα ο ίδιος θα την κρεπωθεί. Τη νίκη ή την ήττα θα την κρεπωθεί η κυρία Καριστιανού. Άρα εδώ τι περιμένεις.
0: Πολύ σωστά θα λες. Έχουμε λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε τέσσερα κόμματα, δύο νέα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επίσης δεν έχει καμιά σημασία πώς θα λέγεται, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι, τα οποία θα συγκρουστούν με τα δύο ισχυρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι που θα εμφανιστούν αυτά τα δύο. Διότι πριν εμφανιστούν αυτά τα δύο ισχυρότερα κόμματα ήταν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Επίσης ασχετικά κόμματα. Άρα έχουμε τέσσερις μονομάχους που θα δώσουν την προσωπική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Όποιος κερδίσει τη δεύτερη θέση θα είναι σαν να έχει κερδίσει τις εκλογές. Όσοι ιτηθούν είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητηθούν οι ίδιοι. Δηλαδή και οι ίδιοι θα έχουν εσωκομματικά προβλήματα και το κόμμα τους θα έχει πάθει μεγάλη ζημιά μέχρι του κινδύνου να καταρρεύσει. Γι' αυτό λέω, όποιος βιάζεται να πει ότι θα είναι ο Χ ή ο Ψ στη δεύτερη θέση, το κάνει για δύο λόγους. Ή άγνοια έχει ή φοβάται να πει την πραγματικότητα.
2: Και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε την πολιτική κρίση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για ισχυρούς τριγμούς που καταγράφονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, με την πίεση προς το πρόσωπό του να αυξάνεται από τους εργατικούς. Έχουμε πάνω από 85 βουλευτές του κόμματός του που του ζητούν είτε να παραιτηθεί τώρα είτε να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. Και έχουμε και παραιτήσεις και υφυπουργών του, τουλάχιστον 4 έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί, Υπουργέ? Θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί? Θέλετε να γίνετε εσείς Πρωθυπουργός? Προετοιμάζεστε, κύριε West Streeting, να τον αντικαταστήσετε, ρωτάει δημοσιογράφος επίμονα.
3: Αυξάνονται τις παραιτήσεις υπουργών να πληθαίνουν και την πολιτική επιβίωση Στάρμερ στον αριθμό 10 να μοιάζει ολοένα και περισσότερο αβέβαιη.
2: Αυξάνει η πίεση προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Στάρμερ ζυγίζει τις επιλογές του καθώς έρχεται μια κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λένε οι δημοσιογράφοι των Βρετανικών τηλεοπτικών δικτύων.
3: Στο μπαλάκι στις απαιτούμενες εσωκομματικές διαδικασίες.
4: Το Εργατικό Κόμμα έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτό είναι που κάνω και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ήδη περισσότεροι από 80 βουλευτές τον καλούν να παραιτηθεί ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Κανένα όμως από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν τον αμφισβητεί κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης.
2: Τον αμφισβήτησε κανείς κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, ρωτάει δημοσιογράφος του Sky News, με τον Υπουργό Εργασίας να απαντά. Υπήρξαν δηλώσεις υποστήριξης για τη δουλειά την οποία κάνει.
3: Ο πανικός εντός των εργατικών που είδαν το κόμμα τους να συντρίβεται εκλογικά την περασμένη εβδομάδα παραμένει. Και το θρίλερ στη χώρα που έχει αλλάξει 4 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 χρόνια συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής μετράμε μία παραίτηση υπουργού και 2 υφυπουργών με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να περιμένουν κι άλλες. Ενώ σου μεταδίδουν πληροφορίες πως 100 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας απαντούν στους 80 επιλέγοντας το στρατόπεδο Στάρμερ.
2: Μένουμε στο θέμα, πάμε στο Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Φαίνεται πως η πανολεθρία των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές έχει φέρει μεγάλη γκρίνια στο κόμμα. Βέβαια, εδώ τώρα το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τους Βρετανούς αναλυτές, πως και αν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά ο κ. Στάρμερ.
5: σφίγγει συνεχώς ο κλοιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καθώς πριν από λίγο είχαμε και τέταρτη παρέτηση υφυπουργού, ο οποίος μάλιστα είναι στενός σύμμαχος του Υπουργού Υγείας West Treating, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορίτες.

0: μπορεί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Την ίδια ώρα το Εργατικό Κόμμα εμφανίζεται διχασμένο. Έχουμε τις τελευταίες ώρες έναν πόλεμο ανακοινώσεων. Από τη μία τους πάνω από 90 πλέον βουλευτές οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού και από την άλλη περίπου 100 άλλοι βουλευτές των εργατικών οι οποίοι υπέγραψαν μια κοινή επιστολή σήμερα λέγοντας ότι αυτή δεν είναι η σωστή ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Και για να καταλάβετε, Χριστίνα, το κλίμα που επικρατεί στο Λονδίνο αυτές τις ημέρες, να σας πω ότι αύριο είναι η ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιάσει το έργο της κυβέρνησης, τα σχέδια μάλλον της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία θα διαβάσει ένα κείμενο που του δίνει η ίδια η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, το παλάτι κάλεσε το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ρωτώντας αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί αυτή η ομιλία και ξεκαθαρίζοντας ότι ο Βασιλιάς θα πρέπει να μείνει έξω από οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό. Σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του.
1: Εντός σύνορων και πάλι, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους σε αυτή την τραγωδία που είχαμε σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, το άλλο δίνει μια σκληρή μάχη, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Το ρεπορτάζ είναι της Μεριστούμπα.
2: Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αδιανόητη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν δύο 16χρονες κοπέλες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.
3: Η μία από τις δύο 17χρονες έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε με τη φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας λίγο πριν βρεθούν στο κενό.
2: Ελάχιστα λεπτά πριν, οι δύο φίλες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
4: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει, τα κλειδιά εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ.
2: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
5: Πήρα το ΕΚΑΒ ασφαλώς και το 100 επιτόπου. Το ΕΚΑΒ ήρθε αρκετά γρήγορα, μέσα σε 14-15 λεπτά είχαν έρθει οι άνθρωποι.
2: Οι 16χρονες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία ανήλικη δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών για περισσότερη από μία ώρα έχασε τη μάχη. Ενώ η φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.
6: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο ιατρικό συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εμπροκειμένως στο ΚΑΤ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ταράτσα βρέθηκε στο σακίδιο της μίας 16χρονη σημείωμα προς τους γονείς της.
7: Φαίνονταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαίνονταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
8: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
4: Εξαιρετική, εξαιρετική οικογένεια. Εξαιρετική σας λέω. Εξαιρετική.
2: Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
1: Τώρα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για οδηγούς αστικών λεωφορείων οι οποίοι δήλωναν ασθένεια και απήχαν από την εργασία τους και την ίδια ώρα εργάζονταν κανονικά σε τουριστικά λεωφορεία. Όταν έγινε αυτό αντιληπτό από το Υπουργείο Μεταφορών, ξεκίνησαν σαρωτικοί έλεγχοι που αποκάλυψαν όλες αυτές τις εκατοντάδες περιπτώσεις αναρωτικών αδειών. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
3: Δήλωναν ασθενείς και απήχαν από τη θέση τους στο δημόσιο. Έπιαναν όμως τη μόνη σε ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία.
9: Δεν γίνεται να κάνουν στο δημόσιο, να εισπράττουν, να μην δουλεύουν από εκεί και να έρχονται και από εδώ.
3: Τους βλέπατε δηλαδή.
9: Ναι.
3: Τι σας λέγανε.
9: Βαράμα αναρωτικές, βαράμα ασθένειες.
3: Οι ιατρικοί έλεγχοι του Υπουργείου Μεταφορών έβγαλαν λαβράκι. Από τους συνολικά 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι 700 δεν εργάζονται καθώς είχαν λάβει αναρωτική άδεια. Αρκετοί από αυτούς όμως, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, ενώ δήλωναν ασθενείς και έπαιρναν τον μισθό τους από το δημόσιο, εργάζονταν κανονικά με τουριστικά γραφεία.
10: Δουλεύουν και εδώ και δουλεύουν σχολικά, τουριστικά. Εμείς την επομιζόμαστε την κατάσταση.
9: Είχαν κάνει κάποιες και ομαδικές ομάδες και ο ένας έκανε με τον άλλο να θέλει ο τάδε, πήγαινε. Και προβάσει αυτόν, βαράγαν την ασθένεια.
3: Μετά τους σαρωτικούς ελέγχους, 150 οδηγοί έχουν ήδη επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ενώ για περίπου 300 από αυτούς, όλοι από τους οποίους είχαν πράγματι προβλήματα υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των επαγγελματικών τους αδειών. 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την ΟΣΥ.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το τέλος, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Βαλένθια για τον αυριανό πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Ο επτάστερος θα επιχειρήσει να πάρει την τρίτη νίκη και μαζί με αυτή τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε ευθύς αμέσως έχει να κάνει με τη συνολική αθλητική δραστηριότητα της ημέρας.
11: Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αύριο θα παλέψει για να επαναλάβει τα break που πέτυχε στη Ρόιτζ Αρένα και να πάρει το ειστήριο για το Final Four. Απόν ξανά ο αρχηγός Κώστας Λούκας.
12: Both teams knows each other very well, so I believe that Valencia is a pretty good team. So they showed this in the two games that they won in Oaxaca. Now is the fifth game, so for sure we will try to play to our best. I trust my players. We have great players, great characters.
11: Το φοβερό πλασέ του Ματάι Στέλ δίνει προβάδισμα στην Tottenham κόντρα στη Leeds. Με νίκη Spurs θα έκαναν σημαντικό βήμα για την παραμονή, μιας και θα άνοιγαν στους 4 βαθμούς τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, με δύο αγωνιστικές να απομένουν στο φινάλε. Όμως το 70, ο σκόρερ υπέπεσε σε ανόητο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πέναλτι και 1-1 για τη Leeds με σκόρερ τον Calvert Lewin. Οι γηπεδούχοι έχουν έντονα παράπονα για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στο φινάλε των καθυστερήσεων και θα ήταν το πρώτο για την Tottenham στη φετινή Premier League.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
18: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΣΟΠ και ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 φοιτητές με

Πολιτικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε και το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες. Θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Σε 11 ενοπλές ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Εμπλέκονται 8 συλληφθέντες, ηλικίες 24 έως 33 ετών, για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδα. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μια 26χρονη λειτουργούσε ως συνθετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψή τους οι δράστες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν κλέψει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωραία, ύψους 215.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

0: Κοφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Συνεχώς προκύπτουν ιστορίες. Τώρα, άλλη εισαγωγή είχα στο μυαλό μου, αλλά τελικά όποια πέτρα για σηκώσει από κάτω είναι και ο Σκάι. Θα τα πούμε στην πορεία. Δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Ήθελα χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα. Νομίζω ότι έχει συνδεθεί με την διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Βεβαίως από την εποχή των θρυλικών Πολ και μετά βεβαίως μια μακρά προσωπική διαδρομή, τα τραγούδια και η παρουσία του οδήγησαν και σφράγισαν

0: μια ολόκληρη εποχή. Πρέπει να σας πω ότι από κοντά εκπέμπει μια λάμψη, μια νεότητα. Είναι ευθυτενής. Και η κουβέντα που κάναμε τώρα έξω μου έδωσε και την αφορμή να πω ότι θα συζητήσουμε για πολλά και ωραία. Αφορμή βεβαίως είναι και ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει. Η βιογραφία του Κώστα Τουρνά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Θάνος Κανούσης το υπογράφει, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί μικρός δούλευα και σε ένα τυπογραφείο, ότι είχα χρόνια να πιάσω και να αγγίξω τέτοιο χαρτί. Είναι μια έκδοση με μεράκι, με πολύ αγάπη και ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Τι κάνετε, ο κύριος Κώστας Τουρνάς είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έτυχε να τα πούμε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα, σε τι φάση είστε, έτσι,
1: δημιουργικά? Ξέρεις, ο άνθρωπος όταν ξεκινάει τη ζωή του λέει να κάνω αυτό, να προχωρήσω αυτό, να διακριθώ σε εκείνο, να προοδεύσω στο άλλο. Και φαντάζεται ότι περνώντας τα χρόνια από την προσπάθεια που έχει κάνει, από τη γίνηση που έχει κάνει, από τα προσόντα που έχει αποκτήσει, από τον κόπο που έχει καταβάλει, ότι προχωρώντας, ότι η δουλειά ελαφραίνει.
0: Δεν ισχύει.
1: Είναι το αντίθετο ακριβώς. Διότι αν καταφέρεις κάπου και παραμείνεις και αποδίδεις και προσφέρεις, σου ζητούνται πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος προφανώς δεν θα έχει ανάγκη την εντός εισαγωγικών ξεκούραση. Γιατί όχι, μεγαλώνοντας θα νιώθαμε ότι είμαστε και εκτός. Έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι?
1: Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, εφόσον έχεις τις αντοχές,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι είναι ξεκούραση η δική μου η δουλειά. Από ποια άποψη? Είναι τόσο πολύ η ψυχολογική τόνωση και τόσο το εισπρατώμενο. Εισπρατώμενο εννοώ σε ηθικό πεδίο και ψυχολογικό, που μπορεί να κατέβεις από τη σκηνή και να μην σε πηγαίνουν τα πόδια σου, ας πούμε, από την κούραση τη σωματική, αλλά την ίδια ώρα να είσαι ευτυχής, ας πούμε. Πράγμα που δεν πληρώνεται με τίποτα. Δεν είναι...
0: Σας αρέσει η σκηνή?
1: Κοίταξε, στη σκηνή τα πρώτα χρόνια ήμουν αμήχανος, γιατί δεν την είχα ονειρευτεί. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε, αγαπούσα τη μουσική, έκανα μουσική. Δεν έβλεπα ποτέ τον εαυτό μου να τραγουδάει, να είναι μπροστά κτλ.
0: Δημιουργία, αυτό, δηλαδή.
1: Θέλετε, δημιουργία, ακριβώς. Γι' αυτό και το συγκρότημα των Πόλων, ας πούμε, ό,τι τραγουδιά έγραφα, το έδινα να το πει ή ο Σταύρος ο Λογαρίδης ή ο Ρόμπερτ. Κάποια στιγμή όμως που δεν υπήρξε πια το συγκρότημα, έπρεπε να πάρω μια απόφαση τι κάνω με πράγματα τα οποία δεν πάνε αλλού. Δηλαδή, τελειώνοντας η Πόλη, έκανα τα πρώτα χωράφια, ένα τραγούδι 40 λεπτά. Ποιος να το πει, ποιος ενδιαφέρεται από τους τραγουδιστές να το πει? Κανείς. Και έτσι πολύ δειλά είπα να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι και στην εταιρεία ακόμα κοντοσταθήκανε.
0: Ναι, περίεργο,
1: λέει, αφού εσύ δεν θες, δεν αυτό, δεν επιχειρείς. Λέω ότι δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να μην κάνω αυτή τη δουλειά δηλαδή. Και έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Βέβαια τώρα με γοητεύει η σκηνή. Θεωρώ ότι είναι μια ψυχική ανάταση που δεν μπορώ να την περιγράψω. Ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν μουσικά στη σκηνή απάνω, όπως θες και ευχαριστίασαι, μαζί με το κύμα που παίρνεις από τον κόσμο, αυτό το μαγνητικό ρευστό που δεν καταγράφεται και δεν αξιολογείται ποτέ, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε ένα καλλιτέχνη σκηνής.
0: Μεγάλη μας χαρά, ο κύριος Κώστας Τουρνάς είναι εδώ. Πρέπει να το ξαναπώ ότι θα βλέπετε την συνέντευξη μέσω κάμερα στο sky.gr. Ευχαριστώ προσωπικά την διευθύντρια του sky.gr, την Μαρίση Παλιούση, που έκατσε και θα κάτσει μέχρι το τέλος συνέντευξη για να έχει τον τελικό έλεγχο. Οπότε βλέπετε τον κύριο Τουρνά. Πόσα χρόνια, 50?
1: 5.
0: 55?
1: 55.
0: 55.
1: Πολλά.
0: Τι είναι αυτό που
1: κάνεις? Ξεκίνησα 3 χρόνια.
0: Το χιούμορ είναι όπλο στη ζωή σας?
1: Καμιά φορά, ξέρεις, απαλύνει τα πράγματα. Ή σου δείχνει και μια άλλη ματιά. Γιατί λένε οι Κινέζοι, πρόβλημα δεν υπάρχει, λέει. Πρόβλημα είναι το πώς το κοιτάς εσύ, τι βλέπεις εσύ. Εσύ πώς το ερμηνεύεις.
0: Σε τι σας βοήθησε η μουσική τόσα χρόνια?
1: Καταρχάς είναι μια αγάπη. Τις αγάπες, ναι, δεν τις αξιολογείς, ούτε τις μετράς, ούτε τις λογαριάζεις. Είναι μια αγάπη λίγο ανεξήγητη. Τι είναι η αγάπη τώρα? Νιώθεις καλά με τη μουσική, να την κάνεις, να την ακούς, να τη φτιάχνεις, να την επιχειρείς. Μαζί με αυτό και ο λόγος που για μένα έχει μεγάλη σημασία στην μουσική. Απενεχοποιήθηκα από αυτό για να μπορώ να το λέω.

0: όταν ας πούμε διάβασα τη βιογραφία του Μπετόβεν, ο οποίος αφού έχει κάνει 8 συμφωνίες και άπειρα έργα ας πούμε, είπε σε κάποια στιγμή ότι θα ήταν ατελές να μην κάνω ένα έργο στο οποίο να συμμετέχει το καλύτερο μουσικό όργανο που είναι η ανθρώπινη φωνή. Και έκανε την ενάτη που έχει τις χοροδίες, τις σολίστες κτλ. Αλλά εκεί απενεχοποιήθηκα. Γιατί για να κάνεις ας πούμε ένα στίχο θες ένα σίλερ ας πούμε για να κάνεις την ενάτη. Ένα ποιητή ας πούμε. Και εκεί πήρε το ίδιο εξίσου βάρος για μένα. Όσο με ενδιαφέρει η μουσική, τόσο να με ενδιαφέρει και ο λόγος.
1: Και ο στίχος. Έτσι, και ο στίχος. Τι είναι αυτό που σας κάνει διαχρονικά αγαπητό τόσα χρόνια?
0: Δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το σταθμίσω, ούτε να το μετρήσω. Εκείνο που καταλαβαίνω όμως είναι ότι όταν σκέφτεσαι ή έχεις την επιθυμία, έχεις τη διάθεση να κάνεις ένα τραγούδι. Καταρχάς, εγώ όλη μου τη ζωή έγραφα με τα μεσονύκτια. Δηλαδή, πήγαινα σπίτι μου 12-1-2 η ώρα και καθόμουν μέχρι το πρωί. Εκεί έγραφα. Τότε.
1: Θέλατε την απόλυτη μοναξιά?
0: Τι μη ενόχληση. Να διευκολυνθώ να κάνω focus σε αυτό που κάνω. Εκεί όμως σκέφτεσαι καμιά φορά τι είναι, μια λευκή κόλλα χαρτί και αρχίζω και γράφω. Εννοείται πως τα ερεθίσματα ήταν πολλά. Εννοείται τα ερεθίσματα φέρνουν ένα στίχο ή την έννοια ενός τραγουδιού. Και αυτό από μόνο του είναι ένας παιδεμός, γιατί όσο κι αν έχεις μια ευχέρεια στο λόγο, το θες άρτιο, το θες άψογο, το θες σωστό. Εγώ αναρωτιόμουν λοιπόν κάθε φορά που ξεκίνησα ένα κομμάτι, αυτό είναι δικό μου, με αφορά, ή είναι κάτι που το φτιάχνω για να αρέσει στους άλλους και να κάνει επιτυχία και να φέρει χρήματα και να... Αναρωτιόμουν πολλές φορές και τις περισσότερες φορές ανακάλυπτω ότι έγραφα για μένα. Από το βάθος της ψυχής μου.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και κάποια στιγμή όταν με ρώτησαν τι είναι για σένα το τραγούδι, έλεγα ότι είναι το ανομολόγητο, το ανέκφραστο και το τωρινό. Ό,τι δεν εκφράζεις, γράψ' το. Ό,τι δεν ομολογείς, γράψ' το. Ό,τι σου συμβαίνει τώρα εδώ μπροστά σου, γράψ' το.
1: Άρα και αυτό που έχει αυτό, λοιπόν, με τόσο αγάπη και για
0: αυτό από μόνο
1: τώρα.
0: Του μπορεί να αντέχει το χρόνο. Γιατί δεν είναι, αν θες, μια κουβέντα μόδας, δεν είναι μια κουβέντα πρόχειρη, γρήγορη, αυτό που λέμε τα κάτσι, ας πούμε, να επιχειρήσει να εχμαλωτήσει τον ακροατή γρήγορα, ο οποίος όσο πιο γρήγορα τον εχμαλωτήσει, τόσο γρήγορα αποχωρεί.
1: Τον χάνεις.
0: Ναι.
1: Τον χάνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έρχεται ο κύριος Θάνος Κανούση και σας λέει να γράψουμε την βιογραφία του
0: Κώστα. Και του λέω άσε να φύγω πρώτα και την κάνεις μετά. μου λέει θα αργήσει πολύ, εγώ θέλω τώρα.
1: Ωραία. Πώς γράφτηκε λοιπόν αυτό το βιβλίο, Άνθρωπε Αγάπα, ένα φοβερό εξώφυλλο. Πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο?
0: Προϋπήρξε ένα άλλο βιβλίο.
1: Ναι, αυτό ήταν το 21 νομίζω.
0: Μια μεγάλη έκδοση, πάρα πολύ ακριβή και πολύ έτσι... collectors, ας πούμε, η οποία ήταν ακριβή. Σε αυτή δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Είναι όλοι οι στίχοι που έχω κάνει ποτέ, ιστορίες πίσω από τους στίχους. Έχει κάτι πεζά κείμενα που ενίοτε έγραφα και με ευχαριστούσε πολύ και τα αγαπάω πολύ. Και μου λέει, έχεις κάνει αυτό τώρα, να μην έχουμε μια βιογραφία, είναι δυνατόν? Το ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες κουβέντες γύρω από έναν καφέ, πες μου και εκείνο, πες μου και τ' άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς πότε ολοκληρώσε και πώς. Οι συναντήσεις να ήταν 3-4.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι συνέλεξε υλικό, επειδή την ίδια ώρα είναι και agent στις δραστηριότητες μας. Νομίζω ότι έκλεβε και από την καθημερινότητά μας.
1: Είχε κρατήσει
0: πράγματα.
1: Πολλά. Ναι. Είχε κρατήσει πολλά. Ναι. Και κυρίως, ξέρετε, αυτά ειδικά στο μυαλό, από το μυαλό δεν σβήνονται εύκολα. Μέσα σε αυτό το... Γιατί κακά τα ψέματα, όταν συζητάμε λίγο για τη ζωή μας, δεν είναι και πάντα ευχάριστο. Αλλά αν ο άνθρωπος είναι χορτάτος, νομίζω ότι τα βλέπει με μια άλλη ματιά. Βλέπει τελείως διαφορετικά το παρελθόν του, αν είναι χορτάτος ο άνθρωπος.
0: Όχι, εγώ απλώς νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ομολογούμε τους εαυτούς μας. Μερικές φορές. Όχι πάντα, όχι απαραίτητα. Αλλά συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν μιλήσαμε με τον Θάνο, εγώ δεν είχα κανένα δισταγμό για οτιδήποτε. Με ρωτούσε να είμαι και περιεκτικός και ειλικρινής. Και... δεν είναι τόσο θέμα αν είσαι χορτάτος, αλλά όταν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται και έχει έναν τρόπο να σου εκμεύσει και το ίδιο στο παρελθόν, που μπορεί και εσύ να μην ανακαλείς εύκολα, τότε γίνεται εύκολη αυτή η δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται καμιά τόλμη, ας πούμε, ιδιαίτερη. Τόλμη χρειάζεται αν έχεις να ομολογήσεις πράγματα που δεν ομολογείς ούτε στον παπά.
1: Με την πίστη πώς θα πάτε, παρεμπιπτόντως.
0: Είμαι πιστός, δεν είμαι τόσο καλός στο τελετουργικό, στο... ξέρεις, στα της εκκλησίας, τα οποία θεωρώ ότι πολλά από αυτά, ονομαζόμενα μυστήρια ή όχι, έχουν όχι μόνο σκοπό, αλλά και αποτέλεσμα. Και έχουν μια ευκολία στον άνθρωπο. Εκ των υστέρων όμως κατάλαβα και κάτι άλλο, ότι ένας πιστός άνθρωπος ποτέ δεν θα κάνει κακή χρήση του εγκεφάλου του, του νου του. Γιατί ο πιστός άνθρωπος είναι σαν τη γιαγιά. Η γιαγιά πάει, η κόρη, ας πούμε, και της λέει: «Μα με εγκατέλειψα, αυτοκτονίζω». «Πάψε, παιδάκι, με έχει ο Θεός». Το έχει ο Θεός γιαγιάς ξεκινάει από το η ίδια πιστεύει ότι ο Θεός έχει, δίνει, διορθώνει, τακτοποιεί, αμοιβεί ή όχι. Το πιστεύει η γιαγιά και το λέει στην εγγονή, δεν το λέει παρηγορητικά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος που έχει βρει μια πίστη, όπου και αν ανήκει, όπου μπορεί να τις εναποθέτει τις σκέψεις, τις έννοιες, τις αγωνίες, τα νεύρα, τα πείσματα, να τα εναποθέτει εκεί, είναι σαν να έχει τον καλύτερο ψυχοθεραπευτή που υπήρξε ποτέ. Οι άνθρωποι όμως ούτε πίστη έχουμε, ούτε εμπιστοσύνη, ούτε στο φίλο μας ακόμα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας να έχει εσωστρέφεια και μη επικοινωνία και μη ομολόγηση και μη εξομολόγηση, που σημαίνει ότι βράζει μέσα του μια χειροβομβίδα, ας πούμε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε «έχει ο Θεός»?
0: Το λέω μόνιμα. Να μην σου πω ότι το περισσότερο συχνό μου είναι το «ευχαριστώ». Μερικοί άνθρωποι, λόγω πεπιθήσεων, λόγω πολιτικών θέσεων που δεν επιτρέπουν, αν θες, ή δεν συμμετέχουν σε μια θρησκεία ή σε μια πίστη, όπως είναι η αριστερά, ας πούμε. Όταν χρειάστηκε, γιατί μέσα στα χρόνια του συνδικαλισμού πάντα είχα ανθρώπους γύρω μου που ήταν από κάθε πλευρά του πολιτικού χώρου.
1: Πολιτική παράταξη, ας πούμε.
0: Όταν λοιπόν έπρεπε κάποια στιγμή να επιχειρηματολογήσω περί Θεού, αν χρειαζόταν και αν το χρειαζόταν η στιγμή, είχα βρει ότι ο Θεός είναι αυτή η νομοτέλεια που διέπει τα πράγματα, τα οποία εμείς οι άνθρωποι δεν την υπολογίζουμε. Γι' αυτό και αλωνίζουμε εδώ γύρω-γύρω στα ανθρώπινα, πιστεύοντας ότι αν κλέψω τώρα, τα κατάφερα. Αν πω ψέματα, τα κατάφερα. Αν δολοφονήσω, τα κατάφερα. Δεν ισχύει. Η νομοτέλεια είναι εκεί πάντα. Το αν ο άνθρωπος καταφέρνει και τις ξεφεύγει, τις ξεκλειστρά ή την εξαπατά προσωρινά, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται συνέχεια. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα... Το λένε πολλοί, το λένε στην Ανατολή, το λέει το από ο Χριστός πολλές φορές. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ο άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό όμως. Γιατί λέει: «Να, προχτές δάνεισα στο φίλο μου, του έδωσα 3.000 δάνεια διευκολυνθεί. Μου τα δώσει Δευτέρα, έχει πέρασει ένα χρόνο, δεν μου τα έχει δώσει». Περιμένει δηλαδή ότι δίνοντας θα πάρει από εκεί που έδωσε. Αυτό δεν ισχύει. Ο άνθρωπος δίνοντας τη ζωή του, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που υπήρξαν δημιουργικοί, παραγωγικοί, προς όφελος των ανθρώπων, είχαν εύνοια στη ζωή τους, είχαν διευκολύνσεις που πολλές φορές ούτε εμείς που διαβάζουμε την ιστορία τους δεν τις ξέρουμε. Και ανταμοιβές, σε εισαγωγικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πίστη για μένα δεν είναι, είναι κάτι που διαμορφώθηκε από τα 23 μου και μετά. Δεν είχα έλξη προς το τελετουργικό της θρησκείας. Δεν είχα μεγάλη, ενώ πιστεύω και πάλι λέω ότι πολλά από αυτά είναι ωφέλιμα. Και στο τέλος θεωρώ ότι αυτό ήταν μεγάλο όφελος συν τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου, όπου μπορούσα να εκφράζομαι, να ομολογώ, να εξομολογούμε, να λέω, που η έκφραση στον άνθρωπο είναι, αν θες, η αναπόθεση του μισού βάρους από αυτό που έχει μέσα του.
1: Είπαμε για την πίστη. Στη ζωή σας έπαιξε ρόλο η τύχη, οι επιλογές σας, και ή δημιουργήσατε και τύχη εσείς με τις δικές σας επιλογές?
0: Κοίταξε, επειδή πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα σταθμίσουμε και να τα λογαριάσουμε, θα τα πούμε η ατυχία, η τύχη, θεωρώ ότι υπήρξα τυχερός. Απ' την άλλη μεριά έχω περάσει πολλές δυσκολίες, γιατί σε αυτά τα 55 χρόνια δράσης δεν μπορείς να πεις ότι ήταν πάντα παράδεισος ή πάντα επιτυχίες ή πάντα εύκολα ή πάντα με διευκολύνσεις κλπ. Νομίζω όμως ότι η κοντινή

0: μου άνθρωποι έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο να παραμένω σόφρον και υγιής, να μην πω και επαρχής, απ' τη μια μεριά. Απ' την άλλη, όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι, οτιδήποτε, χειρουργός καρδιάς, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, δημοσιογράφος, ό,τι θες, είναι σίγουρο ότι σε μια μακρινή πορεία, αφού το αγαπάς, το διάλεξες και το ακολουθείς, σε μια μακρινή πορεία να ξέρεις ότι ο δρόμος δεν είναι ίσιος και άσφαλτος και λεωφόρος. Έχει λακκούβες, έχει εμπόδια, έχει σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, έτσι είναι η ζωή μας. Εκεί χρειάζεται κάποιος να έχει λίγο ψυχή παραπάνω.
1: Ο κύριος Κώστας Τουρνάς εδώ στον Sky 100,3. Δεν έχουμε πει, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν έχουμε κάνει και συστάσεις. Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου, αρχιστεραξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής από τον Θανάση Καραγιάννη. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην διάθεσή σας, Ρούλα Βρετάκου σας απαντά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ο κύριος Κώστας Τουρνάς εδώ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πέσω επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Παρακολουθείτε και την συνέντευξη μέσω του sky.gr και όπως είπα, ευχαριστώ προσωπικά την Μαρίση Μπαλιούση που είναι η διευθύντρια του sky.gr και έχει μείνει εδώ για να μας δώσει την δυνατότητα να δείτε κι εσείς αυτή την συνάντηση. Λοιπόν, ξέρεις τώρα ποιο θέλω? Το ροκ το ελληνικό. Μπορούμε? Μπορούμε. Και να πάμε έτσι σε τίτλους ειδήσεων μαζί με την Αθηνά Μαράκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στην Ρωσία. Το Ιράν έθεσε 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Reuters, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο έδαφος της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώ σα βρίσκουμε.
1: Όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης, 12 του μήνα. Sky 100,3, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, άνθρωπε αγάπα, Θάνος Κανούσης, εκδόσεις Οξύ. Θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, εμείς το έχουμε στα χέρια μας, είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική έκδοση. Και εδώ παρέα με τον κύριο Τουρνά μέχρι τις 11. Ήθελα να ρωτήσω το εξής.

0: διαβάζοντας κάποια πράγματα από το βιβλίο, είδα μια προσωπικότητα αυτή του παππού σας, με μια ιστορία που όταν τη διάβασα πρέπει να σας πω ότι πήρα φίλους και γνωστούς, πρέπει να μίλησα με 5 άτομα τουλάχιστον, φίλους, να τους πω ότι τι διάβασα σε αυτό το βιβλίο. Μου κάνε φοβερή, δεν πρέπει να είναι γνωστή ιδιαίτερο αυτή η ιστορία του παππού.
1: Όχι, ναι, γιατί να, δεν έτυχε. Δεν είναι ότι κρατήθηκε, ναι. Δεν έτυχε.
0: Mm-hmm. Τι έκανε ο παππούς στην Πελοπόννησο?
1: Καταρχάς ο κόσμος δεν ξέρει ότι τα προϊόντα της κάναβης και το χασίς, ας πούμε, ήταν σε κυκλοφορία και για χρήση όπως αυτή που είναι απαγορευμένη σήμερα, αλλά και για φαρμακευτικούς λόγους, όπως επίσης σήμερα επιτρέπεται, για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όπως είναι ο καπνός, στην Ελλάδα είχαμε εξαιρετικά μεγάλους καπνέμπορους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι υπήρχαν και έμποροι χασίς, κάναβης κλπ. Ο παππούς ήταν έμπορος.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Ναι, πριν απαγορευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Επίσημα, κανονικά δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Εμπορευόταν ο άνθρωπος. Και έχει και μια τεράστια ποσότητα γιατί διοχέτευε εμπόρευμα σε όλη την Πελοπόννησο. Όταν λοιπόν προέκυψε η απαγόρευση μετά από κάποιες διαβουλεύσεις και τα λοιπά και είπε, απαγορεύεται, βγήκε και ένα φιρμάνι που έλεγε ότι όσοι σήμερα έχουν στα χέρια τους, ας πούμε, εμπόρευμα το οποίο από μεθαύριο θα είναι απαγορευμένο, μπορούν να το παραδώσουν στις αρχές για καταστροφή, να καταγραφεί η ποσότητα και να αποζημιωθούν στην αξία που το έχουν αποκτήσει. Έδωσε 4,5 τόνους χασίς. Δεν πήρε ποτέ μία. Δεν πήρε ποτέ μία. Και ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του και από αυτό ζούσε, ας πούμε, από τη στενοχώρια του έπαθε. Έπαθε και έφυγε.
0: Ναι. Ο μικρός Κώστας στην Τρίπολη πώς ήταν? Και τι είναι η Τρίπολη, δηλαδή, πάτε, υποψιάζομαι και τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, εκεί που γεννιέται ο καθένας, ας πούμε, και οι πρώτες του εικόνες, μυρωδιές, ματιές, ήχοι, έχουν μια ιερότητα για τον καθένα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι για τους υπόλοιπους έχουν βρεθεί σε έναν τόπο εξαιρετικά έτσι στεγνό ή άγριο ή αφιλόξενο ή οτιδήποτε. Βλέπεις τον τόπο που τον αγαπάνε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Ισχύει δηλαδή το ότι έχω ακόμα και σήμερα στο πίσω μέρος του μυαλού μου μυρωδιές, εικόνες. Ας πούμε στο ήλιο μου, το φρέσκο το χώμα βροχή έχει πέσει, είναι μια αίσθηση που είχα παιδί στην Τρίπολη, ας πούμε, όταν έβρεχε. Μου μύριζε το χώμα, ας πούμε, ότι έπεσε βροχή. Λέω τώρα, θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες σου καταγραφές που δυστυχώς όταν μεγαλώνουμε πια μετά, ενώ αυτές είναι εκεί, δεν έχουν φύγει πια. Έχουμε φύγει και εμείς από την παιδικότητα κτλ.
0: Είπατε κάποια στιγμή στους γονείς σας, θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Ήταν εύκολο για ένα παιδί τότε να πει ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική? Γιατί μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα.
1: Άλλη Ελλάδα, τελείως. Το μουσικός, ας πούμε, ή έπρεπε να είσαι ένας εξαιρετικά βιρτουόζος που με υψηλή αναγνώριση κτλ. Αλλιώς όλοι οι άλλοι θεωρούνται άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και δεν καταφέρουν να ζήσουν από το επάγγελμά τους. Αυτό ήταν η κοινή αντίληψη. Για μένα, όπως σου είπα και πριν, σου είπα, θέλω να φτιάξω ένα τραγούδι και αντί να κοιτάω απέναντι, βουλιάζω εντός.
0: Ναι.
1: Τι εμένα κάτι θέλει να βγει έξω από τα εντός. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι και με το τι αγαπάς να κάνεις. Τόσο με γοήτευσε και με μαγνήτησε και με εχμαλώτησε η έννοια της μουσικής, αλλά και η μουσική η ίδια, με οτιδήποτε είχε να κάνει με αυτήν, που δεν είχα κανένα ερωτηματικό, δηλαδή δεν ήταν πείσμα, ήταν βούλιαγμα, ήταν εκεί είμαι. Αυτό βεβαίως θα ακούσεις γύρω σου ότι πώς θα ζήσεις, βρε παιδάκι μου, τι δουλειά θα κάνεις, πώς θα προχωρήσεις, πώς θα πορευτείς, γιατί όντως τα χρόνια που εγώ είπα, ας πούμε, θα ασχοληθώ με τη μουσική, μόνο μουσικός δεν ήθελες να γίνεις.
0: Αρχιτέκτονες, γιατροί, υποψιάζομαι και τότε, ναι, ήταν τέτοια
1: ακόμα
0: πράγματα.
1: Και πιο πρακτικά πράγματα, γίνε, ας πούμε, ένας τεχνικός, ένας τεχνίτης, να μπορείς να κερδίσεις τη ζωή σου. Μουσική, την αγαπούσα από 5 χρονών.
0: Γιατί τι προσλαμβάνουσες είχατε? Δηλαδή ήταν ένα σπίτι που ακούγατε?
1: Ο πατέρας μου ήταν φιλόμουσος, ναι. Αγαπούσε πολύ τη μουσική χωρίς να έχει σχέση. Και ήταν και αιτία που πολλές από τις εκδηλώσεις, γιατί ήταν στο πολιτιστικό του Δήμου Τρυπόλεως, πολλές από τις εκδηλώσεις έτσι συμμετείχε και

0: Έπρεπε να γίνουν πράγματα στην Τρίπολη που όλο και όλο μια φιλαρμονική είχε, τίποτα άλλο. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, ότι με πολύ περηφάνεια με πήρε μια μέρα, παιδάκι εγώ τελείως, να με πάει στην πλατεία που θα παίξει φιλαρμονική και έχουν φέρει την Ανιψιά του Μητρόπουλου, του μεγάλου Μητρόπουλου, ναι, ναι, ναι, η οποία επίσης είναι μαέστρος και θα διευθύνει κάποια έργα στην πλατεία. Και πήγαμε. Ενθουσιασμένος ο ίδιος, το καταλάβαινε, το βλέπα όταν είναι ευχαριστημένος. Αλλά και εγώ, διότι όταν ακούς, ας πούμε, για πρώτη φορά στη ζωή σου χάλκινο σε σύνολο να παίζει, είναι κάτι, δηλαδή, έξω από το, από τα ανθρώπινα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, για μένα είναι μαγικό. Όπως άκουσα 6 χρονών γυμναστικές επιδείξεις του Δημοτικού, 60 υποψήφιους δασκάλους που ήταν στην Ακαδημία Τρυπόλεως να παίζουν δημοτικά τραγούδια ο καθένας με το οργανό του. Μαντολίνα, ακορντεόν, κιθάρες, φλάουτα. Γιατί οι δάσκαλοι μάθαιναν και μουσική για να διδάξουν σολφές στο δημοτικό. Άκουσα από 60 άτομα, ας πούμε, το Μεμέτη. Όσο το παίζανε, οι τρίχαμε ήταν όρθια. Παιδάκι τώρα, χωρίς να ξέρω τι σημαίνει αυτό ή να συνειδητοποιώ τι μου συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι είχε τόση επιρροή πάνω μου και τόσο με εγωίτευε και με μαγνήτιζε. Ευτυχώς, διότι θεωρώ ότι πέρα από το ότι αξιώθηκα μέσα από τη μουσική να περάσω μια ζωή, την ίδια ώρα θεωρώ ότι είχα πολλές εύνοιες. Πιστεύω ότι η μουσική...
1: Σαν, και αναφέρομαι κυρίως στην δική σας προσωπική, έτσι, πορεία. Πόσο άλλαξε ο κόσμος ως δέκτης της δικής σας αλήθειας?
0: Νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς. Δεν σταματάνε ποτέ. Αλλάζουν και μεν και ίδια. Την ίδια ώρα το λέει και το τραγούδι.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
0: Και όλα τα ίδια μένουν. Με την έννοια ότι πώς ερμηνεύω εγώ τον ποιητή τώρα. Θεωρώ, ας πούμε, ότι αλλάζουν τρόποι, συνήθειες, μηχανισμοί, εικόνες, μέθοδοι, συνθήκες. Αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Με το χαρακτήρα που γεννιόμαστε, με αυτόν φεύγουμε. Δεν μπορούμε να επέμβουμε καθόλου στον εαυτό μας. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στον εαυτό μας. Κατά συνέπεια, αν κάτι δεν είναι εντάξει μέσα μας, αυτό μας χαντακώνει, τον καθένα από εμάς. Και εμείς με τη σειρά μας χαντακώνουμε τους άλλους. Εννοώ, τους ζημιώνουμε. Ναι. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία η ίδια μένει από τον Άβελ και Κάιν μέχρι σήμερα. Η ίδια μένει και, όπως έλεγα και πριν, γιατί, διότι έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μερικοί από εμάς ή περισσότεροι από εμάς, άλλοτε ομολογημένα, άλλοτε όχι, άλλοτε φανερά, άλλοτε κρυφά, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι μόρυτο αν ζημιώνει τους άλλους, γιατί αν το κάνω κρυφά και καλά θα είναι κάτι μόρυτο. Δεν υπάρχουν αυτά. Εγώ πιστεύω στην ομοτέλεια των πραγμάτων και πιστεύω ότι όσο εσύ ωφελείς τον εαυτό σου και όσο εσύ αποφασίζεις να είσαι δοτικός, δημιουργικός και εγκινήσεις τη ζωή σου, τόσο θα έχεις να εισπράττεις. Και να εισπράττεις, όταν λέω, όχι χρήματα βέβαια, πολύ ποικίλα. Να εισπράττει ζωή δηλαδή.
1: Να ξαναπώ ότι βλέπετε την συνέντευξη, την παρακολουθείτε στο sky.gr, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Και ευχαριστούμε την Μαρίση Μπαλιούση, την διευθύντρια του sky.gr, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα μέχρι και τώρα, μέχρι να τελειώσει και η συνάντηση. Οι πόλοι γιατί κράτησαν πολύ?
0: Διότι ήμασταν πολύ μικροί και καμιά φορά όταν σου δοθεί ένα ακριβό παιχνίδι και είσαι 3 μηνών, μπορεί να το πετάξει και στα σκουπίδια ή μπορεί να το πετάξει στη λεκάνη για να τραβήξει και το καζανάκι. Νομίζω ότι ήμασταν σχετικά άγουροι και αλλιώς εκτιμήσαμε την επιτυχία ο καθένας. Θεωρώ δηλαδή ότι καμιά φορά η επιτυχία μπορεί να είναι ένας καταλυτικός, έτσι, παράγον στη ζωή σου. Να ξεσαλώσεις, να το χάσεις, να σε ζημιώσει. Δεν ξέρω, ξέρεις, τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες συζητήσεις μας, πάντα όλοι βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Και ή επιχειρούμε να δείχνουμε το καλύτερο που είμαστε. Εγώ κάθε φορά που μιλάω για τον εαυτό μου, αν αυτό με ευνοεί, δεν το κάνω για να φανώ σε μια συνέντευξη, εντάξει. Απλώς εμένα η επιτυχία ποτέ δεν με ξεσήκωσε. Ποτέ δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα, ποτέ δεν ένιωσα ότι να το έχουμε, το λύσαμε. Ποτέ, ποτέ, ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε σε μεγάλες στιγμές.
1: Άρα η δημοσιότητα ή αυτή η αναγνωρισιμότητα και τα λοιπά για σας δεν ήταν κάτι, ένα μέρος της δουλειάς απλώς και μόνο?
0: Όχι, το χαίρεσαι, ναι, ωραίο είναι.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Αλλά είναι άλλο ωραίο, είναι άλλο πω ποιος είμαι.
1: Και δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι.

0: Μετά, ας πούμε, ίσως και η συμπεριφορά σου αλλάζει προς τους ανθρώπους, οι συνθήκες, οι συνεργασίες, τα σχέδιά σου, όλα. Απαιτείς. Εγώ δεν θυμάμαι ζωή μου να έχω απαιτήσει. Πάντα ήμουνα με έτοιμα όταν κάπου έπρεπε να απευθυνθώ. Πώς σου φαίνεται αυτό, τι λες να κάνουμε εκείνο. Δεν θυμάμαι ποτέ. Τέλος πάντων, είναι μια δυσάρεστη ιστορία γιατί έχει να κάνει με εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους. Όταν μιλάμε για τον Σταύρο το Λογαρίδη, μιλάμε για μια από τις ωραιότερες φωνές που περάσανε, ας πούμε. Το Ρόμπερτ επίσης. Δεν έτυχε, δεν μπόρεσα να προχωρήσουμε. Έπειτα, εγώ πίστευα ότι αυτή η ομάδα είχε μια ιερότητα στη συμφωνία της να συνυπάρξουν, η οποία αφού χάλασε δεν μπορούσε να περάσει στη διαδικασία την επιχειρηματικο-εμπορική, ας αντικαταστήσουμε αυτόν,
1: ναι,
0: και να προχωρήσουμε. Πράγμα που στην Αγγλία συνέβαινε κατά κόρο, εγώ το θεωρούσα αυτό ανορθόδοξο. Ήταν σαν να επιχειρήσει να κοροϊδέψει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι μου φαινόταν. 21.5.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Θέλω να πω ότι πιθανώς η ανοριμότητα, πιθανώς η επιτυχία, πιθανώς η κακή διαχείριση των πραγμάτων.
1: Χρωστάμε το ραντεβού με το Σακελάριο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού.
0: Ναι, ο Σακελάριος έμενε, που υπήρξε έτσι ένας φωτεινός άνθρωπος και εξαιρετικά έτσι πνευματώδης. Σε μια έτσι συνάντηση και τα λοιπά, γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε: «Έχεις σπουδαίο ταλέντο εσύ μικρέ, να προσέχεις το στίχο σου». Το οποίο ήταν κεραυνός για μένα, γιατί εγώ το στίχο τον αγαπούσα, τον πρόσεχα, τον... Τι λέω, πώς το λέω, είναι ορθό, είναι έτσι, έτσι θέλω να είναι, όχι έτσι, πάντα παιδευόμουν έτσι και ήθελα να είναι άριστο. Τι μου λέει τώρα, όταν έφυγα από αυτό το... Αυτό, επί 2-3 μέρες κυκλοφορούσε το κεφάλι μου, τι κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, κάνω ένα επάγγελμα, προσφέρω κάτι στους ανθρώπους, αναμένοντας κάποια ανταλλάγματα, ορθά το κάνω, αυτό που κάνω έχει αντίκρισμα. Ή αέρας κοπανιστός. Γιατί αν το καλώς σκεφτείς, και η μουσική και ο στίχος, αέρας κοπανιστός είναι. Δεν είναι ένα χειροπιαστό προϊόν, δεν είναι 5 κιλά μοσχάρι.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Το 5 κιλά μοσχάρι θα χορτάσει.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι σε
1: εκείνη... Το τι ρόλο έχουν παίξει κάποια τραγούδια στη ζωή αυτών που τα δέχονται από οποιονδήποτε δημιουργό, αυτό το σκέφτεστε. Δηλαδή...
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι πάντα ήταν μέσα στο κεφάλι μου ένα ερωτηματικό. Είναι καλό αυτό που κάνουμε, είναι εντάξει. Δηλαδή, καλαπορευόμαστε και ξεγελιόμαστε και οι ίδιοι τώρα. Όλο αυτό το δημιούργησε η κουβέντα του Σακελάριου, όπως μου βάλε ένα ερωτηματικό για τους στίχους που εγώ δεν είχα μέχρι τότε ερωτηματικό. Έκανα το καλύτερό μου, αυτό είναι. Από εκεί λοιπόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η μουσική και για μένα αλλά και για τους άλλους, όταν βρει καρδιές, άκυζε και γράφτηκε. Αν δεν βρει καρδιές, κακώς γράφτηκε. Δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί καν. Αυτό ήταν πάλι που μου οδήγησε μια άλλη σκέψη, ότι δεν μπορείς να λες στον άλλο. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος ζωής μας είναι οι σχέσεις, οι έρωτες, οι σχέσεις, και ένα δεύτερο μεγάλο μέρος ζωής μας είναι η επιβίωσή μας, τα οικονομικά μας, τα επαγγελματικά μας κτλ. Αυτά τα δύο, στη μουσική δεν χωράνε και τα δύο. Στα τραγούδια, ας πούμε, που καταναλώνει ο κόσμος, περιμένει να ακούσει. Χωράει το θέμα των σχέσεων. Όπου όλοι μας, ας πούμε, τραγουδάμε, μ' άφησες, άφησα, με πρόδωσες, γιατί φεύγεις, εγώ σε θέλω. Αυτό το πράγμα εμένα με αποθούσε ιδιαίτερα.
1: Καλά, και έχει φανεί από τα τραγούδια που έχετε γράψει.
0: Ναι, και έλεγα,
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, μέσα μου, ας πούμε, αυτό με απασχολεί μόνο. Βέβαια, μεγάλο μέρος της ζωής μου. Αλλά αυτό είναι μόνο που έχουμε να τραγουδήσουμε. Και τι απασχολεί τους άλλους, για να βρω τι απασχολεί τους άλλους, ας αναρωτηθώ εγώ μέσα μου. Εμένα τι με απασχολεί. Από εκεί έβγαιναν τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν, που όπως είπα και πριν, το ανομολόγητο, το ανέκφραστο και το τωρινό. Το τωρινό επίσης έχει μια αξία, γιατί παίρνουμε ένα αιρετικό τραγούδι που έγραψε ο Άτικ, δεν χωράει σήμερα, πιθανώς, λέω. Θέλει έναν άνθρωπο σημερινό να μιλήσει τη σημερινή γλώσσα, αυτή που ακούμε γύρω-γύρω, και να επικοινωνήσει μαζί μας. Λέω λοιπόν ότι με βοήθησε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα να νιώθω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που κάνω, να το απολαμβάνω περισσότερο και με περισσότερη εμπιστοσύνη, και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό έχει και μια περαιτέρω ευλογία και εύνοια, που είναι τι κάνει η μουσική και το τραγούδι στους ανθρώπους. Γι' αυτό και το είπα πριν, ότι θεωρώ ότι έχει ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα, ας πούμε.
1: Ζήλεψατε...
0: Χωρίς να το ξέρουμε όμως, ναι, και χωρίς να το προσμετράμε.
1: Προφανώς, ζήλεψατε κάποια στιγμή ένα τραγούδι.
0: Πολλά τραγούδια. Πολλά από ανθρώπους που γράφανε ακριβώς με έναν τρόπο που για μένα σημαίνει ότι έχουν κάνει βαθιά βουτιά. και το εξομολογητικό, το τεράστιο ρόλο παίζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά είναι πραγματικά, μπαίνουν στις καρδιές των ανθρώπων, ας πούμε, όλα σε θυμίζουν. Γράφει η Λοΐζος, τραγουδάει η Αλεξίου. Αυτό είναι ένα μαγικό τρίλεπτο στιγμιότυπο που δημιουργεί, πώς να σου πω, στους ανθρώπους δονεί μέσα, το μέσα σου. Αυτό πρέπει να κάνουν τα τραγούδια και νομίζω ότι στο τέλος εγώ αγάπησα και αυτή την έννοια του εκφράζομαι, μοιράζομαι, εναποθέτω. Mm. Το οποίο για μένα επίσης παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Διότι όταν εναποθέτεις δεν χρειάζεται να πας στον ψυχοθεραπευτή.
1: Τι κρατάει το μυαλό και την καρδιά νέα?
0: Γιατί... Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν γερνάνε.
1: Τι?
0: 90 χρόνων είναι 19, κανονικά. 20, 22. Δεν είναι το ότι γερνάει η ψυχή, το κορμί γερνάει. Και καμιά φορά έχει την ικανότητα το κορμί, ακριβώς με την έκπτωσή του, σιγά σιγά, με τις αρρώστιες, με τα αυτά, με τις ανυμπόριες, καταφέρνει και επιβαρύνει τόσο πολύ την ψυχή, όπου η ψυχή από 19 γίνεται ξαφνικά 100 και λέει φτάνει. Κάπως έτσι.
1: Να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Τι ετοιμάζετε τώρα πέρα από το βιβλίο, θα το ξαναπώ, που θα κυκλοφορεί σε επόμενες μέρες, το υπογράφει ο κύριος Στάνης Κανούσης. Θα του κάνουμε μια συνέντευξη κάποια στιγμή. Εκδόσεις Οξύ, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, άνθρωπε αγάπα. Για το εξώφυλλο είχατε άποψη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μου στείλανε ένα δύο δείγματα, ποιος αρέσει, αυτό μου αρέσει, εντάξει.
1: Είναι πολύ ωραίο. Κάπου σαν να ατενίζεται κάπου. Έτσι,
0: ναι,
1: σαν να βλέπετε.
0: Είναι από ζωντανό.
1: Τι άλλο ετοιμάζετε τώρα?
0: Το καλοκαίρι έτσι είναι δραστήριο πολύ. Ευτύχησα το χειμώνα να συνεπάρχω με το Διονύση, τον Τζακνή, στο Άλσος, όπου και τότε κάναμε και παραστάσεις εκτός Αθηνών, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τελικά τα αιτήματα του χειμώνα μεταφέρθηκαν στο καλοκαίρι και έχουν συσσωρεύσει πολύ δραστηριότητα. Αυτά είναι που θα κάνουμε με το Διονύση Τσακνή. Αρκετές έτσι συναυλίες ανά την Ελλάδα. Έχω και ένα ξεχωριστό πράγμα που είναι να ανοίξω τη συναυλία των Foreigners στις 27 Ιουνίου. Και πολλά, πολλά. Δηλαδή, κάνει και αυτό, κάνει και κοινό. Και επειδή καμιά φορά οι αντοχές δεν βοηθάνε, οι συνθήκες δεν βοηθάνε, έχω φτάσει σε σημείο να αρνιέμαι ευγενικά και κάτι.
1: Ο τίτλος εκπομπής είναι «Ζούμε αληθινά». Τι είναι για σας η αληθινή ζωή?
0: Κοίταξε, αληθινή ζωή είναι τώρα μια μακρινή κουβέντα, δεν έχουμε χρόνο, αλλά να σου πω έτσι λίγο περιληπτικά. Οι άνθρωποι σε τι διαφέρουμε στην ύπαρξη? Διαφέρουμε στο ότι είμαστε όντα αυτοκινούμενα, αυτοδιατηθέμενα και με νου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός, εντολοδόχος, και δεν τον έχουν όλα τα πλάσματα, τα ζωντανά δεν το έχουν. Αυτό τι αναγάγει τον άνθρωπο? Να αναγάγει σε έναν υποψήφιο δημιουργό, όπως και συμβαίνει. Έχει έναν άνθρωπο που ανακαλύπτει, ας πούμε, πώς μπορούμε να γιατρέψουμε μια παθημένη καρδιά, να της κάνουμε μεταμόσχευση. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι με το πρικιό που έχει, το ότι έχει νου, ο νους έχει συγκεράσει πράγματα, έχει βάλει κάτι στις τεχνικές. Μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι εν δυνάμει αυτό το δώρο να το αναγάγουμε σε δημιουργικότητα σε τεράστιο βαθμό. Αντιθέτως, μπορείς να δεις ένα νου, ας πούμε, τόσο εγκληματικό, να κάνει τόσα τέρατα που λες, καλά, γιατί το χρησιμοποιείς εκεί και δεν το χρησιμοποιείς αλλού, που θα σου είναι κορυφαίος. Είναι αυτή η διαστροφή που έχουμε οι άνθρωποι, που αυτό το δώρο του νου δεν έχουμε manual. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δεν ξέρουμε τι είναι ωφέλιμο και όχι. Όταν λοιπόν με πηγή το φόβο ή το φόβο του θανάτου ή τα παρελκόμενα από το φόβο του θανάτου αρχίζουμε λίγο και υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας, τότε με πείραξε εσύ, στη λέω, στην κάνω, σε αυτό, σε πληγώνω, σε κάνω, σε ζημιώνω, σου επιτίθεμαι, σου κάνω πόλεμο, εξαφανίζω, ας πούμε, ράτσες ολόκληρες, σε ελέγχω οικονομικά, όχι δεν θα φάτε, όχι δεν θα πιείτε, όχι δεν θα κινηθείτε. Γιατί μπορώ. Αυτός για μένα είναι εγκληματικός νους και βέβαια είναι και αυτός που εντάσσεται στην ομοτέλεια. Άρα τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε πόσο δημιουργικοί μπορεί να είμαστε, πόσο κινητικοί μπορούμε να είμαστε κάτι εικόνα και ομοίωση συμπαντική. Και γι' αυτό και βλέπεις όλοι οι γιατροί λένε σε 70 λέει να κινείσαι, να περπατάς, σε 80 να κινείσαι λίγο, να κινείσαι. Και σε νεότερους τρέξε, γυμναστήριο. Ακριβώς γιατί η κίνηση και η δημιουργία είναι, αν θες, οι καλύτερες μορφές ύπαρξής μας. Και βοηθάνε και σε χιλιάδες άλλα πράγματα. Τώρα, το πώς σε αυτή τη ζωή μπορείς να ικανοποιηθείς ή όχι, αυτό πρέπει να φουγκραστείς στον εαυτό σου. Τι σε γοητεύει, τι αγαπάς, τι θες, προς τα που κοιτάς και ασχολήσουμε αυτό.
1: Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνάντηση. Τη χάρηκα. Τη χαρήκατε κι εσείς. Αλλά θα είμαι λίγο πλεονέκτης. Τη χάρηκα πάρα πολύ εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τουρνάς. Και προφανώς θα τον συναντήσουμε και μες το καλοκαίρι, έστω και τηλεφωνικό, σε κάτι από αυτά που θα κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Ειλικρινά. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι που χαιρέτησα τη Σία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την αμέση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, λέγοντας όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στην Ρωσία. Παράλληλα, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ραυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο έδαφος της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε Ιρανικό έδαφος. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης παλικατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΕΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι

0: βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: στάς. Σου είπα φέρτο.
1: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 3η 12 Μαΐου 2026, 11 και 8 πρώτα λεπτά, βραδιά Eurovision, ο πρώτος ημιτελικός, το τραγούδι «Φέρτο με τον Ακύλα», τέταρτο κατά σειρά, σε εξέλιξη ο διαγωνισμός παρουσιάστηκε, είχε ανταπόκριση από το κοινό, ειδικότερα εκεί που έμπαινε η λίρα, παραπέμποντας και στο άλλο τραγούδι του παρελθόντος, όταν με μια λίρα κατακτήσε η Ελλάδα την πρώτη θέση, αλλά απόψε κανονικά, αν είμαστε σοβαρή χώρα, θα είχε νόημα η συνέντευξη που θα ακουστεί, θα μεταδοθεί συνέχεια από την τηλεόραση του Sky με τον αστροφυσικό Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος ξεδιπλώνει τη ζωή του, αλλά δίνει και κέρδιες απαντήσεις για το τι συμβαίνει με τους πλανήτες ολόγυρά μας, αλλά και τι γίνεται με την έρευνα για τα άγνωστα ταυτότητα σε υπτάμενα αντικείμενα. Μείνετε συντονισμένοι και στη τηλεόραση του Sky. Αυτό ονομάζεται τραγούδι, εκπροσωπεί τη χώρα, είναι το «Φέρτο με τον Ακύλα», το οποίο βρήκε την ανταπόκριση του κοινού στον διαγωνισμό ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε για τα 70 χρόνια της Eurovision, τον Παντελή Τσομπάνη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, με τον οποίο θα πάμε όλο το δίωρο, με όλα τα υπόλοιπα θέματα, παρακολουθώντας τον θεσμό που ενώνει τη μουσική της Ευρώπης, αν και απουσιάζουν πόσες χώρες, Παντελή, απόψε από τη διοργάνωση.
2: Πέντε. Μιλάμε για την Ισλανδία, για την Ολλανδία, την Ισπανία, μία από τις Big Five, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία.
1: Και την Ιρλανδία. Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο? Λόγω του Ισραήλ. Αυτές οι χώρες ουσιαστικά εναντιώνονται στη συμμετοχή του Ισραήλ, καθώς και στις προσπάθειες που αυτό κάνει για να διαβάλει κάπως τη βαθμολογία με όλα αυτά τα τρομερά ποσοστά που λαμβάνει στο televoting.
1: Ναι, που πάντα προκαλεί μια έκπληξη στο τέλος, η αλήθεια είναι.
2: Τα τελευταία τρία χρόνια ειδικότερα, και βάσει και της έρευνας που βγήκε τη Δευτέρα από τους New York Times, η οποία ουσιαστικά λέει το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή το Ισραήλ έχει οργανώσει μια κυβερνητική καμπάνια, χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση του Ισραήλ, την κάθε συμμετοχή της χώρας με τεράστια ποσά και ανθρώπους ώστε να ψηφίσουν.
1: Ναι, κάνουν λοιπόν lobbying για την Eurovision, λέει η έρευνα του New York Times επί της ουσίας. Λοιπόν, απόψε παρουσιάστηκαν οι χώρες, τα τραγούδια των χώρων Μολδαβία, που ήταν λίγο ποδοσφαιρικό, που έλεγε πάμε με Μολδαβία.

0: κάπως έτσι ήταν, η Σουηδία, η Κροατία με ένα τραγούδι σαν μυρολόι, η Ελλάδα με το Φέρτο, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ. Και ακολουθούν, αν δεν ξέρω, έχουν προβληθεί ήδη, μεταδοθεί οι ερμηνείες, μάλλον εκτελεστεί από Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιο Μαρίνο, Πολωνία και Σερβία.
1: Για την ακρίβεια, τώρα βλέπουμε το Βέλγιο. Η Γερμανία έχει ήδη εμφανιστεί. Μέχρι στιγμής το διαγωνισμό άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, η οποία συμμετείχε το 1967 με το Λουξεμβούργο στη Βιέννη. Ναι. Με το Lamour Bleu, κέρδισε, κατέκτησε μάλλον την τέταρτη θέση και ουσιαστικά άνοιξε το διαγωνισμό, όπου σιγά σιγά όλες οι χώρες που ανέφερες εμφανίστηκαν.
0: Ναι. Άρα με χαμηλούς τόνους στην αρχή, παραπέμποντας στις μελωδικές και ρομαντικές εποχές του διαγωνισμού.
1: Αυτές που σ' αρέσουν.
0: Τέλος πάντων, που είχαν κάπως, ήταν τραγούδια, δηλαδή καταλάβαινες ότι είχε τα βασικά συστατικά στοιχεία, μια μελωδία. Μια ερμηνεία, έναν στίχο, κάτι ας πούμε, αγάπη, έρωτες, λουλούδι.
1: Αν και νομίζω τραγούδησε playback η Βίκη Λέανδρος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλει καρδιά.
0: Λοιπόν, και συνέχεια μπήκανε τα beat, τα ποδοσφαιρικά, τα βαλκανικά, τα...
1: Ουσιαστικά ήταν ένα δυναμικό ξεκίνημα από αυτά τα οποία η παραγωγή μας προετοιμάζουν για το τι θα ακολουθήσει και όπως και στον πρώτο ημιτελικό η Μολδαβία, η οποία επιστρέφει στο διαγωνισμό μετά από απουσία μερικών χρόνων και στο δεύτερο ημιτελικό που θα ανοίξει πάλι χώρα η οποία, νομίζω η Βουλγαρία είναι αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση η Μολδαβία άνοιξε το διαγωνισμό, ξεσήκωσε το γήπεδο και
0: όντως
1: ήδη από τις χθεσινές πρόβες των επιτροπών οι δημοσιογράφοι την ξεχώρισαν στο poll που κάνουν εσωτερικά.
0: Ναι, ακούγοντας το ρυθμό, εγώ νόμιζα ότι ήμουν στο γήπεδο και θα ακουστεί κάποιο χρόσύνθημα στην πραγματικότητα. Αυτός ήταν ο τόνος του.
1: Για την ακρίβεια, ήταν ουσιαστικά ένα φιλοευρωπαϊκό κομμάτι προκειμένου να δείξει ότι εμείς δεν ανήκουμε με τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Είμαστε μαζί με την Ευρώπη, όλες. Ανήκουμε στη Eurovision.
0: Να και γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Αν δεν έχετε πάρει το τεύχος, το περιοδικό 70 χρόνια Eurovision, γκλαμ, τραγούδι, πολιτική, έχετε χάσει, κυρίες και κύριοι, διότι είναι η απόλυτη κανονική δημοσιογραφική εργασία με την Eurovision μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε την επικαιρότητα όπως την καταγράφει το sky.gr για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίε και κύριοι. Θα πρέπει να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση από τον χώρο του NBA, διότι ο power forward των Memphis Grizzlies, ο Brandon Clark, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 29 ετών. Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ο Clark επιλέχθηκε στο νούμερο 21 του NBA Draft το 2019 από τους Οκλαχώμα, τη Thunder, και αμέσως ανταλλάχθηκε στο Memphis. Αγωνίστηκε βέβαια φέτος μόλις σε δύο παιχνίδια, διότι υπέστη σοβαρή θλάση στη Γάμπα τον Μάρτιο. Να πούμε ότι τον περασμένο μήνα συνελήφθη στο Άρκανσο, διότι φέρεται να οδήγησε την αστυνομία σε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, μάλιστα, πριν τεθεί υποκράτηση. Και με Βασίλη κατηγορήθηκε και για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας κράτων, καθώς και για διαφυγή από τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, η Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατό του. Την έχουμε στο sky.gr, που μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση από τον χώρο του αθλητισμού, του παγκόσμιου αθλητισμού και του NBA. Τώρα, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Eurovision. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά του Ακύλα, έχουμε την Eurovision, εντυπωσιακή παρουσία του Ακύλα βεβαίως στον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη, που εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μια βραδιά γεμάτη μεγάλες προσδοκίες, να δούμε πώς θα πάει. Έχουμε αισιοδοξία βεβαίως, καλή επιτυχία στη χώρα μας. Από την Eurovision πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο Survivor, διότι ο παίκτης του Survivor εκτός κινδύνου βρίσκεται, ο παίκτης που τραυματίστηκε εννοώ βεβαίως, εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο Σταύρος Φλώρος. Υπήρξε και ανακοίνωση της Action Media, που είναι εταιρεία παραγωγής που
2: ακριβώς
0: έχει το πρόγραμμα, που κάνει την παραγωγή του προγράμματος για λογαριασμό του Sky. Είναι εκτός κινδύνου και σταθερή κατάσταση ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης Survivor, μετά το σώμα τραυματισμό που υπέστη χθες. Έχει ανακτήσει πλήρως θέσεις, το αναφέρει η εταιρεία, και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί. Από την πρώτη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιστρέψει η κλινική του κατάσταση, και γίνονται οι τοπικές αρχές, διεξάγουν έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του ατυχήματος. Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται προς καθοδόν προς τον Άγιο Δομήνικο. Ενώ εκεί βρίσκεται και ο Ακτσούν Ιλιτζαλί, που είναι ο παραγωγός επικεφαλής της εταιρείας.
2: Σωστά. Έχουμε, Βασίλη, όλη την ανακοίνωση της Adjun Media στο sky.gr και θα κλείσω.
0: Περίμενε, να μείνουμε ένα λεπτό σε αυτό το θέμα. Τις επόμενες μέρες, από αύριο δηλαδή, στην τηλεόραση του Sky, την ώρα που μεταδόταν
2: το
0: Survivor, συγγνώμη, ξεχάστηκα, θα υπάρχει μια ταινία πρώτης προβολής. Γιατί
2: σωστά.
0: Το σταθμός, μέχρι να διελευκαθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, αποφάσισε και σωρθώς να αναστείλει τη μετάδοση του προγράμματος.
2: Πάλι πάρα πολύ σωστά, Βασίλη, και θα κλείσω με μία ακόμη δυστυχώς δυσάρεστη. Δεσμεύομαι τις επόμενες φορές με την βραδιά να πω πιο ευχάριστες ειδήσεις. Δυστυχώς όμως θα κλείσω με άλλη μία δυσάρεστη είδηση από τον χώρο των media και συγκεκριμένα από τον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, διότι ο Ηρακλής Χοντζιάς, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την κυριακάτικη εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα, την οποία άκουγαν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές των προηγούμενων δεκαετιών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, ακούτε στιγμιότυπα Sky, 100,3, 2, 10, 48, 0, 0, 170, 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο διαγωνισμός, ο πρώτος ημιτελικός Eurovision, η Λιθουανία.
1: Η Λιθουανία αυτή την ώρα με τον Λίον Σίκα, στην ουσία είναι μια drag persona η οποία προσπάθησε τρεις φορές να εκπροσωπήσει τη Λιθουανία στο διαγωνισμό και τα κατάφερε φέτος. Αμφίροπη πρόκριση, κάποιοι λένε ότι και άλλοι λένε διότι.
0: Ναι, από ό,τι βλέπουμε, ναι, έχει ξεχωριστή εμφάνιση.
1: Ναι, είναι καλυμμένος όλος με μια γκρίζα ασημή μπογιά ουσιαστικά, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και έτσι κυκλοφορεί και στη Βιέννη, είναι το χαρακτηριστικό του.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι η ταινία μου. Παραπέμπει σε μια ταινία ασπρόμαυρη, αλλά τώρα μου διαφεύγει.
1: Φαντάζομαι όχι το Mad Max που βάζουν.
0: Όχι το Mad Max.
1: Ούτε το Πέμπτο Στοιχείο.
0: Ούτε όχι, είναι πάλι του κλασικού κινηματογράφου. Μάλιστα. Ωραία, η Λιθουανία λοιπόν είναι η 12η χώρα κατά σειρά.
1: Είναι η 12η, ναι. Και όπως έχουμε επισημάνει, έχουν εμφανιστεί η Ιταλία και η Γερμανία. Είναι χώρες οι οποίες έχουν προκριθεί αυτόματα στον τελικό του Σαββάτου. Απλώς ψηφίζουν σε αυτόν και βάσει του κανονισμού εμφανίζονται εμβόλυμα σε δύο σημεία του σόου.
0: Ωραία. Και έχουμε μετά συνέχεια τον Άγιο Μαρίνο, την Πολωνία και τη Σερβία.
1: Και κλείνουμε ουσιαστικά και μπορούμε να πάμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι. Όσοι θέλουν.
1: Όσοι
0: άδειξαν, όσοι του άρεσαν. Λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, έχει γράψει το περιοδικό 70 χρόνια Eurovision. Γκλαμ, τραγούδι, πολιτική απόψε. Μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τον διαγωνισμό. 11 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα δύσκολα, στα σκληρά, στα διαφορετικά, στα πράγματα που είναι στην καθημερινότητα των ανθρώπων και συχνά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Δημητρακόπουλος, είναι ψυχίατρος επικεφαλής προγράμματος Έγκαιρης Παρέμβασης. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακόπουλε.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είστε απόψε μαζί μας για να δούμε το ζήτημα της ψύχωσης, τι διαστάσεις λαμβάνει, αλλά και πώς ενδεχομένως και ποια είναι η σχέση της κάναβης με την εκδήλωση της ψύχωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε απαντήσεις, γιατί είναι πράγματα που συζητούν πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους, αλλά συνήθως ντρέπονται να τα πούνε λίγο πιο παρά έξω.
3: Είναι μια φλέγουσα θεματική. Ευχαριστώ που δίνετε και αυτό το βήμα σε εμάς τους ειδικούς ψυχικής υγείας να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε σχετικά. Δεν ξέρω πώς θα το συνδέσουμε και με τη Eurovision, ωστόσο έτσι είναι η ζωή.
0: Έχει είναι χαρά. Και η Eurovision είναι ένα διαγωνισμός μουσικής ανάμεσα σε δύο πολέμους.
3: Σωστό. Και η κάναβη μπορεί να δίνει μια ψεύτικη χαρά που να μπερδεύει τον κόσμο. Οπότε μια πρώτη σύνδεση που θα κάνω είναι αυτή.
0: Ναι.
3: Αλλά βεβαίως μπορεί να ανοίγει περίεργες πόρτες, επικίνδυνες πόρτες σε σχέση με την ανάπτυξη σοβαρής νόσης, σοβαρής ψυχιατρικής νόσης όπως είναι η ψύχωση.
0: Να ορίσουμε καταρχήν την ψύχωση για τους ακροατές για να γίνει κατανοητό, να την εκλαϊκεύσουμε.
3: Ναι, ναι, η ψύχωση, θα μιλήσω και επιστημονικά, αλλά όσο δυνατόν έτσι με όρους κατανοητούς, είναι μια ιατρική από τις πιο σοβαρές ψυχιατρικές καταστάσεις και διαταραχές. Αφορά μια ομπρέλα συμπτωμάτων και ενοχλημάτων, όπως παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, παραλυρητικές ιδέες, αιμονικές συμπεριφορές. Το άτομο που βιώνει ψύχωση μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψεύτικου, μπορεί να παρερμηνεύει πάρα πολύ τα βιώματά του και κάπως αποδιοργανώνονται και οι ψυχικές και οι νοητικές και οι συναισθηματικές του λειτουργίες. Και να πω και να προσθέσω ότι η ψύχωση δεν είναι σχιζοφρένεια, κατά ανάγκη. Η σχιζοφρένεια είναι μία από τις πιο σοβαρές ψυχωσικές διαταραχές. Μπορεί να συμβαίνει και σε έδαφος συναισθηματικών διαταραχών όπως κατάθλιψη, μπορεί να συμβαίνει και σε έδαφος άλλων νευροναπτυξιακών διαταραχών όπως αυτισμός και πολύ συχνά και συχνότερα πλέον και σε πλαίσιο χρήσης ή κατάχρησης ουσιών όπως η κάναβη. Το άτομο που βιώνει ψύχωση, επειδή ακριβώς μπορεί να έρχεται σε ρήξη με την πραγματικότητα, δεν λειτουργεί όπως πριν. Θα πω και ένα τυπικό παράδειγμα, αν θέλετε, μολονότι σε κάθε άνθρωπο βιώνεται διαφορετικά. Είναι ένας νέος, γιατί σε νέους συνήθως συμβαίνει και πρωτοεμφανίζεται, ο οποίος μπορεί να είναι, να λειτουργεί μια χαρά στις σπουδές του, στη σχολή του, με τους φίλους του, με τα φλερ του, με την οικογένειά του, με τη δουλειά του ενδεχομένως, και από ένα σημείο και μετά κάτι αλλάζει στον τρόπο που αντιλαμβάνει τον εαυτό του και τους γύρω. Μπορεί να κλειστεί, να απομονωθεί, να αποφεύγει και κάπου εκεί μπορεί να μην κοιμάται, να μην συγκεντρώνεται, ενδεχομένως να κάνει και χρήση κάναβης για να ηρεμεί και κάπου εκεί μπορεί να ξεκινάει η καχυποψία, να νιώθει ότι το περιβάλλον είναι εχθρικό, να νιώθει ότι άλλοι τον επιβουλεύονται ή θέλουν να του κάνουν κακό και μπορεί να βιώνει και ψευδαισθήσεις, να ακούει φωνές. Οπότε σας περιγράφω μια γκάμα συμπτωμάτων, στον καθένα ξαναλέω μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά είναι μια κατάσταση που χρήζει ιδιαίτερης ιατρικής και ψυχιατρικής προσοχής.
0: Ναι, η χρήση της κάναβης εδώ πώς επηρεάζει την κατάσταση της ψύχωσης? Την επιδεινώνει, ανακουφίζει? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι με το επιχείρημα ότι έχουν κατάθλιψη ή πονάνε εσωτερικά καταφεύγουν στην χρήση της.
3: Ναι, αυτό που λέμε εμείς ως αυτοίαση, ναι. Για να ηρεμήσουν, για να χαλαρώσουν, για να κοιμηθούν, για να μουδιάσει το μυαλό τους, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η κάναβη έχει και πυροδοτική και αιτιολογική σχέση με την ψύχωση και με την κατάθλιψη. Δηλαδή αυξάνει το ρίσκο για να αναπτυχθεί ψύχωση σε άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, αλλά και να μην είναι ευάλωτα. Αν κάνουν σοβαρή χρήση, κατάχρηση, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 3 και 5 φορές σε σχέση με το αν δεν έκαναν χρήση κάναβης. Γιατί συμβαίνει
0: είναι
3: αυτό?
0: Είναι μεγάλος αριθμός.
3: Είναι τεράστιος αριθμός, ναι. Και υπάρχουν πολλές μελέτες, χωρίς να κουράσω, έχουν φανεί από μελέτες ότι σε πόλεις όπου γίνεται υψηλότερη χρήση κάναβης και υψηλότερη περιεκτικότητα σε THC, που είναι η πιο ψυχοδραστική ουσία της κάναβης, το ποσοστό αυτό αυξάνει ραγδαία. Έχω και ένα πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε στον Καναδά. Στον Καναδά απελευθερώθηκε η χρήση κάναβης από το 2018, προκειμένου ενδεχομένως να ελέγξουν την χρήση, να μην καταφεύγει κάποιος παράνομα να την βρίσκει, εκεί τα ποσοστά αυξήθηκαν μέχρι και 100%. Υπεράστο το νούμερο, την έχουν πατήσει Καναδοί. Γιατί ακριβώς πήγαν να ελέγξουν τη χρήση, παρόλα αυτά βρέθηκαν άνθρωποι να νοσούν από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές πολύ περισσότερο. Οπότε είναι τα δεδομένα εξόχως ανησυχητικά.
0: Και όταν κάποιος πάσχει από κατάθλιψη, κάποια, να μην προσδιορίζουμε και το φίλο.
3: Ναι. Αν έχω κατάθλιψη και κάνω χρήση κάναβης, βεβαίως όσο πιο αυξημένη χρήση κάνω, το ρίσκο για να αναπτύξω πιο σοβαρή κατάθλιψη είναι 1,5 με 2 φορές. Αλλά μπορεί να ανοίγω και ένα παράθυρο για μια πιο σοβαρή διαταραχή.
0: Δηλαδή?
3: Ψύχωση, σχιζοφρένεια.
0: Ψύχωση. Ναι. Από την άλλη υπάρχει το επιχείρημα από πολλούς ανθρώπους ότι είναι ένα αντίδοτο στο στρες, στην πίεση της εποχής. Η χρήση της κάναβης, ότι βοηθάει έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Αυτό είναι η παγίδα. Ναι. Η παγίδα με όλες τις ουσίες. Μουδιάζει ο εγκέφαλος, χαλαρώνουμε προσωρινά, αλλά αυτό που γίνεται σε ένα νευροβιολογικό επίπεδο, ναι, που αν θέλετε και μια λεπτομέρεια έχει να κάνει με την τροποποίηση της ντοπαμίνης, ναι, αυτό που αλλάζει σε ένα βιολογικό επίπεδο καταστρέφει ή τέλος πάντων αυξάνει το ρίσκο για τον εγκέφαλο να αναπτυχθούν άλλες πιο σοβαρές ιατρικές καταστάσεις. Δηλαδή, ιδιαίτερα και αυτό μπορεί να είναι και στους εφήβους. Mm-hmm. Οι εφήβοι που το κάνουν είτε για μόδα, είτε για να χαλαρώσουν, είτε γιατί κάνουν οι κολλητοί τους. Αν κάνουν πριν τα 17 κάναβη, και ξαναλέω όσο πιο πολύ κάνουν, ο εγκέφαλος, επειδή τότε οριμάζουν τα νευρονικά δίκτυα, είναι πλαστικός, τότε η διαμόρφωση που θα γίνει λόγω της κρίσης κάναβης μπορεί να είναι το υπέδαφος για μετέπειτα ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών. Πέραν αυτού, και νοητικά κάποιος μπορεί να εκπίπτει. Δηλαδή, άλλες μελέτες λένε ότι μπορεί το IQ να πέφτει κατά 8 μονάδες αυτών που κάνουν χρήση οι έφηβοι. Δεν είναι ότι χαζεύουν, είναι ότι οι νοητικές λειτουργίες, όπως λειτουργική μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, επηρεάζεται λόγω της χρήσης κάναβης. Άρα δεν πετυχαίνουν με βάση αυτό που θα κατάφεραν αν δεν έκαναν χρήση. Συν βεβαίως κατάθλιψη, συν τις άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Άρα μιλάμε για μια νευροτοξική επίδραση στον εγκέφαλο. Η προσωρινή ανακούφιση είναι το τυράκι για να κάνει και να ξανακάνει κάποιος.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι η χρόνια χρήση, ανεξαρτήτως ποσότητας που γίνεται, ανεξαρτήτως τσιγάρων που θα καταναλωθούν.
3: Αντίθετα, όσο πιο πολύ τόσο χειρότερα. Όσο πιο νέος κάποιος τόσο χειρότερα. Όσο πιο ποτισμένο, σκάνκ ή περισσότερο THC έχει το χόρτο, η κάναβη, τόσο χειρότερα. Τόσο αυξάνει το ρίσκο, τόσο πιο νευροτοξική είναι η επίδραση στον εγκέφαλο.
0: Και αν αυτό γίνεται καθημερινά και επί σειρά ετών, πού οδηγεί, εκτός από την ψύχωση, υπάρχει κάποια άλλη επίπτωση?
3: Βεβαίως, και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, και κατάθλιψη, και διαταραχή πανικού, και και κρίση πανικού, και εκπίπτουν και οι νοητικές λειτουργίες.
0: Μάλιστα.
3: Και υπάρχει και το λεγόμενο σύνδρομο μειωμένου κινήτρου. Δύο λόγια, η κάναβη επηρεάζει την ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι ο πιο βασικός νευροδιαβιβαστής στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Μας κάνει να θέλουμε να προσπαθούμε, να καταφέρνουμε πράγματα, να ερωτευόμαστε, να προχωράμε στη ζωή μας. Η κάναβη λοιπόν επηρεάζει την ντοπαμίνη, την αυξάνει, την πειράζει και έτσι κάποιος νιώθει χαρά, νιώθει ok, χωρίς ιδιαίτερα να προσπαθεί. Άρα τι κάνει, δίνει ένα ψεύτικο συνέστημα εφορίας και ο εγκέφαλος είναι μουδιασμένος και δεν προσπαθεί όσο θα προσπαθούσε να καταφέρνει πράγματα. Άρα κάποιοι γίνονται και άντερα τσίβερς, δεν έχουν κίνητρο, έλα μωρέ, εντάξει, καλά να είμαστε. Οπότε δημιουργεί και αυτή την κατάσταση, τον κάνει τον εγκέφαλο τεμπέλη και μαλθακό, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει για έναν άνθρωπο, για τη λειτουργικότητά του και για να τα καταφέρει πραγματικά στη ζωή του. Και όχι να καταφεύγει σε ψεύτικα συναισθήματα. Άρα είναι πολλά περισσότερα, έτσι, σε σχέση
0: υπάρχει
3: με ψύχωση, κατάθλιψη, σε σχέση με τους κινδύνους.
0: Κύριε Δημητρακόπουλο, υπάρχει τρόπος κανείς να άρει αυτές τις αρνητικές συνθήκες για την ζωή του?
3: Ξαναλέω ότι η ψύχωση είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση και όπως οι άλλες ιατρικές καταστάσεις, όσο πιο έγκαιρα, τόσο καλύτερα. Αν λοιπόν κάποιος από το περιβάλλον ή ο ίδιος αρχίζει και βιώνει περίεργες ή παράδοξες πεπιθήσεις και βιώματα, τότε μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μπορεί να κοιτάξει στο ίντερνετ ποια εξειδικευμένα κέντρα υπάρχουν. Όπως είπατε και στην αρχή, εμείς και εγώ προσωπικά βρίσκομαι σε μια μονάδα έγκυρης παρέμβασης στην ψύχωση, μια εξειδικευμένη μονάδα. Είναι στο πλαίσιο της ΕΡΠΑΨΗ, που είναι ο φορέας ψυχικής υγείας, που έτσι οργανώνει και λειτουργεί αυτή τη μονάδα. Και οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους μπορούν να καταφύγουν, να ζητήσουν βοήθεια και φροντίδα και για το κομμάτι της όποιας ψυχικής νόσου και για το κομμάτι βεβαίως της χρήσης κάναβης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δομές, όπως ξέρετε, εξειδικευμένες για την εξάρτηση από ουσίες και για την κάναβη συγκεκριμένα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
3: Ελπίζω να ήταν διαφωτιστικά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Στέφανος Δημητρακόπουλος είναι ψυχίατρος, επικεφαλής του προγράμματος Έγκαιρης Παρέμβασης Ψυχώση. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στη Ρωσία. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Παρασκευή 100,3 είναι αλλαγή των θεμάτων, κυρίες και κύριοι, και από την ψύχωση και τη σχέση της με την χρήση κάναβης, επιστροφή στην εφορία, τη μουσική που δίνει η Eurovision. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
1: Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό.
0: Ο πρώτος ημιτελικός.
2: Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Ναι,
2: τώρα ουσιαστικά
0: πρόγραμμα, ναι.
2: Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία ή μάλλον σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βλέπουμε ένα ζευγάρι.
2: Είναι οι δύο παρουσιαστές, η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας και ο Μιχάηλ Οστρόφσκι.
0: Ναι.
2: Έχει έναν λόγο που φοράει αυτά τα ρούχα, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Τα ρούχα να τα περιγράψουν, δεν το βλέπουν.
2: Σωστά.
0: Είναι ένα άσπρο κουστούμι που έχει...
2: Είναι λίγο σαν να βγήκε από τα 70's ουσιαστικά,
0: ναι,
2: με ένα σλάγγερ.
0: Ναι. Τζον Τραβόλτα στο πυρετό του Σαββατόβραδο με τεράστιες. Τι είναι αυτό, γιακάδες.
2: Γιακάδες, ένα ανοιχτό ντεκολτέ, ένα
0: ναι,
2: κολλή.
0: Ο άντρας που ήταν ανοιχτό ντεκολτέ.
2: Ναι.
0: Ναι, το σημειώνουμε αυτό.
2: Σωστά.
0: Και όπως και η γυναίκα βέβαια, με, αλλά ένα κόκκινο φόρεμα.
2: Μάλλον με κρίσταλα Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας, όπως αναφέραμε πριν από μερικές στιγμές.
0: Άρα έχουν παρουσιαστεί όλα τα τραγούδια.
2: Έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Αρχικά το Σαν Μαρίνο, η Σενίτ, η οποία επέστρεψε στο διαγωνισμό για τρίτη φορά. Την πρώτη ήταν το 2011, η δεύτερη το 2021 με το Φλωράιντα και φέτος φέρνει τον Boy George, δηλαδή τον έφερε, το γνωστό Boy George. Ο οποίος...
0: Εμφανίστηκε
2: ο Boy George.
0: Τραγούδησε ή πέρασε έτσι ένα...
2: Περισσότερο το δεύτερο, δηλαδή συμμετείχε στη γέφυρα για δύο στίχους,
0: ναι.
2: Πήρε τα λεφτάκια του, το χάρηκε, χειροκρότησε και έφυγε, κύριος.
0: Ναι, ωραία.
2: Και επίσης να σταθούμε στη Σερβία, μία από τις δύο metal συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού, πολύ δυναμικό, εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν αν αυτό είναι metal ή όχι, αλλά για Eurovision, για τα δεδομένα της Eurovision είναι.
0: Είναι σαν τους Lordi δηλαδή που ήρθαν εδώ στην Αθήνα και κέρδισαν.
2: Όχι ακριβώς, είναι στην ουσία το συγκρότημα Λάβινα, είναι κάτι παιδιά από τον Novisad, Gen Z, οι οποίοι διαδήλωσαν και ενάντια στον Αλεξάνδρ Βούτσιτ στις διαδηλώσεις και τραγουδάνε ένα ερωτικό
0: και
2: τραγούδι.
0: Και εκπροσωπούν τη χώρα τους.
2: Εκπροσώπησαν τη χώρα τους, νίκησαν τον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Κράιμενε». Συγκεκριμένα το ρεφρέν λέει «Για γιος τη τσούβα μες στο κράισεμπε, αόβα γέντνο στράνα, λιούμπαβ ούμια». Που θα πει «Σου κράτησα θέση δίπλα μου, αλλά αυτή η μονόπλευρη αγάπη με σκοτώνει».
0: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, ειδικός περί τη Eurovision. Αν χάσατε το τραγούδι, πήγα να πω, την έκδοση καθημερινής, αναζητήστε την για τα 70 χρόνια του Ευρωπαϊκού Θεσμού Μουσικής και... Έρχεται ο Ιούνιος που είναι ο θεριστής. Θυμάστε παλιά στα σχολεία που είχαμε αυτό τον Άτλαντα, το μεγάλο χάρτη με τον γέρο, με τον χρόνο και τις εποχές τα τέσσερα. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει το δικό του κόμμα, το μάλλον όταν θα θερήσουμε.
3: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Το μήνυμα από χθες του Αλέξη Τσίπρα και είναι μαζί μας ο κύριος Λάμπρος Φλιτούρης, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συμμετέχει στο Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα σας, κύριε Φλιτούρη.
4: Καλησπέρα κύριε Κουφοπούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά?
4: Καλά είμαι, προσπαθώ λίγο να συντονιστώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί περνώ από τη Eurovision σε αυτά που θα συζητήσουμε τώρα και λίγο μπερδεύομαι.
0: Όλα μέσα στη ζωή δεν είναι, δεν έχει
4: σωστά.
0: Η Eurovision έχει, καταρχήν έχει απήχηση.
4: Έχει και πολιτική απήχηση.
0: Έχει και πολιτική απήχηση, έχει γεωπολιτική.
4: Σωστά.
0: Δεν είναι ένας διαγωνισμός τυχαίος, έχει υποτιμηθεί στη χώρα μας το παρελθόν, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε φορά ένα brand fair.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Με μηχανισμό marketing, πάρα πολλά χρήματα, Και βλέπει κανείς και το καταλαβαίνει κανείς από το επίπεδο της παραγωγής.
4: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Και τα χρήματα που δίνονται στη συνέχεια στις ψηφοφορίες. Δηλαδή το πώς οργανωθεί ο πληθυσμός έτσι ώστε να ψηφίσει, άρα τα τραγούδια να είναι ψηλά.
4: Οι συμμαχίες, οι πολιτικοί συμβολισμοί, όλα έχουν το δικό τους νόημα και γι' αυτό ίσως μεταξύ άλλων είναι και ένας διαγωνισμός που τραβάει και τόσο πολύ το ενδιαφέρον του κοινού.
0: Και στο παρελθόν πολλές, τουλάχιστον υπήρξαν και βαθμολογίες που ήταν ύποπτες, να ξέρετε. Αν είναι αλλιώς, διαβάστε, θα σας παραπέμψουμε στην έκδοση Καθημερινής.
4: Σωστά, σωστά, σωστά. Και στον καλό σας συνάδελφο που μας μίλησε και σέρβικα, ναι. Βέβαια, έτσι είναι καταπληκτικός.
0: Παντελής Τσομπάνης από την εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τι είναι και τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Κοιτάξτε,
0: να το καταλάβουμε πια, γιατί... Ναι,
4: βέβαια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να συγκροτηθεί μια νέα πλειοψηφική προοδευτική πρόταση. Μια πρόταση η οποία θα έρθει να απαντήσει στις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν, στην κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε και στην συνεχιζόμενη φθορά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Σε αυτές λοιπόν τις βασικές, σε αυτούς λοιπόν τους βασικούς στόχους έρχεται να απαντήσει αυτή η προσπάθεια που τελεί υπό την ευθύνη, θα έλεγα, του Αλέξου Τσίπρα.
0: Ο χώρος, το κόμμα αυτό, όταν και αν γίνει, θα κινείται πού και θα κάνει τι?
4: Ο χώρος ο οποίος θα κινηθεί, όπως έχει προσδιοριστεί και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το μανιφέστο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, προσδιορίζεται ως μια κυβερνός αριστερά, μια νέα κυβερνός αριστερά που θα αποτελέσει ή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύμπραξη των ανθρώπων που κινούνται σε τρία διακριτά ρεύματα της πολιτικής κίνησης, της σοσιαλδημοκρατία, της ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Προφανώς θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα κινείται αριστερά του κέντρου, θα καλύπτει αυτόν τον μεγάλο χώρο τον οποίο στην Ελλάδα συνηθίζουμε να τον ορίζουμε κέντρο αριστερά και αριστερά, που στην υπόλοιπη Ευρώπη ορίζεται απλά ως αριστερά, καθώς αυτός ο χώρος παραδοσιακά, ιστορικά θα έλεγα, είναι ένας χώρος που έχει γεννήσει όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία τα διαστήματα άλλες φορές συνέπραξαν και άλλες φορές βρέθηκαν απέναντι.
0: Και αυτό γιατί δεν μπορούσε να γίνει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος, με αυτό το κόμμα εξελέγει πρωθυπουργός, άρα τον τίμησε ο λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημιουργημά του, γιατί προέκυψε από τις ενιστώσεις και την απορρόφησή του.
4: Ναι, δεν είναι ακριβώς δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά
0: τη σφραγίδα του.
4: Ναι, τη σφραγίδα φυσικά έχετε δίκιο και την κυβερνητική εμπειρία και τα λοιπά. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια πορεία η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετά την ήττα του 23. Ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, όπως σωστά και εκείνος και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να δώσει το στίγμα της ανανέωσης. Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ότι υπάρχουν παθογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να επιτρέψουν τον μετασχηματισμό αυτού του κόμματος σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει, θα λέγαμε, την ισχυρή εκείνη αντιπολιτευτική, τον ισχυρό εκείνο αντιπολιτευτικό πόλο που είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή η κοινωνία, με βάση βέβαια πάντοτε τα αποτελέσματα των εκλογών. Έτσι, γιατί οι εκλογές είχαν κατατάξει το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλη λοιπόν αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα κενό, δημιούργησε ένα σημαντικό πολιτικό κενό και οδήγησε, θα λέγαμε, και σε μια δυσκολία λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα απαιτεί, πέρα από την κυβέρνηση, απαιτεί και μια συμπληρωμένη αντιπολίτευση. Αποδείχθηκε εν τέλει ότι η αντιπολίτευση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των υπολείπων κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν εναλλακτικούς πυλώνες στις κυβερνητικές πολιτικές. Και αυτό χρειάζεται λοιπόν γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια ανασύνθεση του ευρύτερου αυτού χώρου.
0: Ναι. Είναι λίγο, ωραία, μια ερώτηση για την παρουσία του κ. Τσίπρα. Ωφέλησε η απουσία του από τη Βουλή? Δηλαδή ο κόσμος γιατί να τον εμπιστευτεί, αφού παραιτήθηκε από την Προεδρία του κόμματος, ενώ τον είχαν τιμήσει με την ψήφο τους και τον εξέλεξαν πρωθυπουργό και συνέχεια έφυγε.
4: Δεν έφυγε ως πρωθυπουργός, έφυγε έχοντας...
0: Έφυγε, ναι, έφυγε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος και μετά έφυγε, αποχώρησε και από τη Βουλή.
4: Αποχώρησε από τη Βουλή, έδωσε όπως σας είπα και πριν, ναι, έδωσε όλη τη δυνατότητα να ανανεωθεί ο χώρος αυτός, ο συγκεκριμένος. Τα κατάφερε, όχι. Το αποτέλεσμα το είδαμε ότι δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναλέω, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ολόκληρο το χώρο αυτής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή η παραίτησή του ήταν για φανεί το μέγεθος του προβλήματος.
4: Όχι.
0: Και ο κόσμος που τον ακολούθησε,
4: όχι,
0: που αισθάνθηκε ότι δεν είχε χώρο να εκφραστεί αφού έφυγε ο ηγέτης.
4: Όχι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Προσπαθώ να καταλάβουμε με τη λογική.
4: Ναι, ναι. Η αριστερά ξέρετε, λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, η έννοια του ηγέτη, όπως την έχουμε συνηθίσει στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν είναι μια έννοια η οποία μπορούμε να την βρούμε και να αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο στην αριστερά όπως και στα υπόλοιπα, σε άλλα κόμματα. Όχι στα υπόλοιπα, ακόμα σε άλλα κόμματα. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, φεύγοντας, αποφάσισε να ακολουθήσει μια πορεία, θα έλεγα, αυτοστοχασμού, μιας αυτοκριτικής. Αποχώρησε από την ενεργό πολιτική δραστηριότητα, αυτή την οποία μας είχε συνηθίσει και ο ίδιος όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφήνοντας λοιπόν ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσαν οι νέες αυτές πολιτικές προσωπικότητες και δυνάμεις να εκφραστούν. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έγινε εφικτό. Οι κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν πολιτικά φαινόμενα και ένα από τα πολιτικά φαινόμενα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, είναι η βούληση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας να συμπορευτεί και μέσα σε αυτή τη συμπόρευση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μην ξεχνάμε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της αριστεράς στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστια εμπειρία, πολιτική εμπειρία, την οποία θέτει στην υπηρεσία εκ νέου των αναγκών του ελληνικού λαού. Επομένως, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο από τη στιγμή που τα πράγματα εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι, ναι, χωρίς να θέλω να μπω στο μυαλό του Αλέξη του Τσίπρα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος δεν είχε κάποια πρόθεση όταν έφευγε το καλοκαίρι του 23 να επιστρέψει τρία χρόνια αργότερα στις παρούσες συνθήκες. Αλλά και κανένας το καλοκαίρι του 23 δεν μπορούσε να υπολογίσει το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο όσον αφορά την αντιπολίτευση, όσο αφορά και την κυβέρνηση. Έτσι, και το τι έχει ακολουθήσει με τις ασκούμενες πολιτικές της.
0: Το όνομα του κόμματος θα λέγεται, θα είναι.
4: Ψάχνετε να βρείτε μια ωραία είδηση.
0: Όχι, λέω αν το έχετε, αν το έχετε υπόψη.
4: Το βράδυ, το 12:15 το βράδυ. Όχι, δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν είναι ένα όνομα το οποίο το γνωρίζω.
0: Εντάξει, δεν είναι το όνομα.
4: Ναι, νομίζω ότι το όνομα θα είναι όμως ενδεικτικό της νέας πορείας την οποία θέλει να χαράξει αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός, αλλά και το ιδεολογικό του στίγμα θα δίδεται με αυτό το όνομα. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αδιάφορο ή μεταπολιτικό.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πρέπει να το πω αυτό, ότι είναι μία από τις λίγες εκπομπές τις οποίες τις παρακολουθώ, αν και δεν ζω στην Αθήνα, γιατί ακριβώς έχετε αυτή την πολυθεματικότητα.
0: Ωραία είναι στα Γιάννα. Τα Γιάννα, έχουν και ερώτηση.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων, ο κ. Λάμπρος Φλιτούρης, μέλος του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα. Πώς το λέει το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Στέφανε, πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει και την ειδησιογραφία από το sky.gr. Το θυμάσαι το τραγούδι του Στέλιο Καζαντζίδη?
1: Στέλιο Καζαντζίδη αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Κάπως έτσι μας παρέπεψε ο κύριος Φλιτούρης στο κόμμα Τσίπρα.
1: Λοιπόν, σημειολογικό.
0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα.
1: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι από αύριο πετάει για Πεκίνο, έχει συνάντηση το τριήμερο με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπίνγκ βεβαίως. Λέει ότι δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Θα σκεφτώ σε κάθε περίπτωση για το τέλος της εκεχηρίας κατά την πτήση μου προς το Πεκίνο, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Ναι, εντάξει. Περιμένουμε.
0: Θα σκεφτεί την πτήση, μάλιστα. Okay, συγγνώμη για διακοπή, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Συνέχισε.
1: Θα εμπνευστεί από τους εθέρες. Μακάρι, όχι, δεν.
0: Η είδηση, ναι. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια, State Department, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν κατά εναντίον των τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, όπως διαμηνεί η αμερικανική πλευρά, την ίδια ώρα που το Reuters μεταδίδει ότι και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε την ανακοίνωση του Ασκληπίου για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Νεκρή, δυστυχώς, η μία 17χρονη, διασωληνωμένη στο κάτι δεύτερη. Πραγματικά, τι είδηση και αυτή, τραγικότατη, ανίποτη θλίψη, πραγματικά. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε, δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας νωρίτερα σήμερα, μεσημβρινές ώρες. Η μία έχασε τη ζωή της, η δεύτερη βρίσκεται, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Βρέθηκε σημείωμα, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, και κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας θα μεταβεί μαζί με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, βεβαίως θα μεταβούν στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Πραγματικά ανίποτε θλίψη, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Υπάρχει επίσης στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, φωτογραφία, ντοκουμέντο από τον εκρηκτικό μηχανισμό στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκάδα. Ο κύριος Δένγιας, ο Υπουργός Άμυνας, ανέφερε από τις Βρυξέλλες, σε επίπεδο υπουργών που ήταν η σύνοδος στις Βρυξέλλες, ουκρανικό είναι το drone στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση έχω ενημερώσει, όπως λέει ο κύριος Δένγιας, το Συμβούλιο. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως λέμε στο sky.gr, οδηγεί SUV και συναντά την 92χρονη δασκάλα του. Αυτό είναι μια επικοινωνιακή αντεπίθεση από τη Μόσχα. Όπως λέει το Κρεμλίνο, δεν κρύβεται ο πρόεδρος σε καταφύγια, βγαίνει έξω και εκτίθεται. Έχουμε και σχετικό βίντεο βεβαίως στο sky.gr. Την ίδια ώρα που η Ρωσία δοκιμάζει, επιτυχώς να πούμε, τον πύραυλο Σαρμάτ. Και ο Πούτιν λέει ότι ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα αυτός ο πύραυλος, Βασίλη. Αυτά και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:50, Sky 100,3 στιγμή. Ότι είπαμε, είναι συντονισμένοι, θα πάμε σε λίγο στο χώρο της κυβερνοασφάλειας. Είδατε, ο πρόεδρος Πούτιν δείχνει όχι μόνο την μαχητικότητά του και την αγωνιστικότητά του, αλλά και δυνατότητα ότι μπορεί να βγαίνει έξω και να επισκέπτεται και την παλιά του δασκάλα. Νέος εκείνος, μάλλον γυρεότερη εκείνη.
2: Πούτιν στρέτητσα ουτσίτελκου.
0: Παντελής Τσομπάνης, και ο οποίος ξέρει και τη ρωσική γλώσσα εκτός από τα σέρβικα, και μας είπε εν συντομία ότι ο Πούτιν
2: συνάντησε τη δασκάλα του.
0: Ο Πούτιν συνάντησε τη δασκάλα του. Τι έχει γίνει με το διαγωνισμό? Τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας και όλας?
2: Νομίζω πως έχουμε δει μέχρι στιγμής, ναι, όχι το Interval Act για την ακρίβεια, έχουμε δει τον Μίχαελ Οστρόφσκι να αλλάζει ένα σωρό ρούχα,
0: ναι,
2: να βάζει το φράκο του, να βγάζει αυτή την στολή από τα 70's, να κάνει μια μικρή ξενάγηση στη Βιέννη, και ύστερα, ναι, είδαμε ουσιαστικά κάποιους ακροβάτες, το συγκρότημα Τσουοκαγό, ένα ακροβατικό γκρουπ το οποίο ουσιαστικά εμπνέεται από το πράτερ της Βιέννης, το Λούνα Πάρκ, και έκανε κάποιες επιδείξεις οι οποίες είναι πολύ ρυψοκίνδυνες ακόμα, ναι, και για μένα που τις βλέπω από μακριά.
0: Ναι, είναι πολύ προσεγμένη η παραγωγή και έχει και επιπλέον στοιχεία, δηλαδή δεν είναι σέβεται το κοινό που την παρακολουθεί.
2: Και ναι, βέβαια, να πω την αλήθεια ότι είναι ίσως από τους πιο βαρετούς παρουσιαστές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, είπαμε να είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι αυτός που θα καθυλωθείς σε σχέση με την κυρία Σφαρόφσκη, η οποία, αν μη τι άλλο, δείχνει να είναι σταθερή. Να κτηνοβολεί
2: βέβαια. Να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή που οι τηλεθεατές, ναι, βλέπουν διαφημίσεις, ναι, συμβαίνει το Interval Act, το οποίο για χρόνια δεν μεταδίδεται μέσω της ΕΡΤ,
0: ναι,
2: το βλέπουν μέσω του σουηδικού φορέα, του SVT, όπου ουσιαστικά ο Μίχαηλ και η Βικτόρια, δύο παρουσιαστές, μαζί με τον Αυστραλό εκπρόσωπο Gojo, νομίζω την περσινή χρονιά εκπροσώπησε, οι οποίοι ουσιαστικά διακομωδούν το πώς να ξεχωρίζουν την Αυστρία από την Αυστραλία. Κάποτε υπήρχε και αυτή η φήμη ότι υπήρχε ένα γραφείο στο αεροδρόμιο της Βιέννης για όσους μπέρδευαν το Austria με το Australia.
0: Είναι πολύ πολύ τοπικό, αφορά μάλλον μόνο τη χώρα.
2: Μάλλον ναι, δεν μας αφορά τόσο.
0: Ναι. Μαθήματα γεωγραφίας λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Στιγμή ότι Πάσκα 100,3 ο Παντελής Τσομπάνης ήταν μαζί μας και η δεύτερη ώρα του διαγωνισμού. Όπως καταλάβετε, έχετε ειδικό ρόλο να συντονιστείτε με το Sky 100,3, διότι είναι μια πολύ διαφορετική ανάγνωση του διαγωνισμού της Eurovision, ο οποίος μεταδίδεται αυτή την ώρα. Πάμε τώρα στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το AI jailbreak συμβαίνει όταν hacker εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακάμψουν τις ηθικές κατευθύντες γραμμές τους και να εκτελέσουν περιορισμένες ενέργειες. Χρησιμοποιούν κάποιες κοινές τεχνικές όπως επιθέσεις με έγχυση εντολών και σενάρια παιχνιδιού ρόλων. Μπορεί να σου φαίνονται όλα αυτά κατανόητα, αλλά είναι μαζί μας ο κύριος Στέλης Κουκάρας, είναι ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνση του Βελγίου. Δεν ξέρω αν θα παρακολουθεί την Eurovision, αλλά είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει. Καλησπέρα, κύριε Κουκάρα.
5: Καλησπέρα. Όχι, δεν παρακολουθώ ότι η Eurovision είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ωραία. Στην ευπάθεια των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ο περισσότερος κόσμος, όπως γνωρίζουμε, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τα LLMs όπως το λέμε, το κάνει με σκοπό να γράψει κάποιο email ή να λύσει κάποια απορία του. Ακόμα πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί ώστε να βρει μέσω Google Maps, ας το πούμε, τη βέλτιστη τη διαδρομή με σκοπό να φτάσει στην τοποθεσία που τον ενδιαφέρει. Οι hackers χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα LLMs όπως το ChatGPT, το Claude κτλ. Με σκοπό στην ουσία να δημιουργήσουν κακόβουλο κώδικα, κακόβουλο λογισμικό ή ακόμα και να τους προτείνει το βέλτιστο τρόπο ώστε να κάνουν μια επίθεση σε κάποιο σύστημα ή σε κάποιον οργανισμό. Με σκοπό να πετύχουν αυτό υπάρχει μια τεχνική που λέγεται AI jailbreaking ώστε να παρακάμψουν τις ηθικές κατευθυντήριες τις γραμμές στην ουσία που θέτουν οι προγραμματιστές της τεχνητής νοημοσύνης, των LLMs, ώστε στην ουσία να ελέγξουν αν ο χρήστης και να αποτρέψουν τους χρήστες από το να κάνουν abuse την τεχνολογία αυτή, από το να την κακομεταχειριστούν, ας πούμε, από το να το εκμεταλλευτούν με κακόβουλο σκοπό. Δηλαδή να πάνε να ρωτήσουν π.χ. πώς να φτιάξουν μία βόμβα για
0: την τεχνητή νοημοσύνη, μάλιστα. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
5: Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Οι hackers χρησιμοποιούν, όπως είπατε, τεχνικές prompt injection και role play. Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει στην ουσία για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, οι προγραμματιστές το φτιάξαν με την ιδέα ότι θα το ρωτήσεις κάτι και πρέπει να βρει τρόπο να σου απαντήσει. Πρέπει να ψάξει, πρέπει να ταλαιπωρηθεί, ας το πούμε, με σκοπό να βρει τρόπο να σου απαντήσει και να σου απαντήσει κάτι όσο το δυνατόν πιο σωστό γίνεται. Αυτό στην ουσία εκμεταλλεύονται με το role play. Παριστάνουν ότι έχουν άδεια να εκτελέσουν τις ενέργειες αυτές από τον οργανισμό και ότι τους βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές και να εκτελέσουν τις ενέργειες στην ουσία με την άδεια του οργανισμού. Ενώ αυτό δεν ισχύει.
0: Εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση, ανησυχητικό ιδιαιτέρως.
5: Σωστά.
0: Μάλιστα.
5: Διαθέτουν κάποιες δικλείδες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καινούργιες τεχνικές και αναβαθμίζονται συνεχώς οι τεχνικές για το jailbreaking. Πλέον υπάρχουν και εταιρείες κυβερνοασφάλειας και ειδικοί κυβερνοασφάλειας οι οποίοι ειδικεύονται στο κομμάτι του να ελέγχουν LLM, ναι, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί πλέον οι οργανισμοί όλο και προσπαθούν να εντάξουν την εργασία τους την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε φανταστείτε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σε ένα νοσοκομείο π.χ. αν κάποιος το χακάρει, ίσως να μπορεί να βγάλει τα δεδομένα για τους ασθενείς ή να βγάλει άλλα δεδομένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Καλώς βράδυ.
5: Καλή συνέχεια. Επίσης, ευχαριστώ.
0: Κύριος Στέλης Κουκάρας είναι ηθικός hacker, συνεργάτης μόνο του Βελγίου, του ΝΑΤΟ στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky σε λίγο ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Η ζωή σου όλη» με τη Χριστίνα Αβίδου, προσκεκλημένος ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Σταμάτης Κερμίζης.
6: Μετά την εκτόξευση του James Webb, του τηλεσκόπιου που εκτοξεύθηκε το τέλος του 21 και το οποίο, ξέρετε, έχει φοβερή ευαισθησία και στις μετρήσεις σπάνιων ουσιών. Είχε ήδη ανακαλύψει το 22 από τα πρώτα δεδομένα ότι υπήρχαν υδρατμοί σε έναν από τους εξωπλανήτες. Εξωπλανήτες είναι δηλαδή αυτοί οι πλανήτες που είναι σε άλλους ήλιους στο γαλαξία μας. Και υπήρχαν υδρατμοί και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και οργανικές ουσίες στην ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη και προφανώς υπήρχε μια πηγή ενέργειας. Δηλαδή αυτό υποδεικνύει ότι η βιολογική δραστηριότητα μάλλον υπάρχει σε πολλά ουράνια σώματα, πολλούς πλανήτες δηλαδή.
7: Όταν λέτε βιολογική δραστηριότητα, τι εννοείτε? Το μυαλό των υπολείπων, των κοινών θνητών, πάει σε μια ενδεχόμενη μετοίκηση εκεί? Μιλάμε για κάτι τέτοιο? Πάρα πολύ
6: όχι. Η βιολογική δραστηριότητα είναι και το μικρόβιο.
7: Ναι.
6: Το οποίο μπορεί να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε η ζωή στη γη, έτσι. Αλλά σχετικά με αυτό που λέτε για μετοίκηση κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει συνειδητοποιηθεί από το κοινό μας, το κοινό μας του κόσμου δηλαδή. Ο πιο κοντινός ήλιος στη Γη είναι το Άλφα Κεντάβρου, που είναι 4,3 έτη φωτός. Σε χιλιόμετρα, αν θέλετε, είναι 241 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή,
7: δεν μπορεί να πάει άνθρωπος, ούτε καν να...
6: Αν είχαμε ένα διασημόπλιο με ταχύτητα του φωτός, θα χρειαζόταν 4,3 χρόνια. Το Voyager, που σας είπα προηγουμένως, κινείται με 21.200 χιλιόμετρα την ώρα. Αν κατευθύνονταν προς το Άλφα Κενταύρου, δεν κατευθύνεται προς εκεί, θα έπαιρνε 77.000 χρόνια για να φτάσει εκεί.
7: Επιτρέψτε μου, τότε γιατί τόση συζήτηση για τον Άρη, τον πλανήτη Άρη, να πάμε στον πλανήτη Άρη, να πάει ο άνθρωπος στον πλανήτη Άρη, να κατοικήσουμε στον πλανήτη Άρη γιατί θα πεθάνει η Γη? Όλα αυτές οι συζητήσεις τι είναι?
6: Είναι ανόητος.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στην Ρωσία. Παράλληλα, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το μη επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΣ. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμα να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας του κόλπου, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι 4 Ιρανοί που συνελήφθησαν από τις αρχές του Κουβέιτ συμμετείχαν σε αποστολή ρουτίνας ναυτικής περιπολίας και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διατάραξης στην πλοήγησή τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε επίσης ότι πρέπει στους Ιρανούς υπηκόους που βρίσκονται υποκράτηση να επιτραπεί η πρόσβαση στην πρεσβεία της χώρας στο Κουβέιτ. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μία μοτοσυκλέτα κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΕΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη

0: τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Στιγμιότυπα μετά τα μεσάνυχτα ενός ΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 13 Μαΐου 2026, με τον Παντελή Τσομπάνη. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και ακούσαμε μόλις το τραγούδι της Κύπρου, το οποίο φέρει το όνομα
1: Τζάλα. Κόρη μου, σιά στο τζεφία με, λέει σε κάποιο σημείο η Σοφία Χατζιπαντέλη από το Greece Next Top Model. Και συνεχίζει η Αντιγόνη Μπάξτον, εκ Βρετανίας ορμόμενης, η οποία λέει πώς το λέει να δεις, και άστος να λαλούν και άστος να λένε, να τα πούνε να τα πούν και άστος να λαλούν και ούτω καθεξής.
0: Άρα είναι ένα τραγούδι για την κόρη.
1: Είναι ένα τραγούδι, βασικά είναι η πιο κυπριακή συμμετοχή στην ιστορία της Κύπρου από το 1981.

0: συμμετέχει. Δεν έχουμε ξανακούσει τόσα κυπριακά και τόση, ας πούμε, άβρα χωριού από το όρος Τρόοδος.
1: Ναι, άρα είναι, έχει το στοιχείο της τοπικότητας.
0: Εντελώς και επιτέλους θα λέγαμε.
1: Ναι, γιατί μάλλον δεν της ταιριάζει το προηγούμενο. Βιαστήκαμε πριν, ομιλών μάλλον, να πω ότι έχει το show μια ποιότητα και είδαμε το ενδιάμεσο που μας έδειξαν το χιουμοριστικό.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη.
1: Ορίστε.
0: Από τις χώρες που περνάνε στο μεγάλο τελικό σε σχέση με το περσινό. Τελευταίους μας άφησαν, φέτος πρώτους.
1: Μάλιστα.
0: Να φεύγει η αγωνία.
1: Άρα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει, κυρίες και κύριοι, την πρόκρισή της στο τελικό. Είναι η σειρά κατάταξης αυτή?
0: Όχι, δεν είναι η σειρά κατάταξης. Αυτά θα ανακοινωθούν το Σάββατο μετά το πέρας του μεγάλου τελικού.
1: Άρα τώρα μας λένε ποιες χώρες περνάνε στο μεγάλο τελικό.
0: Ακριβώς. Είναι τα εισιτήρια. Έχουν μείνει 9 θέσεις αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη με το φέρτο τον Ακύλα. Άρα
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα μέχρι το επόμενο που λέμε στον αθλητισμό, έτσι, γιατί μην βιαστείτε να βγείτε με τις ελληνικές σημαίες στους δρόμους.
0: Λοιπόν, τώρα η Φιλανδία που είναι το φαβορί το στοιχηματικό. Στη λίστα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Φιλανδία με τον Πέτε Πάρκονεν και τη Λίντα Λαμπένιους και το Λίεκιν Χέιτιν, φλογοβόλο μεταφράζεται, είναι το μεγάλο φαβορί για το διαγωνισμό. Ακολουθεί ο Ακύλας βάσει των προγνωστικών.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα έχουμε την Ελλάδα και την Φιλανδία στον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου και απομένουν 8 χώρες.
0: 8 χώρες, οι σίγουρες δηλαδή χώρες πέρασαν. Τώρα το Βέλγιο, το οποίο αποτελεί έκπληξη. Δεν ήταν μέσα στα προγνωστικά, η Εσίλα με το Dancing on the Ice, ένα τραγούδι το οποίο φέρει σαν χορογραφία TikTok, δεν κουνιέται πάρα πολύ σκηνή. Παρ' όλα αυτά εκτιμήθηκε από κοινό και επιτροπές, διότι φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, ψηφίζουν και επιτροπές.
1: Ναι, άρα για να ισορροπήσει κάπως.
0: Κάπως για να ισορροπήσει και να μην στέλνονται, να μην προκρίνονται βασικά. Κάποιες συμμετοχές οι οποίες κάνουν βέβαια πιο απειλ στο κοινό. Εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει. Α, ψηφίζουν επιτροπές, ψηφίζουν οι δίκοι και ψηφίζει και ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Η ποσόστοση ποια είναι?
0: Για τις επιτροπές πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 άτομα, ναι, κάτω των 25.
1: Α, ναι, οι 2, ναι, αυτός είναι ο νέος κανόνας.
0: Αυτός είναι ο νέος κανόνας. Ναι. Τώρα πέρασε η Σουηδία, επίσης σίγουρη πρόκριση, η Φελίσια με την μάσκα της και το My System, τέκνο αύρα στο διαγωνισμό. Ναι. Η Σεσίλια φοράει αυτή τη μάσκα, η Φελίσια, συγγνώμη, όχι η Σεσίλια, φοράει αυτή τη μάσκα διότι νιώθει πίεση και άγχος με τον κόσμο και επίσης δεν αντέχει κάθε φορά που βγαίνει selfie να τραβάει και να χαμογελάει. Έχει αυτό το Joker face ουσιαστικά.
1: Ναι, άρα δεν έχουμε ζήτημα κορονοϊού ή χανταϊού.
0: Όχι, ούτε
1: είναι
0: κάποιο reference reality με drag queens.
1: Ναι, γιατί προκάλεσε έκπληξη, είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, η Μολδαβία, το ποδοσφαιρικό κομμάτι που λες εσύ, το φιλοευρωπαϊκό που λέω εγώ, ο Σατώση με το Viva Moldova και την Αλιώνα Μουν, η οποία εκπροσώπησε τη Μολδαβία το 2013. Ναι. Και μάλιστα εκεί στη γέφυρα του τραγουδιού είχαμε μία σκηνή που, όπως στη δική μας περίπτωση με τον Ακύλα, θύμιζε Έλενα Παπαρίζου, θύμιζε τη δική της συμμετοχή.
1: Η Μολδαβία είχε και μία εμφάνιση σαν να θύμιζε ράγμπι, αλλά με σταρσάκια.
0: Η Μολδαβία ήταν.
1: Ναι, το πάμε Μολδαβία.
0: Α, δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, σωστά. Που
1: είχε αριθμούς, ναι, είναι
0: το 373 που ήταν ο τηλεφωνικός κωδικός της χώρας.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν, το Ισραήλ περνάει, επίσης αναμενόμενο, ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ. Από τις προβοκατόρικες συμμετοχές, μόνο και μόνο για τη συμμετοχή του κιόλας.
1: Γιατί προβοκατόρικη?
0: Προβοκατόρικη για το λόγο το ότι έχουμε 5 χώρες οι οποίες έχουν φύγει και γενικότερα έχουν πέσει κάπως οι τόνοι. Παρ' όλα αυτά, οι Ισραηλινοί σχολιαστές βάζουν το λιθαράκι τους για να δυναμητήσουν λίγο την ατμόσφαιρα.
1: Γιατί για μουσική, παιδιά, μιλάμε. Για να ενώνουμε τη μουσική, όχι για να διχάζουμε.
0: Δεν ισχύει πια τόσο στην Eurovision.
1: Ναι, δεν είναι. Μην μπορώνεστε. Ο κύριος Οστρόφσκι ξεχωρίζει, ξέρεις, έτσι, δηλαδή με την παρουσία του. Δεν ξέρω τι έχει ντυθεί αυτή.
0: Λοιπόν,
1: και η Σερβία.
0: Η Σερβία τώρα, η Λάβινα, πέρασαν.
1: Η Μετάλλικα δηλαδή της Σερβίας είναι αυτή?
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ νεαροί για να τους κατατάξουμε κάπου.
1: Υπερβολικό σου, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εντάξει, η Eurovision είναι κυρίως για να δίνει ένα βήμα σε νέους καλλιτέχνες όπως και ο Ακύλας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάποιοι επιθυμούν να πηγαίνουν μεγάλα ονόματα όπως το Σαν Μαρίνο με τη Zenit και το Boy George. Γενικότερα το Σαν Μαρίνο φέρνει όπως έφερε και το Φλωράιντα το 2021. Γενικότερα η Σενίτ, η εκπρόσωπός του, απορούμε κάθε χρόνο πόσα λεφτά έχει για να κάνει τέτοιες καμπάνιες.
1: Πολύ χρήμα πάντως. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ. Ακούσει... Μέχρι και ντοκιμαντέρ με την Κλαβδία έκανε για το Rai Play.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κροατία, η Λέλεκ με το Ανδρομέντα. Είναι εκείνο που συζητούσαμε προηγουμένως με την Οθωμανική ιστορία. Οι Λέλεκ είχαν προσπαθήσει να εκπροσωπήσουν και πέρσι την Κροατία, βγήκαν δεύτερες, έμαθαν από το λάθη τους, δηλαδή έπρεπε να πάνε με κροατικό στίχο και φέτος ακολούθησαν πλήρως αυτή τη συνταγή, μιλώντας για ένα ζήτημα της ιστορίας τους, το πεδομάζωμα από τους Οθωμανούς, καθώς τα σημάδια που έχουν είναι από παραπομπής στις μητέρες που έκαναν στα παιδιά αυτά τα σημάδια για να μην τους πάρουν οι Τούρκοι. Η Λιθουανία, ο Λίον Σίκα, αυτόν που σχολιάσαμε προηγουμένως, η drag persona, αυτό είναι έκπληξη, δεν ήταν στα προγνωστικά και όμως η σκηνική παρουσία έκανε τη διαφορά τελευταία στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι στη Eurovision ουσιαστικά ψηφίζουν και κρίνονται όλα τη στιγμή του live. Τραγούδια τα οποία δεν ακούστηκαν καθόλου ξαφνικά μπορεί να περάσουν. Και τώρα μένει ένα εισιτήριο το οποίο μάλλον θα πάει στο Μαυροβούνιο. Εγώ ποντάρω εκεί πέρα. Η Γεωργία ίσως που έστειλαν τους Μπζίγκεμπι, νικητές του 2008 στη Eurovision Junior που διεξήχθη στη Λέμεσο της Κύπρου. Η Πολωνία έχει στείλει την Αλίτσια, η οποία είχε εκπροσωπήσει το 2020 την Πολωνία, αλλά επειδή ο διαγωνισμός δεν έγινε, περίμενε υπομονετικά 6 χρόνια για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Και η Εσθονία με τις Vanilla Ninja. Είχαν εκπροσωπήσει την Ελβετία το 2005, είχαν βγει 7ες, 8ες. Και επίσης είναι Εσθονές για την ακριβία, όχι Ελβετίδες, και έχουν τρομερή δημοφιλία με τις φάτσες τους να είναι στα ψυγεία των παγωτών και πάνω στα παγωτά και σε κάποια cottage cheese snacks, ας το πούμε.
1: Πόσες πληροφορίες ξέρεις για την Eurovision, τι είναι η κυκλοπαίδεια? Έχεις και τεχνική.
0: Μελετάμε από το Νοέμβριο αυτά που το πρώτο τραγούδι που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, οι Πολωνοί, έκπληξη και αυτοί. Οι Μαυροβούνοι δεν πέρασαν, ούτε οι Πορτογάλοι, ούτε οι Γεωργιανοί, ούτε οι Εσθονές, ούτε το Σαν Μαρίνο. Η Πολωνία τα κατάφερε και τελικά σε έναν ημιτελικό που τον περιμέναμε αδύναμο, τρεις εκπλήξεις.
1: Μεγάλες.
0: Εκπληκτικό.
1: Λοιπόν, για να πούμε την κατάταξη.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία δίνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο. Περιμένουμε άλλες 10 χώρες από τον ημιτελικό της Πέμπτης.
1: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, ξέρει απ' έξω την Eurovision, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, έχει γράψει και τον τόμο για τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό. Παρανάσα, ο Στέφανος Νικολαίδης μας περιμένει υπομονετικά με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από sky.gr. Ευχαριστούμε για την υπομονή.
2: Έχουμε, κυρίες και κύριοι, άνοδο των μηχανών και επίσημα, κυριολεκτικά. Διότι στο sky.gr υπάρχει ένα βίντεο με ένα επιβλητικό κινέζικο ρομπότ, το οποίο μπορεί να κινηθεί τόσο στα δύο, όσο και στα τέσσερα πόδια. Μάλιστα, μέσα στο μεταλλικό του σώμα, να σας πω ότι υπάρχει και πιλωτήριο. Λοιπόν, θυμίζεται μια επιστημονική φαντασία, θα έλεγα. Η κινέζικη εταιρεία Unitree Robotics λανσάρει το πρώτο ρομπότ Transformer, θα έλεγα εγώ, στον κόσμο, το οποίο είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία τύπου της εταιρείας. Το GD01 έχει διπλάσιο ύψος από έναν ενήλικα. Μπορεί να κινηθεί τόσο στα δύο όσο και στα τέσσερα πόδια, όπως είπαμε. Υπάρχει πιλωτήριο που μπορεί να χωρέσει και ένα άτομο, μάλιστα. Υπάρχει χώρος θέσης, έτσι. Είναι πλήρως αυτόνομο, βέβαια, το γιγάντιο ρομπότ. Μην σας γελά το μέγεθος και η ύπαρξη πιλωτηρίου. Έχει καταρρύψει ρεκόρ ταχύτητας για ανθρωποειδές ρομπότ, αγγίζοντας τα 3,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ενώ είναι και πάρα πολύ ευλίγιστο, πρέπει να σας πω, έτσι. Επιτρέπει περιστροφές η ευλιγησία των αρθρώσεών του 360 μοιρών. Μάλιστα, έχει και κάτι αισθητήρες LIDAR και κάμερες βάθους και μπορεί να διατηρεί την ισορροπία του ακόμη και μετά από δυνατά λακτίσματα, κλωτσιές ή και σε ανώμαλο έδαφος. Να πούμε επίσης ότι η ισχύ των αρθρώσεων είναι τέτοια που του επιτρέπει να εκτελεί άλματα ή να σηκώνει βάρη που θα ήταν δύσκολο πάρα πολύ δύσκολο να, για έναν μέσο άνθρωπο, και έχει και την ευχαίρεια να γκρεμίσει ακόμη και τείχους. Έτσι, στα όρια του τρομακτικού. Και κλείνοντας να πω ότι η Unity Robotics, η εταιρεία κατασκευαστική, ναι, τοποθετεί το νέο προϊόν ως εμπορικής χρήσης, έτσι, όχι στρατιωτικό. Εντάξει, ακόμα. Ναι. Η τιμή του ξεκινά από τα 650.000 δολάρια, δηλαδή 554 κάπα σε ευρώ. Και ζυγίζει περίπου μισό τόνο, μαζί με τον επιβάτη του. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι, κρεμίζει και τείχος, το είπαμε και πριν αυτό. Φανταστείτε.
1: Είναι τεράστια.
2: Πραγματικά.
1: Η απορία μας. Ναι.
2: Transformer.
1: Ποιος έχει, τέλος πάντων. Ό,τι θέλει αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι. Στιγμιότυπα μετά μεσάνυχτα στον Sky 100,3. Ο Ακύλας και το τραγούδι Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι στο μεγάλο τελικό. Στέφανε.
0: Αναμενόμενο. Ναι. Μια εμφάνιση που τουλάχιστον όπως βλέπουμε στο X, είχε, το λέμε πια, το Twitter.
1: Ναι, X.
0: X, ωραία. Ναι. Που βλέπουμε ότι αποθεώθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων Eurofans. Ναι. Κάποιοι βέβαια, εντάξει, πάντοτε θα υπάρχει γκρίνια ότι μπούκωσε πολύ με τα χρώματα και τις χνές αναλλαγές που εμπνεύστηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός, αλλά είναι μια εμφάνιση για την οποία τουλάχιστον εγώ ως Παντελής νιώθω ότι ήταν άρτια, ναι, ήταν κεφάτη, ήταν πολύ κοντά στο
1: τέμπο,
0: πνεύμα.
1: Ναι, είχε πνεύμα και ξεσήκωνε τον κόσμο, δηλαδή είχε αυτό, εντάξει. Το τραγούδι είναι αυτό το beat, ένας ρυθμός beat και που έχει δύο μελωδικά περάσματα.
0: Έχει μελωδικά περάσματα και έχει και όλη αυτή την πυκνή αναφορά. Δηλαδή οι ξένοι καταλαβαίνουν αυτές τις αναφορές παρά, ναι, το γεγονός ότι είναι στα ελληνικά. Και μάλιστα νομίζω ότι μπορεί να βοήθησε και λίγο το video wall που είχαν,
1: ναι,
0: στα αγγλικά.
1: Που έγραφε τους στίγους στα αγγλικά, έτσι είναι, ναι, κατανοητό το συναισθηματικό μέρος και όχι το καταναλωτικό.
0: Ακριβώς. Κάποιοι βέβαια βάζουν υπότιτλους που δεν θεωρώ ότι βοηθάει πολύ, αλλά σε οθόνη, σε video wall νομίζω, ναι, ότι δουλεύει πάρα
1: πολύ. Το βέβαια είναι σε γκρίκλες.
0: Σε γκρίκλες, εντάξει, έχει κάποιες αγγλικές λέξεις. Αλλιώς θα έλεγε μέσα και ένα λολ και ένα κριτζάρο. θα είχε τέτοια, ναι, στοιχεία.
1: Εντάξει, άρα δουλεύει άρα στις νεαρές ηλικίες.
0: Στις νεαρές, δηλαδή εμένα που, ναι, είμαι στη γενιά του Ακύλα ουσιαστικά, αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα για πρώτη φορά, λέω εδώ είμαστε. Ναι. Είναι νικητήριο, ναι, ενώ για τον εθνικό τελικό. Για, ναι, την Eurovision ποτέ δεν ξέρεις. Και κάθε φορά που το ακούω, ειδικότερα εκείνο το κομμάτι με τη γέφυρα, δεν μπορώ να κρύψω πως συγκινούμε.
1: Ναι, έχει αυτό, όντως. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή εκεί θυμίζει τραγούδι.
0: Εντάξει, διαφωνώ σε αυτό, αλλά. Ναι.
1: Εντάξει, διαφωνία πάντα μέσα στο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι. Άμα ήταν να συμφωνούμε σε όλα, θα ήταν και βαρετό.
0: Εντελώς. Μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, ωραία, τι ξέρουμε για τον Ακύλα.
0: Για τον Ακύλα, λοιπόν, Σεραίος. Ναι. Ωραίος, μοιραίος και σεραίος που λέμε εμείς εκεί πάνω. Είμαι, ναι, από τη Δράμα βέβαια, γι' αυτό κοντοχωριανή. Έχει φοιτήσει σε μουσικό σχολείο, έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές. Από μικρό παιδί ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και το προσπαθούσε.
1: Ναι.
0: Είτε μέσω του TikTok, είτε με διάφορες συνεργασίες, όπως με τον Παπαζό, το ατελιέ, ίσως κάτι σας θυμίσει, το Φθινόκρασο. Έχει δουλέψει ως μάγειρας, έχει δουλέψει ως διασκεδαστής σε κρουαζιερόπλια. Και η Eurovision ήταν μια ευκαιρία. Το δούλευε κάπως, έκανε κάποιες, όχι εμφανίσεις, κάποια βίντεο στο TikTok που τραγουδάει στην Ομόνια, στο Σύνταγμα και βάλε ως λεζάντα ότι social anxiety should be afraid of me, ότι το κοινωνικό άγχος θα πρέπει να αγχώνεται, να φοβάται αυτό για μένα. Ωραία. Και τραγουδούσε διάφορα ρεμιξάκια. Και όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα που θα συμμετάσχουν στο Sing for Greece, τον εθνικό τελικό, κάπως.
1: Φάνηκε, ήταν μεγάλη διαφορά. Άρα, ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές, δουλεύει, δεν κοροϊδεύει.
0: Όχι.
1: Έχει πολύ μεγάλη επιμονή για τη συμμετοχή του στη Eurovision. Δεν δίστασε να πάει στην Ομόνια, στο Σύνταγμα, για να δηλώσει την παρουσία του.
0: Ακριβώς.
1: Διαδικτυακή πάντα.
0: Και η Eurovision είναι επίσης όνειρό του, αλλά είναι και το ότι θέλει να πετύχει μουσικά και ερμηνευτικά σε αυτή τη χώρα. Με τη, ναι, μουσική της γενιάς του, που κάποιοι μπορεί να τη βρουν διαφορετική, σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον μοιάζει κάπως, νιώθω λίγο σαν ένας εκπρόσωπος της Gen Z αυτή τη στιγμή. Κυρίως, ναι, της late Gen Z, αυτοί που γεννήθηκαν 1997 με 2001. Early, βασικά.
1: Ναι, ναι. Είναι 1997 με 2001, είναι η δεύτερη οχταετία Πασόκ.
0: Α, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Όχι, με το ζόρι το σάκι και αυτό από αφηγήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι το πρόσωπο, είναι το τραγούδι, είναι και το βιντεοπαιχνίδι.
0: Ναι, από εδώ εξ αρχής δόθηκε μια arcade αισθητική, όπως είδαμε και στο Sing for Greece.
1: Έξυπνο, δηλαδή μέτρησε και αυτό νομίζω.
0: Μετράει, εδώ. Διότι στη Eurovision δεν μπορείς να κάνεις πολλές εμπορικές αναφορές, αλλά μπορεί να παραπέμπει κάπου. Και εδώ φλέρταρε με το Mario, φλέρταρε με το arcade, φλέρταρε με κάτι θεατρικό, με την Παρθένα Χοροζίδου και τους χορευτές συμμετοχή.
1: Είχε την αναφορά στα μάρμαρα, στο άγαλμα που κουνήθηκε. Που...
0: Πάντοτε βάζει η ΕΡΤ μια ελληνική πινελιά. Νομίζω ότι είναι ίδιο, να πούμε, και στο τραγούδι της Γεωργίας που δεν πέρασε, παρόλο που ήταν ένα σύγχρονο μπιτάκι. Είχε εκεί στη γέφυρα κάτι γεωργιανικά παραδοσιακά όργανα που δεν έδαιναν, αλλά υπήρχαν.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Δεν είναι,
0: δεν κακό. Ναι. Δίνει στη Eurovision αυτό το έτσι, αυτό
1: να,
0: το κλείσιμο του ματιού.
1: Τον ήχο, ρε παιδί μου, τον ήχο της χώρας σου. Μία πινελιά είναι. Ένα...
0: Και κάπως να το εξερευνήσεις. Αυτό είναι δηλαδή η Eurovision. Πολλές φορές αυτές οι γλώσσες που λέμε είναι από τραγούδια. Όσοι βλέπουμε Eurovision για χρόνια, ξέρουμε πολλές συμμετοχές να τις προφέρουμε τέλεια χωρίς να ξέρουμε τη γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Είναι εκπληκτικό παράθυρο στην Ευρώπη.
1: Από τις τρεις τελευταίες συμμετοχές ποια σου άρεσε περισσότερο? Σάρι με την
0: Αστερωμάτα.
1: Το Σάρι δεν ήταν με την
0: Το Σάρι ήταν το 24, 25 Αστερωμάτα με τη Μαρίνα Σάτι.
1: Με τη Μαρίνα Σάτι, η Αστερωμάτα με την Κλαβδία ή το Φέρτο με τον Ακύλα?
0: Είμαι ακόμα team Σάρι. Δηλαδή όταν θα περάσει η Eurovision θα...
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Το Ζάρι ήταν προχωρημένο.
0: Ήταν πολύ προχωρημένο και όπως γράφουμε στην έκδοση που κάναμε στην Καθημερινή, όπως γράφει ο Τάσος Μοσχονάς...
1: Δηλαδή άνοιξε δρόμους το Ζάρι.
0: Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι που έφερε στο Eurovisionικό προσκήνιο αυτόν τον συγκερασμό παραδοσιακής μουσικής με σύγχρονη pop και αναπολογητικό χαρακτήρα. Και αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε και στο Φέρτο.
1: Ναι, όντως. Δηλαδή είναι, αφήνει πίσω την Αστερωμάτα μου, δηλαδή, που ήταν πολύ πιο παραδοσιακό, πολύ πιο έντονα ιστορικά στοιχεία πόνου αυτό.
0: Ναι, αυτό του πόνου και οδυρμού που, του συγκινησιακού.
1: Πάντα μιλάμε για έναν διαγωνισμό χαράς.
0: Χαράς, ναι, αλλά και ο πόνος και αυτός.
1: Κάνε τον πόνο χαρά, που λέει το τραγούδι. Αλλά για να πιστέψουμε, ναι, όντως η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι άλλαξε λίγο το παιχνίδι και ήταν ανατρεπτική, ήταν με το, η ιστορία με το ταξί στο κέντρο της Αθήνας στα...
0: Τρομερό κόνσεπτ. Ήταν
1: στα σουβλατζίδικα, στα...
0: Στην ουσία κορόιδευε όλο αυτό το τουριστικό κύμα και το πώς ουσιαστικά το λιδόρισε όλο αυτό και ήταν πολύ αναπολογητικό και καθόλου από τον από την αρτηριοσκλήρωση βασικά τη ΕΡΤ που συνηθίζει.
1: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, μας αναλύει, μας παρουσιάζει την Eurovision, είναι η πραγματική αποκάλυψη. Τραγούδι Φέρτο προκλήθηκε, το Φέρτο προκλήθηκε στον τελικό του Σαββάτου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με τον Ακύλα Ερμηνεύτη. Έρχονται και οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τονίσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

0: την οποία εκπροσωπούν ο Πέτε Πάρκονεν και η βιολίστρια Λίντα Λαμπένιους. Το τραγούδι λέγεται «Liekin Heitin», μεταφράζεται ως «Φλογοβόλο» και ουσιαστικά το ρεφρέν το βλέπω μεταφρασμένο, ναι. Λέει «Το να φύγω μακριά θα ήταν το καλύτερο. Πώς να παγώσω όλα τα συναισθήματά σου, εσύ είσαι, φλογοβόλο». Ουσιαστικά μιλάει για ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας προσπαθεί να προσεγγίσει τη γυναίκα, αλλά κάπως είναι παγωμένα τα συναισθήματα. Ναι. Η βιολίστρια Λίντα Λαμπένιους είναι εθνικό κεφάλαιο για τη Φιλανδία. Ναι. Από πολύ μικρή έχει φοιτήσει σε μουσικές ακαδημίες, στην Ακαδημία Σιμπένιους ουσιαστικά, και δίδασκε βιολί όντας μαθήτρια σε μικρότερους μαθητές σε σχολικές βαθμίδες. Έχει ηχογραφήσει με τον Andrew Lloyd Webber στο Abbey Road Studios και μάλιστα έχει μετακομίσει στην Αμερική, όπου ένας μάνατζερ της καταχράστηκε χρήματα, αλλά
1: ναι.
0: Κατήγγειλε επίσης έναν Κάναδο-Φιλανδό επιχειρηματία για σεξουαλική παρενόχληση σε διάφορες κοπέλες. Ο επιχειρηματίας ο Πέτερ Νιούιορτ την ανάγκασε να πληρώσει μια σελίδα σε εφημερίδα και να απολογηθεί.
1: Να απολογηθεί
0: για τις δηλώσεις της, την εξόντωσε οικονομικά, και 20 χρόνια μετά, όταν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι κατηγορίες και ο Νιούιορτ καταδικάστηκε από τις καναδικές αρχές, ουσιαστικά η εφημερίδα αυτή ζήτησε συγγνώμη από τη Λαμπένιους και...
1: Ωραία ιστορία.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια μετά, δεν σταμάτησε η έρευνα δηλαδή ή...
0: Όχι, για άλλο γεγονός, απλώς επιβεβαιώθηκαν οι κατηγορίες της Λαμπένιους, η οποία όταν πήρε ένα βραβείο σε μια βραδιά στη Φιλανδία, το αφιέρωσε σε όλες τις γυναίκες, καθώς ήταν μια βραδιά δικαίωσης τόσο για την ίδια, όσο και για όσες γυναίκες έχουν βρεθεί θύματα αυτών των ανδρών και δεν μπορούν να το αποδείξουν.
1: Τρομερή ιστορία.
0: Ναι. Επίσης ένα... Όχι σκάνδαλο, πολλές χώρες το βρίσκουν σκανδαλώδες. Από το 1998 που έχουν καταργηθεί οι ορχήστρες, δεν επιτρέπεται στους καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν ζωντανά όργανα. Δηλαδή όταν βλέπετε κιθάρες στις οθόνες σας, δεν παίζουν κιθάρες, κάνουν πως παίζουν κιθάρες, ναι. Είναι όλα προηχογραφημένα.
1: Γιατί?
0: Να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Ναι. Διότι το 99 που εισήχθησαν... που εισήχθη αυτός ο κανόνας με τα προηχογραφημένα μουσικά όργανα, ουσιαστικά για να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα σε κάποιες,
1: ναι,
0: συμμετοχές.
1: Και να είναι άρτια, δηλαδή εκτέλεσε και να μην έχει λάθη.
0: Όχι. Ακριβώς αυτό είναι βασικά. Να μην έχει κανένα λάθος. Βέβαια, η Λίντα Λαμπένιους έκανε αίτημα. Εδώ και μήνες, ναι, βασικά η φιλανδική αποστολή πιέζει την EBU.
1: Να παίξει ζωντανά.
0: Ζωντανά, διότι είναι βιολίστρια, ναι. Δεν είναι ηθοποιός. Θα ένιωθε και ίδιο ότι συμμετέχει σε αυτό το act αν έπαιζε το βιολί. Η EBU έδωσε την άδεια, πρωτόγνωρο, και είναι η πρώτη καλλιτέχνηδα από το 1998 που της επιτρέπεται να παίξει ζωντανά μουσικό όργανο σε σκηνή. Βέβαια, πέρσι η Ιταλία με το Λούτσιο Κόρσι και το Βολεύω Έσερε Ουντούρο έπαιξε φυσαρμόνικα. Δεν ενημέρωσε την EBU, έπαιξε live, καθώς στην καρέκλα που καθόταν και έπαιζε την κιθάρα του, έπαιζε σε εισαγωγικά, πήρε μια φυσαρμόνικα και στη γέφυρα αφιέρωσε στην EBU αυτή τη μοναδική στιγμή.
1: Φαντάσου τώρα, δεν επιτρέπει στους καλλιτέχνες να παίξουν ζωντανά τα τραγούδια τους.
0: Με πολλές αποφάσεις EBU είναι να τρελαίνεσαι, αλλά είναι και αυτό κομμάτι της Eurovision που τουλάχιστον εμάς τους φανς μας κάνει να διχαζόμαστε.
1: Ναι,
0: και
1: δηλαδή
0: να
1: θα έπρεπε να. Τώρα σε εμάς τους τρεις που δεν γνωρίζουμε, θα έπρεπε να αξιολογείται και όχι μόνο σκηνική παρουσία, αλλά και εκτέλεση.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πρόγραμμας σαν τη ρυθμική γυμναστική. Ωραίο το πρόγραμμα, αλλά πώς το εκτέλεσε.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι πάει στραβά.
0: Μιλάμε βέβαια για ένα ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός. Αυτό είναι η Eurovision. Πρώτα είναι αυτό και έπειτα είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Ναι. Το επιβεβαίωσε και στην έκδοση που κάναμε και η Δάφνη Μπόκοτα και, ναι, με όσους συμμετέχουν.
1: Η παλαιότερη, νομίζω η μακροβιότερη.
0: Η μακροβιότερη. Ναι. 18 χρόνια Eurovision πλην ένα. Το 1998 ήταν η χρονιά, ναι, που δεν σχολίασε, καθώς όπως γράφει στο βιβλίο της που εκδόθηκε το 2006

0: αλλάξει από τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα, δεν κυκλοφορεί πια. Έγραφε ότι εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο γιο της και αφιερώθηκε στην ανατροφή του.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: 18 συμμετοχές.
0: Iconic φωνή για το διαγωνισμό. Έχει γράψει ιστορία του. Στη γενιά μου μπορεί εγώ να μην την πρόλαβα. Με την έννοια ότι όταν ξεκίνησα εγώ να βλέπω Eurovision το 2005, άκουσα για πρώτη φορά την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, όχι τη Δάφνη Μπόκοτα, αλλά κάνοντας αυτή την έκδοση και μένοντας βαθιά στα της ελληνικής Eurovision, συνειδητοποίησα το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην ελληνική τηλεόραση και το θεσμό της Eurovision.
1: Ναι.
0: Χάρη σε αυτήν είναι δημοφιλής.
1: Ναι, ναι, γιατί το στήριξε επί χρόνια. Μόνιμη υπάλληλος της ΕΡΤ. Τον καιρό εκείνο ήταν η φωνή όντως Eurovision. Ο Ακύλας δηλώνει: είμαι χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος. Ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Κάνει δηλώσεις τώρα στην ΕΡΤ με αυτό το χαρακτηριστικό ζωντανό τρόπο που έχει.
0: Με αντίθεση. Βέβαια να πω, βλέποντας αυτή τη στιγμή στην οθόνη της τηλεόρασης κάποια αποσπάσματα, μπορώ να πω ότι λίγο κριντζάρω, κάπως λίγο ντρέπομαι με αυτό το άγαλμα το οποίο.
1: Ναι, είναι.
0: Λίγο σκιαχτικό. Εντάξει, είπαμε να έχει ένα ελληνικό στοιχείο, αλλά. Κάπως τώρα που το βλέπω για δεύτερη φορά λίγο
1: είναι αυτό. Η ιδέα του ζωντανού αγάλματος είναι στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, είναι εκεί που ζωντανεύουν το. Στην αρχή, στην ανακτήρια τελετή, ναι, έχεις δίκιο, στην ανακτήρια τελετή. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση.
0: Αλλά βέβαια είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή σκέψη αυτού του νοητού νήματος μεταξύ του 2005 με εκείνη τη σκηνή που ο χορευτής που μοιάζει με τον Ακύλα κάνει ένα drop και ουσιαστικά ο Ακύλας σηκώνει τα τρία σκηνιά τα λαστιχένια και κάνει πως παίζει με το δοξάρι του πως Παπαρίζου. Εντάξει, πολλοί λένε για νίκη, εγώ παραμένω ακόμα επιφυλακτικός.
1: Καλά, δεν είναι. Στην Ελλάδα το πανηγύρι είναι πριν την κατάκτηση.
0: Ναι, αλλά και να πω την αλήθεια, να πάρουμε μια θέση η οποία είναι στην πεντάδα είναι πολύ καλό. Δηλαδή, εντάξει, δίνει λίγο μια ανάταση, μια απόδραση από τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι κάτι ευχάριστο. Όντως, δεν αλλάζει η ζωή μας.
0: Όχι, δεν θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Στη μουσική, όπως με το μπάσκετ, για παράδειγμα, όταν κατέκτησε η Ελλάδα το 87 το ευρωπαϊκό, άλλαξε η ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Mm. Των ίδιων των αθλητών. Και των παιδιών, των επόμενων γενιών, αγοριών και κοριτσιών, γέμισε η χώρα. Εκεί ο αθλητισμός έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Η επιτυχία αυτή.
0: Εντελώς.
1: Καταλυτικό ρόλο. Δεν ξέρω αν. Μακάρι να στέλνει και άλλους ανθρώπους στη μουσική.
0: Στη Eurovision, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ουσιαστικά η Eurovision και το μοντέλο του εθνικού τελικού είναι να αναδείξει νέους καλλιτέχνες που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν σε δισκογραφική ή να κάνουν την τέχνη τους, να επικοινωνήσουν την τέχνη τους, να τους προωθήσει και να πάρουν διεθνή ή έστω τοπική. Δηλαδή αυτό κατάφερε φέτος το Sinfo Greece και γνωρίσαμε πάρα πολλά ονόματα και μπράβο στην ΕΡΤ που επιτέλους ακολούθησε αυτό το μοντέλο ανεξάρτητα με το ποια θέση θα κατακτήσει η χώρα.
1: Ναι. Από πέρυσι μπήκε σε μια διαδικασία ψηφοφορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να επιλέγει και ο κόσμος μαζί με τις δύο κριτικές επιτροπές Ελλήνων και Ξένων το τραγούδι που θα εκπροσωπηθεί. Και έτσι έφυγε από το άγχος και την μουρμούρα που προκαλούσε η επιλογή του τραγουδίου από την εκάστοτε διοίκηση. Από τους ειδικούς που είχε εκάστοτε διοίκηση.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές ήταν πετυχημένα, άλλες δεν ήταν.
0: Ακριβώς. Αλλά ο κόσμος επέλεξε. Και μάλλον φαίνεται πως γενικότερα η φετινή προσπάθεια που κάνει η ΕΡΤ στην προώθηση του ελληνικού τραγουδιού έχουμε να τη δούμε από το 2006 περίπου.
1: Από την εποχή Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου και Βύση ουσιαστικά.
1: Και Βύση, ναι, μετά ακολούθησε και ναι, αλλά.
0: Και μάλιστα εκπομπές επί εκπομπών, δηλαδή όλο αυτό τον καιρό από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Απεσταλμένοι, ναι, αναλύσεις, ειδικοί που προσκαλούνται στα στούντιο της ΕΡΤ, influencers. Αυτό που
1: είναι
0: θα περιμέναμε λογικό, από την ΕΡΤ.
1: Είναι πολύ λογικό, διότι είναι το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
0: Ισχύει.
1: Υπερβαίνει η επιτυχία, η βραδιά της Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι. Είχε υπερκαλύψει σε τηλεθέαση και την επιτυχία του Ολυμπιακού όταν κατέκτησε το

0: UEFA Conference League.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Έχω τη στοιχεία τηλεθέασης. Και ήταν και υψηλότερα από την Κλαβδία. Άρα και παραδοσιακά το πρόγραμμα, ο τελικός Eurovision συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυνατή τηλεθέαση.
1: Έλεγε κάποια στιγμή η Δάφνη Μπόκοτα για το αν αγαπούν οι τηλεθεατές στη Eurovision. Απαντάει: το παράδοξο με αυτή τη διοργάνωση είναι ότι παρόλο που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στην Ελλάδα, ο κόσμος την έβλεπε. Ναι. Αλλά για μια μεγάλη χρονική περίοδο ντρεπόταν να παραδεχτεί ότι την παρακολουθούσε. Δηλαδή με έβλεπαν στο δρόμο και μου έλεγαν: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Γαλλίας. Ναι. Αλλά όχι ότι το βλέπω βέβαια. Ναι. Αυτό το όχι ότι το βλέπω το έχω ακούσει 1.000.000 φορές. Λες και αισθάνονται ντροπή να πούν: ναι, κάθομαι και το βλέπω. Μου αρέσει, περνάω καλά και διασκεδάζω.
0: Ναι, ήταν η θεωρία ότι πρόκειται για ένα πανηγυράκι ή τέλος πάντων δεν μας εκπροσωπεί αυτό το μουσικό είδος, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Το νήμα το πιασε καλά, ήταν και Βενεζουέλα Δημοκρατίας το 5 όταν αποφάσισαν να τα δώσουν όλα στο διαγωνισμό και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στο πρώτο απολογισμό της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, αν θυμάστε καλά η επιτυχία της Eurovision. Και συνέπεσε με το 2004.
1: Ακριβώς. Η Έλενα Παπαρίζου ήταν μάλιστα και πρέσβυρα του ΕΟΤ. Το υπουργός τουρισμού τότε ο Αβραμόπουλος. Σε κάθε καμπάνια η Έλενα Παπαρίζου.
0: Να, την επόμενη φορά θα αρχίσουμε να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, τηλεθέαση Eurovision, στοιχεία Nielsen πήγαινε τηλεοπτικών σταθμών. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται η θέαση μέσω διαδικτύου, ταμπλέτας, οθόνης κτλ. Όσα καταγράφει Nielsen. Έτος 2025. Η εκπρόσωπος Ελλάδας είναι η Κλαβδία, 2.755.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο τη βραδιά τελικού. Έτος 2024, το Ζάρκα ελπίζω να το ακούσουμε, με τη Μαρίνα Σάτι, 2.803.082 τηλεθεατές, άρα ήταν κατά περίπου 50.000 η υψηλότερη τηλεθέαση της Μαρίνα Σάτι το 2024 σε σχέση με την Κλαβδία το 2025. Το 2021 δεν θυμάμαι τον καλλιτέχνη.
1: Ήταν η Στεφανία με το Last Dance.
0: Ορίστε. 2.035.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο. Το 2020 είχαμε την πανδημία.
1: Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο υπήρχε ένα δύο-ωρο σόου.
0: Και το 2022 ήταν 1.927.000. Κατά μέσο όρο τηλεθεατές.
1: Εκείνη τη χρονιά η Αμάντα Τένφιορντ Γεωργιάδη, ομογενής που ζει στη Νορβηγία με τον Die Together.
0: Α, τον Die Together, ναι, αυτό ήταν ωραίο.
1: Αυτό ήταν μια ωραία μπαλάντα, συνήθιστη. Ναι. Η Ελλάδα δεν συνήθιζε να στέλνει μπαλάντες, αλλά αυτό ήταν πολύ αισθαντικό, πολύ γλυκό, πολύ αγνό.
0: Φαντάζομαι, το θυμάμαι και εγώ δηλαδή. Δεν ήταν αυτό.
1: Wow.
0: Τα ντουπου ντουπ.
1: Βέβαια δεν ακούγεται καθόλου αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, μια αξιοπρεπέστατη 8η θέση.
0: Ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, για να συνοψίσουμε, η Ελλάδα συμμετέχει στον τελικό με τον Αχίλλα, με το τραγούδι Φέρτο, και είναι ακόμη, αν θυμάμαι καλά, η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Κροατία, η Σερβία, άρα θα έχουμε και μια αναμέτρηση εντός Βαλκανίων, μουσική, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Λιθουανία, Πολωνία.
1: Μια χαρά.
0: 10 χώρες.
1: Μαζί με τις εκπλήξεις τώρα, να δούμε τι θα βγάλει και ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Και ο δεύτερος ημιτελικός το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ακριβώς, 10 η ώρα στην ΕΡΤ1.
0: Άρα μετά μεσάνυχτα θα έχουμε τα αποτελέσματα, άρα θα είσαι τηλεφωνικά μαζί μας, θέλω να πιστεύω, για να μας δώσεις όλες τις ερμηνείες και τις εξηγήσεις τι είναι αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Δεν θέλεις να κάνεις προγνωστικά?
1: Να κάνω προγνωστικά. Μόνο που θα πω είναι ότι αισθάνομαι ότι η Νορβηγία στο δεύτερο ημιτελικό μπορεί να μην περάσει και στη θέση της να είναι είτε η Αρμενία είτε η Λετωνία. Δηλαδή οι βαλτικές χώρες να έχουμε μια παρόμοια έκπληξη.
0: Ποια είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας τώρα στον τελικό?
1: Εννοείς πως ψηφίζουνε?
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή το βράδυ είναι η πρόβα των επιτροπών, ψηφίζουν οι επιτροπές. Το live του Σαββάτου που θα το δούμε στους δέκτες μας, ψηφίζει το κοινό.
0: Οι επιτροπές δηλαδή ψηφίζουν νωρίτερα?
1: Πάντοτε. Είναι μία μέρα πριν το live.
0: Κρατιέται μυστική η ψήφος τους?
1: Ναι, κρατιέται μυστική. Τουλάχιστον στους ημιτελικούς. μέσα οι δημοσιογράφοι στην αρένα κάνουν τα exit poll τους.
0: Okay.
1: Και ουσιαστικά η βαθμολογία ακολουθεί το εξής μοτίβο. Ξεκινάνε οι ψήφοι των επιτροπών με τα δωδεκάρια και ακολουθεί η ψήφος του κοινού με το σουηδικό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο ψηφοφορίας που ουσιαστικά αρθρίζει τις ψήφους που έχουν κτίσει οι χώρες και λαμβάνουν τη θέση τους στην κατάταξη. Δεν έχουμε ξανά τα άδε χώρα ψηφίζει 12-12, αρθριστικά.
0: Ναι.
1: Γλιτώνει χρόνο και έχει suspense.
0: Ωραία, ναι. Και στο τέλος έχουμε τις μεγάλες εκπλήξεις, δηλαδή μπαίνουν...
1: Κάθε φορά, κάθε χρονιά οι απογοητεύσεις, κάθε χρονιά οι εκπλήξεις, αυτά που περιμέναμε ψηλά που είναι ψηλά, αυτά που περιμέναμε χαμηλά και είναι ψηλά ή αντίστροφα, και τα τελευταία 3 χρόνια το Ισραήλ που παίρνει χαμηλές ψήφους από τις επιτροπές και κάπως το κοινό καταφέρνει να σαρώνει.
0: Ωραία. Μέσα στην έκδοση της Καθημερινής για την Eurovision είχατε και μια αναφορά σε μια ύποπτη. Ψηφοφορία.
1: Σε μία ύποπτη ψηφοφορία, ναι, ήταν των τελευταίων χρόνων ουσιαστικά η ψηφοφορία το 2025 και το 2024.
0: Μπορεί κάποιος να παρακάμψει τη διαδικασία?
1: Δεν μπορεί να παρακάμψει ακριβώς τη διαδικασία, μπορεί να ψηφίσει μαζικά. Η Eurovision είναι η πιο δημοκρατική ψηφοφορία της Ευρώπης. Μπορεί, πέρσι ήταν 20 βαθμοί σε κάθε άτομο, φέτος είναι 10. Μπορούσε κάποιος με διαφορετικές κάρτες, με διαφορετικό νούμερο να ψηφίσει. Κάτι τέτοιο λέγεται, όλες οι χώρες το κάνουν, απλώς το Ισραήλ το έκανε σε τέτοιο βαθμό που σε χώρες όπου δεν ήταν δημοφιλές όπως
0: ήταν. Άρα δεν έχουμε μόνο μία ψήφο.
1: Όχι.
0: Έχουμε όσες κάρτες σήμερα έχουμε, τόσους ψήφους. Αυτό είναι.
1: Αυτό δηλαδή έλεγε το ρεπορτάζ στο New York Times ότι μπορούσαν, ας πούμε, 500 άτομα να ψηφίσουν τόσες φορές και να βγάλουν το Ισραήλ με ένα μαζικό ποσοστό στη χώρα. Λέω την Ισπανία γιατί αυτά δημοσιεύτηκαν μόνο.
0: Ναι, ναι. Ρεπορτάζ πάντα το New York Times. Το επισημαίνουμε. Έχει και τη σημασία του αυτό. Διότι απασχολεί και τις ΗΠΑ ο διαγωνισμός, αν και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι και για το ευρωπαϊκό κοινό. Ακόμα και όταν διοργάνωσε το American Song Contest. Δυστυχώς το είδα και βαρέθηκα τη ζωή μου. Νόμιζαν οι Αμερικάνοι ότι μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο με τις πολιτείες, αλλά δεν τους δούλεψε καθόλου.
0: Ήταν κάτι απελπιστικά κακό.
1: Με Snoop Dogg στην παρουσίαση και Kelly Clarkson, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν τους θυμάσαι απ' έξω, αλλά δεν βλεπόταν. Ήταν σαν...
1: Η Eurovision Junior, ας πούμε, βλέπετε κάπως. Έστω η βαθμολογία.
0: Τα παιδιά τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ.
1: Ταλαιπωρούν, ναι.
0: Οι γονείς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να είναι στο πρώτο τραπέζι και να είναι.
1: Κυρίως, ναι.
0: Οι γονείς που έχουν όλο αυτό το άγχος και την ανησυχία. Αλλά η αμερικάνικη εκδοχή ήταν.
1: Απελπισία.
0: Τραγικά κακή για αμερικάνικη τηλεόραση. Δεν είχε καταλάβει καν το νόημα του διαγωνισμού τι είναι.
1: Όχι, και τώρα να δούμε τι θα κάνει η Ασία.
0: Τι θα κάνουν και εκείνοι?
1: Θα κάνουν το Νοέμβριο με διοργανώτρια χώρα τη Ταϊλάνδη.
0: Και η Ρωσία δεν είχε πει θα κάνει το δικό
1: της. Η Ρωσία το έκανε ήδη, το Intervision, το οποίο ήταν ένα εγχείρημα του Πούτιν, ο οποίος μίλησε μάλιστα και έστειλε το μήνυμά του, το οποίο προωθούσε το θεσμό της οικογένειας ουσιαστικά και των αγνών παραδόσεων. Με λίγα λόγια καθόλου ΛΟΑΤΚΙ. Και κέρδισε το διαγωνισμό. Εκεί συμμετείχαν χώρες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Κούβα και τη Βενεζουέλα μέχρι το Βιετνάμ.
0: Ναι, αρκεί να μην δίνουν δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Στους γκέι.
1: Και κέρδισε το Βιετνάμ, του οποίου ο εκπρόσωπος ήταν ένα queer άτομο.
0: Oh, μεγάλη ανατροπή. Αμάν. Τι γίνεται.
1: Ήταν κεραμίδα, ήταν ένα μπούμερανγκ που του ήρθε. Δεν ξέρω αν θα την ξανακάνουν αυτή τη διοργάνωση και ποιου θα καλέσουν. Αλλά...
0: Πώς την έλεγα, Intervision.
1: Intervision. Και μάλιστα θα συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελευταία στιγμή, την ώρα που ήταν το σόου εν εξελίξη, αποφάσισαν να αποσυρθούν. Γιατί κάπως υπήρχαν απειλές ότι είναι δημόσιος κίνδυνος ο εκπρόσωπος. Το ίδιο και για την Αυστραλία που ήταν μια Ελληνοαμερικανή. Δεν θυμάμαι το όνομα της, να πω.
0: Πραγματικά, δηλαδή, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, έχουμε και. Είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός με τα καλά και τα στραβά του. Αλλά και άλλοι πάνε να κάνουν παραλλαγές οι οποίες είναι χειρότερες.
1: Πού και να πιάσουν οι ζέστες.
0: Είναι πώς η ελληνική τηλεόραση επιχειρεί να αντιγράψει την αμερικάνικη.
1: Μοντέρνα οικογένεια στο Μέγκα.
0: Ναι,
1: με Αντώνη Καφετζόπουλο.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Πόθο.
0: Ναι.
1: Πώς ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον επίλογο με τραγούδια του διαγωνισμού ή με τραγούδια από το παρελθόν της Eurovision. Τι λέτε, τι επιθυμείτε?
1: Πες εγώ, ας πούμε, ένα, από το παρελθόν.
0: Από το παρελθόν, δηλαδή, ποιο είναι αυτό, το Charlie Chaplin, ναι, σωστά.
1: Τάνια Τσανακλείδου, 1978.
0: Ζωντανή κυκλοπαίδεια, κυρίες και κύριοι, στο ραδιόφωνο Παντελής.
1: Καλά, μη ρωτήσεις τη θέση.
0: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Παντελή Τσομπάνης.

0: Πού τον θυμηθήκαμε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Τάνια της Ανακλή, αξιοπρεπή συμμετοχή για άλλα χρόνια. Γιατί τότε η Ελλάδα ήθελε να διαφοροποιηθεί, να δώσει το δικό της στίγμα και το πετύχει καμιά φορά στο παρελθόν, θέλοντας να κινείται χαμηλά. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, από την αρχή της εκπομπής ήταν μαζί μας, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν απίθανα, μπορώ να πω.
0: Με ειδική γνώση για την Eurovision, έχει γράψει αυτόν τον τόμο των 70 και πλέον σελίδων.
1: 192
0: σελίδες. Με φωτογραφίες, υλικό. Ξέρετε τα πάντα. Εγκυκλοπαίδεια ζωντανή. Θα τον έχουμε και την Πέμπτη. Ο Γιώργος Βραχνός, φίλος της Μαρίνα Σάτι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δεν έπαιξε το ζάρι με τίποτα. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολουθεί επί χρόνια τον ευρωπαϊκό αυτό μουσικό θεσμό. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έψαξε τα τραγούδια και τα βρήκε για την Eurovision. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε, διότι ο Μάνος Βουλαρίνος περιέργως απουσιάζει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χαρτί από τον γιατρό, οπότε θα επανέλθει αύριο, μάλλον το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, στο ραδιόφωνο. Έχετε λοιπόν πολλούς λόγους να είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Τσομπάνης, κρισική αποκάλυψη, μουσική εγκυκλοπαίδεια, όλα για την Eurovision εδώ στο ραδιοτηλεοπτικό, ιντερνετικό συγκρότημα του Φαλήρου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα Αυθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, υποπολιβόλα σκόρπιον και 5 πιστόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στη Ρωσία. Παράλληλα, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την ακαταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Ταχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εγχειρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε Ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας του κόλπου, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι 4 Ιρανοί που συνελήφθησαν από τις αρχές του Κουβέιτ συμμετείχαν σε αποστολή ρουτίνας ναυτικής περιπολίας και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διατάραξης στην πλοήγησή τους. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε εχθές στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φιλανδία είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο ηλιόλουστο πρωινό της 12ης Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Με το καλό να ξεκινήσουμε όλοι για τη δουλειά μας, για τις υποχρεώσεις μας, για την ψυχαγωγία μας ενδεχομένως, για τη γυμναστική σας. Σας χαίρομαι απολύτως όταν νιώθω ότι τέτοια ώρα έχετε βγει να κάνετε τη γυμναστική σας. Μα τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια και κάνω πολύ κέφι. Έχω απέναντί μου και τον κύριο Παπαγιαννάκο, χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος κατά το τέλος Μαΐου παρατά την κολύμβη, θα την ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του. Και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ελλαδική Επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφείλειο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω, αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμαι ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι. Μπράβο, πολύ ωραία. Όμως υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

όταν οι Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε?

Αρχίζω με ευχές στην κυρία Έλενα Γκουζιούτα. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κινητοποίησε πολλούς φίλους και φίλες και ευχαριστώ πάρα πολύ η χθεσινή μου παρατήρηση για αυτά, για αυτήν την πρασινάδα με τα κίτρινα φύλλα που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου αλλά κυρίως αριστερά στα καμένα εκείνες καμένες εκτάσεις του 2021. Ο Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, σου στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις κατράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

λέει επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντ, μιας εποχής τα σλάιντ. Που τα αλήθεια, το έχουμε ξεχάσει, προσωπικά το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα slides. Όπω και τον προσέκτορα που τα είχαμε στο δίχτυ, είχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις, παρά να χτυπιέσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι τα γούστα, αυτό που βλέπω. Να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, ένα θαύμα της τέχνης και, και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα, άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξης. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτή την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, αλίμονο αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με προσφωνείτε στο ενικό γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκες περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου, η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη, θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς, ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος στα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθια αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε κύριοι και κυρίες τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού. Γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδη Αφιδνών. Το να πας και να έρθεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και στις δύο πλευρές, αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο που λέτε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης Γιώργο μου, έχω και τα παράπλευρα μήνυματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ, δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μες στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς να μου πούν, έχω και το Γιωργάκι μου. Αγαπητέ Νότιο Γιωργάκης. Ναι, γεια σου Γιωργάκη, ο οποίος μου λέει πόσο ευαισθητούλης πια. Πολύ, πολύ Γιωργάκη, είμαι πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς Γιωργάκη μου που δεν την έχουμε και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει πάρα πολύ.

Beth Hart με τον Τζο Μποναμάσα, φοβερός κιθαρίστας. Γιωργάκη μου, για τις μανούλες μας που δεν έχουμε, που δεν τις έχουμε στη ζωή.

0: Και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει: αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ, κύριε Παπαθεοδόρου. Αγαπητέ Θεόδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι, καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου: το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των ανδρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει και έχουμε βάλει εσπαντρίγες τα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. And every step I took you held my hand and watched me grow. You... Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω, αχ, μου λέει, σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε, πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ όπως και σε Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτετσκάι.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία, πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν, ρωτά την υπάλληλο γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό. Η υπάλληλος απαντά: ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη, μεγαλοφόνος, άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο. Να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτή την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτει, απαντά αυτομάτως. Μου λέει: 2 χρόνια πριν ισχύει, 1 συν 3 ευρώ. Μία για τις 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα, μισό λεπτό. Λοιπόν, 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, δηλαδή το να δώσουμε 1 ευρώ, δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει: όπως το είπε, σε κάθε συναυλία του Συμμετάλλικα, πριν από την είσοδό τους παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε, δηλαδή, από την ταινία Ο Καλός, ο Κακός και Άσχημος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο. Να είστε καλά. Καλημέρα, αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινοβραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών, που δεν αλλάζει η γνώμη μου και αυτοί θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, Δηλαδή, αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας, λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωτέους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα. Έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ. Ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή. Προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα η σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι, σε λίγο θα έχουμε, θα δείτε μερικές, κάποια, έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την, με την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερνού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή ο όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες τις συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ωρών, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί, έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, για να θυμηθούμε έντοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.
1: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγην με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός το είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ναι. Ο Juncker της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη, που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκε χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα Πιθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στην Ρωσία. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φάρς. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φερτό. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία, ο λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα με φωτό από τα αναφιώτικα. Με σε κάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει ξανά έτσι φουντώσαμε τώρα με τα λουλούδια, λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Για σας τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα, εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για σας πρώτο. Φίλτατε Άρη, απολαυστική αναφορά στην ομορφιά των Σπάρτων σήμερα, μου προκάλεσε όμως ένα συνειρμό ασχήμιας. Την προηγούμενη εβδομάδα, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, θαύμαζα τον οικοκυριό του προκομμένου δημάρχου μας. Τα πέριξ της υπέροχης νεοκλασικής τριλογίας μας, κυπάρια μόνο μπάζα δεν έχουν. Αγριόχορτα και αγκάθια, χαρτιά, πλαστικά σκουπίδια. Ήδη αθλειότητα και στην πλατεία Κλαθμόνος. Βαδίζοντας τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια, πω τι έκφραση, λίγδα και μπίχλα. Αγαπητή μου κυρία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, με αγγίζετε έτσι κι αλλιώς. Δεν δείτε το, όλα αυτά με αγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας, γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας στον τουρισμό και τα λοιπά. Μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία, καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρέμογλου. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίζαμε ναι στο δημοψήφισμα, μας χαρακτήριζαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, εμείς το 62. Το όχι 62, Νίκο μου. Που έχουμε μείνει, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη.
1: This was seen as the major fault of Greece.
0: Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Γιουνκέρ? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια. Επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε, Γιουνκέρ? Λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μια γυναίκα πολιτικό μιας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη μας προσδιορίσει ποια το είπε χωρίς να υποθεί από το στόμα του Γιουνκέρ ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker, πολύ μικρό.
1: I think that I made a major mistake.
0: Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Juncker στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview, κάνατε δημοσκόπηση καινούργια, φρέσκια, θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση, βέβαια μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών,

0: στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα, τι λέτε, το 9.
1: Όχι, δεν θα το αφήνω Καραμαλή να συμβεί. Ένα χαζός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Και ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή, ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
0: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα, θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε?
1: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπαθε. Και αυτός ήθελε να έρθει.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό ναι. Λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
1: Ναι, όχι. Δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία, κύριε Πορτοσάλτε. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω ότι πώς θα ήταν καλύτερα για εμάς να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω. Δηλαδή, επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
1: Επινέγεται όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βλεπτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν που βρίσκονται ο Σταυρός, οι αρνητικές και θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το Πασόκ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός για επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
0: Μισό, είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω πει, δηλώσει 100 φορές. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακίνησε η οικονομία.
1: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες, οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε, και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το Πασόκ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα
0: Δημοκρατία. Αυτό λέω, κύριε Βασιλιάδη.
1: Δηλαδή, λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: του. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
1: Ήδη το 3 εξαμαρτίνου γαμβροσοφού. Τέλος πάντων, είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2006.
0: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
1: Κοιτάξτε, τώρα εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκανούγκαλα από την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι. Αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
0: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα κάναμε?
1: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές, οπότε έχει περιθώριο να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το Πασόκ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρισιανού με 8,7%. Όχι ότι είναι κακή επίδοση. Να έρχεσαι από το πουθενά και να περνάς και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι πέμπτο κόμμα. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7. Και αυτή είναι από τους κερδισμένους. Θυμίζω ότι η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίσια Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Εδώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμιά 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
0: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καριστιανού, βέβαια, και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
1: Και αυτή, ναι, αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καριστιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινόπουλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινόπουλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτή.
0: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι η κυρία Καριστιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις, τώρα το παίζει αφωνία, γιατί της είπανε να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
1: Όχι, όλα στο φως, όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν δυνή, αυτή και ελληνική πατέντα. Την έκανα και εγώ έτσι, και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν πρώτος που έβαλα την κυρία Καριστιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καριστιανού το επικαλείται συνεχώς.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη, ίσως τον ψήφιζα, μπορεί να την ψήφιζα και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφήσεις, έχει κλείσει έτσι, Θεσσαλονίκη ξεκινάει και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
0: Είπε, ήταν νωρίς, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα. Στο Τσίπρα
1: τώρα με γρήφου, ναι. Το θέμα είναι ότι θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Δρεμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορεί να γυρίσεις με 27. Θα γυρίσεις με κάτι κάτω από το 17%. Το 23 μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
0: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει με σε ποσοστό 49% το Πασόκ.
1: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
0: για
1: δεύτερο
0: τη δεύτερη
1: κόμμα.
0: Θέση, για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, για να μην μαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το Πασόκ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη του, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία. Είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει: ναι, ρε φίλε, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45-4% του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση πάντως.
1: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης. Γιατί
0: συμφωνείτε
1: τώρα
0: ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
1: ναι, ναι. Η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι λέμε ο κόσμος θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμος. Καμιά φορά που στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει: για πυρήμηθεί το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του λέει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Και όχι, στα μάλιστα οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδηση το 20,8%, τις εξόδους του ένα άλλο 20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στο να πώς θα βγει η ημέρα, δηλαδή, έτσι.
1: Στην καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Όμως εδώ. Εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι μια τσεπλάκι, να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα τις μετακινήσεις μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες του σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, Τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί, τώρα θα πάρω μισό κιλό τυρί. Αλλά δεν το έχω κόψει το τυρί. Απλά το έχω περιορίσει λίγο. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικό όσο εμφανίζεται στα κανάλια ότι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν φαίνεται ο κόσμος ότι εκεί κάνει περικοπές. Δεν κάνει περικοπές αυτό που θα φάει. Θα φάει αυτό που θα φάει γιατί είναι ενδεχομένως Μερακλής, θα φάει και την καλή ποιότητα, ίσως να πάρει και δεύτερη ποιότητα, αλλά αυτό που έχει κόψει είναι παπούτσια ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεινοπαθεί η αγορά, είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και ένα ότι περιόρισα τις εξόδους μου. Άλλο ένα μήνυμα για την εστίαση, η οποία είναι στο ΑΕΠ γενικότερα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ποσοστό 26%.
1: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων.
0: Τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει την κοινωνία. Μάλιστα.
1: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δει σας πριμέρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα τον Ζαχαρία Ζούπη στην αυριανή μας συνάντηση, γιατί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το Liberal. Έχει δημοσιευτεί σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε, αναφορικώς με το πώς βλέπουμε την διεθνή πολιτική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Επικροτείται σε μεγάλο ποσοστό, 46%. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, κάνω διάλειμμα, μετά τις ειδήσεις, το δεύτερο μέρος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι μαζί μας. Αύριο, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.

στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΙ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία όμως στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορουμένοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε Ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας του κόλπου, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι 4 Ιρανοί που συνελήφθησαν από τις αρχές του Κουβέιτ συμμετείχαν σε αποστολή ρουτίνας ναυτικής περιπολίας και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διατάραξης στην πλοήγησή τους. Το Κουβέιτ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι έστειλε ομάδα οπλισμένων παραστρατιωτικών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για να πραγματοποιήσει επίθεση στο νησί Μπουμπιγιάν στη βορειοδυτική γωνία του Περσικού κόλπου κοντά στο Ιράκ και το Ιράν την 1η Μαΐου. Κατηγόρησε την ομάδα ότι σχεδίαζε να διατράξει εχθρικές ενέργειες χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φιλανδία είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα προς κεραίωση εξυμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

0: κυρίως στα ορεινά. Για να μην θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερώσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου και σας υποδέχομαι όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Κάθε καλό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-3 παρατηρήσεις προτού ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, φίλες και φίλοι, οι οποίες παρατηρήσεις θα τις δείσουμε και μουσικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσω με ένα θέμα μουσικό, με το οποίο και αυτό προέταξα στην πρώτη ώρα, αλλά με την εκδοχή των Metallica. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι του Ένιο Μωρικόνε, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος δεν ζει, αλλά άφησε πίσω του φοβερό έργο. Αυτός ο οποίος με τη μουσική του έντυνε τα Spaghetti Western, ο καλός, ο κακός και άσχημος, το κλασικό θέμα με το οποίο ξεκινούν τις συναυλίες τους η Metallica. Αυτό το ακούσαμε στις 8 το πρωί για να ευχαριστήσω τους φίλους που γουστάρουν Metallica. Τώρα, εγώ δεν πολύ πεθαίνω για αυτούς. Τώρα στη δική μου, στα δικά μου γούστα, το ίδιο θέμα από τον Στέπαν Χάουζα, τον Κροάτι τσελίστα.

0: γράφει ο Ευάγγελος με αφορμή τη συζήτηση που είχα πριν από λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview, η οποία Interview και ο κύριος Βασιλιάδης παρουσίασαν πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο την τελευταία του δημοσκόπηση. Και λέει λοιπόν, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα τα οικονομικά λοιπόν, για το πώς το νοικοκυριό σήμερα που ζορίζεται να τα βγάλει εις πέρας. Στις αυθόρμητες απαντήσεις με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια μέχρι 3 επιλογές, το περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ είναι στο 13,7%, ενώ προηγούνται οι μειώσεις, ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση και υπόδηση στο 21%, περιορισμός των εξόδων, περίωσε τις εξόδους, δηλαδή τη διασκέδαση σε ποσοστό 20,6-21 κοντά, για να το στογγυλοποιήσω, και οι δαπάνες σούπερ μάρκετ 13%. Έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης ότι βρε παιδί μου ότι παρά την γκρίνια, ότι η γκρίνια δεν είναι αυτή η οποία δεν απεικονίζει, μάλλον η κατάσταση σημερινή, το πώς αντιμετωπίζει το κόστος ζωής στο νοικοκυριό δεν αντανακράται όπως ακριβώς είναι, γίνεται η γκρίνια στα κανάλια. Η γκρίνια στα κανάλια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι έχει παραπάνω ντεσιμπέλ. Μου γράφει ο Ευάγγελος: εγώ πάντως, κύριε Πρωτοσάλτε, όταν συζητούμε με φίλους για την αύξηση της ακρίβειας, τους ρωτάω: αυξήθηκαν οι τιμές και μειώσατε τις ανάγκες σας, ή αυξήθηκαν οι τιμές και αυξήσατε τις ανάγκες σας, και τους βάζω σε μια κριτική σκέψη. Διότι διακρίνω έναν οικονομικό αναλφαβητισμό σχετικά με τα οικονομικά. Και έναν και δύο, αγαπητέ Ευάγγελε, θέτετε κι εσείς, βρε παιδί μου, τώρα βγαίνετε σε μια παρέα και τους ζορίζετε και τα πιέζετε τα πράγματα, αστειεύομαι, καλά κάνετε. Έχουμε πρόβλημα στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το θέμα αυτό έτσι, το θέλω να το χειριστώ προσεχώς στις σαββατιάτικες, κυριακάτικες εκπομπές. Εχθές ηχογραφούσα τρεις εκπομπές που θα τις ακούσουμε πολύ σύντομα για την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, με τον οποίο μιλούσα, είναι εκπαιδευτικός οικονομολόγος. Διδάσκει στις σχολές Μωραΐτη, θα τον ακούσετε για τρεις Κυριακές να εξιστορεί την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στον πρόλογό μας ακριβώς αυτόν τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το γεγονός ότι μπαίνουν οικονομικοί όροι, ενημέρωση, εκπαίδευση στα οικονομικά στην πρώτη ηλικίου, κατά την άποψή μου είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε νωρίτερα τα παιδιά να προσεγγίζουν τους όρους αυτούς. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, φίλες και φίλοι, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τώρα που μιλάμε για την κριτική σκέψη. Πρωτοστάτησε ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, με τον οποίο έχουμε κάνει εκπομπές. Είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 35 σχολεία, 90 εκπαιδευτικοί, 1.200 μαθητές και 50 δημοσιογράφοι, καθώς και 50 ακαδημαϊκοί, επιχειρήθηκε να μάθουν οι νέοι να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν το ψέμα. Πολύ ωραία δουλειά. Έχει σήμερα ρεπορτάζ ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, και εγώ προσεχώς θα φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτου για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση δική σας, γιατί έχουμε και κάποια παράπονα. Δημοτικά τέλη. Λυπάμαι που επικοινωνώ μαζί σου, όχι για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ιστορικές εκπομπές σου, τις οποίες ακούω καθημερινά από podcast και από το Sky Radio εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως για να πω ότι από την 1η Μαρτίου 26 αυξήθηκαν ξαφνικά τα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματικούς χώρους κατά 300%. Επισυνάπτω, όλα αυτά έγιναν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι και τα καταγγέλει ο Τάσος. Δηλαδή, μια βιοτεχνία με 5 εργαζόμενους και 4 αυτοαπασχολούμενους, σαν τη δική μας, έχει να πληρώσει εφ' εξής 586 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Κανονική παράνοια. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντούν, αλλά επικοινώνησα και με τον πρώην Δήμαρχο, τον αξιόλογο κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος μου το επιβεβαίωσε, τονίζοντας τη ριζική του αντίθεση. Η παλιά γνωστή φορομπηχτική των Δήμων απέναντι στις βιοτεχνίες της περιοχής τους επανέρχεται με έναν πολύ ακραίο τρόπο. μου καταγγέλει ο κύριος, μάλιστα μου λέει ο κύριος Πάλας, Τάσος Πάλας, οργανώνονται διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά περισσότερο υπολογίζω στη δική σου αξιόπιστη και μαχητική φωνή που ακούεται πιο πολύ. Απευθύνομαι λοιπόν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Υπάρχει διαμαρτυρία για αυτήν την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 300%, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Παρακαλώ, η κάθε απάντηση δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο παράπονο, είμαι συνταξιούχος και διάβασα ότι το επίδομα των 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους, αλλά αυτό αφήστε το, αγαπητέ Δημήτρη, να το θέσω αύριο στον κύριο εκπρόσωπο που θα είναι εδώ της κυβέρνησης, να απαντήσει εκείνος, δεν χρειάζεται να το διαβάσω τώρα και να μην χάνουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου ευχαριστεί για την αναφορά. Ναι, αγαπητέ Νίκο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή να μας εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην χάπτουν σαν μύγες το παραμύθι που πέφτει μέσα στη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Σε φώναξα πρώτα απ' όλα για αυτήν την καινούρια έτσι, προσέγγιση αναφορικώς με τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, στα οποία η κυβέρνηση, τον είπα, τι λέει τώρα, αφήνει το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα χωρίς να δίνει απαντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία προσέγγιση. Αυτή είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Απολύτως ψεκαστική.
1: Και αναζωπήρωσε όλο αυτό το πλαίσιο συνωμοσιολογίας. Ναι.
0: Και στο Αιγαίο πετάνε από πάνω μας, Πετάνε από πάνω μας.
1: Πετάνε και από πάνω
0: μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ναι, εδώ υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για αποδέσμευση για να αποδείξει ότι αυτό που δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοι του τόσες δεκαετίες, το έκανε αυτός όπως το υποσχέθηκε προεκλογικά. Ναι. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ότι πριν από κανένα δύο χρόνια το Πεντάγωνο είχε διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι πλέον αντικείμενα, δεν είναι αγνώση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα μόνο, αλλά είναι αγνώση ταυτότητας εν αέρια φαινόμενα. Άρα διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο. Αλλά αυτό που έκανε με την
0: μπορεί να είναι και φυσικό φαινόμενο αυτό το φως που βλέπουμε, δηλαδή.
1: Είναι φαινόμενο. Φυσικό δεν είναι, γιατί αν ήταν φυσικό δεν θα ήταν αγνώση ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Θα είχε εξηγηθεί από τη φυσική. Ωραία, ναι. Και τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή.
1: Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι αποδέσμευση 162 φακέλους.
0: Ναι.
1: Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν βίντεο, 28. Περιέχουν αναφορές πιλότων. Αρκετές, πολλές. Περιέχουν αναφορές αστροναυτών από την αποστολή Apollo 17. Αναφέρουν θεάσεις, φωτογραφίες, αλλά στο σύνολό τους, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο με την εξής έννοια. Όχι ότι αυτά που έδωσαν τα έχουμε ξαναδεί. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ή τουλάχιστον όχι επίσημα. Απλώς είναι του ιδίου είδους. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούνε φωτογραφίες από εξωγήινα διαστημόπλια και εξωγήινους νεκρούς ή ζωντανούς μέσα σε γυάλες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που δώσανε είναι ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, συνωμοσιολογούσαμε, θεωρούσαμε ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το δώσανε επισήμως. Το επισήμως είναι το νέο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτάς εμένα και σαν αεροναυτικό, τι βλέπω? Σε αρκετά από τα βίντεο, αυτό που βλέπουμε, με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τη γωνία την οπτική, με τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα βίντεο χαμηλής ποιότητας που μας έχουν αποδεσμεύσει, υπάρχουν πολλά, αν όχι όλα, στα οποία υπάρχουν υπτάμενες μηχανές που με τη γνώση που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα, δεν συνάδουν με την τεχνολογία, την ανθρωποποίητη σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι είναι και εξωγήινα. Και το Πεντάγωνο μας αφήνει μετέωρους εκεί και μας λέει: βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς σας δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε. Τα δώσαν όλα? Μάλλον όχι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Δηλαδή τα αρχεία τα σοβιετικά ήταν τεράστια και υπάρχουν δηλώσεις πάνω σε αυτό. Αγνοούνται. Τι γίνονται ελληνικά αρχεία? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον μία, αν όχι και περισσότερες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι υπήρχαν αντίστοιχες θεάσεις. Παραμένουν εφταστράγιστα μυστικά. Και εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά τις και μισή. Γιατί η απάντηση είναι τώρα, αυτό αυξάνει τον ψεκασμό ή δίνει απαντήσεις?
1: Όχι, δεν δίνει απαντήσεις. Πόσο τον αυξάνει, να ψάξουμε το ψεκαστόμετρο. Ναι, να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι, κύριο Σπέδων Καραϊωσήφιδης. Είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και τον καλό να τα κουβεντιάσουμε. Κάνουμε εδώ διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Χθες το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια εφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Reuters, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, ενώ στην παρέα μας, εσάς που προστίθεστε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, το οποίο ημίωρο φέρνει και καινούρια πράγματα προς συζήτηση. Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη. Εννοείται ότι, πώς το λένε, ότι αυτές οι συζητήσεις ξεθαρεύουν εκείνους οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι, έτσι, αγαπητέ Φέδωνα. Να τα λέμε όλα, δηλαδή. Επειδή εδώ έχω διαφόρους, έχω ψεκ, υπάρχουν δόξα τω Θεώ σε κάθε ακροατήριο, έχω και εγώ βέβαια την τιμή να φιλοξενώ φίλους που έχουν και λέει εννοείται ότι με πολλά επίθετα χαρακτηρισμούς και υβρεολόγιο δηλαδή εναντίον μου, μου λέει πριν από 1-2 χρόνια όποιος μιλούσε για εξωγήινους μας λέγατε ψεκασμένους, δεν είχαμε και άδικο βέβαια. Αλλά δεν θέλω να τον έτσι να διαβάσω το ονοματεπώνυμο αυτού του φίλου, μην θεωρηθεί ότι τον προσβάλλω. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
4: Μα δεν άλλαξε κάτι στο μεταξύ.
3: Δεν έχει άλλαξε.
4: Αυτό που έγινε, το μόνο που έκανε το Πεντάγωνο είναι να επισημοποιήσει πράγματα.
3: Τον ψεκασμό. Τον ψεκασμό επισημοποίησες, δώσε γνώμη δηλαδή.
4: Πάντως,
3: όχι, δεν, έλα, μην, όχι, δεν παίζει ρόλο η γνώμη μου. Αυτή είναι δική μου γνώμη, αλλά πες μας εσύ το σωστό, Φέδωνα, πες μας.
4: Όχι, απλώς για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι επισημοποιήθηκαν κάποια πράγματα που αφήνουν αναπάντητα ερωτηματικά. Δεν υπάρχει εξήγηση και αυτό ακριβώς είναι που επισημαίνει και το Πεντάγωνο. Δεν είπε τίποτα παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Βέβαια η έξαρση της συνωμοσιολογίας συνεχίζεται, δεν μας τα δείχνουν όλα, υπάρχουν...
3: Και μας κρύβουν πολλά βέβαια. Αυτό είναι, αυτό είναι το ωραίο, πολύ ωραίο. Τι μας κρύβεται. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Έχεις ασχοληθεί με αυτό με την σύγχρονη εκδοχή του Πυρπολιτή Κανάρη, έχεις ασχοληθεί?
4: Εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή για άλλη μια φορά πέσαμε από τα σύννεφα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πράγμα ο ακήρυκτος. Μάλλον όχι, δεν είναι ακήρυκτος στην προηγούμενη περίπτωση, ακήρυγμένος είναι και μάλιστα φωνικός και δραματικός, αλλά ανορθόδοξος.
3: Πόλεμος, ναι. Κυνηγούν οι Ουκρανοί ρωσικά πλοία.
4: Πρώτα-πρώτα, αυτή η δραστηριότητα με τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη ήταν εντονότατη και συνεχίζεται, ακόμη μένει και στην Μαύρη Θάλασσα. Και αντίστοιχα τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και πρόσφατα ήταν μεγάλη εβδομάδα όταν ένα ακριβώς ίδιο εκβράστηκε στις στρογικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Με αυτά τα πλοία οι Ουκρανοί, μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από την Σοβιετική Ένωση, κατανίκησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, τον αποδεκάτησε και ό,τι απέμεινε κλείστηκε μέσα στα λιμάνια εδώ και χρόνια και δεν είχε ξαναβγεί έξω. Τώρα, μεταφέρουν εκείνο τον πόλεμο σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, ναι, στη Μεσόγειο. Ναι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
3: Ναι, τώρα δηλαδή, όμως υπάρχει το εξής θέμα. Λέμε εμείς, ρε παιδί μου, σταθήκαμε δίπλα στην Ουκρανία, δεν μας ενημερώνετε, γιατί μας το παίζετε έτσι? Υπάρχει ένα θέμα. Βάζονται διαβήματα. Ναι.
4: Σαφέστατα και θα πρέπει να γίνουν, διότι Ελλάδα, Ευρώπη, αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί αρκετές φορές, που είχαν πέσει drone, είχαν πέσει ουκρανικά βλήματα αντιεροπορικά, πύραυλοι αντιεροπορικοί, οι οποίοι δυσλειτουργήσαν και αστόχησαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
4: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια η Ουκρανία δεν έχει ποτέ παραδεχθεί ότι είναι πίσω από αυτή την δράση στη Μεσόγειο. Αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Με την πιο πρόσφατη ήταν το τέλος Μαρτίου, με ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου του διαβόητου ρωσικού σκιώδου στόλου που μεταφέρει κόντρα στο εμπάργκο που υπάρχει, το οποίο χτυπήθηκε, έπιασε φωτιά, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν για εβδομάδες στην Μεσόγειο πριν βυθιστεί από μόνο του, διότι κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει αυτό το τοξικό θέμα.
3: Ναι.
4: Διότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η μεταφορά ενός πολέμου σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο μέσον αυτής της, και εμείς και οι Ιταλοί.
3: Πάντως έχει ένα καλό αρχή αυτή η ιστορία. Ανακαλύπτουν για λόγους αντιπολιτεύσεως οι καλοί μας φίλοι της αριστεράς ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι μια πρόοδος αυτή.
4: Αφετέρου, αυτός ο τίτλος «Ξέφραγο Αμπέλη», προκειμένου δεν ξέρω, «Ξέφραγο Λιμάνι».
3: Ναι, τώρα, το δεύτερο πρέπει να μάθουν οι αριστεροί φίλοι μας και οι αγαπημένοι μας, δεν είναι πάνω απ' όλα, είναι επειδή τους διακρίνει και το εύρος της φιλομάθειάς τους, ας πούμε, και της εκπαιδεύσεως τους, ότι η Ελλάδα έχει 14.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα, οπότε να τα φυλάς. Να λες μόνο τη λέξη ότι είναι αφύλακτα. Ναι, θέλω να πω ότι
4: είναι τουλάχιστον οξύμορο και
3: δείχνει λίγο ότι περιορίζεται η γνώση του ανθρώπου που δηλώνει ότι είναι μορφωμένος, ας πούμε. Κατάλαβες?
4: Προσπαθώ
3: να το πω ευγενικά όσο μπορώ, να μην πω καμιά άλλη λέξη που τους προσβάλλω. Ναι.
4: Πάντως μάθαμε, ήταν από τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν ξέρουμε περισσότερα βέβαια. Είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά, σίγουρα στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, που ένα τέτοιο άθικτο σκάφος, μη επανδρωμένο, πέφτει στα χέρια, είναι πλέον στα χέρια μας. Δηλαδή μπορεί
3: να αναγκηθεί. Και το έχουμε ξεπατικώσει. Είμαστε έτοιμοι να το παραγάγουμε. Αυτό δεν θες να πεις?
4: Καλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν τα παράγουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ξεκίνησαν αυτά εδώ, ήταν ταχύπλοα εμπορικά, μικρά σκαφάκια, τα οποία μετέτρεπαν με έναν απλό αυτόματο πιλότο εμπορικού τύπου, βάζαν ένα Starlink, και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν δύο τέτοια συστήματα. Από αυτά που έχουμε σπίτι μας και επικοινωνούμε δορυφορικό ίντερνετ, και κάνανε αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν νόημα. Τα μη επανδρωμένα αυτή τη κατηγορία, εναέρια, κερσαία, θαλάσσια, είναι χαμηλή τεχνολογία, χαμηλού κόστου. Να τα παράγει σε μεγάλη ποσότητα και να αναγκάζει τον αντίπαλο, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, να καταρρύπτει μη επανδρωμένο αερόχημα των 20 και των 30.000 ευρώ με πυράβλους Patriot των 3,5 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η οικονομία του πολέμου που βγήκαν κερδισμένοι μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Και ελπίζουμε κι εμείς, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, να συλλάβουμε αυτή την ιδέα. Και οι πρώτοι διδάξοντες βέβαια ήταν οι Ιρανοί.
3: Ναι, ναι. Και έτσι ο πόλεμος, τον οποίον κήρυξε ο πρόεδρος, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον έφερε σε θέση να μάθει ότι υπάρχουν κάτι στενά που τα λέμε στενά ορμούς. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Τώρα, γιατί έγινε ο πόλεμος, είναι μια άλλη ιστορία. είναι...
4: Και γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος, είναι πιο σημαντικό το γιατί ξεκίνησε, ας πούμε ότι σύμφωνα με τον, Αμερικανό πρόεδρο σχεδόν σύρθηκε σε αυτή την
3: αλλαγή. Το Ισραήλ ξέρει γιατί έκανε τον πόλεμο.
4: Βέβαια, ναι.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο κεφάλαιο. Το Ισραήλ ξέρει, ναι.
4: Οι δύο χώρες, τα συμφέροντα των δύο χωρών που διεξάγουν τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήταν για μια μικρή περίοδο ταυτόσιμες. Επιχειρησιακά όμως, που εγώ μπορώ να μιλήσω παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και βλέπουμε τις επιπτώσεις. Ατελείωτες οι λίστες της ανάλωσης πυρομαχικών και μιλάμε για πανάκριβα πυρομαχικά τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν και ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες όπως έλεγε βέβαια και πριν από
3: θα έχει αποτελειώσει το Ιράν, δεν θα υπάρχει Ιράν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Φέτον.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλώς
3: ήρθατε. Καλημέρα σας, ο κύριος Φέτον Καραγιωσηφίδης. Αγαπητέ Γιάννη Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιώργη Χατζηνικολή, επίσης σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ο Βασίλης 104 μου λέει στο δεύτερο επεισόδιο, στο χιλιοστό, φαίνεται καθαρά ότι στόχος της κυβέρνησης των τυχοδιωκτών τότε το 2015 ήταν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Ο Βαρουφάκης μάλιστα δήλωνε ότι θα χόρευε αν συνέβαινε αυτό. Αργότερα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους υπέρ του ευρώ. Είχαν μιλήσει, βλέπεις, με τους δικηγόρους τους. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ο 196 μου λέει: καλά κάνει ο Σκάι και δείχνει την εκπομπή. Και να λέτε 100 βιβλία σε διαγωνισμό, να μην ξεχνούμε το βιβλίο που έγραψαν για τη Μεγάλη Μπλόφα, δηλαδή οι δύο κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη, πρωτού γυρίσουν τη σειρά και τηλεοπτικά, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα, να ταιριάζω στην ιδέα. Να εξετάζεται με έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, νομίζω, γιατί ενώ η Ποδέμος και τα πέντε αστέρια, Ισπανία και Ιταλία και οι ηγέτες τους εξαφανίστηκαν, στην Ελλάδα ο ψεύτης και η συμμορία θέλουν να επιστρέψουν. Καλημέρα σας, 196. Αλλά πείτε και ένα μικρό όνομα, με αφήνετε εμένα να κάνω εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, μεταφέροντας πάντα τα δικά σας μηνύματα, εσείς όμως την κάνετε δια της ανωνυμίας. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ. Ο Διαμαντής, δεν ξέρω επώνυμο, μου λέει τον κύριο Τζίμερο έχετε να τον βγάλετε καιρό. Θέλουμε οπωσδήποτε περισσότερο Τζίμερο. Νομίζω, αγαπητέ Διαμαντή, με αδικείτε, γιατί με τον κύριο Τζίμερο μιλούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και χωρίς να περί αυτό λόγο δηλαδή, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο μέσο ενημέρωσης και άλλη εκπομπή που να δίνουν λόγο στον κύριο Τζίμερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε χρειάζεται, όποτε πρέπει, ο κύριο Τζίμερο είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν. Ο διάλογος και η συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα με την δόκτωρα Πέγγι Πελώνη, είναι η κυρία Πελώνη, πρόεδρος του ACS, εκπαιδευτικού ιδρύματος του σχολείου της Αμερικανικής Παρικίας στην Αθήνα, θα γίνει στη μνήμη ενός εξαίσιου εκπαιδευτικού, εξαίσιου δασκάλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι στη ζωή δυστυχώς, του Στέφανου Γιαλαμά, η παρουσία του οποίου ως εκπαιδευτικού και διευθυντού στο ACS κόσμησε το ίδρυμα, το σχολείο, για πολλά χρόνια. Κυρία Πελώνη, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοστάλτε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ, ακολουθείτε κάποιες μεθόδους διδασκαλίας και ελέγχετε και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ορίστε παρακαλώ, μιλήστε μας γι' αυτό.
5: Να σας πω καταρχήν, κύριε Πορτοστάλτε, ότι το ACS Athens προσφάτως αναγνωρίστηκε με την ύψιστη διάκριση από το Αμερικάνικο Οργανισμό Middle States Association of Schools and Colleges. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που το σχολείο μας αναγνωρίστηκε ως υποδειγματικό σχολείο από τον οργανισμό αυτό, που πιστοποιεί διεθνή σχολεία σε όλο τον κόσμο, που επιβεβαιώνει το όραμά μας, την αφοσίωση και τη συλλογική αριστεία της κοινότητάς μας. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας η έννοια αριστεία να καλλιεργείται καθημερινά και όχι μόνο όταν γίνεται μια αξιολόγηση. Να καταλαβαίνει δηλαδή κάθε μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ότι έχει προσωπική και συλλογική ευθύνη για αυτή την αριστεία. Προσφάτως λοιπόν, 29 και 30 Απριλίου, είχαμε ένα κολόκιο που είναι σε στυλ συνέδριο, ας πούμε, όπου πραγματοποιήθηκε, όπου η διάκριση αυτή απονεμήθηκε και πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο σχολείο μας, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και διεθνείς ειδικούς για να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία με βάση την έρευνα που έχουν κάνει εδώ οι δάσκαλοι και γενικώς το προσωπικό, και μια ολιστική θεώρηση της μάθησης υπό το πρίσμα των σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αποφοιτοί μας. Τι άλλο να πω ότι...
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η αριστεία, φαντάζομαι, γιατί θυμάμαι, δηλαδή έχω μια κάποια γνώση για την αντίληψη που περιβάλλει το εκπαιδευτικό σας σύστημα στο σχολείο, κυρία Πελώνη. Είναι, η αριστεία δεν είναι μόνο στο, εννοώ, να το πω πολύ απλά, στο μάθημα. Μπορεί να είναι η αριστεία και στο άθλημα, να είναι η αριστεία και στην καλλιτεχνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθείτε να αναπτύξετε ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών σας και των μαθητριών.
5: Βεβαίως, γιατί η έννοια του μαθητή, όλη η σημασία είναι ότι ο μαθητής είναι στο κέντρο της μάθησης. Και αυτό είναι πολύ δημοφιλής τελευταία σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα όπως και στην Ελλάδα. Αλλά στο ECS η φιλοσοφία να δίνουμε προτεραιότητα σε κάθε παιδί χωριστά είναι τόσο παλιά όσο και το σχολείο, που θυμίζω ότι πρόσφατα κλείσαμε και τα 80 χρόνια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να γνωρίσουμε είναι ότι το ECS είναι ένα διεθνές σχολείο με πάνω από 60 εθνικά.
3: Είναι προσβάσιμο για τα Ελληνόπουλα αυτό, δηλαδή μπορεί να εγγραφούν.
5: Το 1/3 των μαθητών μας είναι Έλληνες.
3: Μάλιστα.
5: Και έχουν τη δυνατότητα, φυσικά βέβαια, όταν αποφοιτήσουν από το ECS θα πάνε στο εξωτερικό, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κτλ. Γιατί εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε 60 εθνότητες, ακολουθούμε την αμερικάνικη φιλοσοφία εκπαίδευσης, αλλά είμαστε στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και στο κέντρο της ιστορίας και του δυτικού πολιτισμού.
3: Τώρα βέβαια τα δίδακτα είναι ένα θέμα, το κόστος των διδάκτρων. Στα προηγούμενα χρόνια για τα προγράμματα υποτροφιών. Είναι σε ισχύ αυτά, κυρία Πελώνη?
5: Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και υπάρχει κόσμος που ας πούμε προσφέρει αυτές τις υποτροφίες κατά καιρούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που χρειάζεται να οι οικογένειες να το έχουν αυτό υπόψη τους. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η κλίση και οι δεξιότητες του κάθε παιδιού πρέπει να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν για να βρίσκουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Όπως λέμε, αν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας εποχής, που αν δεν αφυπνιστούμε, αν δεν αγκαλιάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα σχολεία θα αλλάξουν με τρόπο που θα ξεπεραστούν. Το βλέπουμε με τους τρόπους που έχουν ήδη βρει οι νέοι για να βρίσκουν τη γνώση μέσω από το AI και το ίντερνετ. Τα σχολεία λοιπόν δεν είναι πια πηγή της γνώσης, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι και το φίλτρο ποιότητας και υπεύθυνης καθοδήγησης. Αυτό στοχεύουμε εμείς και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο, ανεξαρτήτως της διαδρομής που θα επιλέξουν, είτε στον επιχειρηματικό χώρο, είτε στην επιστήμη, είτε ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης, όπως και το ραδιόφωνο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελώνη. Χάρηκα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνης, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν